0: τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, για να προσπαθήσουμε και σήμερα να προσεγγίσουμε θεολογικά ένα θέμα που σίγουρα δεν μπορεί να χωρέσει σε μία ραδιοφωνική ώρα, ακόμα και σε δύο. Και το λέω αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί ξεκινήσαμε από την προηγούμενη συνάντησή μας να μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου, για τον μεγάλο αυτό σκοπό που έθεσε ο ίδιος ο Θεός για τον άνθρωπο. Στην προηγούμενη λοιπόν συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και να προσεγγίσουμε αυτό το μεγαλειώδες μυστήριο του Θεού που είναι η δική μας θέωση. Και είχαμε φτάσει στο σημείο όπου κάναμε με τη δική σας βοήθεια έναν συσχετισμό ανάμεσα στον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου και την χαρισματική θέωσή του. Εκείνο που μας έχει μείνει από την προηγούμενη φορά, θα το θυμούνται προφανώς και οι ακροατές μας, είναι ότι μιλάμε για κάτι οντολογικό. Και όταν αναφερόμαστε στη θέωση του ανθρώπου, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για ένα απλό ηθικό γεγονός. Όταν όμως ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την θέωση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ανθρώπινη φύση του, κύριε καθηγητά?
1: Πολύ ωραία το τοποθετήσατε και ελαυνόμενος από αυτά που μέχρι τώρα είπατε, θέλω να πω το εξής, ότι ο οντολογικός αυτός χαρακτήρας στον οποίο αναφερθήκατε, πώς κατανοείται, ότι δεν είναι δηλαδή ένα ηθικό γεγονός απλώς. Ένα ηθικό γεγονός φαίνεται κατεξοχήν στην ψυχή του ανθρώπου. Το γεγονός το οντολογικό για τον άνθρωπο αφορά και το σώμα και την ψυχή. Δηλαδή και η ψυχή του ανθρώπου γίνεται φορέας της χάριτος του Θεού, της ακτής του αυτής δωρεάς, και το σώμα του ανθρώπου γίνεται φορέας και αναλόγως ως προς την κτιστότητά του, δηλαδή ως σώματος αισθητού, εμπλουτιζόμενο μεταμορφούται. Δηλαδή εμπλουτίζεται για την ακρίβεια τόσο η ψυχή όσο και το σώμα του ανθρώπου από αυτήν την άκτιστη ποιότητα, δηλαδή από αυτήν την θεότητα. Ο θεωμένος άνθρωπος σε καμία περίπτωση δεν αποβάλλει την φύση του. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο θεωμένος, από έναν που δεν είναι θεωμένος, με τα αισθητά μας μάτια, όταν δεν συμβαίνει αυτά να είναι εμπλουτισμένα, μεταμορφωμένα δηλαδή δια της ακτής του Θείας Χάριτος, βλέπουμε πως δεν διαφέρουν σε τίποτα. Ο θεωμένος όμως άνθρωπος μπορεί να μην αποβάλλει τη φύση του, την υπερβαίνει όμως χαρισματικά. Η θεότητα δηλαδή του θεωμένου ανθρώπου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η ίδια η θεότητα του Θεού. Δεν είναι δευτέρας κατηγορίας δηλαδή. Είναι η ίδια με την οποία ενώθηκε και θεώθηκε κατά χάρη, χαρισματικός αυτό που λέμε. Αυτή την αλήθεια την βλέπουμε στην μεταμόρφωση του Χριστού. Γιατί είπαμε κι άλλη φορά ότι ο Χριστός προσέλαβε αυτήν την ανθρώπινη φύση μας πέρα για πέρα, εξ ολοκλήρου, εκτός της αμαρτίας, η οποία φυσικά δεν ανήκει στο καταφύση. Ήταν ένα συμβεβικός, ήταν έξω από τη φύση του ανθρώπου. Το σώμα λοιπόν του Χριστού είχε όλη την θεότητα, ενώ εμείς, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, εμείς λάβαμε εκ του πληρώματος αυτού. Το πλήρωμα της θεότητας σωματικός υπάρχει μόνον στον Χριστό. Η φανέρωση της θεότητας του Χριστού στο Θαβόρ, παραδείγματος χάρη, δεν είναι παρά το προήμιο της μέλουσας πραγματικότητας, δηλαδή η εμπειρική μυσταγωγία του μέλλοντα αιώνα. Είδαμε δηλαδή εκεί, δια των μαθητών του Χριστού, των προκρήτων τριών μαθητών, αυτήν την δόξα για την οποία μιλήσαμε ως προς την ανάληψη του Χριστού στην περασμένη εκπομπή. Άλλωστε, να σας θυμίσω τα λόγια του Αγγέλου όταν έβλεπαν οι μαθητές τον Χριστό ανερχόμενο στους ουρανούς και τους είπε ο Άγγελος, τι βλέπετε και απορείτε Γαλιλαίου.

0: λέει, όπως τον βλέπετε τώρα να ανέρχεται με τα δόξη, έτσι θα κατέλθει εν δόξη, όχι όπως την πρώτη φορά ταπεινά, για να κρίνει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν η μεταμόρφωση, για να επανέλθουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας, αποτελεί γιορτή της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, κατά τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο μάλιστα. Γιορτή δηλαδή της πνευματικής αυτής αλλοιώσεως και της χαρισματικής αναβάσεως της ανθρώπινης φύσεως στην υπερφύσιν χαρισματικός κατάσταση. Δηλαδή, για να συνδυάσω λίγο τώρα εδώ το γεγονός της μεταμορφώσεως με το γεγονός της άλλης δεσποτικής εορτής της αναλήψεως, θα πρέπει να πω καταρχήν αυτό που ιδιαίτερα τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ο γέγονεν διημάς γέγονεν ο Κύριος». Τα γεγονότα τα ιστορικά στα οποία αναφερόμαστε και εορτάζουμε λατρευτικώς στην Εκκλησία μας, δεν τα εορτάζουμε αναμνηστικά για να θυμηθούμε κάτι από την ιστορία του Χριστού, αλλά είναι γεγονότα τα οποία αφορούν ή, να το πω και αλλιώς δεοντολογικά, πρέπει να αφορούν όλους μας. Έτσι λοιπόν η μεταμόρφωση του Χριστού είναι η γιορτή της ανθρώπινης φύσεως, δηλαδή ό,τι ανώτερο μπορούσε να συμβεί στην ανθρώπινη φύση το είδαμε να προσφέρεται εν Χριστώ στο όρο Σταυρό. Αυτό όμως το γεγονός της μεταμορφώσεως πρέπει να το οικειωθούμε. Το οικειωνόμαστε? Θα πρέπει να πω την ευχάριστη αγγελία ότι ναι, το οικειωνόμαστε, χωρίς καν να το ζητήσουμε. Πότε? Όταν βαφτιζόμαστε και στη συνέχεια μυρωνόμαστε, παίρνουμε ακριβώς αυτήν την άκτιστη Θεία Δόξα στην ίδια λαμπρότητα, γιατί είναι ίδια η θεότητα που φανερώθηκε στο όρο Σταυρ και είναι το προήμιο, όπως είπαμε, της φανερώσεως στην μέλουσα πραγματικότητα της όντως ζωής, δηλαδή αυτού του γάμου ο οποίος θα συμβεί εκεί, τον αραβόνα του οποίου ζούμε τώρα στην Εκκλησία. Και μάλιστα αυτό το πράγμα θα είναι πάγια διασφαλισμένο με την ανάληψη του Χριστού, το οποίο ακριβώς κατακυρώνει το γεγονός της μεταμορφώσεώς μας. Ο Θεός Λόγος λοιπόν είναι όχι μόνον ο χορηγός της κοινής θεοποιού ενέργειας του Τριαδικού Θεού, αλλά και εκείνος που μας καθιστά κοινωνούς της Θείας Φύσεως. Βλέπουμε δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπιση του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μας διαβίβασε την τριαδική ζωή και μας την έκανε και μας κατέστησε κοινωνούς αυτής της Θείας Φύσεως, ως προς την ενέργεια βέβαια, γιατί η Θεία Φύση καθεαυτήν, η ουσία δηλαδή του Θεού, είναι απροσπέλαστη από όλα τα κτίσματα. Με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου λοιπόν η θέωση μου έγινε ένα κοινό δώρο στο εξής, στην ανθρώπινη φύση. Το κοινό δώρο όμως δεν θα πρέπει εδώ να το θεωρήσουμε μαγικά. Και αν μας συνέβη σε εμάς, στους Ορθοδόξους δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνέβη στους Ετεροδόξους και σε όλους τους άλλους, μπορούν όμως να το γευτούν, μέσα στην Εκκλησία του, συμβαίνει σε όλους όσους εντάσσονται στην Εκκλησία, το ζητούμενο είναι να το διατηρήσουν ή αν δεν το διατηρήσουν για ένα διάστημα, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλους μας, να το επανακτήσουμε, να επανενεργοποιήσουμε αυτήν την δωρεά της θεώσεως που πήραμε στο Άγιο Κρίσμα, και αυτό αποτελεί και την δικαίωση του σκοπού της υπάρξεώς μας, αλλά και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε μέσα στην Εκκλησία, όχι απλώς για μας ατομικά, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα και για όλη την κτήση. Η δεοντολογία αυτή είναι εκείνη η οποία όμως προκύπτει όχι κατά ένα νομικό τρόπο, αλλά κατά ένα χαρισματικό τρόπο. Όταν το βιώσουμε δηλαδή, όταν ζήσουμε την πληρότητα αυτή, τότε εκείνο που θα εκχυλίζει δεν θα είναι αυτή η κτιστή νομική αγάπη, αλλά θα είναι εκείνη η αγάπη η άκτιστη του Θεού, η οποία θα απορρέει από την αλήθεια του Χριστού. Και γι' αυτό δεν μπορεί ένας χαρισματούχος, ένας ορθόδοξος, να έχει μια αγαπολογία η οποία να αποτελεί μειοδότηση στο χώρο της αλήθειας, και αυτό είναι που λέμε εμείς οι δογματολόγοι δογματικός μινιμαλισμός, δηλαδή ένα μίνιμουμ, ένα κατώτερο όριο πίστεως, όχι όμως το όλο, προκειμένου να τα βρούμε. Δεν είναι η σκοπιμότητα να τα βρει ο γιατρός με τον ασθενή του. Το ζητούμενο από τον γιατρό είναι να τον αποκαταστήσει πλήρως σε αυτό το οποίο καταφύσιν είναι. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση να τον αποκαταστήσει στον σκοπό της δημιουργίας του, όχι μόνο κατ' εικόνα αλλά και καθομοίωση. Έτσι λοιπόν δεν είναι αγάπη αυτό, αυτή η σμίκριση, αυτός ο μινιμαλισμός, δεν είναι αγάπη ο συγκριτισμός που εμφανίζεται ως προς τις άλλες θρησκείες, δεν έχει αγάπη ο οικουμενισμός. Αγάπη έχει μόνον η τριαδική θεότητα και όσοι κοινωνούν με αυτήν, αλλά όταν κοινωνούν με αυτήν έχουν την ίδια αγάπη που είναι άκτιστη, έχουν και την ίδια αλήθεια. Και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι συνήθως την αγάπη την κτιστή την εμπλέκουν και δεν μπορούν να την διακρίνουν αν δεν έχουν άκτιστη αγάπη, μπορούμε και από το πλαίσιο της κτιστής αγάπης να δούμε αν η αγάπη αυτή είναι η σωστή ως προς την αλήθεια. Αν δηλαδή μειώνει την αλήθεια, αν δεν την λέγει ολόκληρη την αλήθεια, είναι φανερό ότι κάνει εκπτώσεις και σε αυτήν την αγάπη του Θεού, άρα δεν είναι η αγάπη. Όσο και αν γυαλίζει, όσο και αν το περιτύλιγμα και τα λόγια φαίνονται καλά, δεν είναι η γνησία εκείνη που απορρέει από την αλήθεια, όπως μας λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Σας ακούμε κύριε καθηγητά να κάνετε αυτήν την αναφορά για τον μινιμαλισμό, τον δογματικό, που είναι η προσπάθεια να βρούμε το κατώτερο όριο της πίστεως, δηλαδή αυτό το απειροελάχιστο κοινό που μπορεί να έχουμε, παραγράφοντας,
0: δεν είναι αρκετό,
1: παραγράφοντας ενδεχομένως τις πολύ μεγάλες διαφορές που εξακολουθούμε να έχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το κοινό που μπορεί να μας συνδέει
2: και δεν βλέπουμε τις διαφορές.
0: Ναι, να παρέμβω λιγάκι εδώ πέρα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να αρκούνται στο ολίγον και να νομίζουν ότι αρκεί αυτό το ολίγον ως προς την πίστη. Θα σας πω κάτι που προκύπτει από τα πρακτικά της Οικουμενικής Συνόδου, και όταν λέμε οικουμενική, μιλάμε για Οικουμενικές Συνόδους, μιλούμε για την αυθεντία της Εκκλησίας, δηλαδή την ξεκάθαρη αλήθεια η οποία είναι μη αναθεωρήσιμη, η οποία είναι του Πνεύματος του Αγίου. Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, έλεγαν οι Απόστολοι, και οι συμμετέχοντες στις Οικουμενικές Συνόδους αυτό βεβαίωναν που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι θεωρώ και εγώ ότι έχω Πνεύμα Άγιο, και ομιλούν ως έχοντες Πνεύμα Άγιο. Λοιπόν, οι Οικουμενικές Σύνοδοι για μία μικρά, θα έλεγε σήμερα ο άνθρωπος, διαφοροποίηση στο θέμα της πίστεως, όπως ήταν η περίπτωση του Αρίου, όπως ήταν η περίπτωση του Νεστορίου, η περίπτωση των, πνευματομάχων και άλλοι, των μονοφυσιτών επίσης, είχαν μία μικρή, θα έλεγε σήμερα κανείς, έκπτωση από την αλήθεια. Και όμως για αυτήν την διαφοροποίηση σε ένα μόνο μέρος της πίστεως αποκόπηκαν από την Εκκλησία και αν ήσαν κληρικοί καθαιρέθηκαν, επειδή η αλήθεια αυτή είναι άτμητη, δεν μπορεί να γίνει, να αποκοπεί και στο ελάχιστο. Είναι δηλαδή η ίδια η αλήθεια του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να έχει εκπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτούς που φαίνεται σκληρό το πράγμα, θα είχα να πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί πως η κάποια μείωση της πίστεως μειώνει την κοινωνία με τον Θεό, και αυτό που φαίνεται σκληρό ουσιαστικά είναι η ληξιαρχική πράξη που βεβαιώνει η Εκκλησία αυτού που ήδη έγινε αυτοβούλους από τους αιρετικούς. Οι ετερόδοξοι δηλαδή είναι, δεν έχουν τη μετοχή σε αυτήν την άκτιστη ζωή, και το λέμε με τα ασφαλείας αυτό και με τα αυθεντίας, επειδή προκύπτει από τα πρακτικά ότι αποκόπτονται από την Εκκλησία, και η διαβεβαίωση του Χριστού ότι είναι ο ίδιος η άμπελος και εμείς τα κλίματα, και όταν τα κλίματα αποκοπούν από την άμπελο δεν μπορούν να φέρουν καρπό αφ' αυτόν, που σημαίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, όχι την ηθική βελτίωση που θα έλεγε κανείς επί τη βάση μιας φιλοσοφικής θεωρήσεως του χριστιανισμού. Έτσι, να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, διότι εδώ μιλούμε για την οντολογία του πράγματος. Άρα λοιπόν η ετερόδοξη ήδη με τον τρόπο με τον οποίο ζουν, διαφοροποιώντας δηλαδή την θέση τους έναντι της αληθείας της Εκκλησίας, έχουν εκπέσει από αυτήν τη μετοχή της ζωής. Και η Εκκλησία με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, να λέγει ότι εφόσον εμένει κανείς εκεί πλέον, σίγουρα δεν μπορεί να φέρει καρπό άκτιστο, δηλαδή να έχει αυτό το γεγονός της σωτηρίας. Επομένως δεν πρέπει να το βλέπουμε το πράγμα νομικά, ότι η Εκκλησία αυθαίρετα και με στενοκαρδία αποκόπτει τους ανθρώπους από τη μετοχή της όντως ζωής και της σωτηρίας, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι οι αυτόχειρες. Απλώς το κάνει η Εκκλησία και το λέγει ώστε να μην εμείνουν εκεί πέρα σε αυτήν την θέση, γιατί μπορεί να ανακληθεί αφού ο άνθρωπος έχει την προαίρεσή του, προκειμένου να διασφαλίσει και αυτούς που μένουν στην Εκκλησία ώστε να μην κάνουν εκπτώσεις στην πίστη, αλλά και σε τους εκτός της Εκκλησίας ετεροδόξου να επισημάνει και ετεροθρήσκους ότι η όποια απομείωση της πίστεως σημαίνει αποκοπή από την όντως ζωή. Είναι δηλαδή πράγματα ζωής. Είναι πράγματα ζωής και θανάτου, αν θέλετε να το πω και διαλεκτικά. Δεν είναι θέματα κάποιας κατωτέρας ποιότητας ζωής. Καταλάβατε, άλλο κατώτερη ποιότητα ζωής και άλλο αποκοπή από την όντως ζωής, από την όντως ζωή. Διαφοροποιήσεις ως προς την διαβάθμιση βιώσεως αυτής της ακτής του ζωής έχουν οι πιστοί όταν τηρούν την πίστη, αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο στην παρούσα ζωή κατά πόσον εφαρμόζουν εκ καρδίας τις εντολές προκειμένου να γίνουν περισσότερο χωρητικοί αυτής της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι εκείνο που κάνει τους πιστούς να διαφέρουν, όπως στη μέλουσα ζωή θα διαφέρουν οι Άγιοι, αστήρ αστέρος διαφέρει τη λάμψη. Η λάμψη όμως δεν οφείλεται στην τσιγκουνιά, θα λέγαμε, του Θεού. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος, μεγαλογενναιόδωρος θα έλεγα, δίνει σε όλους ό,τι είχε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι άνθρωποι από την τήρηση αυτή την αγαπητική ανταπόκριση στο θέλημα του Θεού γίνονται περισσότερο ή λιγότερο θεωμένοι. Το να υπάρξεις όμως εν σωτηρία, το να υπάρξεις εν τη θεώση, σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία έκπτωση στα της πίστος. Και με τους ετεροδόξους αυτή είναι ακριβώς η διαφορά η βασική, ότι αλωτριώθηκαν από την όντως ζωή, αποκριστάλλωσαν εσφαλμένες πίστης οι οποίες αποτελούν την σφραγίδα αυτής της αλωτριωμένης ζωής. Αυτά τα πράγματα, επειδή έχουν πολύ επικαιρότητα στις μέρες μας, γι' αυτό και επικαιροποιώ και εγώ τον θεολογικό λόγο σε αυτήν την κατεύθυνση, πάντα κινούμενος, τουλάχιστον εκ προαιρέσεως, μέσα σε αυτήν την προοπτική της αγάπης του Θεού.
1: Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο αυτό. Τώρα πώς το βλέπουμε ή πώς εφαρμόζεται είναι ένα άλλο θέμα. Μιλήσαμε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, μας είπατε εσείς ότι δεν αποβάλλει τη φύση του ο θεωμένος άνθρωπος, αλλά την υπερβαίνει χαρισματικά. Και νομίζω ότι θα ήταν εύκολο για όλους μας να το κατανοήσουμε με τα απτά παραδείγματα, έστω και αν δεν γνωρίσαμε από κοντά, των τελευταίων σύγχρονων γερόντων που είχαν αυτό το βίωμα και ήταν άνθρωποι θεωμένοι, που ναι μεν εξωτερικά δεν είχαν αλλοιωθεί στο ελάχιστο, αλλά όποιος τους συναναστρεφόταν καταλάβαινε αυτή την ουσιαστική διαφορά. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν παράδειγμα.
0: Ασφαλώς. Νομίζω ότι η πίστη μας και η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι θεωρητική. Ανά τους αιώνες έχουμε την επιβεβαίωση, την ιστορική, δια των Αγίων μας. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία παράγει Αγίους, παρήγαγε Αγίους, παράγει και θα παράγει. Μπορεί όμως η ετεροδοξία με τις προδιαγραφές που γνωρίζουμε της αγιότητας να παράγει Αγίους. Αυτά τα οποία έγιναν στη Δύση και μάλιστα στον Ρωμαιοκαθολικισμό τον περασμένο αιώνα να διαγράφονται Άγιοι με κριτήρια επιστημονικά, δηλαδή θέματα πληροφοριών από αρχεία, από αρχαιολογίες και από ιστορίες, είναι πρωτάκουστα στην ιστορία της Εκκλησίας. Για μας οι Άγιοι είναι ζωντανοί και οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού που ζουν στην παρούσα ζωή είναι συγκοινωνοί τους, δηλαδή είναι συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Αυτό που λέμε δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Και γιατί το λέω? Όταν δηλαδή εμφανίζονται Άγιοι πριν από 500 χρόνια μαρτυρήσαντες και για τους οποίους δεν έχουμε καθόλου στοιχεία, εμφανίζονται και θαυματουργούν πάντα με τα ιστορικά αυτά χαρακτηριστικά τους, τα οποία διασταυρώνουμε ως προς την ζωή τους όσα μας πληροφορούν μετά τις ιστορίες της καταγεγραμμένης, διαπιστώνουμε μέσα στην Εκκλησία ότι όλα είναι ζωντανά. Ότι δηλαδή και άλλοι Άγιοι του παρελθόντος, τους οποίους επικαλούνται οι πιστοί, έρχονται στη ζωή τους και τους βλέπουν να ενεργούν εκείνα που ενεργούσαν ή με τα ιστορικά τους αυτά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση, αν θέλετε, των Αγίων και η διακήρυξη των Αγίων, η οποία γίνεται από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή από την βίωση αυτής της ζωής, είναι κριτήρια τελείως άγνωστα στους δυτικούς. Γι' αυτό και αυξομειώνουν τους αριθμούς των Αγίων με καθαρά κοσμικά κριτήρια, πράγμα το οποίο όμως υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει το κριτήριο της αγιότητας, δηλαδή της παρουσίας του Θεού, της ακτής του παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία των δικών τους θρησκευτικών κοινοτήτων.
1: Μιλώντας για αυτή την άκτιστη παρουσία του Θεού, που είναι και η ειδοποιός μας διαφορά με τα άλλα δόγματα, θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, με ποιο μυστήριο τροφοδοτείται στην πράξη η θέωση του πιστού?
0: Κοιτάξτε, μετέχοντας οι πιστοί στο σώμα του Χριστού κατά την Θεία Ευχαριστία, γίνονται ναοί ολόκληρης της θεότητάς του, αφού στο σώμα του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους Κορινθίους, λέγει εκεί ότι προσέξτε το σώμα δεν μας ανήκει. Άλλωστε και ολόκληρη η ύπαρξή μας δεν μας ανήκει, ανήκουμε στον Χριστό, γιατί αγοραστήκαμε με το αίμα του, ήμασταν πουλημένοι στον διάβολο, ο διάβολος μας κατήχε, απελευθερωθήκαμε εκεί και όταν μας απελευθέρωσε μας πήρε ο Χριστός στο σώμα του, όχι για να μας κατέχει δυναστικά αλλά να μας κάνει χορηγούς της ζωής του. Αυτό όμως το πράγμα μας κατέστησε πλέον το σώμα ως ναό. Και μάλιστα θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, το έχουμε πει νομίζω και σε μια άλλη εκπομπή μας, ότι η ψυχή μας γίνεται σε αυτήν την διαδικασία το Άγιο Βήμα, ενώ ο νους μας το Άγιο Θυσιαστήριο. Αντιλαμβάνεται κανείς μετά από αυτήν την εκκλησιολογική θεώρηση της ανθρωπίνης υπάρξεως πώς οφείλουμε να κάνουμε χρήση της υπάρξεώς μας. Λοιπόν, αυτό το σώμα μας, όπως είπα προηγουμένως, γίνεται ναός της θεότητας του Χριστού. Το σώμα του Χριστού φωτίζει με το θείο φως του την ψυχή εκείνων βεβαίως που κοινωνούν αξίως, όπως φώτιζε και τα σώματα των μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διευκρινίζει εδώ και την σχετική διαφορά των δύο περιπτώσεων και σημειώνει τα εξής χαρακτηριστικά. Επειδή κατά την επίγεια ιστορική παρουσία του Χριστού, το σώμα του ως πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος δεν είχε ενωθεί ακόμη με τα σώματά μας, φώτιζε απ' έξω όσους τον προσεγγίζανε αξίως. στέλνοντας τον φωτισμό στην ψυχή με την μεσολάβηση των αισθητών τους οφθαλμών. Τώρα όμως, για μας τους πιστούς δηλαδή, που ενώθηκε μαζί μας μυστηριακά και είναι μέσα μας, φωτίζει την ψυχή από μέσα, εκ των ένδων λοιπόν. Αυτό το πράγμα, για να κάνω εδώ μια παρατήρηση εν σχέση με την ορθόδοξη εικονογραφία, ο ορθόδοξος αγιογράφος, που συμβαίνει να είναι Άγιος και αυτός, έτσι είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, έτσι πρέπει να είναι ομογενής δηλαδή του Αγίου, να έχει το ίδιο φρόνημα για να μπορεί να τον κατανοεί και να τον περιγράφει. Επενόησε λοιπόν η ορθόδοξη εικονογραφία αυτό που είναι τελείως άγνωστο και ήταν άγνωστο και για την προγενέστερη εποχή και στους δυτικούς σήμερα εξακολουθεί να είναι άγνωστο, να φωτίζεται η εικόνα πανταχώθεν ή δυνατόν, δηλαδή να μην έχει φωτοσκιάσεις και να φωτίζεται και εκ των ένδων. Αυτό το πράγμα έχει μια ολόκληρη θεολογία στην οποία τώρα αναφερθήκαμε. Ο δυτικός εμφανίζει τον άνθρωπο κατά φύσιν και μάλιστα φωτιζόμενο από μια ορισμένη κατεύθυνση, γι' αυτό έχουν και σκιές. Υπάρχουν οι φωτοσκιάσεις. Θα μου πείτε, σε μια εικόνα ορθόδοξη δεν υπάρχει στοιχειοδός και η σκίαση. Υπάρχει κατά ανάγκη, επειδή με ένα κτιστό τρόπο δεν μπορεί να εκφραστεί απολύτως το άκτιστο. Η φωτεινότητα όμως η οποία δίδεται και η λαρότητα αυτού του χρώματος, του φωτός το οποίο παρουσιάζεται, η μη περιγραφή σκιάς, δηλαδή η μη θεώρηση του φωτός ότι έρχεται από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θέλει να εκφράσει αυτήν ακριβώς την εμπειρία της μεταμορφώσεως, η οποία μεταμόρφωση δεν είναι ως των μαθητών μόνον από έξω στο όρο σταυρό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά αν είναι δυνατόν και εκ των έσω, να φωτίζεται δηλαδή το σώμα, πόσο μπορεί αυτό που λέμε τώρα να εκφραστεί εδώ, ακόμη και με τα λόγια δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο όταν κανείς ζήσει το γεγονός αυτό της αλλοιώσεως της ψυχοσωματικής ύπαρξεώς του, όταν γίνει και ο ίδιος φως μετέχοντας στο φως αυτό του Θεού υπαρξιακός, τότε βλέπει μέσα του και αυτός το φως και το βλέπει και έξω, το βλέπει και από μέσα, το βλέπει και από έξω. Δηλαδή λούζεται στο φως και έσωθεν και έξωθεν, όπως μας το περιγράφει πολύ ωραία και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Εδώ αποκαλύπτεται με τα λεγόμενα αυτά, με μεγάλη διάβγεια, το θεολογικό και ανθρωπολογικό πλαίσιο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο εντάσσεται η ησυχαστική πνευματικότητα, η οποία συνοψίζεται στο γεγονός ότι μετά την ενανθρώπιση του Θεολόγου στο σώμα των πιστών υπάρχει χαρισματικός το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε δηλαδή ενίκηση του Τριαδικού Θεού κατά την υπόσχεση του Χριστού. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι κατά την θεολογική μας παράδοση η θέωση του ανθρώπου πραγματοποιείται από την Θεία Χάρη μυστηριακός μέσα στην Εκκλησία, η οποία στη συνέχεια αποβαίνει με την εγκαθίδρυσή της, δηλαδή κοινωνία θεώσεως των ανθρώπων. Και αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα εξαιτίας της αλωτρίωσης που υπάρχει στις μέρες μας. Δεν μπορεί να θεωθεί κάποιος εκτός της Εκκλησίας. Όσο και αν είναι μικρή η αλωτρίωση της ετεροδοξίας, όσο και αν βρίσκονται κοντά, βρίσκονται πάλι αποκομμένοι από αυτό το σώμα το οποίο είναι κοινωνία θεώσεως.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να θεωθεί κάποιος εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι και το μόνο που μας ξεχωρίζει σε αυτό που λέμε. Νωρίτερα μας είπατε ότι ήταν η αγάπη της Εκκλησίας στην πράξη που για μικρές διαφοροποιήσεις στο δόγμα απέκοπτε αυτούς που δημιουργούσαν αυτή τη διαφοροποίηση, και όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων δεν θα πρέπει να μας ξενίζουν σήμερα στην αγαπητική εποχή που ζούμε, γιατί πολλοί, βλέπετε κύριε καθηγητά, το έχετε ακούσει κι εσείς, παραξενεύονται όταν ακούνε τη λέξη ανάθεμα. Που τους κακοφαίνεται και λέει πώς μπορεί η Εκκλησία, που είναι η αγάπη της, πού πήγε. Αλλά δεν έχουν ψάξει προφανώς λίγο περισσότερο να δουν ότι είναι μια ποινή που οι ίδιοι οι πατέρες όρισαν στις Οικουμενικές Συνόδους για αυτούς που, όπως μας είπατε νωρίτερα, ακόμα και για μικρή διαφοροποίηση του δόγματος προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση.
0: Ναι, συγγνώμη, να κάνω έτσι μία διόρθωση, θα έλεγα, επειδή ακούστηκε βαριά η λέξη που είπατε, ποινή. Δεν είναι ποινή, συγγνώμη, δεν είναι ποινή, όπως είπα προηγουμένως, είναι ληξιαρχική πράξη αυτού που εμείς κάναμε με την επιλογή μας. Απλώς η γνωστοποίηση, η οποία έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, για να οι μεν πιστοί να φοβηθούν μήπως εκπέσουν, οι δε εκπεσόντες να αντιληφθούν από πού έπεσαν και πού βρίσκονται. Επομένως, όπως η παράβαση της εντολής που είχε ως συνέπεια τον θάνατο δεν ήταν ποινή για τον Αδάμ και την Εύα, είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων ότι η επιλογή ενδεχομένως από τους ίδιους σε αυτήν την απαγόρευση που έθεσε ο Θεός και τις οποίες τις συνέπειες εξ αγάπης γνωστοποίησε ότι θα πεθάνουν, δεν σήμαινε ότι θα τους τιμωρήσει, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, είναι θέμα, θα το έλεγα, που σχετίζεται με την οντολογία του πράγματος. Δηλαδή ο Θεός είναι φως. Αν στρέψεις τα νότα σου, θα βρεθείς στο σκοτάδι. Αν ακυρώσεις, ας πούμε, το θέλημά του, θα ενταχθείς όπως στο χώρο του πονηρού. Δηλαδή αυτή είναι μια οντολογία, δεν είναι μια τιμωρία. Εμείς τη εισηγήση του πονηρού προφανώς θέλουμε να έχουμε την δωρεά του Θεού παραβιάζοντας τις προδιαγραφές του αγαθού. Καταλάβατε, αυτό είναι μια διαστροφή. Και η ειδοποίηση αυτή που μας δίνουν τα πρακτικά είναι φιλάνθρωπη και σωτήρια. Δηλαδή, να το πω έτσι με ένα πιο βατό παράδειγμα, όταν η ΔΕΗ βάζει μία πινακίδα σε κάποια καλώδια υψηλής τάσεως και βάζει εκεί δυο κόκαλα με μια νεκροκεφαλή χεστή τα κόκαλα και γράφει «προσοχή, κίνδυνος, θάνατος, καλώδια υψηλής τάσεως», βάζει κάποια ποινή? Είναι οι προδιαγραφές του ρεύματος με αυτήν την τάση. Ένας που αγαπά τη ζωή επομένως δεν θα προσεγγίζει την αιτία του θανάτου του. Ο θάνατος θα συμβεί, γιατί αυτή είναι η οντολογία. Δεν είναι όμως ποινή. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα η πινακίδα, που λέει, και αγαπητικό αν θέλετε, έτσι, ότι θα έχεις αυτές τις συνέπειες αν αγαπάς τη ζωή σου, μην το κάνεις.
1: Είναι ωραίο για το παράδειγμα αυτό, κύριε καθηγητή. Είναι κίνδυνος θάνατος. Όχι κάτι άλλο. Γιατί ακριβώς αυτό που λέτε είναι και αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Μερικά θέματα, άμα παίξουμε, κινδυνεύουμε να καούμε. Και αν καούμε, μετά χάνονται όλα. Μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέμα μας και στη σημερινή μας συζήτηση και στην προηγούμενη. Και προϋπόθεση για την θέωση είναι η αφομοίωση και η ένωσή μας με τον Θεό. Πώς όμως θα πραγματοποιηθεί αυτή η αφομοίωσή μας?
0: Ναι, είχαμε αναφερθεί στο γεγονός αυτό διολίγων σε προηγούμενες ομιλίες μας. Εδώ με την ευκαιρία της ερωτήσεως να το διευκρινίσουμε. Εκεί είχαμε πει ότι τελικώς η θέωσή μας πραγματοποιείται με αυτήν την αφομοίωση. Δηλαδή όταν ομοιωθούμε με τον ίδιο τον Θεό. Απαιτείται λοιπόν πρώτα η ομοίωση για να καταλήξουμε στην αφομοίωση, θα μας πει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ομοίωση μας καθιστά εναρμόνιους για αυτήν την ένωση. Δηλαδή, το είπα και με άλλη έκφραση άλλες φορές, να μας καταστήσει αγώγιμους. Ή σε άλλη συνάφεια πάλι είπαμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως τηρώντας τις εντολές, όταν ο άνθρωπος έχει αρετή, την αρετή του Θεού δηλαδή, γίνεται κατάλληλος, δηλαδή επιτίδιος, συγγνώμη τον λέει, δηλαδή κατάλληλος για την διοχέτευση αυτής της ζωής. Άλλοτε το λέει εναρμόνιος, εναρμονίζεται δηλαδή, γιατί για να γίνει η ένωση θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, καταλάβατε. Δεν ενώνονται πράγματα τα οποία από τη φύση τους είναι διασταλτικά. Δηλαδή σε άλλη συνάφεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θυμάμαι, έλεγε ότι ακαθάρτο νοεί θεόν, θεός ενωθεί είναι ουδύνατε, θεόν ενωθεί είναι ουδύνατε, ακαθάρτο νοεί. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να ενωθεί με ακάθαρτο νου. Δηλαδή η ευωδία του Θεού και η δυσοδεία δεν μπορούν να ενωποιηθούν. Πρέπει να καταργηθεί πρώτα η δυσοδεία που καταργείται με τη μετάνοια και μυστηριακώς, και στη συνέχεια όταν έρθει ο άνθρωπος στο καταφύσιν, που το καταφύσιν είναι καλό λίαν, μετά περνάει στο υπέρφυσιν, δηλαδή από το είναι, το καθαυτό είναι, περνάει στο εφ-ίνε. Και εδώ είναι η προσφορά της Εκκλησίας που διασφαλίζει αυτό το εφ-ίνε στην παρούσα ζωή με το αΐ εφ-ίνε διά της αναλήψεως του Χριστού που λέγαμε, έτσι. Το εφ-ίνε είναι αυτό που μας δίνει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία με την Ανάστασή Του. Χωρίς την ένωση η ομοίωση δεν πραγματώνει την θέωση. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για ομοίωση εννοούμε εκείνη που προκύπτει από την αγαπητική τήρηση και την ενέργεια των θείων εντολών, έτσι. Μην την παίρνουμε πάλι ηθικά, φιλοσοφικά δηλαδή, κοσμικά, γιατί η ομοίωση με τον Θεό δεν πραγματοποιείται με την εξωτερική ανταπόκριση και συμμόρφωση του ανθρώπου στις θείες εντολές, με μια δηλαδή θα την λέγαμε φυσική μίμηση της ζωής ενός θεανθρώπινου προτύπου. Δηλαδή θα λέγαμε παίρνει κανείς την Καινή Διαθήκη, την θεωρεί ως έναν κώδικα ηθικής και λέει εγώ θα το εφαρμόσω αυτό, ενώ είμαι μουσουλμάνος, ενώ είμαι ετερόδοξος. Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα, που είναι μετοχή του ακτίστου, από μία απλή εξωτερική συμμόρφωση. Πρώτον, η εξωτερική συμμόρφωση μέχρι σε ένα βαθμό βεβαίως με κτιστό τρόπο μπορεί να γίνει, αλλά ούτε και αυτός ο κτιστός τρόπος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην απόλυτη ακρίβειά του χωρίς αυτήν την μυστηριακή ενίσχυση, χωρίς δηλαδή την συνεργό Θεία Χάρη. Η ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, αποτελεί μια χαρισματική κατάσταση που πραγματώνεται με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατά έναν απόρριτο τρόπο προσφύεται σε μας, δηλαδή γίνεται ένα, ενώ είναι κάτι άκτιστο με εμάς που είμαστε κτιστοί, και αυτό γίνεται όταν αναγεννιόμαστε πνευματικά μέσω του βαπτίσματος. Αν όμως ο άνθρωπος θεώνεται μόνο με την ένωσή του με τον Θεό, την ένωσή του είπαμε αυτή την πραγματοποιεί μόνο η άκτιστη Θεία Χάρη, η οποία και τον θεώνει τον άνθρωπο. Η θέωση μετά από όλα αυτά νομίζω ότι γίνεται φανερό πως δεν είναι κάτι τίτο κτιστό, τον εφημίν θα μας έλεγε ο Άγιος Μάξιμος. Δεν αποτελεί δηλαδή πράξη της ελευθερίας και της καταφύσης δυνάμεός μας. Ούτε όμως είναι και ανταπόδοση για τα δίκαια έργα μας. Δηλαδή ούτε η ηθική, να το μεταφράσω τώρα αυτό το πράγμα στην εποχή μας, ούτε με την ηθική την φιλοσοφική είναι, ούτε με την ηθική την ευαγγελική είναι. Γι' αυτό μιλάμε για οντολογία. Η θέωση είναι έργο της Θείας Δυνάμεως και απόδειξη της αγάπης του Θεού προς εκείνους οι οποίοι είναι εραστές των καλών, τους οποίους όμως ο ίδιος είναι εκείνος που καθιστά θέση ό,τι είναι αυτός κατά φύση. Τότε κατά τον Άγιο Μάξιμο, στον οποίο μάλιστα παραπέμπει ονομαστικά εκεί ο συνοδικός τόμος, τότε πάντα όσα έχει ο Θεός και ο δια της χάριτος του Θεού τεθεωμένος έστε, χωρίς τις κατουσίαν ταυτότητος. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε γίνεται ό,τι είναι και ο Θεός χωρίς την κατουσίαν ταυτότητα. Και αυτό βεβαίως γίνεται μόνο χαρισματικά.
1: Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνει ότι χαρισματικά ο θεωμένος άνθρωπος δεν ταυτίζεται κατ' ουσίαν με τον Θεό?
0: Σημαίνει ότι αυτό το οποίο έχει είναι αυτό που έχει και ο Θεός και φανερώνει ως προς την κτήση, προς τον άνθρωπο παραδείγματος χάρη, δηλαδή την θεότητά του, την οποία την προσκτάται ο άνθρωπος κατά τρόπο χαρισματικό που σημαίνει δωρεά, του γίνεται χάρη δηλαδή και το παίρνει, αλλά δεν αποτελεί φυσικό του προσόν, καταλάβατε. Αυτό τον εμπλουτίζει σε αυτό και του δίνει αυτό που δεν είναι κατά φύση. Αλλά αυτό όμως γίνεται σαν να είναι κατά φύση. Φαίνεται, και βάζω το σαν, γιατί δεν είναι κατά φύση. Δηλαδή έχει την λάμψη του Θεού, η λάμψη όμως δεν προκύπτει από Αυτόν.
1: Μιλήσαμε λοιπόν για την θέωση, μας είπατε τι σημαίνει ότι δεν ταυτίζεται κατ' ουσίαν με τον Θεό, ακριβώς με τα παραδείγματα που μας το είπατε στη συνέχεια. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και σε ποιο μυστήριο της Εκκλησίας θεμελιώνεται κυριολεκτικά η θέωση του ανθρώπου.
0: Ναι. Αν θα λέγαμε ότι αν η αφετηρία της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως βρίσκεται, όπως σημειώσαμε ήδη, στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η οικείωση και πραγμάτωση της θεώσεως από τα μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού αποτελεί πάλι μυστηριακή πράξη που γίνεται με την χάρη του Θεού κατά τρόπο μυστικό και απόρριτο. Να το κάνουμε αυτό πιο συγκεκριμένο. Η οντολογική θεμελίωση αυτής της θεώσεως πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο χρίσμα που παίρνει ο πιστός μετά το βάπτισμα και στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Πρέπει όμως να τα λέμε, γιατί πρέπει να εστιάζουμε σε αυτήν την δωρεά, σε αυτήν την οντολογία δηλαδή. Μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο άνθρωπος γνωρίζουμε πως αμέσως μετά την εν Χριστώ γέννησή του γίνεται και κοινωνός της θεώσεως ακριβώς με το χρίσμα. Χρειόμαστε με αυτό το βασιλικό χρίσμα της θεώσεως και έτσι γινόμαστε κοινωνεί με τον Θεό, μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Βέβαια, τα μυστήρια, όπως ήδη είπαμε πολλές φορές, δεν είναι μαγικές τελετές. Έτσι, παρά τις οντολογικές προϋποθέσεις που είπαμε ότι δημιουργούν στον άνθρωπο ώστε να γίνει δεκτικός της θεώσεως, και παρά το γεγονός ότι παρέχουν την θεοποιώ χάρη για να πραγματοποιηθεί η θέωση, απαιτείται οπωσδήποτε και η συμβολή της ελεύθερης θελήσεως και της αγωνιστικότητας του ανθρώπου. Γι' αυτό άλλωστε η ένωση με τον Χριστό, η θέα του Θεού και η μετοχή του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού αποτελούν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τρυφή της θελήσεως. Βλέπουμε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση την διαφοροποίηση της Ορθοδοξίας έναντι του Προτεσταντισμού χαρακτηριστικά, ο οποίος καταργεί την θέληση και αφήνει μονομερός τον Θεό στην προσφορά του Θεού να σώζει αυθαιρέτως όποιος εκείνος θέλει. Ακριβώς τώρα το αντίθετο υποστηρίζεται στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας και μάλιστα ανάλογα με τον βαθμό αυτής της προαιρέσεως του ανθρώπου και της αγαπητικής κινήσεως του ανθρώπου προς τον Θεό για την τήρηση των εντολών του, εμφανίζεται και αυτή η τρυφή που λέγαμε προηγουμένως και αυτή η διεύρυνση του υπαρξιακού χώρου για την οικείωση αυτής της θεώσεως του Θεού, η οποία, ναι μεν, το επαναλαμβάνω, είναι καθαρά προσφορά του Θεού, όμως προϋποθέτει και την αγαπητική ανταπόκριση του Θεού σε αυτήν την προσφορά.
1: Θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αν ταυτίζεται η χαρισματική θέωση των πιστών στην παρούσα ζωή με εκείνη που θα έχουν στη μέλλουσα ζωή.
0: Μονολεκτικά θα λέγαμε ότι είναι η ίδια, όμως διαφέρει ως προς την ποσότητα, αν μπορούμε να πούμε. Ποιοτικός η ίδια, ποσοτικός όμως και με την έννοια της πληρότητας διαφορετική. Θα το πούμε όμως και εκτενέστερα αυτό, γιατί αποτελεί κατά την εκτίμησή μου και την καλή αγγελία προς την ανθρωπότητα στο πρακτικό της, στην πρακτική της προοπτική. Η θέωση που πετυχαίνουν οι πιστοί στην παρούσα ζωή, με την καθαρότητα βέβαια του βίου και την ενίκηση σε αυτούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δεν ταυτίζεται απόλυτα με την θέωση της μέλουσα ζωής. Οι θεωμένοι πιστοί, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, έχουν ήδη από την παρούσα ζωή τις απαρχές και την πρόγευση της μέλουσας θεώσεώς τους με τη μορφή του αραβώνα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι δεν ταυτίζονται, το σημειώνουμε με το σχήμα αραβώνα και γάμος. Ο αραβώνας είναι κάτι το οποίο υποδηλώνει σαφώς το πρόσωπο με το οποίο κανείς αρβωνίζεται, ότι είναι αυτό και δεν είναι άλλο. Ως προς αυτό ταυτίζεται. Ως προς την πληρότητα όμως που έχει ο γάμος, ο αραβώνας δεν ταυτίζεται. Με τους θεωμένους πιστούς δηλαδή έχουμε στο παρόν μια μερική πραγμάτωση αυτών των γεγονότων που θα συμβούν στα έσχατα. Αυτό που είπαμε τώρα δεν είναι αυθαίρετο. Είναι κάτι το οποίο λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι βιβλική αλήθεια της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος το λέει και παραπέμπει στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Εκεί λέγεται, παραδείγματος χάρη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Δεν φανερώθηκε δηλαδή στην παρούσα ζωή αυτό το οποίο θα είμαστε στο μέλλον. Είδαμε δε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όταν αυτό θα φανερωθεί, δηλαδή στη μέλουσα ζωή, τότε θα είμαστε όμοιοι με αυτό. Οι πιστοί λοιπόν με το βάπτισμα βεβαίως γεννήθηκαν από τον Θεό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκ του Θεού εγεννήθησαν οι άνθρωποι. Αλλά έλαβαν επομένως την δύναμη, με την γέννηση αυτή, έλαβαν την δύναμη να γίνουν παιδιά του Θεού. Γιατί αν δεν γεννηθεί κανείς, δεν γίνεται μετά παιδί έφηβος και ενήλικος. Η δυνατότητα αυτή πραγματώνεται με όλες τις συνέπειες μόνο στη μέλουσα ζωή. Τότε οι πιστοί γίνονται παιδιά του Θεού και όμοιοι με αυτόν χαρισματικός. Οπότε μπορούν να βλέπουν και να ζουν την λαμπρότητα της δόξας του Θεού και πάντα αυτά εν Χριστώ, δηλαδή διά της Εκκλησίας, διά του χαρισματικού του σώματος. Αυτή θα είναι η κατάσταση εκείνη της μέλουσας θεώσεως, κατά την οποία, όπως μας είπε ο Κύριος, οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Την ίδια αυτή αλήθεια της Εκκλησίας μας την εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μιλώντας για αυτήν την μελλοντική ένωση του νου των δοξασμένων πιστών με τον Θεό για την θέα του Θεού. Οι Άγιοι δηλαδή λέει ότι ενώ μπορούν να είναι τέλειοι στην παρούσα ζωή ως προς την θέληση και την αγάπη, δεν μπορούν όμως να έχουν εδώ συνεχή και τέλεια και καθαρή θέα του Θεού. Η συνεχής αυτή θέα είναι η υπόθεση της μέλουσας ζωής. Πολλές φορές βλέπουμε, παραδείγματος χάρη σε κείμενα πατερικά, όπως είναι του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου, ότι μετά από αυτήν την εποπτεία του Θεού, μετά από αυτήν τη θεοπτεία δηλαδή, να αναζητεί πάλι να την έχει και να την έχει αν είναι δυνατόν συνεχώς. Και επειδή δεν την έχει, κλαίει, οδύρεται, διότι αυτή η πραγματικότητα είναι η όντως ζωή. Στην παρούσα όμως ζωή δεν μας έχει βεβαιώσει κανείς από τους θεόπτες ότι ζούσε διαρκώς την εποπτεία. Αυτήν την θεοπτεία, και αυτό βέβαια έχει μέσα του μια παιδαγωγική σημασία για να μας έλκει ο Θεός ακόμη περισσότερο σε αυτή, να μας ανοίγεται η πνευματική όρεξη και να θέλουμε να κινούμαστε διαρκώς σε αυτήν την προοπτική.
1: Άρα λοιπόν στην παρούσα ζωή έχουμε τον αραβώνα, όπως μας το είπατε, για να έρθει η πληρότητα του γάμου στην μέλουσα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας τον χαρακτήρα της παρούσας και της μέλουσας θεώσεως των πιστών?
0: Για να μείνω πάλι στο ερώτημά σας, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα μείνω πάλι στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο οποίος ερμηνεύοντας χριστολογικά αυτήν την πλήρη φανέρωση της εν Χριστώ ζωής των δοξασμένων μελών του μυστηριακού σώματος του Χριστού, σημειώνει ότι όπως η κεφαλή των μελών αυτού του σώματος κρύβεται στην παρούσα ζωή, βλέπαμε δηλαδή τον Χριστό ότι δεν φανέρωνε την θεότητά του, τη φανέρωσε σε ορισμένες περιπτώσεις, θα φανερωθεί όμως στην μέλουσα ζωή, έτσι και τα μέλη τα χαρισματικά του Χριστού τότε θα λάμψουν μαζί με την κεφαλή του στον Χριστό. Ο Χριστός έφυγε εδώ, θα λέγαμε στην επίγεια ζωή του, μάλλον ήταν μέσα σε μια αδοξία, έτσι, και η δόξα του ήταν ο Σταυρός, η Ανάσταση και στη συνέχεια η Ανάληψή του. Αυτά όμως τα γεγονότα έχουν εσχατολογική προοπτική. Η χριστολογική αυτή προοπτική της παρούσας μακάρια ζωής, την λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, θεωμένης ζωής, θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, των πιστών, και η φανέρωσή της θεμελιώνεται, όπως βλέπουμε, βιβλικά, αφού ακριβώς αυτό είναι το νόημα των λόγων του Αποστόλου Παύλου στους Κολασαείς, όπου λέει ότι η ζωή ημών έκρυπτε συν το Χριστό εν Θεό. Όταν δε ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς εν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Είναι επομένως αυτονόητο ότι και οι θεωμένοι, οι μακάριοι κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα στην παρούσα ζωή, δεν μπορούν να γνωρίζουν πλήρως την δύναμη της θεωμένης ζωής, όπως αυτή θα φανερωθεί στη μέλουσα ζωή. Άλλωστε, οι ίδιοι οι θεούμενοι ή οι μακάριοι ομολογούν στην παρούσα ζωή ότι όχι μόνο αγνοούν κατά το μεγαλύτερο μέρος την μέλουσα θεωμένη ζωή τους, αλλά και όσα μπορούν να ζουν και να γνωρίζουν εδώ στην παρούσα ζωή παραμένουν ουσιαστικά ανέκφραστα, και παραμένουν ανέκφραστα επειδή είναι άκτιστα, άκτιστη εμπειρία δηλαδή. Όσα ζουν και γνωρίζουν η καθαρή την καρδία αποτελούν μια άκτιστη πραγματικότητα που σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί τέλεια με εκτιστό τρόπο. Το ήθος πλέον για το οποίο μπορούμε να μιλούμε είναι μια υπερφυής αρετή των Αγίων που φανερώνεται στην εμπειρική πραγματικότητα φυσικά της παρούσας ζωής, δεν εξαντλείται όμως, αλλά μόνο υποδεικνύει απλώς αυτό το ήθος την αφανή και άκτιστη και μακάρια ζωή την οποία θα έχει ο πιστός, ο θεωμένος στη μέλουσα πραγματικότητα. Η πλήρη φανέρωση αυτής της θεωμένης ζωής είναι η υπόθεση, πρέπει να το πούμε τελείως ξεκάθαρα, της μέλουσας άκτιστης Βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μάλιστα, ως εκφραστής της θεολογίας και της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας, ταυτίζει την θέωση που παρέχει η Θεοποιός χάρη του Αγίου Πνεύματος, ταυτίζει αυτήν την θέωση με την άκτιστη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, το να γίνει κάποιος κατά χάρη Θεός σημαίνει, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ότι πέτυχε να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι το να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού είναι ένα κατώτερο πράγμα από το να θεωθούμε, γιατί για να είμαστε εκεί πρέπει να θεωθούμε. Δεν είναι δηλαδή μία πολυτέλεια.
1: Ίσα-ίσα. Είναι ο σκοπός για όλη μας τη ζωή και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Κάπου εδώ, κύριε καθηγητά, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για αυτήν μας την ραδιοφωνική συνάντηση, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς και να κάνετε εσείς το κλείσιμο με τον δικό σας τρόπο για την ενότητα που σε δύο ραδιοφωνικές συναντήσεις είχαμε για την θέωση του ανθρώπου.
0: Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία, γιατί νομίζω πως θα πρέπει να κλείσουμε ρεαλιστικά αισιόδοξα και να δώσουμε και την ουσιαστικά ευχάριστη αγγελία, η οποία φαίνεται βεβαίως από όλα όσα είπαμε. Θέλω όμως να υπογραμμίσω κάτι, ότι η ζωή των θεωμένων ανθρώπων είναι θεία καταρχήν και είναι αείδια ζωή που παρέχεται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ζωή είναι εκείνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εκείνο το ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Η ζωή αυτή, είπα ότι θα μιλήσω για μια αισιόδοξη προοπτική. Αυτό που θέλω να πω συγκεκριμένα είναι το εξής, ότι η ζωή αυτή δεν έχει στατικό αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι θεωμένοι άνθρωποι θα μετέχουν όχι απλώς επάπειρον στην ζωή του Χριστού, στο μέλλοντα αιώνα δηλαδή, αλλά ότι θα γίνονται όλο και περισσότερο δεκτικοί της θεοποιού χάριτος του Θεού και θα τελειώνονται ατελευτήτως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο όταν κανείς συμβεί να έχει στην παρούσα ζωή εμπειρία του ακτίστου αυτής της αιωνίου ζωής, η οποία είναι τελείως αδιανόητη, είναι εκείνο το οποίο λέει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος, οφθαλμός ούκ ιδε και ους ούκ ήκουσε και επικαρδία ανθρώπου ούκ ανέβη, είναι εκείνα τα επιγγελμένα από τον Θεό. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, η οποία και εν μορφή αραγώνα ακόμα όταν βιούται στην παρούσα ζωή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εκφραστεί, γιατί δεν υπάρχουν κατηγορήματα ανθρωπίνης λογικής και λεκτικά που να αντιστοιχούν σε αυτή την εμπειρία, να σκεφτεί κανείς ότι στη μέλουσα ζωή διαρκώς θα αυξάνεται, δηλαδή δεν θα είναι διαρκώς, δεν θα είναι απλώς πλήρης αυτή η πραγματικότητα, δεν θα είναι απλώς ο γάμος, η ολοκλήρωση όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά θα είναι διαρκώς αυξανόμενη και βαθυνόμενη. Και αυτό δεν θα λήξει ποτέ. Δηλαδή, αν φανταστούμε τον άνθρωπο ότι έχει μία πρόσβαση στην αιώνια ζωή υπό μία οξία γωνία, το εννοώ αυτό υπαρξιακώς, αυτή η οξία γωνία συν το χρόνο, καθώς θα εκτείνεται στο άπειρον, θα αυξάνει και θα γίνει αμβλία και στο τέλος θα γίνει κύκλος, αλλά δηλαδή θα φωτίζεται ο άνθρωπος πανταχών, θα μετέχει δηλαδή πανταχώδεν όλο και περισσότερο, αλλά αυτό το όλο και περισσότερο θα αυξάνει την ίδια την ύπαρξή του, την χωρητικότητά του. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η οξία γωνία που έγινε κύκλος, στο τέλος έφτασε και αυτός ο κύκλος να διευρύνεται και να αυξάνει, και η αύξηση αυτού του κύκλου δεν θα λήξει ποτέ. Δηλαδή είναι άλικτη η κίνηση αυτή, γιατί είναι άπειρος ο Θεός στον οποίο μετέχουμε. Νομίζω ότι και μόνον έτσι που ακούγεται το πράγμα, μόνον έτσι που συλλαμβάνεται μέσα από αυτές τις κτιστές περιγραφές που κάνω, αντιλαμβάνεται όμως κανείς πόσο μεγάλη αξία έχει το να βρεθεί σε αυτήν την αφετηρία αυτής της οξίας γωνίας, δηλαδή της πρόσβασης στην Βασιλεία του Θεού, η οποία εντός ημών εστί, η οποία εν μορφή αραβώνα υπάρχει μόνο στο πλαίσιο της Εκκλησίας, και ότι αν μας βρει ο θάνατος, που είναι μια μετάβαση στην αιώνια ζωή, στην κατάσταση αυτής της μετοχής, τότε θα είμαστε όχι απλώς ευτυχισμένοι και τρισευτυχισμένοι, αλλά θα απολαμβάνουμε κάτι το οποίο είναι εντελώς αδύνατο και να το εκφράσουμε. Και με αυτήν την εικόνα θα ήθελα, έτσι όπως επαγγέλθηκα, να δώσω αυτήν την αγγελία, την οποία πουθενά αλλού ως ερευνητής θεολόγος δεν βρήκα σε δυτικά συγγράμματα, πουθενά δεν άκουσα, μόνο στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας τα βρήκα ή τα άκουσα μέσα από τους χαρισματικούς φορείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους χαρισματούχους Αγίους μας, οι οποίοι βέβαια βεβαίων τα λεγόμενά τους και με τα ακολουθούντα σημεία.
1: Και με αυτήν την ευχάριστη είδηση μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή και τις προσεγγίσεις που είχαμε στην θέωση του ανθρώπου. Με τη δική σας βοήθεια, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σε καινούριο χώρο σήμερα και με καινούρια πρόσωπα και είναι πολύ ωραίο αυτό και νέοι άνθρωποι να έρχονται για να μετέχουν σε αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα τώρα και τι κάνουμε, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, το οποίο είναι η Θεία Λειτουργία. Και βέβαια ακούγεται αντιφατικό να ερμηνεύσουμε το μυστήριο, ερμηνεύεται έτσι το μυστήριο. Όχι, αλλά προσπαθούμε μέσα από τα βιώματα των Αγίων να προσεγγίσουμε και εμείς τα νοήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή προσέγγιση ως προς την πίστη μας και ιδιαίτερα ως προς τη Θεία Λειτουργία. Θα μου επιτρέψετε και σήμερα, στη συνέχεια των συναντήσεών μας, να επιμείνω σε ένα μάθημα, σε ένα θέμα. Έχουμε μπει στη Θεία Λειτουργία, θυμάστε πώς ξεκινάει. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Και μετά από αυτό υπάρχουν μερικά αιτήματα, τα οποία τα ονομάζουμε ειρηνικά. Τα ονομάζουμε ειρηνικά. Γιατί οι λέξεις, οι πρώτες, είναι με τη λέξη ειρήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε και τα λοιπά. Το λέω γιατί βλέπω κάποιους καινούριους και ήθελα λιγάκι να συνδέω και με τα προηγούμενα. Ένα από τα αιτήματα, όπως προχωράει ο ιερέας ή ο διάκονος που τα εκφωνεί, λέει «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν». Αυτό λέει το αίτημα. Και πάνω σε αυτό θα μου επιτρέψετε να πω κάποια πράγματα. Αν κάτι και εσείς θέλετε να προσθέσετε ή σας κάνει εντύπωση, μπορείτε να με διακόψετε. Είχαμε πει ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσέγγιση ερμηνευτική με βάση τον πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, αλλά εκτός από εκείνον τον πατέρα θα έχουμε κι άλλους οι οποίοι θα πηγαίνουμε σε εκείνους για να βλέπουμε πώς εκείνοι εξήγησαν το μυστήριο. Και είναι κατά βάση οι πατέρες Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, το έχουμε πει, και άλλοι πατέρες Εκκλησίας οι οποίοι μίλησαν για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι θεολόγοι, σύγχρονοι, νεότεροι, που λένε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά ερμηνευτικές σχετικά με το ζήτημά μας. Θα μου πείτε τώρα γιατί σήμερα εγώ να επιμείνω στο θέμα υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Ποιος είναι ο οίκος αυτός? Είναι ο οίκος του Θεού, έτσι. Γιατί επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα? Έχει δύο σκέλη το αίτημα. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, υπέρ για το ναό, αλλά και για τους αυτούς που προσέρχονται στο ναό. Αυτοί που προσέρχονται στο ναό πρέπει να προσέρχονται με πίστη, με ευλάβεια και φόβο Θεού. Και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα γύρω από αυτά. Θα επιμείνω όμως, λέω σήμερα, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο χριστιανός τι είναι ο ναός. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει τι είναι ο ναός. Γιατί αν ξέρει τι είναι ο ναός, τότε θα ξέρει και πώς στέκεται μες στο ναό και πώς ντύνεται για να πάει στο ναό και όλα τα υπόλοιπα. Καταλάβατε? Το σημαντικό είναι να δείξουμε, να αναφέρουμε, να εξηγήσουμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπαίνω στο σπίτι του Θεού. Και όταν αυτό το νιώσω, τότε δεν χρειάζεται κάποιος να μου κάνει παρατήρηση, κάποιος επίτροπος, κάποιος από την εκκλησία υπεύθυνος, ο οποίος θα μου κάνει μια παρατήρηση και θα μου πει πώς είσαι ντυμένος έτσι, πώς κάθεστε έτσι, μη μιλάτε. Δεν θα γίνεται αυτό. Γιατί μόνος του άνθρωπος θα έχει επίγνωση αυτού που ζει μέσα στο ναό. Πρώτα λοιπόν τι προσπαθώ να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Να δείξουμε τι γίνεται και να μπει θεωρητικά μέσα στις σκέψεις του καθενός και μετά να γίνει βίωμα. Αυτά που λέμε και θα σας διαβάσω ενδιαφέροντα πράγματα, το τι γίνεται μέσα στην εκκλησία πλέον δεν θα περνάει μέσα από το μυαλό μας, αλλά θα περνάει μέσα από την καρδιά μας. Δηλαδή θα θέλουμε να είμαστε μέσα στο ναό και δεν θα μας κουράζει ο ναός. Κοιτάξτε, λένε κάποιοι, πήγα στην εκκλησία

0: πούμε, ναι, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία γιατί είμαι κουρασμένος. Μα η εκκλησία είναι ξεκούραση. Αν θα πας στην εκκλησία θα ξεκουραστείς. Όταν βλέπεις την εκκλησία σαν κούραση, τότε δεν ξέρω αν έχεις προσδιορίσει και σωστά τα πράγματα. Στην εκκλησία όταν πάω ξεκουράζομαι και φεύγω ανανεωμένος. Ακόμα και με ένα κερί. Θυμηθείτε το. Μπαίνεις για ένα κερί κάποια στιγμή σε κάποια εκκλησία που βρέθηκες και αισθάνεσαι μία εφορία, μία γαλήνη. Αγαλιάζεις. Γιατί? Δεν είναι ένα κοινό σπίτι αυτό. Δεν είναι ένα κοινό σπίτι. Εκεί είναι τόπος του Θεού. Ο Θεός είναι παντού γιατί είναι πνεύμα. Αλλά ο Θεός έχει και σώμα. Ο Χριστός έχει σώμα. Πού είναι αυτό το σώμα? Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Άρα ο Χριστός στην Εκκλησία είναι και σαν πνεύμα παρόν, αλλά και σαν σώμα. Ψυχοσωματικά είναι μέσα στο ναό. Αν λοιπόν εξηγήσουμε και αν κάποιος αντιληφθεί μόνος του και νιώσει μόνος του τι είναι ο ναός, μετά τα πράγματα παίρνουν μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο δρόμο, μια πολύ ωραία τροχιά. Και δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να γίνεται κανείς αστυνόμος για να πιάσει κάποιον ο οποίος μπήκε μέσα στο ναό, όχι σωστά ενδεδειμένος κτλ. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, μου λένε κάποιοι κληρικοί που είναι σε νησιά για τους τουρίστες. Και στα αυτά τα κοσμοπολίτικα πολύ τα νησιά, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο κτλ., οι οποίοι έρχονται απ' έξω και λένε πάμε σε αυτό το σπιτάκι που έχει ένα μπλε από πάνω, που είναι βαμμένο μπλε. Δηλαδή δεν έχει επίγνωση ούτε καν ότι είναι ναός. Που εκεί πέρα φυσικά θα πρέπει να δεχτεί μια ενημέρωση από τον υπεύθυνο, ας πούμε, στο ναό. Πάμε όμως να δούμε πως ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, αφού τα λόγια του ήταν τόσο σημαντικά που πιο πολύ τον ξέρουμε σαν Χρυσόστομο παρά σαν Ιωάννη. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά όλοι λένε ο Χρυσόστομος είπε αυτό. Λοιπόν, ωραίο όνομα. Λέει λοιπόν, ένα από τα βιβλία που θα πρέπει κάποιος να μελετήσει για τη Θεία Λειτουργία είναι του Ιερομονάχου Γρηγορίου, ο οποίος είναι στο Άγιον Όρος ο Ιερομόναχος αυτός, στο Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, που κάνει ερμηνεία πολύ ωραία στην Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο βιβλίο είναι του πρώην Επισκόπου Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανού. Αυτά είναι πολύ σημαντικά βιβλία. Και ένα ακόμα, από το οποίο θα σας πω ένα περιστατικό, είναι του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία». Αυτά θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικά κείμενα που σε βάζουν στην ατμόσφαιρα αυτού που θέλουμε να καταφέρουμε και εμείς, δηλαδή να ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως ένα γαλήνιο και υπήνεμο λιμάνι προσφέρει στα αραγμένα πλοία μεγάλη ασφάλεια, έτσι και ο οίκος του Θεού. Αυτούς που εισέρχονται τους αρπάζει από τις κοσμικές υποθέσεις σαν μέσα από θύελλα και τους δίνει τη δυνατότητα να στέκονται και να ακούν τα λόγια του Θεού με πολύ γαλήνη και ασφάλεια. Ο τόπος αυτός, ο ναός, είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε το πόδι σου στα πρόθυρα μόνο του ναού και αμέσως απελευθερώνεσαι από τις βιωτικές μέρημνες. Πολλές φορές έχει τύχει να πας σε μία λειτουργία και να θυμηθείς τα προβλήματά σου όταν βγεις. Δηλαδή να σε συνεπάρει όλο αυτό που γίνεται και όταν βγεις τότε να θυμηθείς «Α, έχω και αυτό το πρόβλημα». Προχώρησε μέσα στο ναό και μια δροσιά πνευματική θα κυκλώσει την ψυχή σου. Η ησυχία που επικρατεί σου προξενεί δέος και σε διδάσκει πώς να ζήσεις πνευματικά. Σου ανυψώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα πράγματα και τις υποθέσεις της παρούσας ζωής. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Και αν χωρίς να γίνεται λατρευτική σύναξη, ας πούμε έχεις πάει στην εκκλησία τώρα και δεν υπάρχει κανείς, είσαι εσύ, ο Θεός, τα εικονίσματα κτλ. Αυτό το προσφέρει και όταν δεν γίνεται λειτουργία. Αν γίνεται λειτουργία, λέει, πόσο μεγάλη ωφέλεια αποκομίζουν οι παρευρισκόμενοι. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ο ιερέας εκείνη την ώρα όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός στέκεται στο μέσο. Ο Θεός Πατέρας αποδέχεται όσα τελούνται και το Άγιο Πνεύμα προσφέρει τη δική του εφροσύνη. Αυτά που λέω δεν είναι θεωρητικά. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτά που λέω τώρα έχει ζήσει κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί αν δεν το έχει ζήσει, έστω και στο ελάχιστο, λες ωραία ακούγονται αυτά. Αλλά εγώ πήγα την άλλη φορά με τόσα νεύρα στην εκκλησία και έφυγα χειρότερα από ό,τι ήμουνα. Αυτό, σε αυτό δεν ευθύνεται η εκκλησία, ούτε ο Θεός. Ευθύνεται ο δικός σου τρόπος προσέγγισης στα πράγματα. Θα πρέπει να αφήνεις λίγο έτσι αυτά τα βιωτικά όλη την ώρα που σε πνίγουνε πραγματικά και να έχεις μία ανάταση ψυχής, να έχεις μία προσέγγιση για το Θεό και τότε έχεις αυτά τα βιώματα. Στη συνέχεια ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει τι γίνεται ο άνθρωπος με τις προϋποθέσεις που αναφέρουν οι Άγιοι ότι μετέχει στα Άγια του Ναού. Ναι, λέει αυτό που σας λέω τώρα, ότι πρέπει να έχεις προϋποθέσεις για να τα καταλάβεις όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτές οι προϋποθέσεις που χρειάζονται είναι καταρχήν η διάθεσή σου που πας στο ναό. Αν δηλαδή έχεις ένα μνημόσυνο και λες πρέπει να πάω στην εκκλησία, πρέπει να πάω στην εκκλησία, δεν θα τα ζήσεις αυτά. Καταλάβατε, δηλαδή είσαι σε άλλη ατμόσφαιρα. Εδώ θα πρέπει να το κάνεις έτσι καρδιακά, να πεις θα σηκωθώ το πρωί, δεν θα πάω και 10 η ώρα, θα πάω λίγο πιο νωρίς, να ακούσω αυτούς τους ψαλμούς, να ζεσταθεί η καρδιά. Και αν γίνει αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ναός και Άγιο Ποτήριο. Για ακούστε, το ξέρετε ότι ο καθένας από εμάς όταν κοινωνάει γίνεται Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο, δεν είμαστε ένα Άγιο Ποτήριο κι εμείς όταν το παίρνουμε μέσα μας. Από το ένα κοινό ποτήριο παίρνουμε όλα τα ποτήρια και τι κάνουμε μετά. Σκορπιζόμαστε σε όλη την πόλη, σε όλο το χωριό. Τα ποτήρια όλα αυτά τα Άγια πάνε μέσα στα σπίτια. Εγώ χαίρομαι πολύ παιδάκια που μπορεί να μην πάνε οι γονείς στους εκκλησία και αυτά είναι παπαδάκια που λέμε και πάνε στην εκκλησία και τα βλέπεις έτσι χαριτωμένα, χαρούμενα. Παίρνουν το αντίδωρο στο χεράκι τους και πάνε στο σπίτι. Είναι μια ευλογία εκείνη την ώρα. Αυτό το παιδί γεμίζει ευλογία το σπίτι. Ναι. Μετέχοντας λοιπόν στη Θεία Κοινωνία, ο καθένας γίνεται ένα Άγιο Ποτήριο. Και ο καθένας γίνεται ναός. Ποιος είναι ο ναός? Ο ναός είναι αυτός, η ενορία μου, αλλά ναός είμαι κι εγώ. Γιατί τι σας είπα ότι μέσα έχει ο ναός?
1: Το σώμα και το αίμα του Χριστού.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Το σώμα και το αίμα του Χριστού.
0: Ναι. Έχω μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού, άρα είμαι ναός. Είμαι ένας κινούμενος ναός. Και αυτό δίνει μια μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο. Έτσι έχω μια εικόνα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Λέω, αισθάνομαι στο ότι μερικοί άνθρωποι με τα προβλήματα που έχουν, με τις πικρίες που περνάνε, με τις αγωνίες όλες αυτές που περνάνε, αισθάνομαι ότι αιμορραγούν, παιδιά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να αιμορραγεί, να χάνει αίμα. Τι πρέπει να κάνει γρήγορα, πες εσύ που είσαι γιατρός.
1: Πρέπει να σταματήσει η αιμορραγή.
0: Α, καλά, εντάξει, να σταματήσει η αιμορραγή. Λοιπόν, εννοείται πρέπει να σταματήσει. Θέλει μετάγγιση. Αυτός θέλει μετάγγιση. Έχασε αίμα. Καταλαβαίνετε. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα, να δυναμώσει ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται και στα πνευματικά. Θέλω αίμα. Αίμα είναι το αίμα. Υπάρχει το αίμα του Χριστού, το οποίο σε δυναμώνει, σε αναγεννά, σε αναζωογονεί. Ευχαριστούμε. Λέει κάτι άλλο ο Άγιος πάνω σε αυτό. Ο άνθρωπος όταν κοινωνάει γίνεται και Αγία Τράπεζα. Ποιο είναι το πιο ιερό σημείο μέσα στο ναό?
2: Ναι,
0: η Αγία Τράπεζα. Ή αλλιώς το θυσιαστήριο. Μ' αρέσει αυτό. Αυτή η σκέψη, το θυσιαστήριο. Εκεί γίνεται η θυσία. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Η θυσία. Και τώρα, συγγνώμη που το λέω, αλλά το διάβαζα και αυτό κάπου και μ' άρεσε. Ξεκάθε Θεία Λειτουργία, παιδιά, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο, γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Γίνεται μάχη, αγώνας από τον λειτουργό, από τον ιερέα. Να έχει μπροστά του το Θεό εκείνη την ώρα και να μπορεί όλο αυτό να το ζει. Και καμία λειτουργία δεν πρέπει να είναι ίδια με άλλη. Κάθε μία λειτουργία πρέπει να είναι καινούρια. Κάτι καινούριο να ζει. Ξέρετε ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός του κληρικού? Η συνήθεια. Το να συνηθίσεις. Και να πηγαίνεις έτσι, να κάνεις κινήσεις, πώς να σας πω,
2: μηχανικές
0: και τυπικές. Κάπου, δεν ξέρω να σας το έχω πει πάλι, σε ένα μικρό πινακάκι έτσι, σαν ένα κάδρο, σε κάποιες εκκλησίες, σε επαρχία, στην επαρχία, σε ναούς, έχω δει να λέει ιερεύ, ιερέα, πρόσεχε, η λειτουργία που θα τελέσεις μπορεί να είναι και η τελευταία σου. Πας το πρωί-πρωί, βλέπεις αυτό μπροστά, λες, προσοχή, να ζήσω όλο αυτό που γίνεται. Έτσι. Άρα, το πιο σημαντικό μέσα στο ναό, είπαμε, είναι η Αγία Τράπεζα. Ε, η Αγία Τράπεζα. Εκεί πάνω είναι ο Χριστός. Ε, αφού πήρα το Χριστό και Αγία Τράπεζα είμαι. Όταν ο άνθρωπος πάρει μέσα του τη Θεία Κοινωνία, μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται.
1: Ναοφόρος, Χριστοφόρος.
0: Και Θεοφόρος. Χριστοφόρος, φέρνει το Χριστό. Θεοφόρος φέρει μέσα του το Θεό. Ναοφόρος. Ο ίδιος φέρει μέσα του το ναό. Μάλιστα. Θα σας πω μια ιδέα που λέει τώρα ένας άλλος Άγιος. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Πολύ γνωστός, ε. Ποιος τον ξέρει?
3: Όλοι.
0: Ωραία.
2: Ποιος έγινε,
0: εσύ? Ιστορία νέοι τώρα, γι' αυτό. Λοιπόν, τι λέει? Η Εκκλησία λέει, είναι ένα αρωματοπολείο. Όταν μπεις μέσα, θα πάρεις από το άρωμά της. Ε, όταν μπεις μέσα θα πάρεις από το άρωμά της. Και αν μπεις με τις προϋποθέσεις που λέμε, θα γίνεις όλος ένας ευωδιαστός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος, που θα σε βλέπουν οι άλλοι και θα σε χαίρονται και θα λένε, θέλω να κάνω παρέα με αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να συζητάω μαζί του, χαίρομαι να είμαι μαζί του. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακριβώς έχει πάρει τη χάρη του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Και αυτή η χάρη του Θεού δεν πωλείται. Δεν πωλείται, παιδιά, πουθενά. Μόνο χαρίζεται. Από το Θεό χαρίζεται. Και δίνεται μέσα εκεί, μέσα στο ναό. Άρα λοιπόν μια πολύ ωραία ιδέα ότι η Εκκλησία είναι και το μυροπωλείο, που προσφέρει μύρο στον κόσμο και κάνει τον άνθρωπο ευωδιαστό, μυροβόλο, όμορφο. Πώς το λέει αυτό στην Εκκλησία, στη λειτουργία όταν τελειώνει? Ένα ερώτημα. Πήγατε, ας πούμε, Εκκλησία και σας ρωτάει κάποιος, τι είδατε εκεί στην Εκκλησία? Τι πήρατε στην Εκκλησία? Υπάρχει ένα τροπάριο που το λέει. Εσύ που είσαι ψάλτης, ξέρεις? Όχι. Είδομεν το φως το αληθινό. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Αυτά κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο άλλος λέει, γιατί να πάω εκκλησία, κάθομαι σπίτι μου και κάνω την προσευχή μου. Όχι. Να την κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι σου, αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ παίρνεις άλλο δώρο που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει στο σπίτι σου. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Στον οίκο του Θεού, οι πιστοί δέχονται την αγιαστική δωρεά του παρακλήτου Θεού και μεταβάλλονται σε ένα ευλογημένο υλικό με το οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Λέει ότι εμείς γινόμαστε και υλικό για να φτιάχνεται η Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο οίκος που οικοδομήθηκε με τις ψυχές μας. Οι πιστοί είναι τα λιθάρια του πατρικού ναού ετοιμασμένοι για οικοδομή που κτίζει ο Θεός Πατέρας. Γινόμαστε εμείς το υλικό για να χτιστεί η Εκκλησία. Βέβαια, η Εκκλησία από μόνη της είναι πέτρες. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Οι άνθρωποι κάνουν την Εκκλησία. Φανταστείτε μια Εκκλησία στο πουθενά χωρίς ανθρώπους. Ή φανταστείτε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν εκκλησίες. Γιατί δεν επέτρεπαν οι δωρολάτρες. Δεν υπήρχε Εκκλησία. Υπήρχε. Εκκλησία ήταν οι άνθρωποι. Αυτοί κάνουν την Εκκλησία. Σας άρεσε αυτή η ιδέα? Λέει και κάτι άλλο.
1: Θεμέλιος λίθος, ας πούμε, ο κάθε άνθρωπος.
0: Κάθε άνθρωπος, ναι. Και έχουμε και ακρογωνιαίους λίθους.
1: Ναι.
0: Είναι ο Χριστός.
1: Και σαν οικογένεια πρέπει να αισθανόμαστε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, πριν τη συνάντησή μας. Αυτή η ενότητα έχει χαθεί. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι κοντά, ακόμα και στην Εκκλησία δεν έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον. Ειδικά η πολυκοσμία στις μεγάλες πόλεις τους κάνουν να είναι ξένοι μεταξύ τους. Αυτό που λέγαμε πριν.

0: Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλάει για μία μυστική εκκλησία. Υπάρχει κάτι μυστικό μέσα στην εκκλησία.
1: Μυστήριο, όχι μυστικό.
0: Ωραίο. Μυστήριο. Μυστικό υπάρχει. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Όλα είναι φανερά. Όλα είναι φανερά μες στην εκκλησία. Κοιτάξτε τις λατρείες και αυτές τις ανατολίτικες. Λέει είναι κρυφά. Αυτά δεν είναι για σας. Δηλαδή θα στα... Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Όλα είναι φανερά. Όλα είναι φανερά. Το μυστικό είναι πως μυστικά, ιδιαίτερα δηλαδή, μπορεί να μιλήσει ο Θεός μέσα σου. Έτσι. Σε μένα μιλάει αλλιώς. Στον Κωνσταντίνο μιλάει αλλιώς. Στην Αλεξάνδρα. Ξεχωριστά μιλάει. Δηλαδή έχει άλλον τρόπο που ο Θεός έρχεται για να σε επισκεφτεί. Σέβεται πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μυστικό. Και είναι ένα μυστήριο. Πώς πλησιάζει με τόσο σεβασμό την κάθε μία ψυχή και την μυή. Την μυή στην πίστη, στην ύπαρξη του Θεού. Λέει και κάτι άλλο ωραία εδώ ο Άγιος Μάξιμος. Λέει ότι το σώμα είναι ο κυρίως ναός, η ψυχή είναι το άγιο βήμα και ότι ο νους είναι το θυσιαστήριο. Λοιπόν, υπάρχει ένας μυστικός τρόπος ένωσης Θεού και ανθρώπου που πραγματικά είναι μοναδικός. Εδώ όμως που ανέφερα αυτό το χωρίο από τον Άγιο Μάξιμο, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τα μέρη του ναού. Τα ξέρετε. Αυτό μας έλειπε, να μην ξέρετε τα μέρη του ναού. Το πρώτο είναι ο πρόναος ή ο πρόναος. Ή νάρθικας. Τι είναι αυτό? Είναι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, τα πρώτα που συναντάμε, το μανουάλια, το παγκάρι που είναι το κερί, τα εικονίσματα πολλές φορές. Αυτά είναι ο πρόναος. Το επόμενο μέρος της εκκλησίας είναι ο κυρίως ναός. Ο κυρίως ναός. Αυτό τι έχει μέσα? Έχει τον άμβονα, αν έχετε δει σε κάποιους ναούς που ανεβαίνει ο ιεροκήρυκας και ομιλεί ή ο διάκονος διαβάζει το Ευαγγέλιο, είναι δίπλα ο δεσποτικός θρόνος, εκεί που στέκεται ο επίσκοπος, τα στασίδια, οι καρέκλες, αυτός είναι ο κυρίως ναός. Και υπάρχει, που είναι τα αναλόγια, τα ψαλτήρια, και υπάρχει και το Άγιο Βήμα, το οποίο έχει μία αρχή από τα Άγια των Αγίων που είχε η συναγωγή πολύ παλιά. Γιατί βλέπουμε ότι η αρχιτεκτονική, η δομή των ναών των σημερινών έχουν αναφορά πολύ παλιά στα Άγια των Αγίων. Εκεί μέσα στο Άγιο Βήμα είναι το πιο ιερό μέρος. Και πού φαίνεται αυτό? Για να πας στο ιερό τι κάνεις? Ανεβαίνεις σκαλοπάτια. Το ότι ανεβαίνει σκαλοπάτια, κάτι δηλώνει. Φεύγεις από τη γη και πας προς τον ουρανό. Εκεί μέσα στο ιερό είναι ο ουρανός. Καταλαβαίνετε? Εκείνο ο ουρανός. Και πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό, ότι αν κάποιος σας καλέσει τα αγόρια και πει ότι μπείτε μέσα στο ιερό, να έχετε αυτή την αίσθηση ότι εδώ μπήκα τώρα στα πολύ άγια. Έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα στο Άγιο των Αγίων βρίσκεται η Αγία Τράπεζα που είπαμε πριν, το θυσιαστήριο και όλα τα βοηθητικά μέρη που τα χρησιμοποιούμε για να ετοιμάζουμε την ευθεία ευχαριστία και γενικότερα τα μυστήρια. Το τέμπλο σας θυμίζει κάτι? Καταρχήν υπήρχε τέμπλο? Όχι. Γιατί δεν υπήρχε τέμπλο? Και πώς ξεκίνησε το τέμπλο να υπάρχει?
2: Υπήρχαν κάποια θωράκια.
0: Υπήρχε κάποιοι, ένας χαμηλός τοίχος, ας πούμε. Ναι, ναι. Ο οποίος τι κάνει, ξεχωρίζει το ένα μέρος του ναού από το άλλο. Ε? Χρειάζεται αυτό. Τα τέμπλα έχουν να κάνουν με την περίοδο της οικονομαχίας. Οι οικονομάχοι θέλαν να μην προσκυνούν τις εικόνες χριστιανοί και τις πήγανε πιο ψηλά, στα ύψη. Τέλος πάντων, εκεί τώρα υπάρχει ένα διφορούμενο πράγμα, αν πρέπει να υπάρχει τέμπλο. Κάποιες έχετε επισκεφτεί κάποια εκκλησία που δεν έχει τέμπλο, που βλέπεις μέσα? Ναι, υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν. Κάποιοι λένε δεν πρέπει να φαίνεται αυτό, άλλοι λένε πρέπει να φαίνεται. Πάντως, εγώ θα σας πω ότι το τέμπλο είναι ο θώρακας. Η Αγία Τράπεζα είναι η καρδιά, αλλά η καρδιά πρέπει να προστατεύεται. Γι' αυτό και έχει προστατευτικά. Το τέμπλο είναι ο θώρακας, ο οποίος δεν σε αφήνει. Θυμάμαι μια φορά που ένας άνθρωπος ήμουνα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπήκε από την ωραία πύλη, από την κεντρική. Και μπήκε μέσα στο ιερό από εκεί. Δηλαδή δεν γνώριζε μάλλον καθόλου ότι δεν μπαίνουμε οποιαδήποτε ώρα και σε στιγμή, ας πούμε, υπήρχε ακολουθία. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπα και πριν, ανεβαίνουμε σκαλιά, γιατί υπάρχει, γιατί αυτό πρέπει να φαίνεται διαφορά του κυρίως ναού με το ιερό βήμα. Είπαμε, από τη γη ανεβαίνω στον ουρανό. Ποιοι μπαίνουν μέσα στο ιερό? Έχετε πολλές φορές έτσι τα κορίτσια μεγάλη αυτή, γιατί δεν μπαίνουμε στο ιερό? Ναι. Και λένε, μα γιατί να μην μπαίνουμε, και παράπονα πάνω στο θέμα αυτό.
2: Πάντως, νομίζω κάποιος αποστολικός κανόνας απαγορεύει την... κάποιος αποστολικός κανόνας απαγορεύει την είσοδο σε οποιοδήποτε λαϊκό.
0: Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Μπαίνουν στο ιερό όποιοι έχουν κάποια εργασία. Όποιοι έχουν κάποια διακονία. Θα μπει ο αρχιερέας, θα μπει ο ιερέας, θα μπει ο διάκονος, θα μπουν οι ψάλτες, αν χρειάζεται, θα μπει ο νεοκόρος. Έχετε δει γυναίκα να μπαίνει στο ιερό? Ναι, νεοκόρος είναι γυναίκα. Βέβαια της διαβάζεται μια ευχή ή από τον αρχιερέα ή από τον ιερέα και μετά από αυτό μπορεί να μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα και να διακονεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μείζον, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια φασαρία. Είναι σαν και αυτοί που γίνονται για το Άγιον Όρος. Γιατί οι γυναίκες δεν μπαίνουν στο Άγιον Όρος. Αφού έτσι είναι τα πράγματα, ας κρατάμε τα παραδεδομένα.

0: Ήθελα να πω μια λεπτομέρεια. Πάνω σας είπα πριν στην Αγία Τράπεζα υπάρχει ένα σκεύος που λέγεται αρτοφόριο. Αρτοφόριο. Γιατί το λένε αρτοφόριο, γιατί μέσα εκείνο ο Άρτος, ο Άγιος Άρτος, η Θεία Κοινωνία. Τη Μεγάλη Πέμπτη που ετοιμάζουμε τη Θεία Κοινωνία, κρατάμε και λίγη Θεία Κοινωνία και υπάρχει πάνω στην Αγία Τράπεζα για μια περίπτωση, για μια έκτακτη περίπτωση, αν κάποιος είναι ασθενής και πρέπει να κοινωνήσει γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε λειτουργία, πάμε γρήγορα από εκεί, παίρνουμε και ετοιμάζουμε και πάμε στον ασθενή, στο νοσοκομείο, στο σπίτι, όπου και να βρίσκεται και του δίνουμε αυτή τη μεγάλη βοήθεια. Και είχα πει και άλλη φορά ότι όταν μας βλέπουν να κρατάμε Άγιο Ποτήριο, οι άνθρωποι εξαφανίζονται, φοβούνται. Όχι, Θεία Κοινωνία είναι φως, είναι ζωή. Δεν πρέπει να το φοβάσαι, ίσα ίσα. Το να κοινωνήσει κάποιος, θυμάμαι για κάποιον που μου είχε πει, πάτερ, λέει, να μην πάνε να κοινωνήσουμε γιατί ο πατέρας μου θα νομίζει ότι θα πεθάνει. Μα λέω, τι θα νομίζει αφού θα πεθάνει. Πρέπει να τον ετοιμάσουμε να πάρει το δώρο αυτό. Έτσι ο ιερέας να προσεγγίσει εκείνη τη στιγμή, να τον, αν μπορεί να εξομολογηθεί κιόλας ο άνθρωπος αυτός, να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και να κοινωνήσει. Είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλο εφόδιο αυτό για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. Πάνω λοιπόν εκεί υπάρχει το αρτοφόριο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπω μερικούς που περνάνε έτσι στην Αγία Τράπεζα, από παιδιά που μπαίνουν μέσα με μεγάλη έτσι γρήγορα, χωρίς αυτό, όχι, χωρίς τον ανάλογο θα έλεγα σεβασμό, όχι έτσι. Καλύτερα να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε από το σημείο ακριβώς εκεί που βρίσκεται το αρτοφόριο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όλα πρέπει να γίνονται με μία προσοχή, με μία, πώς να πω, μία ευλάβεια. Θέλω να σας πω ότι ο ναός από μόνος του, είπαμε ότι ο άνθρωπος γίνεται ναός, αλλά και ο ναός από μόνος του έχει πολύ μεγάλη αξία. Γίνεται ολόκληρη ακολουθία, η ακολουθία των εγγενείων για να αγιαστεί ένας ναός. Ξέρετε τι είναι η ακολουθία των εγγενείων? Έχετε δει πως κάνουμε σε ένα παιδάκι όταν βαπτίζεται, παίρνουμε, το βαπτίζουμε, του βάζουμε το χρίσμα, και του δίνουμε όνομα. Το ίδιο γίνεται και στην εκκλησία. Παίρνει ο αρχιερέας το σπόγκο, σταυρώνει την εκκλησία, αγιάζει εκείνη την ώρα, της δίνει όνομα, αυτή η εκκλησία θα λέγεται Άγιος Δημήτριος, Αγία Θεοδώρα, της δίνει όνομα και πώς να πω, παίρνει και δώρο, λέει ο ναός, έναν φύλακα άγγελο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, ο οποίος στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα και φρουρεί την Αγία Τράπεζα. Το ίδιο γίνεται και με το παιδί και με τον καθένα από εμάς. Όταν βαπτιστήκαμε, ο Θεός μας έδωσε δώρο έναν άγγελο. Είναι προσωπικός μας άγγελος αυτός. Το ίδιο γίνεται και με το ναό. Στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα ο άγγελος αυτός και φρουρεί την Αγία Τράπεζα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να παρευρεθεί κάποιος σε αυτά τα βαπτίσια του ναού. Αλλά δεν το λέω. Στα βαπτίσια του ναού. Δηλαδή στην τελετή των εγγενείων. Γίνονται πάρα πολλά θαυμαστά πράγματα μέσα στο ναό. Μέσα στο ναό. Θα σας πω κάτι τελευταίο που άκουσα για το ναό με έναν άθεο, με έναν που έλεγε ότι είναι άθεος. Πήγε να επισκεφτεί το γέροντα πλέον Όσιο Παΐσιο. Θα σας ξεκουράσω τώρα αυτό. Ξέρω ότι σας κούρασα λίγο. Αυτά τα δύο παραδείγματα θα σας ξεκουράσω και θα τελειώσω με αυτό. Εντάξει, ακούστε. Πήγε λοιπόν ένας που έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και πάει και στο γέροντα Παΐσιο. Πού πήγε κι αυτός να πει αυτό? Τέλος πάντων, καλά πήγε όμως. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι πήγε καλά. Του λέει, γέροντα, δεν νομίζω ότι υπάρχει Θεός. Όλα αυτά τα έχουν εφεύρει έτσι κάποιοι άνθρωποι. Ο Χριστός, λέει, τώρα έγινε άνθρωπος, αναστήθηκε αυτά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι και μορφωμένος. Δεν μπορώ να πιστέψω τέτοια πράγματα. Πάμε, του λέει, μέσα. Μέσα στο κελί του είχε ένα ναό. Γονάτισε, του λέει. Γονάτισε. Και θέλω να το πιστέψετε αυτό που θα σας πω. Άνοιξε η ωραία πύλη και βγήκε ο Χριστός. ολοζώντανος και του λέει «Υπάρχω». Το διανοείστε τι έγινε. Αισθάνθηκε πάρα πολύ μεγάλη κατάνοιξη ο άνθρωπος αυτός με αυτό που έγινε και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή που πλέον την προσδιορίζε κυρίως με τον Χριστό, με την πίστη στον Χριστό και πραγματικά έγινε από ό,τι γνωρίζω ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος. Πάλι για τον ναό θέλω να σας πω, γίνονται πάρα πολλά πράγματα μέσα στο ναό. Πολλά πράγματα γίνονται μέσα στο ναό, μεταστρέφεται ο άνθρωπος ολόκληρο. Θα σας πω κάτι από από την πατρίδα μου. Υπάρχει μια περιοχή, ένας δρόμος που ενώνει τα Μέγαρα με την Μάνδρα, την Ελευσίνα, έχετε ακούσει που είναι. Εκεί πέρα υπάρχει ένα εκκλησάκι το οποίο το ονομάζουμε Μελετάκι. Μπορεί κάποιοι έτσι σαν όνομα να το έχετε. Το λένε Μελετάκι. Λοιπόν, πώς τώρα αυτό το εκκλησάκι φτιάχτηκε. Ακούστε να δείτε μερικά πράγματα πώς μπορεί να φαίνονται άψυχα αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Έχετε ακούσει για τον Όσιο, τον Όσιο Μελέτιο. Μεγάλος ασκητής της εκκλησίας μας, μεγάλος αναμορφωτής του μοναχισμού. Υπάρχει ένα περίλαμπρο μοναστήρι στην Ινώη Αττικής, στο Κιθερώνα, στο Όρος. Εκεί πάνω λοιπόν χτίστηκε ένα καθολικό, ένα κόσμημα αρχιτεκτονικό με πέτρα που μετέφεραν από τα Μέγαρα, από την θάλασσα. Φανταστείτε μια διαδρομή πολύ μεγάλη για να φτάσουν μέχρι τον Κιθερώνα απάνω. Με μουλάρια, με ζώα. Κουβαλούσαν πέτρες από εκεί για να φτάσουν να χτιστεί το μοναστήρι. Εκεί στο δρόμο αυτό που η περιοχή, το κομμάτι ονομάζεται Καντήλι, υπάρχει ένα πηγάδι. Σε αυτό το πηγάδι στέκονταν όλοι οι εργάτες που κουβαλούσαν τα υλικά, τις πέτρες κατά βάση, έπαιρναν λίγη δύναμη, έπιναν νερό από το πηγάδι και ξεκινούσαν. Γινόταν όμως κάτι πολύ παράδοξο. Τα ζώα δεν ξεκινούσαν. Μόνο όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να αφήνουν μία πέτρα. Θα αφήνουν μία πέτρα από κάθε δρομολόγιο, από το κάθε ένα μουλάρι, δηλαδή από αυτά που είχαν φορτωμένο, θα αφήνουν μία πέτρα και τότε το κατάλαβαν έτσι κάπως τυχαία, ότι όταν έπεσε μία πέτρα, ξεκίνησαν τα ζωντανά. Και λέει αυτό είναι. Και χτίστηκε το εγκλησάκι αυτό, που το είπαν Μελετάκι, όχι Μελέτιο ας πούμε, Μελετάκι, μικρό εκκλησάκι, με τις πέτρες, με αυτό τον τρόπο που μαζεύτηκαν. Έχει μεγάλη αξία στο να πάρετε μία απόφαση κι εσείς να το κάνετε παιδιά, να κάνετε ένα εκκλησάκι. Κάπου σε ένα κτηματάκι που έχετε κάπου, να τον Άγιό σας ή τον Άγιο που αγαπάτε, τον προστάτη Άγιό σας, να του αφιερώσετε μία εκκλησία. Θυμάμαι για μία γερόντισσα γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ φτωχή, δεν είχε να προσφέρει τίποτα. Έμαθε ότι χτίζανε μια εκκλησία και δεν είχε να προσφέρει τίποτα. Και πήγαινε κρυφά από τα χαράματα ακόμα και άφηνε μια πέτρα. Και την έβρισκαν οι εργάτες το πρωί. Και αυτή θεωρείται κτήτορ. Κτητόρισα, έτσι. Και πάντα μνημονεύονται οι κτήτορες. Πάντοτε. Και όταν είσαι στη ζωή, μα συμφέρει δηλαδή αυτό, και όταν είσαι στη ζωή και όταν είσαι και κοιμημένος, πάντοτε θα μνημονεύεσαι όταν έχεις βοηθήσει στο έργο μιας εκκλησίας. Θέλετε να χτίσουμε μία?
1: Ναι.
0: Ποιος θα σηκώνει τα βάρη. Λοιπόν, όλοι μαζί. Είναι ωραίο αυτό. Για φανταστείτε να γίνει ένας οίκος Θεού που φτιάξατε εσείς και πάει κάποιος μέσα και φτιάχνει την επικοινωνία του με τον Θεό και γίνεστε εσείς η αιτία που έγινε αυτό. Και τελειώνω με κάτι άλλο που διάβασα σε αυτό το βιβλίο που σας είπα. Είναι σπουδαίο να το πάρετε. Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία, λέγεται το βιβλίο. Μην το βλέπετε μεγάλο και τρομάζετε. Μπορείτε να το διαβάσετε έτσι λίγο-λίγο. Του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου είναι το βιβλίο αυτό. Και έχει διάφορα περιστατικά από διάφορα σημεία της Θείας Λειτουργίας. Λέει τώρα σχετικά με αυτό που είπαμε σήμερα. Σήμερα τι είπαμε, για να κλείσω και να ανακεφαλαιώσω αυτά που έλεγα. Μιλήσαμε, όλα αυτά ήταν για ένα αίτημα μόνο. Για το υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδρα είναι αυτό. Δηλαδή, μιλήσαμε για το ναό και το πόσο ο άνθρωπος είναι σπουδαίο, είναι αναγκαίο να θυσιάζει το ναό. Λέει λοιπόν, στο μεγάλο διωγμό του Νουμεριανού, γιου του Μάρκου Αυριλίου, ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών είχε καταφύγει στις κατακόμβες. Είπαμε ότι δεν υπήρχαν ναοί. Κάτω από τη γη γινόταν η λειτουργία. Στις κατακόμβες των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρίας. Τους αντιλήφθηκαν όμως οι κατάσκοποι των ειδωλελατρών και μαζί με στρατιώτες έφραξαν τις φανερές και κρυφές πύλες της κατακόμβης. Τους είδαν να μπαίνουν μέσα στην κατακόμβη και πήγαν και έφραξαν όλες τις πύλες και τα παράθυρα. Όλους τους τρόπους αερισμού. Και έτσι οι χριστιανοί παρέδωσαν τις άγιες ψυχές τους πεθαίνοντας από ασφυξία. Τους βρήκε όλους ο θάνατος μέσα στο ναό. Και να δούμε πώς τους βρήκαν. Όταν μετά την πάροδο πολλών ετών ανοίχτηκε η κατακόμβη, όλοι βρέθηκαν να κρατούν στα χέρια τους ένα Άγιο Ποτήριο δίπλα στους τάφους των άλλων μαρτύρων. Φαίνεται, λέει, δόθηκε στον καθένα τους από ένα Άγιο Ποτήριο, έβραν μέσα τη Θεία Κοινωνία, την κατέλησαν, την έλαβαν μέσα τους και πέθαναν κρατώντας το Άγιο Ποτήριο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, να έχουμε τέτοιες εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία. Και θα τις έχουμε όταν ο καθένας μας κάνει τον προσωπικό του αγώνα μαζί κοντά στον πνευματικό του πατέρα, να συμβουλεύεται, να προχωράει και κάποια στιγμή ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και αρχίζεις όλα αυτά που γίνονται, αρχίζεις και τα βλέπεις. Θυμηθείτε το απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνα. Αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας. Έβλεπε τους αγγέλους που ήταν δίπλα του, μέσα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Εύχομαι για όλους μας κάποια στιγμή να τα γευτούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
3: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες,

πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθο να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό και ρώτησα τη Χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα και μου είπε η Χάρης ότι είναι οι προσευχές των Αγιωριτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιωριτών Πατέρων και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία αγωνία, βρίσκεται σε μία ανασφάλεια, βρίσκεται σε μία ανησυχία και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή που τη νύχτα όπως λέει και ο ποιητής σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα απ' κανείς 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική δρετό καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι όπως λένε 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιούριτες Πατέρες που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι που αυτό είναι μεγάλη ευλογία και όπως ξέρετε οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έδειξε άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έδειξε άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έδειξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως είπα τι τελεσιουργείται σε αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στη λεβάντα της οικουμένης.
Γι' αυτό

0: Στο απορριτήκιο του Αβάντονίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο Ιμνοδός: «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδελφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε: «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελί μου από εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί, και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του. Και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά, τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος: «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει: «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικών. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείον έρωτα, τον άκρατον θείον έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου έλεγε και με την κατάραν του Θεού απέκτησα φήμη. Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοιά του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου τον Όσιον Ευδόκιμον, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής. Είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη Μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεστιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο στεοφυλάκιο της Μονής. Βέβαια φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους σύγχρονους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στεοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε νάρη την ευωδία. Το έφερα μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη. Τόσο έντονη είναι η ευωδία που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά, έχει και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί, είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησε ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη η Λάρνακα μετά για Λείψανα και η Κάρα του και συνεχώς σε όλη την Ακρηπίνα έχουμε τα Λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιο Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθην, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν έναν ευλαβή βατοπεδινό μοναχών και του λέει «Το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον». Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακούν και μετά την κοιμησή του και σήμερα είναι προστάτης και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίος εντός εισαγωγικών που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιον Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία για να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα σχετικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτο τον Προσμονάριο, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος και αυτός ήταν στο μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή στη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία που είναι εκεί, το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Παραμυθία. Και λέει, η Παναγία μου σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω στη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει, θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία. Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαιν, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Αγίον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η Κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοια ευλαβίας από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά όπως και ο Άγιος Παππούς μας, ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη όπως ανέφερα του τόπου και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδιν, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το βατοπέδιλο ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας οθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν την πηγόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν την πηγόνα του έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά, η Παναγία του μίλησε και του λέει: «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε: «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και πρέπει τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας δύο φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη δύο φορές την προφητική αυτή ρίση, και ώστε γλίτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει: «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό?» Και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα, και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτήν την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια. Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα, άλλαξε και η ζωή και της Μονής αλλά και της Ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε η ίδια: «Η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσια γενέ». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατά εξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Και όμως θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν είναι ψάλι για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλην του Άγιον Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, γι' αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που κι αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Άγιου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Άγιου Όρους, είδε την Παναγία και του είπε: «Έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι ιατρός και οικονόμος». Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτον Αγιορείτη Ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, όταν το εφανερώθηκε του λέει: «Εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικηδεμόν, εγώ θα είμαι ιτροφεύς, εγώ θα είμαι οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι οι ηγουμένοι του τόπου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έκδηλη, αλλά και οι τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο για να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν, γιατί είπες να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάει να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμμένος. Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μεγής της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπειρέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίδη των λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά. Άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από 3 ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανο του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιον τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγει ο ηγούμενος Πάρη Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτό είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγορόν τον Παλαμά, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθεσε στην υπακουή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την νοηρά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτίστων θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών του. Η ουσία του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μέσα στα βιβλία του, τα οποία πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολιτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησαν σε κάποιον πλούσιον στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστηκε η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιον Όρος, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από τη Μικρά Ασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύρη σου, από τον αφέντη σου. Λέει όχι, λέει έφυγα κρυφά. Όχι, λέει να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του που ήταν μουσουλμάνος μαζί με τα 2 του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια, όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος, ο οποίος έκανε υπακοή εις το γεροντά του και πήγε πίσω, παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε, ξέρεις, εσύ ελευθερώνεσαι, ο γέροντάς του τον έστειλε πίσω. Γιατί τον έστειλε? Τούτη είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστούν από την αρετήν αυτού του Αγίου που επέστρεψε πίσω διότι έκανε λάθος και δεν επήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός που το γιορτάζουμε και μαζί μάλιστα εμείς έχουμε τον Άγιον Σάββαν, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και τον πατέρα του, τον βασιλέα, τον Άγιο Σημεών, που όπως ξέρετε ο Άγιος Σάββας έφυγε κρυφά 16 ετών από τη Σερβία, ήρθε εις το Άγιον Όρος και ήρθε, πήγε λίγο στη Μονή του Ρωσικού, αλλά μετά ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου, έκανε αρκετά χρόνια και μετά πήρε ευλογία από τη Μονή Βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιαντάρι που ήταν το μελισσομάνδριο της Μονής μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Και αυτό είναι λοιπόν ο πατέρας και ο Σημεών και Σάββας που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί, τους δίνουν οι βατοπεδινοί προκατοχή μας επιθιοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού, τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν εις το μελισσομάνδριο της Μονής που είναι το χιλιαντάρι, έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι, τη Μονή Χιλιανταρίου, που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο καλούμενος Γκρεκός, ο Βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ο φωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα δυσιδαιμονίες. Γι' αυτό πραγματικά αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας του, διότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθη εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραρμούς από πολλούς μερικούς ανευλαβείς δρασοφόρους, εκοιμήθη εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στους Ρώσους και αξιωθήκαμε κι εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει, μιλούμε για τους Αγίους της Αγίου, πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε κι εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος που είναι η Αθωνίτισσα Παναγία που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόνη και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουριτες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

με την υπακοή προς την Ανάσταση. Η προσδοκία ως ενέργεια Αναστάσεως. Αδυνατούμε να βαστάσουμε την Πασχαλινή χαρά. Η ανέβρεση των λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ ως εχέγγυο Αναστάσεως. Η οδός προς την Ανάσταση με τη Σταύρωση της υπακοής. Η αντίδραση στο Λόγο του Χριστού. Η υπομονή ως τρόπος αντιμετωπίσεως του ακατανοήτου Λόγου του Πνευματικού. Η ευθύνη του υποτακτικού για το Λόγο του Πνευματικού. Η Ανάσταση υπάρχει ήδη μέσα μας ως πίστη. Αναμένω λόγο από το Θεό για να σας μιλήσω και σήμερα. Πλησιάζουν οι ημέρες κατά τις οποίες ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την Ανάσταση του ανθρώπου. Δεν λέω την Ανάσταση του Χριστού, διότι είναι κάτι το μοναδικό. Πραγματικά, κατά κάποιαν έννοια, η Ανάστασή του είναι μοναδικό γεγονός, αλλά γενικά

Αν εμβαθύνετε στην προσδοκία της Αναστάσεως των νεκρών, ελπίζω ότι ο καθένας θα διαισθανθεί ότι περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, διότι για μας πραγματικότητα είναι η αυθεντική πραγματικότητα του αιωνίου είναι. Αν λοιπόν έχουμε την προσδοκία αυτή, η ενέργειά της οπωσδήποτε θα μας αναστήσει. Αν πραγματικά προσπαθούμε κάθε ημέρα να πλουτίζουμε την κατανόηση και την αντίληψή μας για την εν Χριστώ το Θεό ζωή, κάθε ημέρα θα προστίθεται κάτι. Έτσι λοιπόν, όταν προφέρουμε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», το λέμε ακριβώς όπως λέμε «περιμένω το γεύμα». Το γεύμα θα έρθει, ετοιμάζεται. Έτσι, για μας η Ανάσταση είναι πραγματικότητα που υπάρχει αληθινά αιώνια. Μερικές φορές όμως δοκιμάζουμε στη ζωή μας μια πολύ θλιβερή εμπειρία. Όταν έρθει η ημέρα του Πάσχα, οι δυνάμεις μας είναι τόσες ώστε να γευόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ορίστε, τώρα συνεχίζουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που περιλαμβάνει και την εβδομάδα του Πάθους. Και αυτό για μας είναι φυσική κατάσταση. Αντέχουμε την νηστεία 50 και 300 ημέρες το χρόνο, αλλά τη χαρά της Αναστάσεως είμαστε ικανοί να τη ζήσουμε για λίγες μόνο ώρες. Γιατί έτσι? Διότι από τη στιγμή που δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού ως τον λόγο εκείνου που δημιούργησε όλο αυτό τον κόσμο, περιμένουμε το απόλυτα ασάλευτο της Βασιλείας Του, ενώ η ζωή μας ρέει μέσα σε συνεχείς αλλαγές. Τίποτε δεν παραμένει σταθερό. Κατά κάποιον τρόπο, όλη η εμπειρία της ζωής αυτής έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα μας για το ασάλευτο είναι. Ωστόσο, αυτό υπάρχει. Χθες μου διάβασαν ένα γράμμα από την Αγία Πετρούπολη, όπου μας γνωστοποιούσαν ότι βρέθηκαν τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος κοιμήθηκε το 1833. Τώρα λοιπόν που βρέθηκαν τα λείψανά του, ο λαός έψαλε πανηγυρικά με γαλινάριο προς αυτόν, σαν σε ζωντανό, και ύστερα άρχισε να ψάλει πασχαλινούς ύμνους. Συνεπώς ζει μέσα μας η ελπίδα για το αιώνιο Πάσχα, την αιώνια Ανάσταση. Πώς όμως πρέπει να ζούμε καθημερινά? Πηγαίνουμε στους πνευματικούς μας και αυτοί σήμερα λένε το ένα και αύριο το άλλο. Τι να κάνουμε μαζί τους? Ο πνευματικός συμπεριφέρεται στον καθένα που τον προσεγγίζει έτσι όπως χρειάζεται για αυτόν και όχι γενικά σύμφωνα με κάποια θεωρία. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι προσερχόμενοι στους πνευματικούς ταλαντευόμαστε, αυτοί παρακινούνται από το Πνεύμα του Θεού για να προφέρουν μόνο λόγο στηριγμού. Έτσι, ο λόγος τους εξαρτάται από τη διάθεσή μας, όπως ακόμη και από τις γενικότερες περιστάσεις της ζωής. Αν ο άνθρωπος προσερχόμενος στον πνευματικό συνεχώς ταλαντεύεται, ο πνευματικός δεν μπορεί να βρει γι' αυτόν λόγο που θα απομάκρυνε οριστικά την οποιαδήποτε αμφιταλάντευση. Ο πνευματικός λέει εκείνο που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στη δεδομένη στιγμή. Μετά από κάποια εμπειρία με τους πνευματικούς, αρχίζουμε να αφομοιώνουμε μέσα μας τις αρχές επάνω στις οποίες στηρίζεται η βασιλεία που προσδοκούμε. Και ξαφνικά η γνώση αυτή γίνεται πραγματικά οικία μέσω εκείνων που μας λένε οι πνευματικοί πατέρες. Αλλά τι πρέπει να κάνει ο πνευματικός και τι να κάνει ο μοναχός? Είπαμε προηγουμένως για την ευθύνη του πνευματικού για το λόγο του και για το μαθητή του. Η οργάνωση της ζωής μας είναι τέτοια που έχει ως βάση την ιδέα πώς να υπερνικήσουμε την ατομικότητα, όχι όμως την προσωπικότητά μας. Ως εκ τούτου, όταν ερχόμαστε στο μοναστήρι, υπάρχει μπροστά μας το πρόγραμμα «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Στην αρχή ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τι ανήκει στο αιώνιο θέλημα του Θεού και τι είναι πρόσκαιρο. Αποφασίζει όμως το θέμα ως εξής: «Απορρίπτω εκ των προτέρων κάθε σκέψη μου και αρχή της ζωής μου γίνεται η πλήρης δυσπιστία προς τον εαυτό μου». Πώς όμως θα γίνει αυτό όταν ο άνθρωπος ήδη μαθαίνει πολλά και μπορεί ακόμη να προβλέψει τι θα του πει ο πνευματικός? Ένα από τα πιο θαυμάσια βιβλία, πολύ απλό σε όλα και κατανοητό αλλά άκρος βαθιστόχαστο, είναι τα κείμενα του Αββά Δωροθέου. Εκεί κάνει λόγο για κάποιο πρόβλημα που του

δημιουργήθηκε. Μαζί όμως με το πρόβλημα, γεννήθηκε στη συνείδησή του η σκέψη. Αν πάω στο γέροντα, γνωρίζω εκ των προτέρων τι θα μου πει. Αν πει ο γέροντας έτσι, τότε γιατί να πάω σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει στο πνευματικό λέγοντας τον εαυτό του. Αν αυτή είναι δική μου σκέψη, δεν είναι από το Θεό και εγώ την απορρίπτω. Και πραγματικά ο πνευματικός του είπε ό,τι σκεφτόταν. Τότε όμως συλλογίστηκε. Τώρα είναι από το Θεό. Ενώ νωρίτερα ήταν πειρασμός.

Τώρα γνωρίζετε πώς να εκμεταλλευτείτε τους πνευματικούς. Όταν ρωτάτε τον πνευματικό και σας λέει κάποιον λόγο και εσείς έπειτα κάνετε αυτό που σας λέει, ποτέ και πουθενά μη λέτε ότι έκανα έτσι διότι μου είπε ο πνευματικός. Γιατί? Διότι ο πνευματικός είναι για μας σαν άγγελος διακονίας για τη σωτηρία μας. Απευθυνόμαστε προς Αυτόν για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Έπειτα όμως βαστάζουμε όλη την ευθύνη μόνο εμείς και όχι ο πνευματικός. Δεν πρέπει να λέμε «αλλά ο πνευματικός είπε έτσι». Όχι. Έτσι κάνω και φέρω όλη την ευθύνη. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την ασάλευτη βασιλεία, για τη βασιλεία όπου δεν υπάρχουν καθόλου αμφιταλαντεύσεις ή αλλαγές. Πώς όμως να βρούμε την αληθινή οδό προς το αιώνιο? Η οδός αυτή υπάρχει στη μοναχική ζωή. Όταν πηγαίνουμε στον πνευματικό, τον αφήνουμε να λύσει το πρόβλημα με την προσευχή του προς το Θεό. Δεχόμαστε τότε το λόγο του ως προερχόμενο από το Θεό, ακόμη και αν συμβαίνει να αναφέρεται σε ένα εντελώς ασήμαντο θέμα της καθημερινής ζωής. Έτσι, για παράδειγμα, ο ηγούμενος παραγγέλει στο μάγειρα να ετοιμάσει πατάτες τηγανητές. Θα φαινόταν ένα εντελώς ασήμαντο ζήτημα. Κάνοντας όπως του παρήγγειλε ο ηγούμενος, διατηρεί την ίδια την αρχή της μοναχικής ζωής, σύμφωνα με την οποία τίποτε δεν γίνεται κατά το ατομικό μας θέλημα. Τότε λοιπόν ενισχύεται μέσα μας η βαθιά κατανόηση των λόγων «γεννηθήτω το θέλημά σου». Γιατί κάθε υπακοή, ακόμη και η μικρή, ενεργεί με φοβερή δύναμη σε μας. Είμαστε αιώνια σταυρωμένοι. Αλλά τι σημαίνει να είσαι σταυρωμένος? Σημαίνει ότι και τα χέρια σου και τα πόδια σου είναι καθυλωμένα με καρφιά και εσύ δεν μπορείς να κινηθείς. Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις. Και όταν ο άνθρωπος είναι έτσι σταυρωμένος, τότε το είναι εγείρεται μπροστά του η υπομορφή σταυρού που εκφράζει και το απόλυτο και την πρόσκαιρη σχετικότητά μας. Αν ο Θεός σας δώσει να ζήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε γρήγορη πρόοδο στη ζωή του πνεύματος. Αν όμως δεν έχετε αυτή την εμπειρία, μπορεί να περάσετε 40 χρόνια και ακόμη να ερίζετε για μικροπράγματα. Κάποτε ο γέροντας είδε δύο ιερομονάχους που είχαν ζήσει περισσότερο από 40 χρόνια στο μοναστήρι να μαλώνουν για το πού να σταθεί ο καθένας. Για τον Σιλουανό ήταν φρικτό μετά από 40 χρόνια τέτοιας ασκητικής ζωής να γίνεται διαπληκτισμός για τη θέση. Ρώτησα πρόσφατα κάποιον από εσάς «Πού βρίσκεται η δυσκολία σου?» και η απάντησή του ήταν «Η δυσκολία μου βρίσκεται στο ότι αγαπώ το Λόγο του Χριστού, θέλω να ζήσω σύμφωνα με Αυτόν και εν αυτό, αλλά όλη η ψυχοσωματική μου ύπαρξη εναντιώνεται». Έτσι προκύπτει ένα θέμα για το οποίο γίνεται αναφορά στα γεροντικά. Κάποιος γέροντας ρώτησε το μαθητή του «Λοιπόν φίλε, πώς με βλέπεις?» «Σαν άγγελο Θεού». «Περνά κάποιο διάστημα. Τώρα πώς με βλέπεις, αδελφέ?» «Σαν άνθρωπο». «Περνά ακόμη κάποιο διάστημα και πάλι ερωτά. Και τώρα πώς με βλέπεις?» «Να, έτσι», λέει, «έστω και αν μου λες καλό λόγο, μου είναι βαρύς, σαν να μην είναι από το Θεό, αλλά από τον εχθρό». Ο αδελφός μας λοιπόν με ρώτησε πώς να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος». Αν γίνεται λόγος για πραγματικό ασκητή, τότε βεβαίως, όταν η ψυχοσωματική του σύσταση δεν είναι σε θέση να σηκώσει τη Θεία Εντολή, θα κράζει προς το Θεό, γιατί η Θεία Εντολή υπερβαίνει το ψυχοσωματικό επίπεδο. Όταν όμως ο νους μας δεν μπορεί να εννοήσει, τότε αποθεί το θέμα αυτό. Όπως κάνει ο καθένας μας στα σχολεία ή ο κάθε διανοούμενος άνθρωπος που εργάζεται και ξαφνικά συναντά κάτι που δεν μπορεί να το εννοήσει. Επειδή οι άνθρωποι έχασαν την πραγματική αντίληψη της εν Χριστώ σωτηρίας, δεν υπομένουν όσα συνδέονται με την πορεία πίσω από τον Χριστό. Ό,τι υπερβαίνει το μέτρο της καταστάσεώς μου, μου είναι βαρύ. Θα αναφέρω μία περίπτωση από την επιστημονική ζωή. Όταν ο Αϊνστάιν μιλούσε σε μεγάλη σύναξη μαθηματικών στη Γερμανία για τη θεωρία του, από τους 200 ακροατές,
όλοι οι επιφανείς διανοούμενοι και καθηγητές. Μόνο δύο ή τρεις κατάλαβαν όσα είπε. Στη συνέχεια όμως η θεωρία αυτή έγινε κοινή κληρονομιά για πολλούς. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Προσωπικά, σας συμβουλεύω να τηρήσετε εκείνη τη γραμμή στην οποία με όθησε ο Θεός όταν ήμουν με το γέροντα Σιλουανό. Αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν εναντιονόμουν σε αυτόν. Δεν απέρριπτα το λόγο του και δεν τον έκρινα. Το άφηνα στην πρόνοια του Θεού, που αργότερα θα με βοηθούσε να διεισδύσω στο πραγματικό νόημα του λόγου του. Είναι αδύνατο να έρθει κάποιος στην κατάσταση εκείνη, στην οποία βρισκόταν ο Σιλουανός, χωρίς την παρουσία του Θεού και της μεγάλης δυνάμεώς του στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μέσα μας η δύναμη αυτή, τότε ο λόγος γίνεται για μας βαρύς. Αν όμως διαλέξατε τη μοναχική ζωή, τότε εγώ, σύμφωνα με τη θέση μου, θεωρώ αναγκαίο να σας πω, υπομείνατε τα όλα αυτά. Υπομείνατε και κάτι άλλο. Πλησιάζει τώρα η δύσκολη και πανηγυρική εβδομάδα των παθών του Χριστού, την οποία ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Ύστερα όμως από τα παθήματα ξαφνικά έρχεται η χαρά, Χριστός Ανέστη, που αργότερα και πάλι εξασθενίζει. Υπομείνατε τα πράγματα αυτά. Όλα όσα καταπίπτουν μέσα μας και αποθούν από εμάς την εντολή του Χριστού, όλα αυτά δεν ανήκουν στο απόλυτο Θείο είναι. Εμείς όμως αυτό ακριβώς θέλουμε να αποκτήσουμε εν Χριστώ και δια του Χριστού. Θα βγάλω τώρα ένα σύντομο συμπέρασμα. Αν προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα μας ήδη η ενέργεια της Αναστάσεως, όχι όμως ακόμη με συντριπτικό τρόπο, όχι ακόμη ως κάτι το απόλυτα στέρεο. Ετοιμαστείτε για την Ανάσταση και ας είναι ευλογημένο κάθε βήμα σας που κάνει το έργο σας τέτοιο, ώστε η ζωή μας να μας οδηγήσει πραγματικά εκεί όπου ο Κύριος είναι. Θέλω ο διάκονός μου να είναι εκεί όπου εγώ είμαι. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ακόμη για πολύ. Ο λόγος για το Θεό δεν τελειώνει ποτέ, όπως το φως του ήλιου που θερμαίνει τη γη, μεταδίδοντας σε αυτή την ατελεύτητη μεγάλη ενέργειά του. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Θα αρπάζουμε τις ακτίνες του επάνω στη γη μας, για να διαβούμε ύστερα τα όρια πέραν του καταπετάσματος προς την αιώνια ζωή. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, να βαθαίνει η εν Χριστώ εμπειρία σας και να παίρνει διαρκώς ακόμη πιο μεγαλειώδη διάσταση.

Νηστεία και πάλι με τους πειρασμούς. Στην οδό προς την Ανάσταση. Οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο. Κατά την νηστεία μπορεί να μας έρθουν πειρασμοί σε όλα τα επίπεδα του είναι μας. Ο σκοπός της νηστείας είναι η βίωση της Αναστάσεως με την προσδοκία που αποτελεί πηγή ενέργειας. Ο Χριστός ως ιωδός για τα τέκνα του παλαιού Αδάμ. Η φυσική πάλι με την αμαρτία που φθάνει ως τον καρδιακό πόνο. Η ανωτερότητα της νοερής πνευματικής πάλης με την αμαρτία. Ο σαρκικός πόλεμος και η μνήμη του θανάτου. Κατά το υπόδειγμα του Χριστού που αποσύρθηκε στην έρημο, έχει θεσπιστεί από την παράδοσή μας η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επίνασε. Και προσελθόν αυτό ο πειράζον είπεν, «Η Υιώση του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Ο δε αποκριθής είπε, «Γέγραπτε, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλην και ίστησιν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει αυτό, «Η Υιώση του Θεού βάλεσε αυτόν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρώ να ρουσίσε μήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδων σου. Έφυ αυτό ο Ιησούς. Πάλιν γέγραπτε ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών λίαν και δείχνει συν αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτόν και λέγει αυτό. Ταύτα πάντα σοι δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις μη. Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Τότε αφήει συν αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και διεικώνουν αυτό. Δε θεωρώ ότι είναι δυνατόν σήμερα να προσεγγίσω όλο το περιεχόμενο του πειρασμού αυτού, αλλά απ' όλα βλέπουμε ότι ήταν πειρασμός στο πιο υψηλό επίπεδο. Ο διάβολος δεν γνώριζε ακόμη με ποιον ομιλεί, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο ομιλούσε προκαλούσε τους πειρασμούς αυτούς. Αν είσαι Υιός Θεού, κάνε το θαύμα αυτό. Αν είσαι Υιός Θεού, τότε πέσε κάτω και οι άγγελοι θα σε φυλάξουν, οδηγώντας τον σε υψηλό όρος και δείχνοντας όλο τον πλούτο του κόσμου αυτού, είπε, «Μου δόθηκε εξουσία επάνω σε όλο αυτό τον κόσμο. Προσκύνησε και θα σου τον δώσω». Και ο Κύριος νίκησε και τους τρεις αυτούς πειρασμούς και είπε, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά». Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος Χριστός νίκησε τον κόσμο. Και έπειτα στο τέλος της επίγειας πορείας του είπε στους μαθητές του, «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του πειρασμού? 40 ημέρες ο Κύριος νήστευσε παραμένοντας σε συνεχή πνευματική ένταση. Όταν όμως εξαντλήθηκε και οι δυνάμεις του σώματός του φυσιολογικά εξασθένησαν, τότε ακριβώς τον πλησίασε ο διάβολος. Και αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς νηστεύουμε και εξαντλούμαστε από την νηστεία, είμαστε ευάλωτοι στους πειρασμούς του εχθρού. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό. Η γνώση του για τον κόσμο ήταν απόλυτη, θεϊκή, αλλά και κατά την ανθρωπότητα, στην ενσάρκωσή του, δεν παρέμενε απλός άνθρωπος, όπως φαίνεται από τη συνομιλία του με τον διάβολο. Αν είσαι Υιός Θεού, κάνε θαύματα, πέσε κάτω, προσκύνησε, θα σου δώσω εξουσία. Εμάς ο εχθρός μας πειράζει με μικρότερα πράγματα, τα οποία όμως μας συγκλονίζουν, έστω και αν δοκιμάζουμε αναμφιβόλως μικρότερο πόλεμο από τον Κύριο. Οι κοσμικοί νόμοι και οι ενέργειες είναι παντού τα ίδια. Περνούν από μέσα μας. Όταν ο Κύριος είπε «Εγώ νενίκηκα τον κόσμον», σημαίνει ότι αυτοί οι πειρασμοί άγγιξαν και εκείνον, αλλά τους απέρριψε και τους νίκησε. Το ίδιο όμως κοσμικό πνεύμα έρχεται και σε μας και μας συγκλονίζει. Έτσι λοιπόν η πάλι αυτή είναι κοσμική και επιπλέον υπερκόσμια. Εφόσον ο Κύριος λέει «Εγώ νενίκηκα τον κόσμον
σημαίνει ότι αυτός έγινε υπερκόσμιος.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Η φωνή της τοπικής μας εκκλησίας στους 106,6 μεγακύκλους.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εναυτή σε ζησάσμαι. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστε

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζώπιο και δέρε του Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληνθήσεις ανεκλείγοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικούσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθέντων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, τη σύ επάταξε πάντω εκτρένοντά με, ματέω, οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου, ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνοσα, εξηγέρθηνε του Κύριο, αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μη και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Που και στην ίεσεν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου, υπερήρα την κεφαλή μου, ω φορτίων βαρύ ευαρύνθη σαν επεμέ. Προσώδησαν και σάψανε μολοπέ μου προσώπου τη αυροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθινε ω τέλου όλη την ημέρα σκεφροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι η ψώε με πλήση σαν επεγμάτων και ο και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθην ω φόδρα οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράθε, κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι γιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, λάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα ανεμελέτησαν. Εγώ δε ο σκοφό σου και εικόν και ο σε άλαλο σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεό μου. Ότι μήποτε επιχαίρουσε η εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδα μου επ' εμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύσει ανημισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντί αγαθών. Ενδιέβαλόν με επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις η ψυχή μου, ως απλώσεις η σάρξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου υπενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου άρτα σύρα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλεά σου σε νέες στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επιστρομνή μου εν τη όρτη σε μελέτων εσέ. Ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέφτη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρτης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου διαντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκρασα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι πλήστηκα

0: στεκώνει η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογήσει μετά τον καταβενόν των Ισλάκων, γεννήθινο ή άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέγονται σε εντάφο, μπορούν εμνήσει έτσι και αυτοί οι ισχυρό μου απόστησαν. Έθεν ντόμε λάκκο κατ' οτάτων, σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα σου με τη ορισμού σου επήγαγε απεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου απεμού, έθεν ντόμε ευδέλιμα εαυτή. Παρεδόθηκε ούκλη ξεπορευόμενη, ο θαλμί μου ισθένη σαν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, αν διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νικρή φύγη θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσονται και εξομολογήσονται έση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόρι το θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόψη κνεότητό μου ψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκεί κλωσάμιο σου είδω, όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάχρυνα απε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστα σε ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα τη ανομία σου, τον ιόμενον πάστα στα γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αρχινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ στο τέλος ορχίζεστε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουν στην Ανατολή από δυσμών εμάκρυνε να φημών τα σανομία σημών. Καθώς ικτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσεσμεν. Άνθρωπο, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ό,τι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και όχι υπάρξει και ούτε επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του κυρίου από του αιώνα και στου αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιών τη φυλάσσου τη διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντόλων αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού, του ακούς τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούδη και οθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι καταδίωξε ενώ εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γη τη ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και εκηδίασε επί με το πνεύμα με μια ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάθη, έργου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι ψήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέγγιση την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στον αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέω σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα του λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νίκαια ή και ω αιώνα στον αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Επίσημον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊτό,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊτό,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβώ σώσον ελέησον και διαφύλαξον

όπου και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί,

Υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτού.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα πως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσαι το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκκίσησέ με η μύτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβη και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακούτε εις μια γαλλία συγκεφροσύνη αγαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μια απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μια αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίγει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλει αστησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε και ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: Την επρεσβείε ακίμη των Θεοτόκων και προστασίε αμετάθητων ελπίδα, τάφου και νέκρωση σου και κράτησε. Ω γα ζωή μητέρα προ τη ζωή μετέστη, εν ομήτρα νική σα αϊπάρθενο.
1: Ομήτρα νική σα αϊπάρθενο.
0: Τη 19η του αυτού μηνό, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρο Ανδρέου του Στρατιλάδου και των συναυτό τελειοθέντων, τη 1593. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου, Διαπυρός Τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Νέου και εν τω

Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση, ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθησε μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω, ψωμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου, της γηνός κους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνότησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.

0: Φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους, συκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις,

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τεταπεινό εφορών και το φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήση νησία κλίνα με τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίω. Έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου, κατοικτηρίους και ευλόγη σου πάντα ημάς και ήτι ημάρτημον εκουσίως ή ακουσίως, τους αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ έστι το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Άλλην το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την ελθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη, τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγία στα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέκης ημάς

0: των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό,

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Στον Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς. Κορίνθοι, η καρδία ημών πεπλάτνεται, ου στενοχωρήστε εν ημίν. Στενοχωρήστε δεν της πλάχνης ημών, την δε αυτήν αντιμιστίαν. Ως τέχνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, της γάρ με το χί δικαιοσύνη και ανομία, της δε κοινωνία φωτή προσκότος, της δε συμφώνησης Χριστού.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι, σοι δόξεν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

Του Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβού ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου μου στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσεθόντων ει τη θεία μυστολογία ταύτη, των μακαρίων και δήμοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναοτού του, των υπέρ τη πίστεω και πατρίσεων ενσαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και διατρή μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε επί ρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον τον Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

άξιον και δίκαιον σε εμήν σε ευλογήν, σε εμήν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιών, ως αυτός σον, σύ και ομολογηνήσιος και το πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το έννοι μας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης σας πάλιν και καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστημέλουσα. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμενση και το ομολογηνήσιο υιό του πνεύματος του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ανοκίσμε το φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάδι γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας τάφης νυχτών χειρών ημών, δέξτε κατεξίωση και τη υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροβήμου και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια και ρωτά.

0: Ιεσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερη μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς.

0: ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατεν, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου, εξού πόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δες το ουρανό την έπιζε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ουγάρ έκνεσκή και αίματι, αλλά Συ φοβερό Θεό, σίγουν δες τα προκείμενα πάση μη σαγαθέν εξομάλισον, τα την εκάστον ιακρία, της πλέωσης σύμπλεσον, της ουδεπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε, ο ιατρός των ψυχών των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου Σου Υιού με Θου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεις Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικτηρίου Σου και από θρόνο δόξα Βασιλείου Σου και Θεέ στο Γιά σε εμάς, ο άνω Πατήρ συγκεθειμένος και ο δίμηνα ουράτος συνών και καταξίεσον την καρδιά Σου Κύριε μητα δούν ημίν του κράτου σώματός Σου και του τιμιέματος και δημοπαλή του λαού. Ο Θεός ηλάς την πραγματολόγη και λέει σώμα.

Ο ευλογώντους ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζοντους υψί πιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τη Εκκλησία σου, τη ερεύση, τη άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει σε καθή και πάν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αγία Κυρίου και Έλεος έλθε, θυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε ενήν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πνεαχράτου και Παναμού Μεγιές του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Πρωινού Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων, της Λυκείας του Ματουσαλήμ,

0: Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάτρος Ανδρέου του Στατιλάτου και το σύν αυτό Αγίων Μαρτύρων, όν τη μνήμη επιτείνουν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Από σήμερα το απόγευμα στις 7 ξεκινούν πάλι οι παρακλήσεις προς την Αγία Θεοδώρα. Σήμερα το απόγευμα στις 7. Η Αγία Τριάζει φυλάξει πάντα μας. Καλή σας ημέρα, ο Θεός ευλογεί.
1: Επάντε δι καλή ενθουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστω ο Μέγα και τα εφερμό ευσχή το λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό.
2: Αγαπητοί μα ακροατέ, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό Αγία Θεοδόρα Πολιούχου Άρτη, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την θεία λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκα στην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρεθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, άου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το προσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γεκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλινό αυτόν ενενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε των πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
3: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθυσωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρις αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαίου σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών σου και την πολλή σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό σου από εμένα των δούλων σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πίω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενης ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου ώστε να μην βλέπουν και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μας στιγώσου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν, τον κατεδίωξαν. Και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου, να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδύ, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας. Και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας, γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δυσχυλίων 593. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν τριβούνος στον αυτοκρατορικό στρατό που φύλαγε τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305 μετά Χριστόν. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει ακόμη το Άγιο Βάπτισμα, έλαμπε σαν ρόδο ανάμεσα σε αγκάθια τόσο με την Ευσέβεια όσο και με την Ανδρεία του. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς, υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει μια ευνίδια εισβολή των Περσών, θυμήθηκε τον γενναίο Ανδρέα και τον έστειλε επικεφαλής ενός αποσπάσματος. Τη στιγμή που ήταν έτοιμοι να εμπλακούν στη μάχη, ο Ανδρέας παρότρινε τους άνδρες του να εμπιστευτούν τον Χριστό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης, που εκμυδένισε τη δύναμη των ψευδών θεών. Επικαλούμενοι τότε με μια φωνή το όνομα του Χριστού, απέκρουσαν τις φάλαγγες των εχθρών και τις απόθυσαν εκτός συνόρων. Μετά την ανέλπιστη τούτη νίκη, όλοι οι άνδρες του αποφάσισαν να μεταστραφούν, αλλά τους κατέδωσαν ως χριστιανούς στον Αντίοχο, που αντί να τους ανταμείψει δίκαια, τους κάλεσε στο δικαστήριό του. Ξένος προς κάθε αίσθημα ευγνωμοσύνης και βράζοντας από οργή, διάβασε τα αυτοκρατορικά διατάγματα και τους υπενθύμησε το όνομα επιφανών χριστιανών που είχε προηγουμένως θανατώσει. Ο Ανδρέας του αποκρίθηκε ότι οι μάρτυρες εκείνοι τον είχαν κατατροπώσει και τα βασανιστήρια στα οποία τους είχε υποβάλει θα ήσαν για αυτούς τρόπαια στη Βασιλεία των Ουρανών. Με ομοίη ηρωνία, ο Αντίοχος δήλωσε ότι ένας άνδρας σαν και εκείνον, που είχε επιδείξει τόσο μεγάλη ανδρεία στη μάχη, έπρεπε να αναπαυθεί και διέταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο πάνω σε μια πειρακτωμένη μπρούτζινη κλίνη. Η φλόγα της πίστεως και της αγάπης που έκυγε στην καρδιά του για νέο μάρτυρα δεν τον άφησαν να αισθανθεί τον παραμικρό πόνο και βρήκε στο κρεβάτι εκείνο πραγματική ανάπαυση. Έπιασαν κατόπιν ορισμένους στρατιώτες που είχαν διαπρέψει μαζί του στη μάχη και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε δοκούς. Υπέμειναν το μαρτύριο με χαμόγελο, χαρούμενοι που συμμερίζονταν το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πριν ακόμη βαπτιστούν. Μπροστά στην σταθερή αποφασιστικότητά τους, ο Αντίοχος διέταξε να τους φυλακίσουν και έγραψε στον αυτοκράτορα ρωτώντας αν ήταν πρέπον να εκτελέσει έναν τόσο άξιο στρατηγό

μετέβη στην Ταρσό με τους άνδρες του και ζήτησε από τον επίσκοπο Πέτρο να τους βαπτίσει. Μαθαίνοντας για την αναχώρησή τους, ο αντίοχος έγραψε στον στρατιωτικό διοικητή της Κιλικίας, Σέλευκο, να τους συλλάβει το γρηγορότερο και να τους θανατώσει με την παραμικρή αντίσταση που θα προέβαλαν. Ο Σέλευκος, που ήταν και αυτός φανατικός διώκτης, έσπευσε στην Ταρσό με σημαντικό στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Ανδρέας και οι σύντροφοί του, που είχαν μόλις βαπτιστεί, διέσχισαν το όρο Σταύρος για να αποφύγουν τη δίωξη και κατευθύνθηκαν στην Μελιτινή της Αρμενίας. Ο Σέλευκος δεν εγκατέλειψε τις έρευνες και χάρη στην προδοσία κάποιου Μαρτίνου, τους πρόλαβε σε μια κλεισούρα του Ταύρου. Καθώς οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να πέσουν πάνω τους, ο Ανδρέας παρότρινε τους συντρόφους του να υψώσουν τα χέρια για προσευχή μάλλον παρά για να κτυπήσουν με το σπαθί και πέφτοντας τα γόνατα, μεσίτευσε για ώρα πολύ υπέρ των εχθρών τους και της σωτηρίας του κόσμου. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, οι στρατιώτες όρμησαν κατ' επάνω τους και τους έσφαξαν σαν αθώα πρόβατα που δεν προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Σύμφωνα με μία επιθυμία που εξέφρασε ο Ανδρέας, μία ιαματική πηγή ανάβλησε στον τόπο όπου χύθηκε το αίμα του. Ο Πέτρος της Ταρσού και ο Νόνος, επίσκοπος Βερίας, που παρευρέθηκαν από μακριά στο μαρτύριό τους, μαζί με άλλους κληρικούς, ήλθαν κατόπιν να φροντίσουν τα τίμια λείψανά τους.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Το δεύτερο έτος του Μεγάλου Διωγμού, 304 με 305 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάσουν και να κάνουν σπονδές στα είδωλα. Όταν το νέο έφτασε στη Γάζα της Παλαιστίνης, ο διοικητής Ουρβανός πρόσταξε αμέσως να συλλάβουν τον μακάριο Τιμόθεο, που ήταν ξακουστός για την ευγλωτία του και την τελειότητα του βίου του. Στις ερωτήσεις του δικαστή απάντησε με μια σαφή ομολογία της χριστιανικής πίστεως και λεπτομερή έκθεση του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Μαστιγώθηκε άγρια τότε και τον παρέδωσαν σε φωτιά που σιγόκαιγε. Με τον τρόπο αυτό έλαβε τον καλή Νικοστέφανο των αθλητών, δίνοντας αυθεντικότατη μαρτυρία της δύναμης της πίστεως με την καρτερικότητά του σε όλα τα βασανιστήρια. Το σκήνομά του ενταφιάστηκε δυτικά της πόλεως, όπου εν συνεχεία τιμήθηκε ως πολιούχος. Συγχρόνως με τον Άγιο Τιμόθεο συνέλαβαν επίσης τον γενναίο Αγάπιο και την Παρθένα Θέκλα, που προβάλλοντας γενναία αντίσταση στις πιέσεις του τυράννου, καταδικάστηκαν να γίνουν βορά στα θηρία. Τρεις φορές ο Άγιος Αγάπιος οδηγήθηκε εν πομπή μαζί με κακούργους από τη φυλακή στο στάδιο για να γίνει θέαμα των ιδωλολατρών. Κάθε φορά όμως ο δικαστής, είτε από ίκτο είτε με την ελπίδα να του αλλάξει τη γνώμη, τον παρέπεμπε για άλλους αγώνες. Τέλος έδωσε τον έσχατο αγώνα του 2 χρόνια αργότερα, το 306, και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου στο αμφιθέατρο παρουσία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού, του Εναούση Ασκήσαντος. Όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα στα Ιωάννινα της Υπήρου. Από θεοσεβή οικογένεια και νέος ακόμη αποσύρθηκε στη Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Διήγαγε εκεί

βιοϋποδειγματικό σε όλες τις Άγιες Αρετές και ιδιαίτερο στην αγάπη των εν Χριστώ αδελφών και για το λόγο αυτό εξελέγει ηγούμενος από όλους. Καθοδήγησε το πνευματικό του πίμνιο εν πάση σοφία, προτιμώντας να δίνει το παράδειγμα της Ευαγγελικής Πολιτείας αντί να ενδιατρίβει σε επιπλήξεις. Μετά από λίγο έμαθε ότι ο ανιψιός του είχε συλληφθεί από τους Τούρκους και είχε οδηγηθεί στην πόλη. Φοβούμενος μήπως ο νέος παρασυρθεί στην άρνηση της πίστεώς του, μετέβη στην πρωτεύουσα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερε να τον απελευθερώσει και τον πήρε μαζί του στο Άγιον Όρος, όπου τον έκυρε μοναχό παρά των νεαρών της ηλικίας του. Υπό την πίεση όμως των μοναχών του, που φοβούνταν αντίπεινα εκ μέρους των Τούρκων, ο Όσιος Θεοφάνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Άθο μαζί με τον ανιψιό του. Βρήκαν άσυλο στη Σκήτη, τιμίου προδρόμου κοντά στη Βέρεια, όπου η ακτινοβολία των αρετών του και της διδασκαλίας του προσήλκησαν γρήγορα κοντά του πλήθος ζηλωτών της Ευσέβειας, που ζητούσαν από τον Όσιο να τους ενδύσει το μοναχικό σχήμα. Ο Θεοφάνης οργάνωσε την αδελφότητα κατά την αθωνική παράδοση και έκτισε μια εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο. Όταν ο ανιψιός ορίμασε πνευματικά, τον άφησε να καθοδηγεί την κοινότητα και αυτός μετέβη στα πλησιόχωρα της Νάουσας, όπου ίδρυσε ένα καινούριο μοναστήρι με ναό αφιερωμένο στους ασωμάτους. Οι πιστοί της περιοχής αυτής της Μακεδονίας ωφελήθηκαν τα μέγιστα από την παρουσία αυτού του ασύλου της Αγιότητος, όπου μπορούσαν να βρουν παρηγοριά και στήριγμα στις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων της δουλείας, ενώ πολλοί ανάμεσά τους ζητούσαν από τον Όσιο να ακολουθήσουν την αγγελική πολιτεία του. Μετά από λίγο καιρό, ο Θεοφάνης επέστρεψε στη Βέρεια για να επισκεφθεί τους αδελφούς και να τους παροτρύνει πατρικά στους ασκητικούς αγώνες τους. Πέρασε τον υπόλοιπο του βίου του στη μονή αυτή και έφτασε σε προχωρημένη ηλικία. Έχοντας γνώση της ημέρας του θανάτου του εκ των προτέρων, συγκέντρωσε όλους τους αδελφούς για να τους δώσει τις τελευταίες διδαχές του και να τους παροτρύνει για μία ακόμη φορά να επεκτείνονται προς τα επιγγελμένα στους εκλεκτούς αγαθά στην αιώνια ζωή. Παρέδωσε κατόπιν την ψυχή του στον Θεό, ευχαριστώντας τον για όλα. Τα τίμια λείψανά του κατατέθηκαν στη Μονή της Βέρειας, εκτός από την κάρα του που μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας. Μετά την καταστροφή της Μονής το 1822, το τίμιο λείψανο μεταφέρθηκε στην πόλη της Νάουσας, όπου παραμένει μέχρι τις ημέρες μας πηγή άφθονης πνευματικής χάριτος και ιαμάτων.

0: και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Πιτηρίμ, επισκόπου του Πέρμ, έβρεσης των λειψάνων του Οσίου Γεναδίου του Κοστρωμά. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 19 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 14 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα, το 1849, καταστέλλεται από τις Αγγλικές Αρχές της Κεφαλινίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας για την ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1871, γεννιέται ο Όρβιλ Ράιτ, Αμερικανός πρωτοπόρος της αεροπλοείας. Σαν σήμερα, το 1923, η Αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο τρίτον. Ο πρόδρομος Ιωάννης εις την έρημον. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας, κατά τας οποίας ο Ιησούς ιδιώτευεν εις Ναζαρέτ, ευγήκε Ιωάννης ο βαπτιστής εις τη δημοσία δράση του και εκήρυτε εις την έρημον της Ιουδαίας που εκτείνεται προς βοράν της νεκράς θαλάσσης και προς δυσμάς του Ιορδάνου και έλεγε «Μετανοείτε, αλλάξατε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωή διότι πλησιάζει ο καιρός κατά τον οποίον ο Μεσσίας με τη νέα ουράνιαν ζωή που θα μας φέρει θα εγκαθιδρύσει και επί της γης την Βασιλεία των Ουρανών». Έπρεπε δε κατ' εκείνας τας ημέρας να εμφανιστεί ο Ιωάννης και να ακουστεί το κήρυγμα αυτό, διότι αυτός ήτο ο άνθρωπος δια τον οποίο επροφήτευσε ο Ισαΐας ο προφήτης όταν είπε φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού «Φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει ετοιμάσατε τον δρόμο δια του οποίου θα έλθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώσατε δηλαδή από τας ψυχάς σας τις αγκαθιές των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακρά τους λίθους του εγωισμού και της σκληρότητος και καθαρίσατε με την μετάνοια το εσωτερικό σας δια να δεχθεί τον Κύριον. Σύμφωνος δε προς το κήρυγμά του καθόλα ήτο και όλος ο βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισή του. Αυτός ο Ιωάννης εφόρει ένδυμα υφασμένων από τρίχας καμήλου με ζώνη δερματίνη γύρω από τη μέση του. Η τροφή του δε ήτο πρόχειρος και ξηρά, δηλαδή ακρίδες απ' εκείνες που έφερε ο άνεμος εις την έρημο από την Αραβία και μέλι που μέσα εις χυσμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσια. Τότε επήγαιναν έξω προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και ολοκλήρου της Ιουδαίας και όλης της χώρας που εξετείνετο εις την δεξιά και αριστερά όχθη του Ιορδάνου ποταμού και βαπτίζοντο μέσα εις τον Ιορδάνη ποταμόν από τον Ιωάννη συγχρόνως δε εξομολογούντο τας αμαρτίας των. Όταν δε είδε ο Ιωάννης πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται δια να λάβουν το βάπτισμά του, τους είπεν «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακία κληρονομική, διότι και οι πρόγονοί σας, γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας ήσαν, ποιος σας οδήγησε να φύγετε και να σωθείτε από την οργή που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει». Δια να σωθείτε λοιπόν από την οργή αυτή, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρπός άξιος της αληθούς μετανοίας και δείξατε εις το εξής με τα σεναρέτους πράξεις σας ότι μετανοήσατε ειλικρινώς. Και μη σας αρέσει να απατάτε τον εαυτό σας και να λέγετε μέσα σας «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και από τα λιθάρια αυτά να αναστήσει απογόνους του Αβραάμ. Τώρα δε και ο Πέλεκης της Θείας Κρίσεως ευρίσκεται κοντά εις την ρίζα των δέντρων, έτοιμος να κόψει σύριζα καθένα άνθρωπο που ομοιάζει προς άκαρπο δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται απ' τη ρίζα και ρίπτεται εις το πυρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπόν αρετής. Είναι δε και δυνατόν και εύκολο να καρποφορήσετε την αρετή, διότι ναι μεν εγώ σας βαπτίζω με νερό προς το σκοπό του να εισαχθείτε εις την κατάσταση μετανοίας, εκείνος όμως που έρχεται ύστερα από εμέ είναι λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του δυνατότερος από εμέ. Αυτού δεν είμαι άξιος εγώ ούτε ως ο έσχατος δούλος να βαστάσω τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ της χάριτος. Κρατείς την χείρα φτιάρι που λιχνίζει. Η δικαία κρίση του δηλαδή είναι έτοιμος να λειτουργήσει και να καθαρίσει τελείως το αλώνιό του ή τον κόσμο ολόκληρο. Και θα συνάξει τον σύτο του εις την αποθήκη ή τους εναρέτους εις την ουράνιον βασιλεία. Το δε άχυρο ήτι τους αμετανοήτους θα κατακαύσει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Βάπτισης του Ιησού εις τον Ιορδάνην. Τότε ήλθεν ο Ιησούς από την Γαλιλαία εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην δια να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε ζωηρά και έλεγε «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σε τον αναμάρτητο και εσύ έρχεσαι προς εμέ δια να λάβεις βάπτισμα». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Άφησε τώρα τα σαντηρήσεις και μη φέρεις δυσκολία να βαπτιστώ, διότι κατά αυτόν τον τρόπον ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσα εντολή του Θεού, ο οποίος σου ανέθεσε ως καθήκον να βαπτίζεις». Τότε ο Ιωάννης αφήκεν αυτόν να βαπτιστεί, και όταν εβαπτίστη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί, ανέβη αμέσως από το νερό του Ιορδάνου και δεν έμεινε επί πολύ σε αυτό όπως οι άλλοι που κατά το βάπτισμά των εξομολογούντο τας αμαρτίας των. Και ειδού ίνιξαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να καταβαίνει με εξωτερικό σχήμα και μορφή ομοία προς περιστερά και να έρχεται επάνω του. Και ειδού φωνή οικούσθη από τους ουρανούς που έλεγε «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τον εγέννησα αηδίως και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος. Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιόν μου».

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπός Αττικής, 2008, Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο.

Σε κάθε προστριβή των πλησίων σας, εξετάστε πρώτα τον εαυτό σας. Ασκώντας αυστηρή αυτοκριτική, σχεδόν πάντα θα διαπιστώνουμε πως αιτία της δυσαρέσκειας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μην προβάλλετε δικαιολογίες. Αποφεύγετε τις διενέξεις. Συμπεριφερθείτε με συγκατάβαση των πλησίων σας ανάλογα με τον χαρακτήρα και την ηλικία του. Φανείτε με κάθε τρόπο παρήγοροι σε όλους και στον καθένα χωριστά. Υπομένετε αγόγγιστα τους κακούς τρόπους του αδελφού σας, την αγανάκτησή του, την οργή του, τις απερισκεψίες του. Όταν βλέπετε κάποιο αίσθημα αντιπάθειας προς τον πλησίον να αγγίζει την ψυχή σας, αγωνιστείτε να το διώξετε. Υποχρεώστε τον εαυτό σας να εξυπηρετήσει και να διακονήσει με κάθε τρόπο τον συγκεκριμένο αδελφό. Πιέστε τον εαυτό σας την εξής προσευχή. «Κύριε, σώσε τον δούλο σου, τάδε, και με τις Άγιες προσευχές του ειρήνευσε και τη δική μου ψυχή». Βλέποντας ο Κύριος αυτή την καλή σας προαίρεση, όχι μόνο θα ξεριζώσει από μέσα σας την αντιπάθεια, μα και θα σκορπίσει ανάμεσά σας την Αγία του αγάπη. Οι φιλονικίες ταράζουν την ψυχή και μας αποστερούν την ειρήνη. Σε κάθε φιλονικό λογισμό αντιπαραθέστε τη γλυκιά ευχή του Ιησού. «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Μη θίγετε με τα λόγια σας την τιμή του πλησίον. Να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα μόνο για να δοξάζετε το Θεό και να λέτε λόγους ψυχοφελείς στους αδελφούς σας. Αν θέλετε να κακολογήσετε κάποιον, θυμηθείτε πρώτα τις δικές σας αμαρτίες, όλες εκείνες που κάνατε από τα νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα. Κατηγορήστε τον εαυτό σας για αυτές και αποφύγετε έτσι την καταλαλιά. Μην ξεχνάτε ποτέ πως η ενασχόληση με τα σφάλματα των άλλων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Πολεμήστε με κάθε τρόπο το πάθος του θυμού και με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα υποχωρήσει. Αν τυχόν νευριάσετε ή οργιστείτε, είναι προτιμότερο να μην πείτε τίποτα. Απομακρυνθείτε ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, κλείστε σφιχτά τα χείλη σας για να μην πεταχθεί έξω η οργισμένη φλόγα που καίει την ψυχή σας και αναστατώνει όλο σας το περιβάλλον. Η σιωπή και η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο για αυτές τις στιγμές. Όταν η φλόγα του θυμού σβήσει και η καρδιά σας γαλινέψει, τότε μόνο μπορείτε να πείτε με ασφάλεια λόγους ωφέλιμους.

0: Αν εσείς γίνατε αφορμή να πικραθεί ο αδελφός σας, χρησιμοποιήστε κάθε τρόπο για να απαλλαγείτε από την λύπη που του δημιουργήσατε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και θα διαπιστώσετε πως μόνο τότε είστε αναπαυμένοι με όλα, όταν υπάρχει μέσα σας η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή και η αγάπη. Η σωτηρία μας δεν βρίσκεται στην πολυλογία, αλλά στη σιωπή και την άγρυπνη προσευχή και προσοχή του εαυτού μας. Μην κρίνετε ποτέ τον πλησίον σας, είτε ζει ενάρετα, είτε ζει αμαρτωλά. Συ τι συ ο κρίνων αλότριον ηκέτην, το ιδίο Κυρίο στίκη ή πίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός, στήσε αυτόν. Σε κάθε περίσταση παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πλέον σωτήριο για σας. Προσέχετε να μην δυσανασχετήσετε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Οι θλίψεις δεν παρουσιάζονται τυχαία στη ζωή μας, αλλά παραχωρούνται από την πρόνοια του Θεού με σκοπό τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Γι' αυτόν τον σκοπό παραχωρήθηκε και στον Απόστολο Παύλο να βρεθεί μπροστά σε μύριους κινδύνους. Κινδύνεις ποταμών, κινδύνεις ληστών, κινδύνεις εκ γένους, κινδύνεις εξ εθνών, κινδύνεις εν πόλη, κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν ψευδαδέλφης. Γνωρίζοντας αυτήν την αλήθεια, μην ασχολείστε με το ποιος και γιατί σας αδίκησε. Θυμηθείτε μόνο πως χωρίς παραχώρηση Θεού, κανείς δεν θα τολμούσε να σας ακουμπήσει. Καλύτερα λοιπόν να ευγνωμονείτε τον Κύριο, γιατί οι δοκιμασίες που Αυτός επιτρέπει αποδεικνύουν πως είστε δικά του παιδιά. Αυτός φροντίζει για σας και με κάθε τρόπο σας καθοδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. «Η παιδείαν υπομένετε, όσοι ίσοι μην προσφέρεται ο Θεός. Τις γαρεστήν Υιός, ο νου παιδεύει πατήρ». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
0: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στη Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να βλέπει τις θλίψεις της οδός ζωής με το πρίσμα της εφήμερης λογικής, αλλά με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε αποκτά νόημα η ζωή του, αλλά και αποκαλύπτεται σε αυτόν το νόημα των θλίψεων στη ζωή του, οι οποίες τελικά σχηματίζουν τη σταυρική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στη σωτηρία και τον αγιασμό. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας, ο γιατρός, είναι ένας από τους Αγίους που πράγματι εβίωσαν την έως τέλους σταυρική πορεία και έχοντας αυτή την πείραν αλλά και την πλούσια δωρεά της Θείας Χάριτος, μίλησε, δίδαξε, παραδειγμάτισε όλους τους πιστούς με τις θλίψεις και τους διωγμούς που αγόγγιστα υπέμεινε. Έζησε στην τότε Σοβιετική Ένωση κατά την χειρότερη περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, μέσα σε ένα καθεστώς εχθρικό προς κάθε θρησκεία αλλά και ελευθερία. Έζησε και πάλεψε σαν γιατρός, απλός πολίτης, ιερέας και ιεράρχης σε δύο παγκοσμίους πολέμους και σε δεκάδες κινήματα και επαναστάσεις. αντιμετώπισε με ομολογιακό φρόνημα δεκάδες κορυφαία κομματικά στελέχη του καθεστώτος και τις ποικίλες πιέσεις τους, διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα βάσανα, οι φυλακές της Σιβηρίας και το πολικό κρύο θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει δεκάδες φορές. Η θεία πρόνοια ενεργούσε θαυμαστά στη ζωή του και μόνο το γεγονός της επιβιώσεώς του σε τόσες ακραίες συνθήκες επί μήνες προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό σε όποιο διαβάζει το βίο του. Η εξουσία με τις δωροπλοκίες της θα έπρεπε με τη σειρά της να τον είχε εκτελέσει και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο Στάλιν θα περίμενε κάποιους ότι θα έσβηναν ό,τι πιθανόν είχε να απομείνει από αυτόν τον άνθρωπο. Τελικά ο Άγιος Λουκάς επέζησε και μεγαλούργησε. Συνεχώς βίωνε την Θεία Επέμβαση και ενέργεια. Το συνεχώς αφορά 50 και πλέον χρόνια. Ο Θεός του δώρισε μεγάλες ιατρικές ικανότητες όπως ακούσαμε, αλλά και το χάρισμα των Ιάσεων, της διδασκαλίας και της προφητείας. Μετέτει την ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του, την ιστορία του και τη θρησκεία του. Σαν ιατρός έσωζε το φθαρτό σώμα, αλλά ως ιερέας και επίσκοπος το άφθαρτο πνεύμα μαζί με το σώμα. Έγινε ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Αυτός που αποκάλυπτε και ερμήνευε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους που είχαν λησμονήσει τον Θεόν ή και εχθρεύονταν τον Θεόν. Έδειξε αφάνταστη υπομονή, μαρτυρική υπομονή στις πάμπολες και υπερβολικές θλίψεις που ήρθαν στη ζωή του. Η υπομονή αυτή νομίζουμε ότι είχε ως αναφορά της τη μοναχική του συνείδηση. Ο μοναχός υπόσχεται στην κουρά του υπομονή να χρυθανά του. Στον νεόκουρο μοναχός του Άγιον Όρος ευχόμεθα όχι απλά καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές, θέλοντας να δείξουμε με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού από τη μια πλευρά το πλήθος και το μέγεθος των θλίψεων που θα έρθουν στη ζωή του μοναχού, αλλά και από την άλλη πλευρά την δύναμη της εν Χριστώ υπομονής που υπέρνει κάθε θλίψη. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς μαρτυρεί για το πόσο σημαντικό είναι γι' αυτόν μοναχισμός. Σε επιστολή του στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ γράφει «Να θυμάσαι Μιχαήλ ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριον, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστον καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια». Ο Άγιος Λουκάς υπέμεινε με ανδρεία όχι μόνο το θάνατο της συζύγου του, τις ασθένειές του και την τύφλωση των ματιών του, αλλά και τις ηρωνίες, τους ονειδισμούς, τις ψευδείς κατηγορίες, τις συκοφαντίες, τις παράλογες και ατελείωτες ανακρίσεις, τους διωγμούς, τις εξορίες, τις άδικες φυλακίσεις, τα φρικτά βασανιστήρια που του επέβαλαν οι άνθρωποι του ολοκληρωτικού καθεστώτος της εποχής του για την αγάπη του Χριστού, για το όνομα του Χριστού. Κράτησε την ομολογία του έως τέλους, έστω και αν αυτό θα του στήχιζε τη ζωή του. Όταν τον ανάγκασαν, όπως ακούστε, να κατεβάσει την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργικό θάλαμο, σταμάτησε να χειρουργεί. Χειρούργησε μόνο όταν ανέβηκε στον τοίχο η εικόνα της πάλι. Είχε ανάλογη εσωτερική πνευματική κατάσταση για να υπομείνει όλες αυτές τις υπερβολικές θλίψεις. Υπέμεινε γιατί τον ενίσχυε η Θεία Χάρις. Μπορούσε να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο «Ού και εγώ, αλλά η χάρις του Θεού εις είναι εμή». Ο Άγιος Λουκάς γεύθηκε και την θλίψη, την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες, οι οποίοι έδωσαν ψεύτικες καταγγελίες για αυτόν, όταν δήθεν ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του Σοβιετικού καθεστώτος. Οι φίλοι του μετεστράφησαν σε κατήγοροι. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε όμως πιο δυνατός και σταθερός. Ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου παρά τα φρικτά βασανιστήρια και την φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνο αυτό. Δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατήγοροι του δεν πίστευαν σε ό,τι έλεγα. αυτό έβγαινε μέσα από την αγαπώσα καρδία του, γιατί τηρούσε την εντολή του Χριστού να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Έχοντας αυτήν την πείραν μέσα από τις θλίψεις και τους διωγμούς που υπέμεινε, είχε σχηματίσει μια ιδιαίτερη διδασκαλία για το νόημα των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου. Μπορούμε να ακούσουμε τον ίδιο να μας μιλάει μέσα από τα κηρύγματά του και τις επιστολές του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, «Οι θλίψεις, η οδός των θλίψεων, μόνο ακολουθώντας αυτή την οδό μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και η δική μας εποχή είναι εποχή των θλίψεων, μεγάλων θλίψεων. Τότε ο καιρός είναι ευπρόσδεκτος και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να σωθούμε είναι να υπομένουμε τις θλίψεις. Αυτή είναι η οδός των αληθινών χριστιανών». Μας θυμίζει τον Μέγα Αντώνιον, ο οποίος έλεγε «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Στο χωρίο αυτό του Μεγάλου Αντωνίου η έννοια των πειρασμών είναι ακριβώς αυτή των θλίψεων, των δοκιμασιών. Τονίζει πάλι ο Άγιος Λουκάς, είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να καταλάβει ότι οι θλίψεις μας αποστέλλονται κατά το θέλημα του Θεού, το πάντοτε αγαθό και σωτήριο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα στέλνονται όχι σαν τιμωρίες για τις αμαρτίες μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε τους δρόμους μας και τις καρδιές μας εις αναπάντηση στα αιτήματα που απευθύνουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι πολλές φορές περιμένουν από τον Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους με έναν τρόπο που ήδη θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός όμως συχνά απαντά στις δεήσεις τους με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν. Αν ζητάνε για παράδειγμα να τους χαρίσει ο Θεός ταπείνωση, φαντάζονται ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα η ταπείνωση υπό την ευεργετική επίδραση του Θεού θα μεγαλώνει στις καρδιές τους. Ο Κύριος όμως συχνά το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Του στέλνει ένα απροσδόκητο σκληρό χτύπημα, το οποίο πληγώνει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό τους και τους ταπεινώνει. Συχνά ο Θεός μας στέλνει κάποια ασθένεια και εμείς παραπονιόμαστε και δεν σκεφτόμαστε ότι τις περισσότερες φορές αυτή είναι μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού, είναι ίσως η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας με τις οποίες τον παρακαλούμε να δυναμώσει την πίστη μας. Πρέπει με πολλή ταπείνωση, συνεχίζει, και χωρίς τον παραμικρό κονγκισμό να δεχόμαστε όλες τις δοκιμασίες και τις λήψεις που μας στέλνονται από τον Θεό, έχοντας την ταπεινή πεποίθηση ότι με αυτά ο Θεός μας κατευθύνει και όχι ότι ξεσπά επάνω μας την οργή Του, ενώ εμείς συνήθως νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι οργισμένος μαζί μας και γι' αυτό μας στέλνει τις λήψεις. Όχι, στον Θεό δεν υπάρχει οργή. Ο Θεός αγάπη εστίν και η τελεία αγάπη είναι ξένη προς την οποιαδήποτε αδικία. Ο Άγιος Λουκάς συνδέει τις θλίψεις με τον προσωπικό σταυρό που πρέπει να σηκώνουμε στη ζωή μας και διαχωρίζει την οδό του Χριστού από τους άλλους τρόπους ζωής. Λέει πολύ χαρακτηριστικά σε ένα κήρυγμά του «Η ζωή μας, η ζωή όλων των ανθρώπων είναι θλίψη και πόνος». Και όλες αυτές οι θλίψεις στην κοινωνική και στην οικογενειακή ζωή μας είναι ο σταυρός μας. Ο αποτυχημένος γάμος, η ανεπιτυχής επιλογή του επαγγέλματος δεν μας προκαλούν αυτά πόνο και θλίψη? Δεν πρέπει ο άνθρωπος που τον βρήκαν αυτές οι συφορές να τις υπομένει? Οι σοβαρές ασθένειες, η περιφρόνηση, η ατιμία, η απώλεια της περιουσίας, η ζήλια των συζύγων, η συκοφαντία και όλα γενικά τα κακά που μας κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά δεν είναι ο σταυρός μας? Ακριβώς αυτά είναι ο σταυρός μας, σταυρός για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτές είναι οι θλίψεις που υποφέρουν οι άνθρωποι και όλοι μας πρέπει να τις σηκώνουμε, αν και οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που μισούν τον Χριστό και αρνούνται να ακολουθήσουν τον δρόμο Του, και αυτοί ακόμα σηκώνουν το δικό τους σταυρό του πόνου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και των χριστιανών? Η διαφορά είναι ότι οι χριστιανοί με υπομονή σηκώνουν το σταυρό τους και δεν γονγίζουν κατά του Θεού. Ταπεινά με χαμηλό το βλέμμα σηκώνουν μέχρι τέλος τη ζωή τους τον δικό τους σταυρό, ακολουθώντας τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον κάνουν για το Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, το κάνουν από θερμή πίστη προς Αυτόν, γιατί όλη τη σκέψη τους είχε εκμαλωτήσει η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Για να κάνει πράξη την διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να ακολουθήσει την οδό του Χριστού, ο άνθρωπος πρέπει ταπεινά και ακούραστα να σηκώνει το σταυρό του, να μην τον βρίζει αλλά να τον ευλογεί. Τότε μόνον τηρεί την εντολή του Χριστού, γιατί είχε να αρνηθεί τον εαυτό του. Σήκωσε το σταυρό του και ακολούθησε τον Χριστό.

0: Και συνεχίζει ο Άγιος, τον ακολούθησε σε ένα μακρινό δρόμο, σε ένα δρόμο για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών οδηγείται θλιμμένη οδός, η αρχή της οποίας είναι η στενή πύλη. Και εμείς θέλουμε να είναι η οδός της ζωής μας ευρύχωρη, χωρίς λάκκους και πέτρες, αγκάθια και λάσπη. Θέλουμε να είναι στρωμένη με λουλούδια. Και ο Κύριος μας δείχνει μια άλλη οδό, την οδόν του πόνου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο, όσο δύσκολος και να είναι, αν με όλη μας την καρδιά στραφούμε προς τον Χριστό, τότε ο ίδιος με ένα θαυμαστό και ανεξήγητον τρόπο μας βοηθεί. Μας στηρίζει όταν πέφτουμε, μας δυναμώνει και μας παρηγορεί. Τότε θα καταλάβουμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Το γαρ παραυτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Τότε αυτές οι θλίψεις της πρόσκαιρης ζωής μας θα είναι για μας πολύ ελαφρές. Έβλεπε, αδελφοί μου, στις θλίψεις το σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση και έλεγε πάλι: «Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάθη, τις επιθυμίες και τα θελήματά μας στο Θεό και στους ανθρώπους». Και όπως ο Κύριος ανέβηκε στον φοβερό σταυρό του Γολγοθά, έτσι και εμείς όταν σηκώνουμε το σταυρό μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακολουθούμε την οδό της διακονίας του Θεού και των ανθρώπων, και αυτή η οδός είναι η μόνη που μας οδηγεί μέσω του Γολγοθά στην Ανάσταση. Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε τον Χριστό με όλο το είναι του, αλλά και τον άνθρωπο, τον οποίον διακόνησε με τελεία αυταπάρνηση. Αγάπησε την Εκκλησία του Χριστού. Κατάλαβε πολύ καλά τον ρόλο και τον σκοπό της Εκκλησίας. Συνήθιζε να λέει: «Δια της Εκκλησίας και από την Εκκλησία πηγάζει η ουράνια ευλογία και είναι προφανής η επιτυχία σε όλα τα ανθρώπινα έργα και επιτιδεύματα». Όμως η διοίκηση της Εκκλησίας κατά την περίοδο που έζησε και κάτω από τις αντίξωες περιστάσεις του διωγμού ήταν για αυτόν ένα μαρτύριο. Έγραφε στον ιό του το καλοκαίρι το 1956. Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κάποιος τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φθάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου. Το 1960 γράφει πάλι στο γιο του: «Είναι μαρτύριο, παιδί μου, να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στο Τσανγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της Κακεμπέ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Η χαρά και η ειρήνη της ψυχής βρίσκονται με τον αφανισμό του σώματος της αμαρτίας και την ένταξη στην οδό του Χριστού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή ανέσεων. Είναι κονταροχτύπημα με τις θλίψεις και τα δεινά του κόσμου που αποτελούν το περιεκτικό νόημα του Σταυρού. Αν δεν καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας που καθυλώνει τον άνθρωπον στον αμαρτωλό κόσμο, δεν μπορεί να ανθίσει ο καρπός του πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δέχεται με πίστη και υπομονή τον πόνο και τις θλίψεις, βρίσκει στη ζωή του συνοδοιπόρο τον Χριστό. Τότε βλέπει το φως του αληθινών, υφίσταται την καλή αλλίωση και γεύεται την αναφέρετη χαρά και ειρήνη. Είναι η χαρά και η ειρήνη που έφερε και έζησε ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο, πριν από το Σταυρό, επάνω στο Σταυρό και μετά από το Σταυρό και την Ανάστασή Του. Είναι η χαρά και η ειρήνη της ασάλευτης βασιλείας Του. Ο Χριστός, αναβαίνοντας το Γολγοθά, παρόλο στους εμπαιγμούς που δέχεται, είναι ειρηνικός, γιατί ανεβαίνει προς τον Πατέρα Του και Πατέρα ημών. Ο Χριστός, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός πάνω στο Σταυρό, παρόλο τον πόνο και την ατιμία που υφίσταται, είναι ειρηνικός, γιατί συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Πατέρα και γίνεται ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Το ίδιο βλέπουμε ότι έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Λουκά. Υπέμεινε τη θλίψη στον δικό του σταυρό και έφτασε στην Ανάσταση. Έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού, ο συμφιλιωτής, ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ο τέλειος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που υπομένει τις θλίψεις και τους πειρασμούς, που βέβαια δεν γίνονται από δική του επαιτειότητα, αλλά χάρη της αγάπης του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί ότι ημίσεσαι διαμεμενικότες μετεμούεν της πειρασμής μου, κακοδιατίθεμαι ημίν καθώς διέθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να εστίεται και πίνεται επί τις τραπέζες μου και καθίσεστε επί των πιθρόνων. Δηλαδή φαίνεται το πόσο ο Χριστός θα καταξιώσει αυτούς που υπέμεινα για χάρη του θλίψης, διωγμούς και πειρασμούς. Το τονίζει βέβαια και στον τελευταίο μακαρισμό. Μακάρι εστε όταν ονειδήσω συνημάς και διώξωση και ύπος συμπάν πορηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ενεκένε μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Αυτός ο μακαρισμός νομίζουμε ότι επαληθεύθηκε πλήρως στον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού. Πλατύνθηκε η καρδία του μέσω των θλίψεων κατά το ψαλμικό «Εθλίμψη επλάτινάς με», ώστε να χωρέσει μέσα του όλο τον Χριστό, αλλά και όλους τους ανθρώπους τους πονεμένους και θλιβωμένους ανθρώπους. Κατέστη ο θαυματουργός Άγιος για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου επικαλούνται το όνομά του, όχι μόνο στην Κρυμαία και τη Ρωσία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα εδώ στη Βέρεια με την παρουσία το χαριτοβρή των Αγίων Λειψάνων του, αλλά και του περικαλούς Ιερού Ναού του, του οποίου την εκθεμελίω δημιουργία τον έλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κύριος Παντελεήμων, είναι αισθητή η παρουσία του και άπειρες είναι οι θαυματουργίες του. Ας τον επικαλούμεθα με πίστη και αγάπη να μας ενισχύει στο σταυρό που σηκώνομαι στις απροσδόκητες θλίψεις και διωγμούς της ζωής μας. Γι' αυτό και τελειώνω με μία ρίση από μία συνάντησή μου με τον Άγιο Παΐσιο. Πήγα μια φορά εκεί και μου λέει, παιδί μου, η θλίψη στη ζωή μας μετά την φυγή της ψυχής μας από το σώμα θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό το, που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές σε αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα. Μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πει στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτόν την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά.

υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο τον λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξερε όμως, ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και γιατί έκαναν, λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι, έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι, αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει, σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία, ας πούμε, για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά, αυτοκράτορας ήταν αυτός, και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος, πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη? Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά, προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε, μία είναι ιστορική, άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα, το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το ίδιο χωρίο ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε? Το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν, στην ερμηνεία αυτή, εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή, όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι? Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι, και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούρια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει η Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση με

0: σχέση πατρός και Υιού με τον Πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εν της ουρανής. Ο εν της ουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς. Είχαμε πει όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε. Εσείς που είσαι παντού. Και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς. Αγιάζεται το όνομα του Θεού, δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα, θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζεται εμένα, αλλά ποιον να δοξάζεται? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζει τον Θεό, αγιαστεί το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών, στην επίγεια ζωή του. Έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε το Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά
1: προς αποφυγή, παράδειγμα.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες, να κάνετε ο διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μία μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μία μαθήτρια στο πρώτο θρανείο η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή? Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία, λέει, δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο, και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστείτε το όνομά σου, πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική, όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνει αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνει αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ, ο ουρανός είναι είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να, το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτόν τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία, εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη, την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου, γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, «Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη εν έγκυση μας. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό? Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει, το γεροντικό κάποιος σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: «Έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε». Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: «Έκανα και αυτό, Αλλά τελικά, αλλά ο Θεός με ανάγκασε και ακούγεται μια φωνή που λέει αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε. Λέει αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού που ο πονηρός έρχεται είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο. Ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει. Αυτό το προσέχουμε. Μην... Ή πολλές φορές το λέμε με σαν αμάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω μη το κάνεις αυτό γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα. Ποιος έφταιγε, το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε, εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται, ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη είσαι νέγκηση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανένα. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη. Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στον δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό. Να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι πώς να το πω, γλιστράει. Όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό, να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει, είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι, κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως όπως είπαμε προηγουμένως η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει, βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει πού είναι. Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος σου. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό? Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε σε ακηδεία, αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα «ον» έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το «ον»? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε, Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε την προσευχή των Όσιος Παΐσιος, να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό, είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα, το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο, προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν αυτός, ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος, λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα, θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει, αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν. Για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου, ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα, κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού, ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω, αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε, όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει, θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε Πάτερ, θα τον αισθανόμαστε Πατέρα. Και όταν θα λέμε ημών, θα λέμε δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και Θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ Ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένον άνθρωπο και είπε, δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται ένας, γίνεται μια πινακίδα που λέει εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό. Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για μας τους κληρικούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό το ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Κινείσμε και υπερχαιών αλευκανθήσομε. Ακουτίσμη αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριεν διευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρίτων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρελθόντων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου,

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού επισκόπου πρώην Ζαχουμίου και Αρζεγοβίνης, κύρου Αθανασίου Γεύτιτς, με θέμα «Η θεολογία και η εν Χριστώ ζωή» του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα.
2: Εγώ τον άκουσα για αυτόν την ιερατική σχολή ως ιεροσπουδαστής το 1954 περίπου. Κάποια εργασία έπρεπε να κάνω, φροντιστήριο, και ήταν λίγο το θέμα δύσκολο. Και έρχεται ένας από εκεί μαθητής και λέει ότι πήγε στον πατέρα Ιωστίνο. Βέβαια διαβάσαμε την πρώτη και δεύτερη δογματική του, τα άρθρα του κυρίως, και που μαζεύομαι τώρα και βγαίνουν σε άπαντα του. Και σκέφτηκε να το γράψω γράμμα. Μου απήντησε πάρα πολύ καλά και με κάλεσε να έρθω στο μοναστήρι. Πήγα μάλλον του χρόνου και ακόμα μία φορά πρώτου στρατού. Αυτό ζούσε στο μοναστήρι Κελία δηλαδή, όπου είχε βρει, ας πούμε, τον διώξαν από το πανεπιστήμιο, ήταν στο κατάλογο να τον εκτελέσουν και τον διέγραψαν από αυτό οι φίλοι. Και έτσι ένας μαρξιστής είπε, όχι, αυτό θα μείνει άθεος. Και δεν μπορούσε να βρει που πήγε στο μοναστήρι, γυρνάνε σε τσάρα, οικουμένοι και αδελφές, και ο επίσκοπος του Σάββατος και Βάλιεβο. Δούλεψε πάρα πολύ και ερχόντουσαν ο κόσμος, αλλά ήταν ύποπτα να πας και θα σε ανακρίνανε. Όποιοι ερχόντουσαν από όξο, τους ελέγχανε οι κομμουνιστές. Όποιοι οι τόποι μπορεί να τους ανακρίνανε και ούτω καθεξής. Μετά το στρατό, πάλι πήγα σε αυτόν και έγινε γρήγορα κουρά από αυτόν. Στην ίδια Μητρόπολη είμαστε και αυτός μου έδωσε το όνομα Αθανάσιος, που χάρηκα που είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Και κάτσα 3,5 χρόνια ώσπου να τελειώσω τη σχολή στο Βελιγράδι, στη θεολογική σχολή, αλλά τα καλοκαίρια, το χειμώνα, πέρναγα με την ευλογία του Επισκόπου. Και αυτός δούλευε, έκανε τότε τα έργα του Βίου Αγγείων, ερμηνείες του, και είχα πολλές ευκαιρίες. Αλλά λέω, δεν μπορείς να τι να πεις, τι να παραλείψεις. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, αν όλα γραφτήκανε τι είπε και τι έκανε ο Χριστός, δεν θα χωρούσαν τα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Ο Γέροντας το ερμήνευε ως εξής. Πώς έτσι, υπερβολή το λέει ο Ιωάννης. Όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι συνεχιζόμενο Ευαγγέλιο. Γράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι το Ευαγγέλιο κατά, θα πούμε τώρα, κατά τον Ιουστίνο. Και έτσι αυξάνει το Ευαγγέλιο. Συνεχίζεται ο Χριστός, συνεχίζεται η Εκκλησία, συνεχίζεται το Ευαγγέλιο μέσω των συγκεκριμένων Αγίων. Αυτή είναι η ζωντανή παράδοση. Ο πατήρ Ιωστίνος ήταν ζώσα παράδοση, κινουμένη. Πολλές φορές έλεγε, δυσκολεύομαι να βρω κάποιο τοπίο, χωρίο τους πατέρες, όμως ξέρω ότι αυτό λέγανε, αυτό είναι. Και βέβαια παραπέμπει στους πατέρες, αλλά ταυτόχρονα και ακόμα περισσότερα εκφράζει τους πατέρες. Ήταν άνθρωπος πρικισμένος από το Θεό, με γερή διάνοια, με θέλημα, με ενεργητικότητα, με μορφωμένος επίσης, αλλά κυρίως άνθρωπος πίστεως, προσευχής, των δάκρυων, όπως έλεγε σήμερα και ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος, και ελπίδας. Ταυτόχρονα έδινε και το μαρτύριο για τον Χριστό. Επιθυμούσε ως νεαρός ιεροσπουδαστής να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Γι' αυτό την κούρα πήρε το όνομα του Αγιουστίνου, μάρτυρος και φιλοσόφος. Αυτά τα δύο, φιλόσοφος και μάρτυρος. Φιλόσοφος κατά Χριστόν, βέβαια. Λειτουργούσε καθημερινά. Έκανε προσεύχες, έκανε τα μυστήρια. Έχει μεταφράσει το μεγάλο ευχολόγιο. Για τη λειτουργία από καιρό, από νέο σχεδόν, ιεροδιάκονος μετέφρασε. Και ζούσε και με το λαό. Αγαπούσε το λαό, ανθρώπους, παιδιά, αρνιά. Παραδείγματος χάρη, τον Θεοφανείο, αυτός πήγαινε να αγιάσει όχι μόνο την εκκλησία και τους χώρους όπου ζουν, αλλά πήγαινε και στο στάβλο, στα σκυλιά πήγαινε να τα ραντίσει, στους τάφους, στα λουλούδια. Παντού ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ που αισθανόταν τη φύση. Καθόταν και δούλευε το καλοκαίρι έξω στα πεύκα και στα σκιές των δέντρων γύρω στην εκκλησία και έλεγε, να τι θαύματα λέει, τα λουλούδια, Παναγία μου, άλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα. Μυρμήγκια, άλλα έντομα να ανεβαίνανε στο τραπέζι.

Κάναμε και από εκεί φαινόταν το μοναστήρι και η εκκλησία. Α, θα ήθελα εδώ να ταθώ όταν γίνει η Ανάσταση, να δω το κέλι αμέσως, σαν την παλάμη μου. Βέβαια τον τάψαμε στον νότια πλευρά της εκκλησίας και θα γίνει η ανακομίδη πρώτα. Ο Θεός άφησε διαθήκη να γίνει μια ακτιτορική εκκλησία του, δηλαδή όχι σε αυτόν αλλά αφιερωμένη στους τρεις Αγίους, Άγιο Χρυσόστομο, Άγιο Ιουστίνο Φιλόσοφο και Άγια Μαρία, Θεία Μαρία Αιγυπτία. Τώρα, εντωμεταξύ, μετά που έγραψε τη Διαθήκη του, εκτίσανε μια εκκλησία, παρεκκλήσει του Αγίου Χρυσοστόμου. Οπότε άλλαξε και λέει να είναι το Άγιο Σάβα Σέρβου, του Χελανδαρίνου, Βατοπεδίνου και Αρχιεπισκόπου Σερβίας και του Αγίου Ιουστίνου και της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τώρα, τα βιβλία του κάνουν θαύματα, ο τάφος του κάνουν θαύματα, προσευχές του κάνουν θαύματα. Είναι μεγάλος θαυματουργός και ακόμα όταν ζούσε πολλές φορές προσευχές του. Αλλά ήταν και ωραία πράγματα, ας πούμε, έκανε συχνά το καλοκαίρι που δεν έβρεχε λιτάνευση για βροχή. Συχνά έβρεξε. Ήταν ένας μικρός συγγενής της Γερόνησσας, 6-7 χρονών, και ήθελε να κάνει μπάνιο κάτω στο ποτάμι. Άμα βρέχει δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Μια Κυριακή που έκανα για ένα προσευχές δεν έβρεξε. Αλλά είπα Τριστίνα, προσευχές μου πιο δυνατές. Δεν έβρεξε, θα πάω να κάνω μπάνιο. Εξομολογείται όμως ο μικρός τον γέροντα και λέει ο γέροντας, έλα εσύ μικρέ που έχεις τις αμαρτίες της κότας. Τέτοια έτσι χαρούμενα άνθρωπος, ζωντανός, ζωηρός, ταυτόχρονα μεγάλων δακρύων μετανοίας. Τις ομιλίες του ήταν από τον προφήτη Ηλία μέχρι τον ταπεινό Σεραφείο του Σάρου, ο οποίος του εμφανίστηκε κάποτε και ο Άγιος Χρυσόστομος και του διάβασε ευχές ο Άγιος Χρυσόστομος. Το έχει καταγράψει στο προσευχητάριο του. Τα έργα του είναι μεγάλη θεολογία, ερμηνεία της γραφής, δογματικές, θεολογικές άρθρα, φιλοσοφικά, ποιητικά με την έννοια, ας πούμε, μιλάει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ντορκάδα στο χαμένο παράδεισο και περιγράφει την ντορκάδα πόσο νοσταλγική είναι, πόσο το μάτι του καθαρό και περιμένει να συναντήσει τον Χριστό στον παράδεισο. Και όταν το συνείδησε, ήταν η ανθρώπινη ψυχή που βρήκε τον Χριστό, έτσι τέτοια. Δεν είναι συναισθηματικά, είναι σαν τους ψαλμούς. Καλά που αγαπούσε τους ψαλμούς. Αγαπούσε το Άγιον Όρος και λυπόταν που δεν είχε πατήσει στο Άγιον Όρος. Αχ, εγώ αμαρτωλός, να μην αξιωθώ να πάω στο Άγιον Όρος. Βέβαια στον κομμουνισμό δεν μπορούσε, προπολεμικά δεν πρόλαβε και γεννήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού και κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Λεγόταν Πλάγο, δηλαδή Ευάγγελος, και πήρε το όνομα του Άγιου Ιουστίνου. Πριν από 3 χρόνια η Σερβική Ιεραρχία τον ενέταξε στο ημερολόγιο στα δίπτυχα των Αγίων και είχε ήδη διαθέσει φωτογραφίες του και τοιχογραφίες, εικόνες. Τώρα παντού και μεταφράζονται τα έργα του σχεδόν σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου, την Δύση και εικόνες, τοιχογραφίες και αυτά. Ναοί έγιναν ένας δύο στην πατρίδα του που ήταν το σπίτι του. Στην αυλή του σπιτιού του κατόρθωσε ο επίσκοπος Ντόπιος να κάνει μια εκκλησία στον Άγιο Ιουστίνο Φιλόσοφο και τον Άγιο Ιουστίνο τον Νέο και ούτω καθεξής, ας πούμε. Και θα προχωρήσει αυτό διότι τα βιβλία του που μεταφράζονται θα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και διάδοση. Στην Κέρκυρα που πήγανε Σέρβοι στρατιώτες το 15-16 και ο πατήρ Ιουστίνος, όπως ακούσαμε, και ο Σερβικός στρατός αναλάμβανε εκεί για να πάει στο μέτωπο Θεσσαλονίκης. Και οι αδελφοί Έλληνες, πολλοί στάθηκαν οι Κερκυραίοι, μέχρι και τον κύριο πρόσφατα καπετάνιο του πλοίου, που του έδωσε εντολή το ΝΑΤΟ να βομβαρδίσει τη Σερβία πηγαίνοντας στην Αδριατική θάλασσα. Αυτό ξεκίνησε και γύρισε και πήρε 2,5 χρόνια φυλακή. Δεν μπορώ να βομβαρδίσω τους Ορθοδόξους αδελφούς Σέρβους. Του δώσαμε ένα παράσημο ευγνώμονες. Λοιπόν, τόσο αγαπούν οι Έλληνες. Την αγάπη αυτή μετέδωσε σε εμάς ο Γέροντας. Και θέλω να πω ότι αν την αγαπούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες,
φταίει ο πατριουστίνος.

0: Μας έλεγε να αγαπάτε τους αδελφούς σας είναι που μας βάπτισαν ο Άγιος Φώτιος και στη συνέχεια τόσοι άλλοι, Κύριλλος και Μεθόδιος και το Άγιο Όρος κλπ. Λοιπόν, τότε στην Κέρκυρα δεν ερχόντουσαν τα υπερατλαντικά πλοία. Είχαν βρει οι Γερμανοί τα υποβρύχια και βυτίζανε. Μετά από μήνες ακούεται, έρχεται στην Κέρκυρα ένα πλοίο υπερατλαντικό. Εκεί και όλοι οι Κέρκυρα βγήκανε στρατιώτες, βγήκανε παιδιά και εκεί, στην προκυμαία, ένα παιδί έπεσε. Εκεί μικρό, κερκυραίο. Απότομα Σέρβο στρατιώτης με όλα τα στρατιωτικά ουθιέται και σώζει το παιδί. Έμαθαν οι αρχηγοί, Γάλλοι, Σέρβοι, ο βασιλιάς μας, τον πήρανε και τον βραβεύσανε. 2 μέρες δεν ερχόταν στη μονάδα, απλό στρατιώτης. Όταν γύρισε, του λένε στρατιώτης, «Ρε αδελφέ, έγινα διάσημος, έλα να μας κεράσεις». «Μα να ξέρα μόνο ποιος με έσπρωξε». ο πατήριος Δίνος μας έσπρωχνε να πάτε στην Ελλάδα να μάθετε και την γλώσσα και τι είναι η Εκκλησία, αυτόν το πιο σπουδαίο, και βέβαια θεολογία. Και τον ευγνωμόνω και όλη μου ζωή. Φτάσαμε πρώτα στην Χάλκη, δεν μου δώσανε τότε οι κομμουνιστοί διαβατήριο για την Ελλάδα. Περίμενα μήνες και τελικά έγραψε στον Πατριάρχη μας τον Μακαριστό Γερμανό, ο Μακαρί της Αθηναγόρας. Στείλε μου φοιτητάς, θέλω να μου κλείσουν τη Χάλκη. Και Στάλιν, εγώ και έτσι η Χάλκη δεν έδινε δοκτορά, αλλά πήρα διαβατήριο για 5 χρόνια και μετά μετέβη αμέσως σε 5 μήνες στην Ελλάδα και Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και ευγνωμόνω τον Θεό και όλους, έμεινα στην Διαποστολική Διακονία, στη Μονή Πετράκη και λοιπά. Ήτανε καθηγητής μου ο Μακαρίτης Καρμύρης, συμμαθητής του Γέροντα Ιωστίνου, όχι μόνο το 26, αλλά το 21 ήλθε ο πατήρ Ιωστίνος μετά τις σπουδές στην Οξφόρδη. Είχε σταλεί από την Κέρκυρα στη Ρωσία, αλλά έγινε επανάσταση και τον μετέθεσαν η κυβέρνηση και ο Μητροπολίτης Δημήτριος Σερβίας να πάει Οξφόρδη. Και εκεί πέρασε 2,5 χρόνια, δεν πήρε όμως πτυχίο της θεολογίας, διότι έκανε εργασία στον Δοστογεύσκη που είχε πολύ αυστηρή κριτική στον δυτικό άνθρωπο, δυτικό πολιτισμό, στον ουμανισμό και ο πατήρ Ιωστίνος προσέθεσε και άλλα. Εκεί και οπότε γύρισε στη Σερβία και του είπανε πάνε, πήγαινε τώρα στην Ελλάδα και από το 21 μέχρι 23 τέλειωσε τη θεολογική σχολή περνώντας τα εκτάσεις στον καθηγητή Παπαμιχαήλ και σε πολλούς άλλους. Και το 26 ήλθε να κάνει τον δοκτορά στον Άγιο Μακάριο. Και μας μίλαγε βέβαια, αλλά και μας μετέδινε κυρίως. Λέει, να δείτε τον Έλληνα, όταν είναι σκυμμένος προσεύχεται, όταν ορθωθεί μιλάνε από μέσα το 7 Οικουμενική Σύνοδη. Έτσι μας έλεγε. Και τον ευγνωμονούμε πάρα πολύ. Πράγματι, να αγαπάτε τους αδελφούς Έλληνες. Είναι αδέλφια μας, είναι ανάδοχοι μας και ούτω καθεξής. Και να, κάτι πήραμε, κάτι γευτήκαμε και μένει μπροστά μας ακόμα πολύ. Τώρα, δογματική είναι 3 τόμοι. Ο πρώτος τόμος γράφτηκε γρήγορα το 32 για να υποβάλει υποψηφιότητα να γίνει εισφυγητής στην δογματική που ήταν ένας Ρώσος πρόσφυγας Θεόδωρ Τίτοφ και για να περάσει χρειαζόταν να είναι εγχειρίδιο. Έτσι πρώτος τόμος δογματικής είναι λίγο σχηματικά σαν ακαδημαϊκό εγχειρίδιο. Το 35 γράφει για να γίνει τακτικός καθηγητής πια ως διδάκτορ. Δεύτερο τόμο που είναι επίσης 700 σελίδες και λέγεται «Ο Θεάνθρωπος και το έργο του, Χριστολογία και Σωτηριολογία». Αναφέρω την γνώμη του πατρός Φλωρόσκη. Ο πατήρ Ιωστίνος έβαλε πάρα πολλά χωρία πατερικά μέσα. Αλλά έβαλε όλη την λειτουργική παράδοση που είναι θεολογία κατεξοχήν. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι σωτήριες οικονομίες. Γέννηση, βάπτιση, περιτομή, μεταμόρφωση, σταύρωση, θάνατος, ανάσταση, ανάληψη και όλα αυτά είναι οικονομίες της σωτηρίας. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις ακολουθίες. Και ευχαριστώ τη χοροδία που έψαλε και ευχαριστώ επί τη ευκαιρία το μέγα υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστου Εκκλησίας, τον πατέρα Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτης, τον οποίον οι αγιορείτες στείλανε ένα χρόνο πρώτου να κοιμηθεί ο γέροντας. Πήγαινε, λέει, να τον γνωρίσεις και να τον αποχαιρετήσεις. Και πράγματι σε ένα χρόνο κοιμήθηκε ο γέροντας, αλλά τον γνώρισε ο πατήρ Αθανάσιος και έκανε κάτι σχεδιάκια, έδωσα και εγώ, αλλά πάντως το τροπάριο και το κοντάκιο αποδίδει πάρα πολύ τον γέροντα Ιουστίνο. Από τον πατέρα Αθανάσιο αυτό το ευλογημένο μεγάλο υμνογράφο, Σιμώνο Πέτρας. Λοιπόν, και ευχαριστώ και τη χοροδία και ευχαριστώ για αυτό το βράδυ και τις ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, το δεύτερο τόμος είναι σημαντικός που έλεγε ο πατήρ Φρολόφσκι, είναι πρωτότυπο. Δεν συνοψίζεται σε κανένα και μόνον γεγονός της ζωής του Χριστού η σωτηρία. Ούτε μόνο στην γέννηση, ούτε μόνο στην σταύρωση, ούτε μόνο στην Ανάσταση. Αλλά όλη η ζωή του Χριστού είναι σωτήριος οικονομία που πέρασε όλη τη ζωή μας και έτσι αγίασε όλη τη ζωή μας. Και λένε οι πατέρες άλλοι, όλες τις μετηλικιώσεις του Χριστού πρέπει να περάσουμε εμείς στη ζωή μέσα στην Εκκλησία. Ο τρίτος τόμος λοιπόν είναι αυτό το υπόλοιπο. Είναι εκκλησιολογία, είναι πεντηκοστή, είναι τα μυστήρια και η εσχατολογία. Και είναι ένας ύμνος, είναι ποίημα. Η γλώσσα του πράγματι ήτανε, λέει ένας Σέρβος που είναι καλός συγγραφέας και ποιητής. Κατάλαβα τον πατέρα Ιουστίνο καλύτερα όταν διαβάζα μια καλή γαλλική μετάφραση. Σε πέντε τόμους του κάνανε, διότι λέει στα σέρβικα με περισσότερο τραβούσε το ύφος του. Ήτανε ποίηση σε πεζά. Είχε το χάρισμα της γλώσσης και είχε πάρα πολλούς νεολογισμούς. Ήξερε καλά τους πατέρες τα ελληνικά. Και να σκεφτείτε, καλή μετάφραση, αλλά διόρθωσα τον καλό μεταφραστικό τον Άρη. Ο πατήρ Ιουστίνος πήρε από τον Άγιο Μάξιμο και πριν από τον Άγιο Αθανάσιο λογιώτης, το λόγος νόστ. Από το λόγο Χριστό βγάζει το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, είναι λόγος νόστ, που δεν είναι μόνο ότι έχει λογική, αλλά ότι έχει σφραγίδα του Χριστού. Δημιουργούντας ο Θεός τον άνθρωπο, έβλεπε το Χριστό σαρκωμένο. Αυτόν έβλεπε όταν δημιούργησε κάτι εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Γι' αυτό είναι Χριστοίδης, Χριστοεμπνευσμένος, Χριστοευλογημένος και. Και δημιούργησε βάσει των ελληνικών που ήξερε πολύ καλά νέους όρους. Θυμάμαι ο φίλος μου και παλιός γνωστός και μέχρι τώρα ο Άγιος Περγάμου Ιωάννης, ότι ο πατήρ Ιουστίνος δεν στάθηκε μόνο στην λύτρωση, ούτε μόνο στη σωτηρία, αλλά ο γέροντας Ιουστίνος εισήγαγε όρους πατερικούς, υιοθεσία, χριστοποίησης, εκκλησιοποίησης, εγχρίστωσης, και αυτό μετεφράστηκε στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτό το εμπλουτισμό που ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο στην αγκαλιά του, όπως το λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Αγάπης, στους κόλπους του Πατρός είναι ο μονογενής Υιός. Για να μας όμως δεχτεί στους κόλπους του αιώνιους πατρικούς και να μην καούμε, είναι πυρ, καταναλύσκον ο Θεός, εννόησε, επινόησε την οικονομία του Χριστού, τη σάρκωση και έντοσε σαρκωμένο ενανθρωπίσαντα λόγο έχει μέσα πια στις αγκαλιές του τον άνθρωπο, ο Θεός, ο Πατήρ. Αυτά τα λέει και ο συνελήτης, ο Αναστάσιος τον Οδηγό, και λέει ακόμα πριν ο διάδοχος Φωτικής, ένας πολύ σπάνιος, βαθύς πατήρ και μυστικός, και μετά βέβαια ο Σημαίων νέος θεολόγος, τον οποίον αγαπούσε ο Γέροντας όσο τον Χρυσόστομο, ο οποίος εμφανίστηκε στον Γέροντα και διάβαζε από το ευχολόγιο του Ευχές και έγραψε μετά τους ευγνωμοσύνη προσευχή μεγάλη στον Άγιο Χρυσόστομο και παρακάλεσε τον πατέρα Αμφιλόχιο, Άγιο το Αραπάτμο, να δώσει έστω μια κλωστή από το χέρι του Άγιου Χρυσοστόμου τη μόνη Πάτμου, για να έχει και το λείψανο του πατρός του Άγιου Χρυσοστόμου. Μετά το εμφανίστηκε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ένα μεγαλείο που τον αγαπούσε πάρα πολύ και ταπεινωνόταν μπροστά του. Και βέβαια αγαπούσε πολύ και τον Νικόλαο. Ο Νικόλαος σπούδασε μεγάλες σχολές, ο Ζήτης, Αχρήτος και Ζήτης, αλλά τον έκανε, για να είναι Άγιος Νικόλαος, που ήταν επίσκοπος στην Αχρίδα και στο μοναστήρι στον Πίτολ, πήγαινε στο Όρος και εκεί γνώρισε τον Γέρο Σιλουανό, τον Άγιο Σιλουανό, και γνώρισε το Όρος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έδωσε ο Θεός ευλογία, ευγνωμονώ τον πατέρα μου που με έστειλε στην Ιερατική Σχολή. Πρόσφατα αίματα, και συγγνώμη που εξομολογούμε έτσι, ο θείος, όχι αδελφός κατευθείαν του πατέρα μου, αλλά εξάδελφος από άλλο πατέρα, Μήλος, έγινε ιερεύς. Και το 45 το σκοτώνουν οι κομμουνιστές στο γεφύρι του Σάββατς, με πέτρα δεμένη στο λαιμό, και έπεσε κάτω, δεν βρέθηκε το σώμα. Τώρα βάλαμε μία στην εκκλησία που κτίσαμε, που αυτός είχε ετοιμάσει, της Αναστάσεως, ότι περιμένει το σώμα του με την πέτρα στο λαιμό τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την Ανάσταση. Οι κομμουνιστές το κάνανε αυτό, η εκδίκηση. Αυτός ο ιερέας ερχόταν όταν γεννιέται παιδί, σε εμάς φέρνουν αγίασμα για να βαπτίζουν, να πλένουν τα παιδιά ώσπου να βαπτιστούν. Λοιπόν, βάζουν το αγιασμένο νερό για να το κάνουν. Και αυτός είπε, ο ιερέας Μήλος, για μένα, τον Ανάξιο, μικρό, αυτός ήταν διάδοχος μου. Και ευχαριστώ τον πατέρα μου, ευγνωμονώ, που το άκουσε και με έστειλε σε δύσκολους καιρούς στην Ιερατική Σχολή. Ξέρουμε τι περάσαμε, αλλά έχει ο Θεός. Δεν τα βάζουμε κάτω. Και τώρα που πάνε να μας πάρουν το Κόσοβο, οι μουσουλμάνοι, οι Σιτάροι, με την φαύλη Ευρώπη. Ο Γέροντας κριτήκαρε την Ευρώπη και εγώ λέω όλη την ώρα, ποια Ευρώπη, παιδιά. Αυτή που μας βάρδισε 3 μήνες και γεννιόνται τώρα από τις βόμβες τους δηλητηριασμένοι, σακατεμένοι παιδιά, ζώα. Όλη η φύση κατεστράφηκε από τους βομβαρδισμούς της Ευρώπης. Και αυτός ο Κλίντον, ο δυστυχισμένος, έλεγε, ο έσπλαχνος άγγελος του σοβαρδίσμου σε αυτοί 3 μήνες. Τέλος πάντων, είναι. Γι' αυτό ο Γέροντας έκανε αυστηρή κριτική στον ουμανισμό. Έκανε και στο οικουμενισμό. Τώρα ετοιμάζομαι τα σημειώσεις του που έχει γράψει Ορθόδοξος Θεανθρώπινος Οικουμενισμός. Οικουμενισμός στο Ευαγγέλιο, οικουμενισμός της αλήθειας, της αγάπης, της Εκκλησίας και. Λοιπόν, και θα το βγάλουμε αυτό σε 3-4 γλώσσες. Μεταφράστη στα ρώσικα, στα αγγλικά, στα ελληνικά. Έκανε ο ίδιος μεταφραστής. Και πάλι νομίζω το βατοπέδιο Μανώλης εδώ, το καλό παιδί μας εκδότης, θα το βγάλουμε να δείτε. Ο πατήρ Ιουστίνος αδικήθηκε με εκείνο το ad hoc καμωμένο βιβλίο, μια συλλογή άσχετων σχεδόν κειμένων, Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός. Δεν είναι ο πατήρ Ιουστίνος αυτός σε εκείνο το βιβλίο, αλλά είναι αυτός που μιλάει από το 64 για ανθρώπινο ορθόδοξο ουμανισμό. Πράγματι, η αγάπη του στον Χριστό, στον Θεάνθρωπο, ακούστηκε ότι Δεν μιλάει ο πατήριος σύνοδος αθέρων τροπότητα. Αυτό ήταν του Σολόβιο και ορισμένων Ρώσων, τη σοφιολογία του Μπουλγάκοφ και άλλων. Διότι ο Άγιος Δαμασκηνός Λιτός λέει: δεν υπάρχει θεαντροπότης. Αυτό θα σήμαινε μονοφυσιτισμό. Μία σύνθετη φύση του μονοφυσίτου, του. Πώς το λέμε, ο αρχηγός των μορφωμένος. Αλλά θεάνθρωπος, διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι σύνθετη υπόσταση του Χριστού θεάνθρωπα, όχι όμως η φύση. Γι' αυτό είναι θεάνθρωπος, αλλά όχι θεάνθρωπότης. Ρητός το λέει ο Δαμασκηνός. Ο πατήρ Ιουστίνος έλεγε, είμαστε υπέρ του θεάνθρωπου, διότι είμαστε υπέρ του ανθρώπου. Ο ουμανισμός του λέγεται θεό ουμανισμός, Χριστό ουμανισμός. Εκεί είναι ο αληθινός άνθρωπος με τις διαστάσεις που ο Θεός έβαλε καταβολές στον άνθρωπο. Και βασική ανθρωπολογία του είναι ανοιχτή, χριστοκεντρική και να πούμε και εσχατολογική. Θα είναι ακόμα άνθρωπος που ακόμα δεν είναι. Εκείνος που θα είναι, εκεί θα φανεί τι ο Θεός ήθελε. Και λέει μεταξύ άλλων πολύ απλά για τα παιδιά, όταν στέλνει ένα παιδί ο Θεός στον κόσμο, ομολογεί την πίστη του στον άνθρωπο. Πιστεύει ο Θεός στον άνθρωπο, διότι βλέπει μέσα του τον Χριστό. Και προώρησε τη σάρκωση κατά τον Άγιο Μάξιμο, αλλά και κατά τους Αποστόλους προαιώνων. Είναι απροϋπόθετη η σάρκωση. Δεν είναι μόνο επειδή θα αμαρτούσαμε, αλλά ήθελε ο Θεός την πλήρη θεοποίηση του ανθρώπου, θέωση του ανθρώπου, χριστοποίηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το τρίτο βιβλίο είναι ένα ποίημα. Είναι, σας λέω, και γνωμονώ τον αδελφό Άρη, τον φοιτητή μας που κατόρτωσε και τώρα βέβαια παιδεύτηκατε. Ο Γέροντας δεν είχε πολλά βιβλία, ήξερε όμως πολλά. Ξέρω ότι το έχουν πατέρες, αλλά πού να το βρω τώρα. Και έτσι όσα μπορούσε να μαζέψει, παραπομπές του θέλουν έλεγχο. Και το κάνατε εσείς, βάλετε πολύ κόπο και ούτω καθεξής. Αλλά ήτανε, όπως έλεγαν για κάποιον Άγιον νεότερας εποχής, ζωντανή κινούμενη παράδοση. Λειτουργούσε κάθε μέρα. Είχε το χάρισμα των δακρύων. Όταν έγραψα μεγαλύτερο βίο τώρα και είδα στον Άγιο Διάδοχο Φωτικής το χάρισμα των δακρύων, είναι παρουσία του Άγιου Πνεύματος, σημείο της του Άγιου Πνεύματος. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω που το μαρτυρεί μια Ελληνίδα που με τον σύζυγο της πήγαινα στον Γέροντα να αποκτήσουν παιδί. Τώρα πάρα πολλοί γεννάνε παιδιά παίρνοντας χώμα από το τάφο του. Και εκεί είναι θαυματουργός, έχει πολλά θαύματα, κάνει και συνεχίζει. Λοιπόν, πήγαιναν κάτω στα μοναστήρια με ένα οδηγό καλό. Με αυτοκίνητο, ήταν Αύγουστο, ζέστη. Ο οδηγός κάπνιζε. Ο Γέροντας δεν ανακατευόταν, ήταν δεξιά του. Πώς οδηγεί, τι κάνει, καπνίζει, δεν καπνίζει. Και στο Νόβι Πάζαρ κάτω, μια πόλη, στο φανάρι σταμάτησε. Και η Ελληνίδα ήταν πίσω και ένα νεαρό παιδί, 12-15 χρονών, λίγο μοίαζε παλαβός, έλεγε δια του Γέροντα στον οδηγό, δώσε μου τσιγάρο. Ο οδηγός δίνει στον Γέροντα τσιγάρο, του μεταδίδει ο Γέροντας τσιγάρο από το παράθυρο. Και ο μικρός δεν είχε παλάμες, είχε έτσι, και όταν πήρε το τσιγάρο του Γέροντα, λέει, ποταμάκια, αυτόματα από τα μάτια, δάκρυσε όταν είδε το καημένο το παιδί. Ήτανε άνθρωπος πάρα πολύ. Όταν εγώ ερχόμουν ως διάκος και κοντά του λειτουργήσα και 3 χρόνια πέρασα δίπλα του. Αυτό είναι ανεξάρτητη πηγή, άμα θα γράψω και άλλο βίο, να βάλω όλα αυτά μέσα. Αλλά είχε πράγματι χάρισμα δακρύων. Αλλά έκλεινε τα μάτια του για να μην φανεί πολύ και από τη μύτη έβγαιναν και είχε να φτύσει αυτό το υγρό που του έβγαινε. Δηλαδή τα δάκρυα πήγαν μέσω της μύτης και το πρωί όταν είναι γιορτή σηκώνεται και τον βλέπουμε όλη τη νύχτα τα μάτια του ήταν δακρυσμένα. Έτσι. tetios internet. Imame puto nevle pa capio prematico peditu ihe problema che ste quota sto pare crisi che oliti nora ecane e ci metanies che sanna ihe vuno prostatu la sprocni vuno che se capia ora prostotelos ti sacolutias idem euti pire anassa lei egine to pedicala. Είναι ήταν άνθρωπος και τώρα εμφανίζεται σε πολλούς, βοηθάει πολλούς και δόξα τω Θεώ που τον έχουμε. Αλλά το μυστήριο του που ανέφερε ο Άγιος Καθηγούμενος πράγματι, το ημερολόγιο που έγραφε τότε, το 21 μέχρι αρχάς 25, το ημερολόγιο αυτό προσευχητικό, είχε κάποιο φίλο που είχε κινδύνευε πάρα πολύ. Και νομίζω οι προσευχές τους αυτές μετάνοιες και δάκρυα το σώσανε τον άνθρωπο αυτό με αυτές τις προσευχές και τόσους άλλους. Και εμένα Θεός με ευλόγησε να είμαι κοντά του πολύ καιρό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δογματική τρίτη είναι εκκλησιολογία, πνευματολογία, εσχατολογία, τα τρία τμήματα. Και είναι σχεδόν ποιήματα. Ζούσε όλη την φύση, ζούσε αυτό το φιλοσοφική γκρεμή που μεταφράστηκε και αυτό είναι άρθατο φιλοσοφικά μεταξύ δύο πολέμων και τελειώνει με η Ντορκάδα στο χαμένο παράδεισο. Και η Ντορκάδα είναι ψυχή του ανθρώπου αλλά είναι και ψυχή όλης της κτήσεως που υποφέρει ώσπου να δει τον Χριστό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος περιμένει όλη η κτήση. Βασανισμένοι, βασανιζόμενοι να εμφανιστούν οι ίδιοι του Θεού. Να εμφανίστηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο αληθινός άνθρωπος και χάρηκαν όλοι. Χάρηκε και η Ντορκάδα που είναι σύμβολο της κτήσεως, σύμβολο και των ζώων ακόμα. Πόσο αγαπούσε τα ζώα, πήγαινε των φώτων να κάνει ραντισμό και των σκυλιών που είχαν. Τα πρόβατα που είχανε, αγγελάδες που είχανε. Μα τι δεν αγαπούσε. Καθόταν έξω και το τραπέζι του και ερχόντουσαν μυρμήγκια, πεταλούδες και ανέβαιναν πάνω στο τραπέζι. Πω, λέει, τι θάμα θα κάνει ο Θεός. Πώς θα είναι ο παράδεισος χωρίς αυτά. Θα είναι φτωχός. Περιμένει λοιπόν και τα λουλούδια και τα παιδιά όλα να είναι στον παράδεισο. Είναι άνθρωπος που είχε αυτές τις διαστάσεις των πατέρων μεγάλων. Γι' αυτό έγραφε εκείνο το ωραίο «Λουλουδάκι συγχώρησέ με, πουλάκι συγχώρησέ με» κλπ. Μια έτσι σαν ποίημα, μια μετάνοια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, θα το δείτε. Μετά θα δούμε τι θα μεταφραστούν. Θα είναι περίπου 30 τόμοι και 12 συναξαριστές. Οι πιο πλούσιοι στην Ορθοδοξία είναι τώρα αυτοί οι 12 τόμοι βίοι των Αγίων. Έπαιρνε από παντού και είναι πιο πλούσια. Βοητάγαμε και εμείς για να γίνει η συμπλήρωση του μεγάλου συναξαριστή του. Αλλά έχει και ομιλίες, 3 τόμοι ομιλίες καταπληκτικές. Δεν ξέρω αν θα έχει μια ομιλία σε αυτή την εδώ, το ντοκουμαντέρ. Να δείτε τη φωνή του. Πώς. Ναι, τη φωνή του πώς μίλαγε και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάλι όλους και συγγνώμη που τα κάνω έτσι πάνω κάτω. Είμαι τραυματισμένος, όχι στο μυαλό, στο λαιμό μου. Πέρασα το πόλεμο, δεν με πιάνανε σφαίρες ούτε αυτά τα μικροκομμάτια από όλμους και τέτοια, αλλά μεταπολεμικά κλαδεύαμε, κάναμε ένα κήπο, φυτεύαμε δέντρα γύρω από το μοναστήρι μας, είναι Πετρώδης περιοχή και γλίστρησα κάπου και είχε βγει 5ο και 6ο σπόντυλος, 80%, τώρα είναι στα 50%, το μεντούλι πιεσμένο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευγνωμόνο, ξέρει ο Θεός πόσο να χτυπήσει. Αφού ξέρεις εσύ το γαϊδούρι πόσο μπορεί να σηκώσει, πώς να μην ξέρω εγώ πόσο να σου βάλω πάνω βάρος. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι εδώ ο πατήρ Σταμάτης Κλήρης. Μου έλεγε ότι κάπου έγινε συζήτηση και λέγανε τι είναι το πιο βασικό στην πίστη μας. Λέγανε άλλοι, άλλα. Και ο πατήρ Σταμάτης λέει, βρε παιδί μου, πατήρ Ιουστίνος όλο έλεγε πίστη, πίστη. Ευαγγελική πίστη, ευαγγελική ταπείνωση, ευαγγελικά δάκρυα, ευαγγελική αρετή. Τα πάντα ήταν στον Γέροντα έτσι. Πίστεως, δια της πίστεως και είναι άνθρωπος πράγματι ζωντανή σάρκωση της πίστεως. Δόξα τω Θεώ που τον έχουμε. Και με ρώτησαν οι Ρώσοι, ήμουν αρκετές φορές, τι λαός είστε οι Σέρβοι να έχετε δύο Αγίους τόσο σύντομα, τον Νικόλαο και τον Ιουστίνο. Να σας δώσει, λέω, δεν φταίμε. Ο Θεός ξέρει γιατί μας τους έδωσε. Και την Ελλάδα που γνωρίσαμε και δεν είναι το μαρτύριο που υπέφεραν υπό το κομμουνισμό, υπό την τουρκοκρατία. Ακόμα ανακαλύπτουμε μάρτυρες και κοπέλες μάρτυρες. Ένα κοριτσάκι που μου βάρδισε το εκεί, μίλησα 3 χρονών, το σκοτώσανε, τον βάλαμε ήδη τοιχογραφία στο μοναστήρι μας. Και έχει ο Θεός. Στην Ελλάδα πόσοι βγήκανε Άγιοι, ο Παΐσιος, να έχουμε την ευχή του. Ο πατήρ, ναι και τώρα ο πατήρ Αμφιλόχιος και τόσοι άλλοι και πόσοι ακόμα τα αναδειχτούν, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραίο το ψαλμός αυτός, ο Ιμάνων, το, πώς το λέμε, της Θεός Μέγας. Ναι. Μιχαήλ Γκαντόλ στα εβραϊκά. Της Θεός Μέγας. Και το τροπάριο που έφτιαξε ο πατήρ και το κοντάκιο ακόμα. Ο πατήρ Αθανάσιος και τον αυγούνο μόνο αυτόν. Και πάλι γυρίζω στο βατοπέδι και γυρίζω και στον πατριάρχη μας που ευλόγησε. Είχε γράψει ένας καθήτης Χρήστο, έγραψε σύντομο πολύ καλό στην ημέρα κοιμήσεως του Γέροντα. Ένας έγραψε και μετά έκανε κριτική, αλλά ο πατήρ Ιουστίνος όταν έγραψε εκείνη την προειδοποίηση για την μέλουσα σύνοδο, δεν ήταν κατά τη σύνοδο, αλλά ήταν υπέρ του γρήγορα, εσπεσμένα έτσι, και τώρα ακόμα θα χρειαζόταν να γίνει μια νέα σύνοδος, ακόμα πιο προετοιμασμένη. Ο πατήρ Ιουστίνος αυτό δεν ήταν. Όταν κοιμήθη ο Αθηναγόρας, ήλτανε από το Βελιγράδι νεαροί φοιτητές και εδώ έχω τώρα φοιτητά Σέρβους. Κοιμήθη, πάμε λέει στην παιδιά στην εκκλησία να κάνουν μνημόσυνο. Ο άνθρωπος πέθανε στην εκκλησία για τον Αθηναγόρα. Ενώ το είχε γράψει κριτική και έλεγε για τον Λενίγρα, τον πώς τον λέμε, τον Μητροπολίτη. Νικόδημο που πέθανε στα χέρια του Πάπα. Πω Παναγία μου, τι φοβερός θάνατος, έλεγε ο Γέροντας. Φοβερός θάνατος. Δεν ήτανε, ήτανε Σέρβος, αλλά δεν ήτανε το αίμα και σάρκα που αποφάσισε σε αυτόν. Πόσο αγαπούσε ανθρώπους, πόσο αγαπούσε ζώα, πόσο αγαπούσε τα πουλιά. Και. Ήτανε άνθρωπος πράγματι Άγιος και πανάνθρωπος, όπως έλεγε, Χριστό άνθρωπος, Χριστοφόρος και Χριστό νοσταλγικός, και είχε τέτοιο χάρισμα. Η γλώσσα του πράγματι είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι σαν ποιητής. Ένα ποιηματάκι είχε γράψει μόνο, αλλά είχαν κάποιον ποιητή που σε ένα βιβλίο που βγάλαμε έκανε ορισμένες προτάσεις σαν ποίηματα, διότι έχει ρυθμό τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Πάντα τώρα μιλάω ανω-κάτω και θα μου επιτρέψετε να ψάλω δεν ψάλαρε το κοντάκιο του παδός Αθανασίου που το μετάφρασα στα σερβικά. Δεν έχω καλή φωνή με τον μακαριστό Άγιο Πατριάρχη μας Παύλο. Αστειευόμουν στο νοσοκομείο. Αυτός έψαλε πολύ ωραία και ήταν γιατροί να τον δουν, αδελφές. Λέω Αγιώτατε, εμείς λέμε Αγιώτατε Πατριάρχα. Εγώ ψάλω καλύτερα από σας και σωστότερα, μου λέει. Γιατί τι κάνω φάλτσα. Να ψάλω κάτι, ψάλε. Τελειώνοντας το ψάλσιμο ένα τροπάριο, λέω, κύριοι γιατροί και αδελφές, εγώ είμαι κάπου πέμπτος μέχρι έκτος ψάλτης στον κόσμο. Ναι, ευλογημένο, αλλά δεν είπες από ποια άκρη μέτραγες. Λοιπόν, να ψάλω το κοντάκιο. Μπογο τσοβέτνο την ζωή σου, οικονομήσας, μέρη Λος Βέγα, είμαστε ο Γοτσοβέκα, δοστίγα ο συνειδησίν ου μπογοσλόβια, σαν τα νήμε, να σου βέτνος να σλαντζούιεσαι, δάει να μπλάγοδα τόιν σε τη μολύτβα μα, σφαίρον κλίτσουτσιμ, Radujš oče bogonosni.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού επισκόπου πρώην Ζαχουμίου και Αρζεγοβίνης, κυρίου Αθανασίου Γεύτιτς, με θέμα «Η θεολογία και η εν Χριστώ ζωή» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα όσα είπε ο διδάκτορ θεολογίας Αλέξανδρος Στογιάνοβιτς για την οσιακή μορφή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.
2: Στη μεταπτυχιακή εργασία μου που έκανα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ερεύνησα την άρρηκτη σχέση στη θεολογία του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, δηλαδή την άρρηκτη σχέση μεταξύ της γνήσιας ασκητικής ζωής και της διδασκαλίας, δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, πάντα τόνιζε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχουμε μία σωστή, δηλαδή ορθή ασκητική ζωή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα αιώνια δόγματα του Θεού, δηλαδή τις αιώνιες αλήθειες του Θεού. Από την άλλη πλευρά, μετέφρασα και το θαυμάσιο βιβλίο «Φιλοσοφική κρυμνή» του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, και το βιβλίο αυτό αποδεικνύει ότι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς δεν ήταν μόνο ένας θεολόγος, εξαίσιος θεολόγος και άριστος βέβαια ασκητής και μοναχός, αλλά ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για τα σύγχρονα θέματα, βέβαια της εποχής του, σχετικά δηλαδή και με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία, με φυσική και με άλλες επιστήμες. Βλέπουμε σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο ότι αυτός ακόμη ως νέος, όταν ήταν στο εκκλησιαστικό λύκειο, διάβασε όλα τα έργα του Ντοστοιεύσκη, αλλά στους φιλοσοφικούς κρυμνούς επίσης βλέπουμε ότι ασχολήθηκε και με τον Γκέτε, με τον Σέξπιρ και με όλα τα επιτεύγματα της τότε επιστήμης. Βέβαια, παντού αυτός προσπαθούσε να βρει το Θεό, δηλαδή όλος ο κόπος του αυτός ήταν μία αναζήτηση του Θεού. Στους φιλοσοφικούς κρυμνούς, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ως ένας απλός άνθρωπος, αναζήτησε δηλαδή το Θεό μέσω όλων των επιτευγμάτων της τότε επιστήμης. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα φιλοσοφικά θέματα της εποχής του, με το Μέτερλινγκ ας πούμε, αλλά επίσης με επιτεύγματα εκείνης της εποχής σχετικά ας πούμε με τη φυσική, με την αστρονομία και άλλες, με τις άλλες επιστήμες. Δηλαδή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γνωσιολογία του ανθρώπου είναι περιορισμένη και ο άνθρωπος χωρίς το Θεό δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην αλήθεια, δηλαδή των πραγμάτων. Σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο δηλαδή ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, το οποίο έγραψε δηλαδή μεταξύ των δύο πολέμων, παγκόσμιων πολέμων, δηλαδή ήταν τα άρθρα τα οποία μάζεψε αυτός τότε, επίσης σε αυτό το βιβλίο, ίσως και το πιο εντυπωσιακό άρθρο, είναι το τελευταίο άρθρο, «Δορκάδας στο χαμένο παράδεισο», όπου ο πατήρ Ιουστίνος Ποποβίτς μας περιγράφει τις λεπτεπίλεπτες αισθήσεις του, της ψυχής του δηλαδή, σε αυτό τον κόσμο, ο οποίος για αυτόν είναι ένας χαμένος παράδεισος. Τα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς έμαθε από τη γιαγιά του και από τη μητέρα του, οι οποίες ήταν πολύ ευσεβείς. Πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Ποποβίτς κατάγεται από μια οικογένεια από τα Βράνια, από την Νότια Σερβία, από την οικογένεια δηλαδή ιερατική, η οποία έδωσε πάρα πολλούς ιερείς στην Εκκλησία. Πολλοί πρόγονοι του Αγίου Ιουστίνου Ποποβίτς ήταν ιερείς, δηλαδή 9 ή 13 γόνατα πριν τον Ποποβίτς, δηλαδή όλοι οι πρόγονοι του, εκτός του πατέρα του, ο οποίος ήταν νεοκόρος, όλοι ήταν ιερείς. Βέβαια, την πνευματική ζωή έμαθε και στο εκκλησιαστικό λύκειο, δηλαδή στη ιερατική σχολή του Βελιγραδίου, όπου είχε ξεχωριστούς καθηγητές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς. Μετά, δηλαδή, αρκετά χρόνια έμεινε στο Βελιγράδι και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρήκε καταφύγιο από τους κομμουνιστές σε ένα μοναστήρι, το οποίο τότε καθόλου δεν ήταν γνωστό στη Σερβία, στη Δυτική Σερβία, κοντά σε μια πόλη που λέγεται Βάλιεβο, στα κοιλιά δηλαδή, εκεί όπου έφυγε το 1948. Οι κομμουνιστές του απαγόρεψαν δηλαδή να βγαίνει από αυτό το μοναστήρι, επειδή ήταν πολύ γνωστός και θεολόγος και πνευματικός πατέρας, και από εκεί και πέρα μέχρι το θάνατό του το 1979 παρέμεινε, να το πούμε, έγκλειστος σε αυτό το μοναστήρι. Ζούσε πράγματι μια ζωή των Αγίων Πατέρων, καθημερινά λειτουργούσε. Βέβαια είναι γεγονός ότι ποτέ δεν επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, αλλά τηρούσε το αγιορητικό τυπικό σε αυτή τη μονή, με καθημερινές δηλαδή λειτουργίες. Και μετά από αυτές τις λειτουργίες αυτός συνέταξε πάρα πολλά βιβλία του. Ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς ζούσε μια πνευματική ζωή των παλαιών δηλαδή ασκητικών πατέρων. Ξέρουμε ότι νίστευε πάρα πολύ αυστηρά και βέβαια ήταν πνευματικός πατέρας όλων των αδελφών στο μοναστήρι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον Άγιο Ιουστίνο Ποποβίτς, επειδή τον καλούσαν αναρρύθμιτες φορές για να του κάνουν ανάκριση. Αυτός βέβαια, επειδή ήταν μια φλογερή ιδιοσυγκρασία, μερικές φορές όταν γινόταν η μεγάλη σύνοδος, Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας, δηλαδή μερικές φορές τα κατάφερνε να δραπετεύσει από το μοναστήρι και να επισκεφθεί τότε στο Βελιγράδι αρκετούς επισκόπους της Σερβικής Εκκλησίας, να τους πει δηλαδή τι πρέπει να κάνουν σχετικά με ορισμένα θέματα, επειδή μερικοί επίσκοποι ήταν μαθητές του πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα εκκλησιαστικά λύκεια βέβαια και στη θεολογική σχολή Βελιγραδίου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι και ο Μακαρίτης, πατριάρχης της Σερβίας, ο Παύλος, επίσης ήταν ένας από τους μαθητές του. Βέβαια, το κομμουνιστικό καθεστώς και η μυστική υπηρεσία του προσπαθούσαν τέτοιες φορές να σκοτώσουν, δηλαδή τον κυνηγούσαν στο Βελιγράδι με αυτοκινητά και τον περίμεναν άμα θα, δηλαδή, διαπεράσει κάποιο δρόμο να τον σκοτώσουν με αυτοκίνητο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεός τον έσωσε. Σε αυτό το μοναστήρι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έγραψε πάρα πολλά έργα του. Ναι μεν ήταν έγκλειστος πάρα πολλά χρόνια, αλλά το γεγονός αυτό τον βοήθησε να συντάξει πάρα πολλά έργα του, τα οποία είναι μια πνευματική τροφή πάρα πολύ σημαντική και για το σερβικό λαό, αλλά και για όλη την Ορθοδοξία. Από όλα αυτά που είπαμε, βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ζούσε μια μαρτυρική ζωή, ιδιαίτερα βέβαια όταν ήταν έγκλειστος σε αυτό το μοναστήρι. Πρέπει να επισημάνουμε επίσης και το γεγονός ότι ο λαός δεν εγκατέλειψε αυτό τον Άγιο και ερχόταν δηλαδή σε αυτόν για την πνευματική παρηγοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Θεός δεν άφησε τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και την μαρτυρική του ζωή, επειδή τον αξίωσε του χαρίσματος της θαυματουργίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς θεράπευε τους ανθρώπους που έρχονταν σε αυτόν από πάρα πολλές νόσους, σωματικές και ψυχολογικές, όπως είναι η επιληψία, όπως είναι η κατάθλιψη, επίσης σχιζοφρένεια, αλλά και από την στηρότητα, καταλήγοντας την ιστορία μας για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, πρέπει να τονίσουμε και το δεδομένο πόσο τα άπαντα έργα του ασκούσαν επιρροή στην πνευματική αναγέννηση του σερβικού λαού. Και όχι μόνο τα άπαντα έργα του, αλλά και τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Δόξα τω Θεώ, τα έργα του μεταφράζονται και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, όπου οι άλλοι, δηλαδή οι υπόλοιποι ορθόδοξοι λαοί, βρίσκουν πολύ μεγάλο πνευματικό όφελος από αυτά τα βιβλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε για το γεγονός ότι στην αξιοθαύμαστη προσωπικότητα του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς βρίσκεται ένας συνδυασμός μεταξύ της θεωρίας και πράξης. Βλέπουμε δηλαδή από μια πλευρά ότι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ένας θεολόγος που ασχολήθηκε αρκετά με την ερμηνευτική, με τη δογματική επίσης διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και με την πατρολογία. Και από την άλλη πλευρά ξέρουμε αυτόν ότι ήταν ένας ξεχωριστός μοναχός, υποδειγματικός ασκητής.
1: Ακούσαμε τα όσα είπε ο διδάκτορ θεολογίας Αλέξανδρος Στογιάνοβιτς για την ουσιακή μορφή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναθλησάντων 2.593 μαρτύρων.

στους χριστιανούς ως όπλο πανίσχυρο δόθηκε ο Σταυρός, δια του οποίου κατορθώνουν μεγάλες νίκες κατά των ορατών και αοράτων εχθρών. Με το ακαταμάχητο όπλο του Τιμίου Σταυρού, ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης κατόρθωσε μεγάλες νίκες κατά των Περσών, κυρίως όμως απέλασε χιλιάδες δαιμόνια από τους ιδωλολάτρες στις στρατιώτες του, μετατρέποντάς τους σε στρατιώτες της παρατάξεως Κυρίου. Ο Άγιος Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού στις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας, στα σύνορα με την Περσία, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μαξιμιανός και αρχιστράτηγος κάποιος αντίοχος. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν χριστιανός και μυστικά βίωνε τη χριστιανική του πίστη. Στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, αλλά συγχρόνως και στρατιώτης του Παπαβασιλέως Χριστού. Με το στράτευμά του φύλαγε τα σύνορα της Αυτοκρατορίας από τις εξανατολών επιθέσεις κυρίως των Περσών. Ο στρατιλάτης Ανδρέας, αν και δεν κήρυτε με λόγια, περισσότερο μιλούσε αυτή η ίδια η ζωή του για το Χριστό που πίστευε και καλούσε τους ιδωλολάτρες στρατιώτες του να τον μιμηθούν. Με το παράδειγμά του κέρδιζε την εμπιστοσύνη και την αγάπη των στρατιωτών του. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος κάλεσε τον Ανδρέα και του ανέθεσε να πάει με το στράτευμά του να αντιμετωπίσει τους Πέρσες που είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες. Έτσι ο Ανδρέας συγκέντρωσε το στράτευμα και με τόλμη ξεκίνησαν για τη στρατιωτική τους επιχείρηση. Όταν όμως έφτασαν κοντά και αντίκρισαν το μεγάλο πλήθος του στρατού των Περσών, φοβήθηκαν και άρχισαν να δυσανασχετούν. Ο θαυμαστός Ανδρέας, πιστεύοντας το ακαταμάχητο όπλο του Σταυρού, επικαλέστηκε τη βοήθεια του Χριστού και με θέρμη συνέστησε και στους στρατιώτες του να κάνουν το ίδιο. Αυτοί πίστηκαν και έκαναν το ίδιο. Σχημάτισαν επάνω τους με ευλάβεια το σημείο του Σταυρού και ακάθεκτοι όρμησαν για τη μάχη. Από την πρώτη κιόλας σύγκρουση νίκησαν τους Πέρσες και τους ανάγκασαν να γυρίσουν ιτημένοι στη χώρα τους. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη, οι στρατιώτες απέκτησαν μεγάλη εμπιστοσύνη στον αρχηγό τους και επιπλέον διαπίστωσαν τη δύναμη της χριστιανικής πίστης και χωρίς κανένα δισταγμό θέλησαν να γίνουν χριστιανοί. Κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Ο Ανδρέας χάρηκε για τη μεταστροφή τους αυτή και τους είπε ότι με τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού γίνονται

αδελφός, μόλις έμαθε το κατόρθωμά τους, τους τίμησε αποκαλώντας τον Ανδρέα θαυμαστό στρατιλάτη και δημοσίως συνεχάρηκε όλους τους στρατιώτες σαν ήρωες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς όμως ο διάβολος που υπέστη φοβερή ήττα από τόσους στρατιώτες θέλησε τώρα με τα όργανα του να επιτεθεί κατά του ενδόξου στρατιλάτη και της τιμημένης στρατιάς του. Έτσι άνθρωποι κακότροποι και φανατικοί ειδωλολάτρες καταγγέλουν τον στρατιλάτη Ανδρέα ότι είναι χριστιανός και στην πίστη αυτή οδήγησε και όλους τους στρατιώτες του και με τις μαγείες τις χριστιανικές πέτυχαν τη νίκη κατά των Περσών. Ακούγοντας αυτά ο Αντίοχος οργίστηκε πολύ και κάλεσε όλους να παρουσιαστούν μπροστά του. Πράγματι, σε λίγο ο στρατιλάτης Ανδρέας με ολόκληρη τη φάλαγγα των στρατιωτών του παρουσιάστηκε ενώπιον του αρχιστρατήγου που με τόλμη και παρησία ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και ότι πράγματι με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού νίκησαν τους Πέρσες και τους κατατρόπωσαν. Ο Αντίοχος τους κάλεσε αν θέλουν να σωθούν από τα χέρια του να απαρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη. Τότε με ένα στόμα όλοι οι στρατιώτες βροντοφώναξαν και διατράνωσαν την πίστη τους στο Χριστό και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος προστάζει να βασανιστούν σκληρά όλοι έως ότου μεταμεληθούν. Στην αρχή οι Δήμοι άρπαξαν τον Ανδρέα και τον ξάπλωσαν πάνω σε ένα σιδερένιο πυρακτωμένο κρεβάτι, μα η πίστη του ενδόξου στρατιλάτη ήταν φλογερότερη από την πυρωμένη κλίνη και η χάρη του Θεού τον προστάτευε παρέχοντάς του ουράνια δροσιά. Στους ηρωικούς συμπολεμιστές του Ανδρέα, ο Αντίοχος πρόσταξε να καρφώσουν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Όλοι τους με θαυμαστή γενναιότητα πρότειναν τα χέρια τους στους δημίους και με καρτερία υπέμειναν τα σκληρά βασανιστήρια. Ο Αντίοχος δεν θέλησε να τους οδηγήσει στη φυλακή και στο θάνατο, αλλά τους απέλασε. Σαν έμαθε όμως για την εκεί χριστιανική τους δράση, στέλνει ισχυρότατο στρατιωτικό σώμα με την εντολή να αποκεφαλίσουν τον Ανδρέα και όλους τους χριστιανούς στρατιώτες που ζουν κοντά του. Ο στρατιλάτης Ανδρέας και όλοι οι στρατιώτες του ομολόγησαν και πάλι με παρησία την πίστη του στο Χριστό και αποκεφαλίστηκαν όλοι. 2.593 χριστιανοί στρατιώτες θανατώθηκαν μαζί με τον στρατιλάτη Ανδρέα και έλαβαν όλοι το στεφάνι του μαρτυρίου, διατρανώνοντας πίστη στο Χριστό και αφοσίωση στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα ισορροί για ιατροδικαστική εξέταση. Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γάβδου. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στο Ερήμανθο Αχαΐας. Σύλληψη 30χρονου για μεταφορά αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ψηφιακό μπλόκο στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχαίες παραβάσεις. Αλλαγές στις σχολικές εκδρομές, πιο αυστηρές οι ποινές για χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, αλλά και δυνατότητα σύμπραξης των σχολείων για καλύτερες τιμές από τα πρακτορία. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγές κοντά στο καθεστώς της Τεχεράνης που επικαλούνται οι Financial Times. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου. Προσωπικά δεδομένα 800.000 Γάλλων βρίσκονται στα χέρια κακόβουλων hacker στην πιο σοβαρή κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της Γαλλίας. Και ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Η διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στο μεταξύ, εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Παράλληλα, σήμερα οι σωροί των 3 θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στην Αθήνα βρίσκονται και συγγενείς των 2 Βρετανών, που αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές. Ο υπεύθυνος φέρεται να παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα έως τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του προτού συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε όμως και στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, καθώς 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή το βράδυ, καθώς η έντονη βροχή και η ομίχλη τους έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκε η 6η ΕΜΑΚ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του ντρόουν της ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκε το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν οι 2 πεζοπόροι. Οι άνδρες της ΕΜΑ κατάφεραν να τους προσεγγίσουν χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές, μεταξύ άλλων και κατάβαση με σχοινιά, και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Τα 2 αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

κατοπιώντας σε λιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος οι αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το αυτοκίνητο και αντιστοιχούν σε άλλο όχημα, είχε δηλωθεί κλοπή. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε πως οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 500 δολαρίων έκαστος σε κύκλωμα. Στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου στο πλαίσιο έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο. Ο τελευταίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ που εκτιμάται πως αντιστοιχεί στο μερίδιό του από τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί. Η διάρρηξη είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ της 22ης Ιουνίου, την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε από την κατοικία. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο σπίτι και να σηκώσουν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο. Σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε 100 σημεία, με στόχο την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, αλλά και τη βεβαίωση παραβάσεων, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα ανόδου, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Από την έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος έως και τις 22 Ιουλίου έχουν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι κάμερες. Το σύστημα καταγράφει όλες τις πλευρές του οχήματος, συλλέγοντας 5 φωτογραφίες και βιντεοληπτικό υλικό για κάθε παράβαση. Στο επόμενο στάδιο της εφαρμογής του προβλέπεται η διασύνδεσή του με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε οι κλήσεις να αποστέλλονται απευθείας στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αρμόδιο Υπουργείο, το ποσοστό σφάλματος του συστήματος δεν ξεπερνά το 1%. Η πιλωτική εφαρμογή του μέτρου δείχνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε χθες 100 πακτωμένες ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις ξαναέβαλαν. Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στήθηκε χθες το πρωί από το Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Δημοτικοί υπάλληλοι απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως δεν συμμορφώθηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν

0: ξανά ομπρέλες στην παραλία, σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν πως αυτοί που βάζουν τις ομπρέλες είναι όσοι έχουν σπίτια στην περιοχή, αλλά δεν κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία. Τάξη τώρα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Παιδείας με το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι οι αυστηρότερες ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και η δυνατότητα διοργάνωσης εκδρομών από περισσότερα του ενός σχολεία από κοινού, ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές από τα τουριστικά πρακτορεία. Ωστόσο, οι δύο αναβαθμίδα σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν χθες δεν προβλέπουν οικονομική αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς, όπως ζητούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι υπουργικές αποφάσεις ορίζουν πως σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκδρομής μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συνένεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής. Η συσκευή παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Επίσης, με στόχο να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες, δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να συμπράξουν στην από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών σε προορισμούς είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Στο ίδιο πλαίσιο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα και ανασχολικό έτος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου να αυξήσει τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον μεγάλο αριθμό των παιδιών ή τις συνθήκες της εκδρομής για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζεται πως σε μία εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, διευκολύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Εράσμους. Συγκεκριμένα, έως τώρα προβλεπόταν πως οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος. Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις δεν ικανοποιούν ωστόσο το αίτημα των εκπαιδευτικών για οικονομική αποζημίωση στους συνοδούς των εκδρομών. Η εργασία που προσφέρουν είναι εκτός έδρας, υπεροριακή, καθώς είναι 24ωροι και σε αργίες ή Σαββατοκυριακά. Στο πλαίσιο της ισονομίας πρέπει να προβλεφθούν οι αποζημιώσεις που ορθώς προβλέπονται για όλους τους άλλους κλάδους εργαζομένων, τονίζει Παγίος ή Ολμέ. Στα διεθνή, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στο καθεστώς της Τεχεράνης που επικαλούνται οι Financial Times. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Οι πηγές ανέφεραν επίσης πως οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ερευνητής στη δεξαμενή σκέψη Royal United Services Institute του Λονδίνου χαρακτήρισε την απειλή των Ιρανικών πυράβλων στην Ευρώπη πραγματική αλλά περιορισμένη. Το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ήταν δύσκολο να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε στόχους που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Μία από τις πηγές ανέφερε πως η Τεχεράνη ετοιμάζει σχέδιο για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για επίθεση σε ζωτικές ιρανικές υποδομές. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέφει μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα θέσει κανένα όριο στην απάντησή του σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Αν οι ΗΠΑ το παρακάνουν, το Ιράν θα αμυνθεί με κάθε κόστος, θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής και θα χτυπήσει και την Ευρώπη, δήλωσε η πηγή. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμο να επιτεθεί και σε απομακρυσμένους στόχους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιρανικής επίθεσης προς τη στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας στο Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιόμετρων. Οι πηγές ανέφεραν ότι η ιρανική επίθεση τον περασμένο μήνα κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, η οποία στήχησε τη ζωή σε 3 Αμερικανούς στρατιωτικούς, ήταν η ακριβέστερη επίθεση μεγάλου βεληνικούς που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Τεχεράνη και απέδειξε την ικανότητά της να χτυπά στόχους σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό ήταν επίσης ένα μήνυμα προς την Ευρώπη. Μπορεί να δεχθεί επίθεση με πυράβλους, οπότε πρέπει να γνωρίζει ποια θέση πρέπει να πάρει σε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε μία από τις πηγές. Ένα πολύ μεγάλο λάθος, όπως η επίθεση στις υποδομές μας, θα μπορούσε να οδηγήσει τον πόλεμο πέρα από τα όρια της περιοχής και να φτάσει στην Ευρώπη, συμπλήρωσε. Την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να οδηγηθεί ξανά σε εκλογές, ακόμη και ενώ ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται, έθεσε δημόσια ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ, ανοίγοντας την πολιτική συζήτηση για την επόμενη μέρα στη χώρα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, ο Φεντόροφ υποστήριξε πως η συνέχιση του πολέμου δεν μπορεί να σημαίνει επαόριστον αναστολή της δημοκρατικής διαδικασίας. Ο δημοφιλής πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αναζητήσει έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατικής διαδικασίας ακόμη και υπό τις συνθήκες ενός παρατεταμένου πολέμου. Η τοποθέτηση Φεντόροφ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Άμυνας. Απόφαση που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της Ουκρανίας. Η αποπομπή του τον Ιούλιο πυροδότησε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις με χιλιάδες πολίτες να ζητούν την επιστροφή του στο Υπουργείο. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και μέσα στον Αύγουστο, με τον Φεντόροφ να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες της χώρας. Αντιμέτωπη με πολιτική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνή μετά την αποκάλυψη πως η κρατική φορολογική υπηρεσία έπεσε θύμα ηλεκτρονικής διείσδυσης με τα φορολογικά στοιχεία σχεδόν 1 εκατομμυρίου ιδιωτών και επιχειρήσεων να βρίσκονται πλέον στα χέρια κακόβουλων hacker. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση ως η σοβαρότερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της χώρας. Η επίθεση αποκαλύπτει για μία ακόμη φορά ελλείψεις ασφαλείας στις ευρωπαϊκές κρατικές υποδομές. Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν η σύγκληση έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης το βράδυ της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό Λεκορνή. Στη σύσκεψη, οι αρμόδιοι υπουργοί συντόνισαν την ευαίσθητη επιχείρηση ενημέρωσης των θυμάτων, οι οποίοι άρχισαν να λαμβάνουν τα σχετικά mails χθες το πρωί. Οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν λεπτομερώς για τα δεδομένα τους που ενδέχεται να διέρευσαν και για τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να υιοθετήσουν, επισημαίνει στο μήνυμα η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Εσόδων. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά αλλά και στην Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα για ομίχλη λόγω αυξημένων ποσοστών υγρασίας. Οι άνεμοι τώρα στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική μέχρι και 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 37. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμοί, που έχουμε Σιτία, Ικαρία, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Γάβδο και στην Αττική, στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί κάτω της Ωραία, Λαμία, Νεμαία, περιοχή Κορίνθου και Σύνδος, και 36 η Σπάρτη και η Σκάλα Μεσσηνίας, περιοχή Μελιγαλά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο να έχει γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας. Στα ορεινά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις Κυκλάδες, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες και στα ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν όμβροι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στο Κασελόριζο, που έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στην Ραφίνα, μέχρι 34 σε Ελευσίνα και Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό, 32 βαθμοί. 32 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα, τους 34 βαθμούς. Τώρα για αύριο Πέμπτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, με μικρή πιθανότητα και για ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου 33 με 34, στις Κυκλάδες Κρήτη 31-32 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 35 με 36. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία, 36 με 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στρέα και Δυτική Πελοπόννησο. Έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά 36 με 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 20 βαθμοί το πρωί, 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί στους 13 με 14 βαθμούς και το μεσημέρι 30 με 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, Κυκλάδες έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη 31 με 32 κυρίως στην νότια. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι και τοπικά στα 12 μέχρι και 36. Ενώ στο Καστελόριζο και πάλι άνεμοι αύριο θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 21 βαθμούς το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Και τέλος Θεσσαλονίκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και ως συνήθως μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, με 20 βαθμούς το πρωί και 34 με 35 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε
1: πως... Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Η φωτιά και η δασική έκταση στη θέση αυτιά της Βοβούσας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ. Δύο οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιέρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στην Μικρασιατική Εκστρατεία, αναφορές που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπάνα, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε μάλλον για την ελληνική διοίκηση της Σμύρνης. Mm-hmm. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ελληνικής κατοχής έγινε φανερό ότι η διοίκηση της Σμύρνης και της ενδοχώρας της δεν θα ήταν καθόλου εύκολη. Οι αρχές κατοχής θα έπρεπε να συνεργαστούν με την τουρκική διοίκηση, οθωμανική διοίκηση, τα μέλη της οποίας στην καλύτερη περίπτωση αντιμετώπιζαν τους Έλληνες με καχυποψία. Ομοίως, η προσπάθεια του προσετερισμού της μουσουλμανικής κοινότητας όχι μόνο αποδεικνυόταν ανεπιτυχής, αλλά και αποξένωνε το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ύστερα από χρόνια διωγμών και καταπιέσεων είχε ασφαλώς μεγαλύτερες προσδοκίες από την ελληνική διοίκηση. Βρισκόμαστε ακόμη στο 1919, δηλαδή είμαστε λίγες εβδομάδες ή του Μαΐου του 19. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Το καλοκαίρι του 1920. Την κατάσταση, πρέπει να πούμε, περιέπλεκε ακόμη περισσότερο η παρουσία των δυτικών κατοίκων της πόλης, των γνωστών ως Φραγκολεβαντίνων, οι κοινότητες των οποίων εκπροσωπούσαν τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα των δυνάμεων στην περιοχή, τα οποία δεν έπρεπε να απειληθούν από την πολιτική των ελληνικών αρχών. Ήταν φανερό ότι η περίοδος από την ελληνική απόβαση έως την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, όπως είπα νωρίτερα, θα αποτελούσε μια δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα όφιλε συνεχώς να αποδεικνύει στο συμμαχικό παράγοντα ότι μπορούσε να διοικήσει μια περιοχή με τόσες κοινωνικές αντιφάσεις. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε, όπως είπαμε, έτσι επιγραμματικά στην προηγούμενη εκπομπή, ο ύπατος αρμοστής Αριστίδης Τεριάδης, παλιός φίλος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλου. Ο Στεριάδης ερχόταν στη Σμύρνη με συγκεκριμένες εντολές: να προλάβει κάθε παρεκτροπή του στρατού και του τοπικού πληθυσμού που θα έδινε λαβή σε όσους είχαν συμφέρον να υπονομεύσουν την ελληνική επιχείρηση της Μικρασίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Βενιζέλου, αποπειράθηκε να εγκαταστήσει μια αμερόληπτη διοίκηση, αντιμετωπίζοντας ισότιμα όλες τις εθνικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Αυτό εξηγεί, θα μπορούσαμε να πούμε, εν μέρη τη συμπεριφορά του, mm-hmm. η οποία όμως ήταν σε αρμονία και με τον αυταρχικό χαρακτήρα του. Δεν άργησε να έρθει σε ρήξη με τη στρατιωτική ηγεσία, που δεν αντιλαμβανόταν πάντοτε τις ιδιοτυπίες του καθεστώτος της κατοχής. Γιατί μην ξεχνάμε, μιλάμε για ελληνική κατοχή και η Ελλάδα είναι εντολοδόχος των δυνάμεων. Είναι εκπρόσωπος των δυνάμεων. Δεν είναι κομμάτι της ελληνικής επικράτειας η περιοχή της Σμύρνης. Ακόμη βαθύτερη ήταν η ρήξη του με τους τοπικούς άρχοντες, τον τύπο, τον κλήρο, και ένα γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ασφαλώς στη γενίκευση του κλίματος αντιπάθειας προς το πρόσωπό του. Επίσης είναι μάλλον γνωστή η αντίθεσή του με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, του οποίου δεν δίστασε να διακόψει κήρυγμα σε επίσημη δοξολογία για τη συμμαχική νίκη, επειδή κατά τη γνώμη του δεν περιοριζόταν στα θρησκευτικά πλαίσια, αλλά εκτρεπόταν σε εθνική πολιτικολογία. Παρά την υπερβολή, πρέπει να πούμε, των ενεργειών του Στεργιάδη, εφάρμοσε με συνέπεια την επίσημη πολιτική της χώρας, κυρίως άξονα της οποίας υπήρξε η προσπάθεια διατήρησης με κάθε τρόπο της συμμαχικής εύνοιας. Ο Βενιζέλος τον θεωρούσε ως τον μόνο ικανό να εφαρμόσει την εθνική αναγκαία πολιτική για τη Μικράσια. Ενδεικτικό άλλωστε αποτελεί και το γεγονός ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, όταν ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, το διάδοχο πολιτικό καθεστώς, παρά τις αρρωτικές αλλαγές και στο στρατό και στον κρατικό μηχανισμό, θα διατηρήσει τον Στεργιάδη στη θέση του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πέρα από αυτές τις διοικητικές του ικανότητες, διέθετε και ισχυρά ερίσματα σε πρόσωπα της αγγλικής πολιτικής σκηνής, αλλά και την αποδοχή του συμμαχικού παράγοντα. Γεγονός που έκανε την παρουσία του στη Σμύρνη σχεδόν απαραίτητη. Ας πούμε όμως έτσι, ας δώσουμε μερικά πρώτα στίγματα ή αναφορές για την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, που θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε άλλη εκπομπή. Ο Στεργιάδης εγκατέστησε γρήγορα στον ελληνικό τομέα ένα σταθερό και καλοριθμισμένο σύστημα διακυβέρνησης. Οργάνωσε τη διαχείριση των κρατικών εσόδων. Ίδρυσε χωροφυλακή. Αναδιοργάνωσε το δικαστικό σώμα και οπωσδήποτε η θέση των μέσων, αν μπορούσαμε να πούμε, νομοταγών μουσουλμάνων ήταν πολύ καλύτερη από τη θέση των Ελλήνων υπό το τουρκικό καθεστώς. Φρόντισε επίσης για τον επαναπατρισμό 120.000 χριστιανών προσφύγων, είναι οι πρόσφυγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και εκτοπισμένων, και τους χορήγησε δάνεια για την αποκατάστασή τους. Τους εφοδίασε επίσης με σπόρους και άρωτρα. Ίδρυσε ένα πειραματικό αγρόκτημα και με τη βοήθεια του καθηγητή Καραθεοδωρή ένα πανεπιστήμιο. Είναι το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά,
0: του γνωστού Καραθεοδωρή, του μαθηματικού.
1: Ναι, του μαθηματικού. Ο οποίος θα αναλάμβανε και πρίτανης του Πανεπιστημίου, αλλά το Πανεπιστήμιο δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Παρόλα αυτά, τόσο αυτός, όσο και οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές είχαν να αντιμετωπίσουν τη δράση, πρέπει να πούμε, και ανταρτικών ομάδων που εισχωρούσαν συχνά στον ελληνικό τομέα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ελληνικές αρχές να κάνουν κάποιες επεκτατικές κινήσεις για την κάλυψη των δικών τους στρατιωτικών αναγκών. Ταυτόχρονα, σε αυτές τις προελάσεις του στρατού, που δεν, μάλλον ψέματα, δεν είναι προελάσεις για να χρησιμοποιήσουμε το σωστό όρο, είναι μια επέκταση, μια μερική επέκταση, ένα άνοιγμα της ζώνης κατοχής, που κυρίως γινόταν για λειτουργικούς λόγους. Όμως σε αυτό το άνοιγμα της γραμμής, οι στρατιωτικές αρχές πρέπει να πούμε ότι κάνανε επίταξη των διαφόρων υπηρεσιών των μουσουλμάνων χωρικών, πολλοί από τους οποίους για να γλιτώσουν κατέφευγαν σε περιοχές όπου ήλεγχαν οι Τούρκοι. Περιττό βέβαια είναι να πούμε ότι τα χωράφια και ό,τι άλλο ανήκε στους μουσουλμάνους κατάσχονταν από τις ελληνικές αρχές και δίνονταν στους χριστιανούς πρόσφυγες που είχαν αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή της Σμύρνης. Δεν πέρασε πολύ καιρός και οι Έλληνες, όπως είπαμε, επεξέτειναν το προγεφύρωμά τους. Αυτή ήταν ίσως τη λέξη, προγεφύρωμα, με τη ρητή όμως συγκατάθεση των συμμάχων. Μερικές φορές στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων τα ελληνικά στρατεύματα διέπραξαν, πρέπει να πούμε, αγριότητες κατά του ντόπιου μουσουλμανικού πληθυσμού. Αλλά το Ανώτατο Συμβούλιο των Συμμαχικών Δυνάμεων, αντί να διατάξει τα ελληνικά στρατεύματα να αποσυρθούν, όρισε μια επιτροπή έρευνας με την εντολή να εξετάσει τα γεγονότα και συγχρόνως έδωσε οδηγίες στο στρατηγό Μιλ, είναι ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων, να οροθετήσει τις περιοχές που κατήχαν οι Έλληνες, οι Ιταλοί και οι Τούρκοι. Ας πούμε λίγα πράγματα για αυτή την επιτροπή έρευνας. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Αμερικανός ναύαρχος Μπρίστολ. Ο Βενιζέλος αντιτάχθηκε στην έκθεση Μπρίστολ με το αιτιολογικό ότι δεν επιτράπηκε σε κανέναν Έλληνα αξιωματικό να παρακολουθήσει τις έρευνες και δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των μαρτύρων. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποδέχτηκε τις αντιρρήσεις αυτές και δεν προχώρησε στη δημοσίευση της έκθεσης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν τον Ιούλιο του 19. Την ίδια στιγμή που ενώ έχουμε την έκθεση Bristol, ο Γάλλος πρωθυπουργός Κλεμανσό υποδείκνυε στους Έλληνες να μην φέρονται ως κατακτητές, πόσο μάλλον αφού η ελληνική κατοχή ήταν εντελώς προσωρινή. Mm-hmm. Η ανταπάντηση του Βενιζέλου ήταν ότι, διαβάζουμε ένα κομμάτι αυτής της ανταπάντησης, είναι ότι ως προς την έννοια ή της ευλόγως θα απεδίδεται υπό της ελληνικής κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού εις την τιάφτην απόφαση. Καταλαμβάνοντας την Σμύρνη, η Ελλάς εγνώριζε ότι αν όχι νομίμως, τουλάχιστον ηθικώς, είχε δικαίωμα ανεπαυτής. Άρα αντιλαμβανόμαστε την οπτική του Βενιζέλου και έμεσα και της ελληνικής πολιτικής κοινής εκείνη τη χρονική στιγμή που συσπυρώνεται γύρω από το πρόσωπό του.
0: Εδώ μπαίνει πάλι το ζήτημα τι είναι νόμιμο και τι ηθικό σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όμως η Ελλάδα όντως είχε αναφορές που μπορούσαν σε κάθε περίπτωση ιστορικές για την συγκεκριμένη περιοχή.
1: Όχι,
0: να αιτιολογήσουν
1: όμως,
0: αυτό που έλεγε ο Βενιζέλος.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά όχι με τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πράγματι μας ανήκει η περιοχή. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, η Ελλάδα ανέλαβε επίσημα τη διοικητική ευθύνη της ζώνης που της επιδικάστηκε, ενώ ασκούσε τον έλεγχο των τουρκικών αρχών στις περιοχές τις οποίες καταλάμβανε ο ελληνικός στρατός. Σε όλη τη διάρκεια όμως της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, η διοίκηση ολόκληρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής ζώνης, ήταν υπό την άμεση επίβλεψη της συμμαχικής ΗΠΑ της αρμοστίας της Κωνσταντινούπολης. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ελεύθερα και ότι οι Έλληνες είχαν τον πρώτο λόγο σε πάρα πολλά πράγματα. Η συμμαχική εποπτεία δημιούργησε πολλά προβλήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με την ελληνική πλευρά, καθώς οι ξένοι αρμοστές προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την ελληνική διοίκηση σε όλες σχεδόν τις σημαντικές αρμοδιότητές της. Παρά τις δυσκολίες, οι ελληνικές αρχές επιτέλεσαν σημαντικό έργο σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια, η δημόσια υγεία, η οικονομία και η εκπαίδευση. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στο διάστημα της τρίχρονης λειτουργίας της, η ελληνική διοίκηση αντιμετώπισε με επιτυχία ποικίλα προβλήματα που προέκυψαν από τη συνεχή μετακίνηση προσφυγικών πληθυσμών. Είτε μιλάμε για χριστιανούς, είτε μιλάμε για μουσουλμάνους. Χάρη στη συνδρομή οργανώσεων όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Πατριωτικό Ίδρυμα, βοήθησε αποφασιστικά στην περίθαλψη και την επανεγκατάσταση όσων Μικρασιατών επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά τους εκτοπισμούς, όπως είπαμε νωρίτερα. Μέχρι το 1921, από τους 180.000 περίπου εκτοπισμένους των περιοχών της ελληνικής ζώνης, οι 144.000 είχαν επανεγκατασταθεί. Αποφασιστική επίσης ήταν και η παρέμβαση στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπου δημιουργήθηκε η αναγκαία υποδομή ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει δυνατή η αναβάθμιση των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους, mm-hmm. ανεξαιρέτως τους πάσχοντες. Άρα βλέπουμε ότι η διοίκηση λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να βάζει στο κάδρο, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τις διαφορές ή τις συγκρούσεις ή τις αντιδικίες μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ριζική καταπολέμηση των επιδημιών, των λοιμωδών νόσων και επιτυχής αντιμετώπιση πολλών άλλων ασθενειών. Η ελληνική διοίκηση, μετά την κατάργηση της αντίστοιχης Οθωμανικής, όχι μόνο διατήρησε όλες τις υπάρχουσες μουσουλμανικές υπηρεσίες κοινωνικού, θρησκευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά ανέλαβε και τις δαπάνες λειτουργίες τους. Επιπλέον, οι ασθενέστεροι κοινωνικά μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κύριο λόγο ευεργετήθηκαν από τα μέτρα πρόνοιας, υγιεινής και περίθαλψης. Όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερη μέρημνα λήφθηκε για την προάσπιση των συμμαχικών οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι οι εισπράξεις σημαντικών ξένων οικονομικών ιδρυμάτων, όπως η Εταιρεία Μονοπωλίου Καπνών και η Εταιρεία Διαχείρισης του Δημόσιου Οικονομικού Χρέους, αυξήθηκαν στη διάρκεια της ελληνικής διοίκησης. Mm-hmm. Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Σμύρνη ιδρύθηκε με σκοπό να συντρέξει την αρμοστία στις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και να επιβεβαιώσει την πεποίθηση περί του ελληνικού μέλλοντος της Σμύρνης. Συναγωνίστηκε με επιτυχία όλα τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της πόλης και πέτυχε τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Mm-hmm. Μιλάμε για 3 χρόνια.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια ο διοικητικός μηχανισμός τρέχει με τέτοιο ρυθμό, διότι mm-hmm. ο στόχος mm-hmm. είναι ότι η περιοχή θα ενωθεί με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσουμε κάτι πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είπατε για την πρόνοια που έλαβε η διοίκηση της Σμύρνης και για τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Τα χρήματα αυτά έρχονταν από τον ελληνικό προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Καλύπτονταν από τον ελληνικό προϋπολογισμό και κάποιες φορές και από κάποια ξένα ιδρύματα mm-hmm. τα οποία χρηματοδοτούσαν ήδη πριν από την απόβαση του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Σμύρνης τα υπάρχοντα μουσουλμανικά ναι. ιδρύματα. Mm-hmm. Όλα αυτά χωρίς να απασχολήσει κεφάλαια από το κέντρο, αλλά μόνο με τις καταθέσεις, μιλάμε τώρα για την Εθνική Τράπεζα, mm-hmm. αλλά μόνο με τις καταθέσεις της μεγάλης σμυρναϊκής πελατείας της. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα έχει τεράστιο κύκλο εργασιών, όχι με πελάτες από την, αυτό που θα λέγαμε από την παλιά Ελλάδα mm-hmm. ή από το κομμάτι των νέων χωρών, mm-hmm. αλλά μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι. Άλλωστε η Σμύρνη ήταν μια πλούσια πόλη, έτσι.
1: Ναι. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όλοι οι Σμυρνοί είχαν ναι. την ίδια οικονομική επιφάνεια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Υπήρχαν και Σμυρνοί οι οποίοι ήταν και φτωχοί, αλλά και στα μεσαία στρώματα.
0: Ναι.
1: Απλά υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική έναντι άλλων ναι. Πόλεων ή περιοχών του ελληνικού κράτους. Ναι. Ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική διοίκηση ήταν η υποστήριξη, πρέπει να πούμε, και της αρχαιολογικής έρευνας. Ναι. Θα αποκαλύπτονταν έτσι οι βαθιές ρίζες του ελληνισμού στη Μικρασιατική γη. Στο διάστημα 1921-1922 έγιναν ανασκαφές σε 3 αρχαιολογικούς χώρους. Στις Κλαζομενές από τον Οικονόμου, στην Έφεσο από τον Σωτηρίου και στην Ίσα. Το πιο φιλόδοξο έργο, πρέπει να πούμε, της διοίκησης ήταν αναμφισβήτητα αυτό που είπαμε στην αρχή, το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Το Σεπτέμβριο του 1919, ο Βενιζέλος κάλεσε στο παρέσι τον διάσημο μαθηματικό, όπως είπατε και εσείς, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γοντίκης, Στέφανο Καραθεοδωρή, στον οποίον ανέθεσε την προετοιμασία για την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Έως τις εκλογές του 1920, στο έργο του τον βοήθησε ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Γεώργιος Ιωακιμόγλου. Ο Καραθεοδωρής συνεργάστηκε αρμονικά με τον Στεργιάδη, ο οποίος βοήθησε με κάθε τρόπο την υλοποίηση του σχεδίου. Το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε όχι μόνο να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση των διαφόρων εθνικών κοινοτήτων, αλλά και να αποδείξει, σύμφωνα με την άποψη του Ιωακιμόγλου, ότι η Ελλάς δεν πήγε στη Μικρασία για να κατακτήσει άλλους λαούς, mm-hmm. αλλά για να τους μεταδώσει τον ανώτερο πολιτισμό της. Είναι μια οπτική της μεγάλης ιδέας και αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το ιδρυτικό διάταγμα της αρμοστίας προέβλεπε ότι το Ιωνικό Πανεπιστήμιο θα περιλάμβανε 4 σχολές. Φυσικών και τεχνικών επιστημών, γεωπονικής, ανατολικής εθνογραφίας και γλωσσών και δημόσιας διοίκησης. Όπως και αρκετά τμήματα και παραρτήματα. Ανάμεσά τους θα ξεχώριζε το Ινστιτούτο Υγιεινής με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, το πειραματικό αγρόκτημα στο Τεπέκιοι και η βιβλιοθήκη. Σύμφωνα τώρα με τον σχεδιασμό που είχε κάνει ο Καραθεοδωρή, η βιβλιοθήκη θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα θα εξελισσόταν σε δημόσια. Για τον λόγο αυτό, η συλλογή της θα περιείχε και βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λίγο πριν την καταστροφή το Πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το ακαδημαϊκό έτος, αν θα μπορούσαμε να πούμε 1922-1923, θα ξεκινούσε η λειτουργία του. Επίσης, ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, θα μπορούσε να συγκριθεί, χωρίς να υπερβάλλουμε, με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της εποχής. Mm-hmm. Τι διασώθηκε από το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, ότι κατά την αναχώρησή του από τη Σμύρνη του Καραθεοδωρή τον Αύγουστο του 1922, κατάφερε να διασώσει τα αρχεία του Πανεπιστημίου, τμήμα του εργαστηριακού εξοπλισμού και ένα σημαντικό αριθμό τόμων της βιβλιοθήκης.
0: Και υπάρχουν αυτά τα ευρήματα στο Ιγκομοτινή, έτσι, στο Μουσείο Καραθεοδωρή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα βλέπουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια η ελληνική διοίκηση κάνει πράγματα που στο αντίστοιχο ελληνικό κράτος mm-hmm. μέχρι το 1912 αυτά χρειάστηκαν πολύ μεγαλύτερο χρόνο και οικονομικούς πόρους για να γίνουν. Άρα είναι ο τρόπος αλλά και η ανάγκη της ελληνικής διοίκησης να πείσει ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε είναι τεράστιος. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά καλύπτονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Ναι. Άρα η ελληνική οικονομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι στα καλύτερά της.
0: Δεν είναι στα καλύτερά της. Υπάρχει όμως μια διάθεση εξωστρέφειας εκεί με αυτή την προσπάθεια να υπάρξουν κεφάλαια, να κινηθούν ελληνικά κεφάλαια στη Σμύρνη επενδυτικά.
1: Ναι, υπάρχουν. Απλά υπάρχει μια αλλαγή στάσης των επενδυτών, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά αυτόν τον όρο, μετά τις εκλογές του 1920. Όπου δεν αλλάζουν πολλά, αλλά οι επενδυτές ακολουθούν την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Άρα, γι' αυτό και η ελληνική οικονομία, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει αρκετούς επενδυτές και αρκετούς υποστηρικτές, μετά το 1921 περισσότερο, χάνει την υποστήριξη αυτών των επενδυτών και θα δούμε αργότερα και θα μιλήσουμε για τα αναγκαστικά δάνεια που, για την κοπή του χαρτονομίσματος για να εξασφαλιστούν χρήματα. Το πώς χάνει την αξία της η δραχμή και πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι των επενδυτών, είτε είναι από τη μεριά των ξένων επενδυτών, είτε είναι των Ελλήνων επενδυτών, είτε να εξασφαλίσουν και τα δικά τους κεφάλαια, αλλά και τα κέρδη που μπορεί να είχαν από την όλη διαδικασία ανάπτυξης, αν μπορούσαμε να πούμε, της μικρασιατικής οικονομίας και έμεσα και της ελληνικής οικονομίας.
0: Πάντως είναι απορίας άξιον πως η φτωχή Ελλάδα, και τότε η φτωχή Ελλάδα, έκανε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Η περιοχή της Μύρνης ήταν μια μεγάλη περιοχή. Με πολύ πληθυσμό.
1: Ναι, απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η φτωχή Ελλάδα εκείνων των χρόνων δεν είναι φτωχή. Έχει εξασφαλίσει, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία της δεκαετίας του 1910 και μετά και μέχρι το 1920, σε αυτή τη δεκαετία, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα και επίσης η οικονομική προοπτική, αν θα μπορούσαμε να πούμε, των Ελλήνων κινείται όχι τόσο με το σκεπτικό της επέκτασης των συνόρων, διότι μέχρι το 1912 αυτό δεν συζητείται. Θα αρχίσει να συζητείται μετά το 1912. Η μικρασία απλά υπάρχει στο κάδρο, αλλά δεν είναι η άμεση προτεραιότητα.
0: Ναι, προφανώς. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε και σήμερα με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής, ενός ακόμα τμήματος των αρκετών ακόμη εκπομπών που ετοιμάζουμε για την Μικρασιατική Εκστρατεία μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Μεσονύκτιον εξεγυρώμην μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μην. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτίαλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στον πρόλογο στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Θα σε ευχηθούμε όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να αναβλέψουν οι ψυχές μας, αδελφοί μου, αυτή να είναι η ευχή μας. Ο ήλιος της δικαιοσύνης να τις φωτίσει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του. Να στείλουμε την αγάπη μας στην ανυπόκριτη και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας. Ζητάμε συνεχώς τις μεσητείες αυτών των ανθρώπων που σίγουρα όλοι μας συναντάμε, τους έχουμε δίπλα μας, πολλές φορές αγνοώντας τι πνευματικό θησαυρό μας έχει στείλει κοντά μας ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βουτήξει στην κολυμβήθρα της υπομονής, τον πόνο και την κάθε δύσκολη περίσταση και συνεχώς πορεύονται σε αυτόν τον δρόμο της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης μας. Αυτόν τον βίωμα θέλγει τις ψυχές μας, μακάρι να τους μιμηθούμε, γι' αυτό τους αποκαλούμε μπροστάριδες και συνεχώς ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή, την χριστοδόρητη τους και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Ιδίως στις νυχτερινές ώρες αυτοί οι άνθρωποι μπροστάριδες προσεύχονται για όλους μας και κάνουν συνεχώς έναν Θεό να μετανοεί. Να στείλουμε τις ευχές μας επίσης στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε για ραδιόφωνο Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίσθεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μεσόνυχτο έφτασε ξανά για όλους τους μπροστάριδες μας. Ο κόσμος γύρω τους βυθίζεται στο ένα και πιο πηχτό σκοτάδι και εκείνοι σηκώνονται γιατί είναι σε επιστράτευση. Για να ζητήσουν από τον Κύριο και άλλη παράταση στην παράταση. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών διαβάζουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Μέθεξης Θεού, ένα ημερολόγιο προσευχής» από τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, το ημερολόγιο που συμπλήρωνε εκείνες τις ώρες της νυχτερινής ηκεσίας του προς τον Κύριο των Δυνάμεων. Λυσιάζουν ή μάλλον βρισκόμαστε στις μέρες της ιερής του μνήμης. Ξημέρωμα Αγίου Παταπίου 2019.

το είχε στείλει πριν λίγους μήνες από την Αριζόνα. Πήγε στο γέροντα και το ζήτησε. Το φόρεσε εκείνο στο χεράκι του και είπε μια μικρή προσευχή. Μετά το διευχόν, απολύτουργα ήρθαν τα νέα από την Αμερική. Κοιμήθηκε ο γέροντας Εφραίμ. Έσφιξε στην χούφτα του το κομποσκήνι. Το νέο διαδόθηκε αστραπιαία. Όλα τα εκκλησιαστικά δίκτυα και ιστοτόποι μετέδιδαν την είδηση. Μαζί με τις πρώτες εικόνες του γαλινού και κοιμημένου γέροντος Εφραίμ. Την επόμενη μέρα σε κάποιες εφημερίδες η είδηση ήταν πρώτη. Πρωτοσέλιδο ο γέροντας. Ο συντάκτης του τίτλου, δυστυχώς χωρίς ελπίδα. Θρήνος για τον γέροντα Εφραίμ. Σε μια άλλη εφημερίδα η Ορθοδοξία πενθεί. Και άλλα παρόμοια. Ήρθε και σε εμάς εκείνο το αναστάσιμο πρωινό ένας τίτλος. Πανηγύρι σήμερα στον ουρανό έχει υποδοχή Αγίου. Δάκρυα πολλά, αλλά δάκρυα ευγνωμοσύνης. Για το 1 εκατομμύριο ψυχές που βαπτίστηκαν στην Αμερική. Δάκρυα χαρμολύπης για όσους τον γνώρισαν, τον άκουσαν, τον διάβασαν, τον επικαλέστηκαν. Τον χρειάστηκαν και αμέσως έσπευσε δίπλα τους. Για έναν Άγιο Παγκόσμιο δάκρυα το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2019. Τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Δεν κατατάσσονται οι Άγιοι σε χαρτιά μας, στις καρδιές μας και στην ευλογημένη αλάνθαστη συνείδηση των ταπεινών του κόσμου. Αλίμονο αν περιμέναμε για διατυπώσεις ή αφήναμε χρόνους πολλούς να κυλήσουν πρώτα δοκιμαστικούς και πιστοποιητικούς για να προσευχηθούμε για μεσητεία σε τόσους ευλογημένους ησυχαστές, θεογνώστες γέροντες και γερόντισες της υπομονής και της αγάπης, απλούς θεοφωτίστους θαυματουργούς με ακαταγόνιστες πρεσβείες. Εκείνο το πρωινό μια ευλογημένη ψυχούλα, αυτή που μας ανακοίνωσε την κοίμηση του γέροντα με τα μάτια υγρά, από τα πρώτα πανηγυρικά χαρμολυπημένα δάκρυα μας είπε κάτι που θα μας μείνει πάντοτινά ξέχαστο. Έκανε κάποτε το ταξίδι από Ελλάδα στην Αριζόνα μια αναγκεμένη γυναίκα, τα κατάφερε και συνάντησε αρκετές φορές τον γέροντα και πολύ αναπαύθηκε. Όταν έπρεπε πια να επιστρέψει του είπε με παράπονο «Γέροντα τώρα που θα είμαι μακριά και δεν θα μπορώ ούτε να σας δω ούτε στο τηλέφωνο θα είναι εύκολο να μιλήσουμε, τι θα κάνω». «Παιδί μου», της είπε, «γράφε αυτό που θέλεις να μου πεις ένα χαρτί. Βάλ το από βραδύ στο εικονοστάσι σου με το καντήλι μπροστά από την εικόνα του Χριστού μας. Την άλλη μέρα το πρωί σκίσε του. Θα έχω λάβει το μήνυμα». Και το έκανε συνέχεια αυτό η γυναίκα. Δεν την ρωτήσαμε την αδελφή μας αν πέτυχε η προτροπή του γέροντα. Μάλλον δεν προλάβαμε γιατί έσπευσε εκείνη να μας πει. Ξέρεις το έχω κι εγώ κάνει αυτό με το χαρτί. Και έφτασε το μήνυμα, αδελφέ μου.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο «Προσευχή και εικόνισμα», αδελφοί μου, το «Μέθεξης Θεού», μια έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, με τις νυχτερινές καταγραφές της δεωμένης ψυχής του Γέροντος Εφραίμ, του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθέητου, δεν μπορεί παρά να μην συγκλονιστεί η ψυχή σου από τους καρδιακούς λόγους ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας, που βίωσε κάθε θεοδίδακτη αρετή, που ακολουθούσε πιστά κάθε θεία προτροπή, εκείνου που γνώριζε ότι απευθυνόταν στον Δημιουργό των απάντων και όμως του μιλούσε σαν μωρό παιδί στον πατέρα του, με τόση ζέση και αμεσότητα, με ένα ιερότατο θάρρος και μια παρησία συνταρακτική, όλα γεννήματα μιας ανυπόκριτης και αληθινής πέρα ως πέρα ταπείνωσης, που κατέβαζε κυριολεκτικά τον ουρανό στο κελάκι του. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων ταπείνωση, Παναγιοσκέπαστη αρετή, γέφυρα η μετάγουσα εκ γης προς ουρανών, που έφερνε τον οροφουργό πατερούλη του, έτσι τον αποκαλούσε, αν θυμάστε. Έφερνε λοιπόν τον οροφουργό πατερούλη του ενώπιόν του, να συλλέξει εκείνο στα δαμάντινα δάκρυα.

για της ερωτευμένης του καρδιάς. Με λαχτάρα καρτερούσε κάθε νύχτωμα και κάθε ξημέρωμα ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ να αντικρίσει τον αποκαλυπτόμενο νυμφίο, να μεθεχθεί κατά μόνας με τον θείο του έρωτα, να ανέβει ξανά πάνω στην ανίσταχτη σχεδία του, για να διαπλέψει του θείου Ελέου στο πέλαγος, να δεηθεί για τον κάθε αδελφό του που με αγνωμοσύνη πληγώνει τον παντεβεργέτη Χριστό, για την κάθε ναυαγισμένη ψυχή και να την τραβήξει πάνω στην ολκάδα εκείνων που θέλουν να σωθούν. Ας ανοίξουμε λοιπόν ξανά το ημερολόγιο της διανυκτερεύουσας ψυχής του. Σμίγουν και πάλι τα δάκρυα με το μελάνι.

το εισαγωγικό της δεύτερης αυτής εκπομπής προλογικό κείμενο μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο μας. Η ώρα αυτή της αγρυπνίας, σημειώνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, πνευματικό τέκνο του Αγιωτάτου Πατρός, στον πρόλογο αυτής της έκδοσης. Η ώρα αυτή της αγρυπνίας για τον γέροντα ήταν πολύ ιερή και την ανέμενε με πόθο, με χαρά και πνευματικό έρωτα, όπως το άσμα ασμάτων η νύμφη των νυμφίων της. Ήταν, θα λέγαμε, το καθημερινό εφαλτήριο της πνευματικής μας πορείας. Αλλά στο κατά πόσον η αγρυπνία μας θα έχει καρπούς πνευματικούς, συντελεί τα μέγιστα ο πνευματικός αγώνας της ημέρας, αναλόγως της προσοχής και της στηρήσεως της υπακοής του κάθε μοναχού. Έτσι λοιπόν ο γέροντας στηρούσε απαρέγκλιτα το πρόγραμμά του το καθημερινό, μη δεχόμενο σε καμιά περίπτωση να το αλλάξει ένεκα κάποιας αιτίας εις βάρος της αγρυπνίας του. Πολλές φορές όταν επεσκέπτεται την μονή κάποιος διακεκριμένος προσκυνητής, μετά το απόδειπνο ο γέροντας απεσύρετο διακριτικά και ανέθετε σε άλλους πατέρες να απασχολήσουν τον επισκέπτη προκειμένου να μην απολέσει κάτι από αυτόν τον θησαυρό, αυτήν την πνευματική νυχτερινή αναγέννηση. Όλα αυτά απέβλεπαν στη θεία αγάπη, στον θείο έρωτα που ζούσε ο γέροντας προς τον ποθούμενο νυμφίο Χριστό και την μεταξύ του σχέση που είχε αναπτυχθεί από την παιδική του ηλικία έως την ουσιακή κοίμησή του. Αυτό άλλωστε εξάγεται σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το ημερολόγιο, το οποίο διατηρούσε και σημείωνε κάποιες πνευματικές καταστάσεις του για την δική μας ωφέλεια. Κατά την αγρυπνία του γνωρίζουμε πως ο γέροντας προσευχόταν πάντα γονατιστός ενώπιον του εσταυρωμένου και πάντοτε μετά πολλών δακρύων. Αυτό επίσης συνιστούσε προς όλους μοναχούς και λαϊκούς, προτρέποντάς μας να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας, διότι είναι απαραίτητα για να μαλακώσει η σκληροκαρδία, όπως η βροχή μαλακώνει την άνυδρη και χέρσα γη. Βρισκόμενος στην Αριζόνα, διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από αυτόν τον εξαιρετικό πρόλογο του πατρός Νικοδήμου. Βρισκόμενος στην Αριζόνα, μας ερωτούσε σε τι κατάσταση βρισκόταν το κελάκι του στη Φιλοθέου. Με καταφανή νοσταλγία των τόσων ουρανίων στιγμών που έζησε σε αυτό, έπεφτε ο γέροντας σε αρπαγή του νοός, σε θείες οπτασίες, αποκαλύψεις και άλλες πνευματικές καταστάσεις, τις οποίες ακροθυγώς γνωρίζουμε, καθότι ο γέροντας ήταν πολύ φιδωλός στον αποκαλύπτη, φοβούμενος την απομείωση της χάριτος και ένεκα της ιήσεως αλλά και ένεκα της παχύτητος του νου των ακροατών του. Γνωρίζουμε πάντως πως πολλές φορές συνομιλούσε με τον Δεσπότη Χριστό, με την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Και θυμούμενος τη νυχτερινή ησυχία όταν βρισκόταν στη συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντας Εφραίμ λέει πως είχαμε συντροφιά στην αγρυπνία μας τα πουλιά και τα όρνια, λεπούδες και τσακάλια. Φώναζε και ο Γκιόνης, φώναζε και ο Τζομπανάκος όλη τη νύχτα και εγώ έξω με το κομποσκήνι. Πω, πω, τι αγρυπνία ήταν αυτή. Η χαρά μας ήταν η νυχτερινή αγρυπνία μέσα στην απόλυτη ησυχία, αφού από μόνη της είναι ικανή να δώσει στον άνθρωπο που αγρυπνεί θεία παράκληση, ησυχία, και πόσο μάλλον αν τον επισκεφθεί και η χάρη του Θεού, οπότε ανεβαίνει ο νους κατευθείαν στον ουρανό και γίνονται ένα πράγμα. Πολλές φορές από την πολλή ησυχία είχε τόση ανάπαυση η ψυχή μου που κατέληγε σε δάκρυα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λογισμός, αλλά μόνο και μόνο από την ησυχία. Γι' αυτό μόνο εκείνος που έχει γνωρίσει την ωφέλεια της ησυχίας ξέρει να την εκτιμήσει. Αχ, η ευλογημένη ησυχία! Εκεί η προσευχή, εκεί η χάρη του Θεού, εκεί οι φωτεινές θεωρίες. Η ερημία και μόνη της είναι σε θέση να χαρίσει παράκληση στην ψυχή. Αν μου έλεγαν θα σε κάνουμε αυτοκράτορα, μόνο δώσε μας μια σπιθαμή από αυτό που έχεις, ούτε πόντο δεν θα έδινε.
ξημέρωμα 1ης Δεκεμβρίου του 1978. Λογίζομαι πόσο ταιριάζει για το μοναχό η νύχτα για προσευχή. Πόσο όμορφα είναι τη νύχτα με το Θεό Πατέρα μέσα στην ησυχία του Θείου Πνεύματος. Γοητεύομαι ολόκληρος. Μέσα στο Θεό, τι φοβερή, υπό την καλή έννοια, ηρεμία και ησυχία που επικρατεί. Η ψυχή τρέφεται ξένος στο ήσυχο πνεύμα του αοράτου και ανέγγιχτου Θεού. Δεσπόζει στο νου και στην ψυχή μέσα στην ησυχία της νύχτας. Να, και ακούω το πουλί που λέγεται Τσομπανάκος να εναρμονίζει τη φωνούλα του, την συμπαθή με την ησυχία της βραδινής ατμόσφαιρας. Κι έτσι η ψυχή και ο νους να αγάλλονται και η καρδιά να νιώθει μια ανάπαυση ωραία και χαρούμενη. Ω, πόσο το ήθελα να έμενα σε αυτήν την κατάσταση και όμως την διακόπτω. Πόσο δύσκολα που νιώθω να κατέβω στην εκκλησία για την ακολουθία με την όχι ήρεμη ησυχία και κατάσταση του κελιού. Στην εκκλησία και εκεί η λατρεία του Κυρίου γίνεται, αλλά τι ασύγκριτη διαφορά σε απόδοση χάριτος και πνευματικής τροφής και αναπτύξεως. Σε ευχαριστώ και πάλι, Πατέρα μου, που άκουσες την ανάξια προσευχή μου και δρόσισες με τα ξεκούραστα και ψυχοδροσερά δάκρυα την καρδούλα μου. Σε παρακάλεσα να με συγχωρέσεις τα σφάλματά μου και να με αξιώσεις χάριτος και ελέους στα τέλη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ, άπειρα ευχαριστώ σου προσφέρω. Συνέχισε, αγάπη μου, Θεέ μου, να μου στέλνεις την αγάπη σου και να με προστατεύεις σαν φτωχό και αδύναμο παιδί σου. Νοερό σε φιλώ, Πατέρα μου. Ευχαριστώ.

3 Δεκεμβρίου 1978. Το ρολόι μου κτύπησε γερτήριο. Σηκώθηκα, πήρα τον καφέ για διαγερτικό και άρχισα τον κανόνα μου. Έξω πανσέλινος, τα αστέρια φωτισμένα, όλα ήσυχα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελεησόν με. «Ω ερημία, πόσο με εγωιτεύεις και με ενώνεις με τον ενώσαντα τα το πριν διεστώτα». Όπως το δελφίνι γλιστρά και χαίρεται στην ήρεμη θάλασσα, έτσι και ο νους, η ψυχή εντρυφά στην ησυχία της νύχτας και κάμνει αναβάσεις και συναντήσεις με τον Θεό. Ω αυτές οι επαφές, πόσα δάκρυα γλυκά, τρυφερά, θρεπτικά ψυχικώς χύνουν και η ψυχή πλένεται και λευκαίνεται και προσφέρει ευχαριστίες ως ευώδες θυμία μου. Έξω το πουλάκι, ο τσομπανάκος, ακούεται βαθιά. Τι όμορφα που είναι τώρα. Ησυχία, ερημιά, ολοφώτιστο φεγγαράκι. Τα αστέρια στολίζουν τον ουρανό. Το πουλάκι φωνάζει, ψάλλει με το δικό του ψάλσιμο τον δημιουργό του παντός κατανυκτικά. Ο νους ήρεμος, ήσυχος, φωτισμένος. Η ψυχή όμορφη. Όλα συνθέτουν αρμονία από την ελεημοσύνη και χριστότητα του Τρισαγίου Θεού. Όντως, ο άνθρωπος επλάστη για να αδολεσχεί εν αμεριμνία με τον Θεό. Ω, τι ευτυχία να μελετά ο άνθρωπος την ησυχία της νύκτας, όσα του αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτεται συνέχεια στους αγγέλους του και ακόμη, μήτε αρχή δεν έκαμε ο Θεός την αποκάλυψή του. Ω, ακατάληπτε, τρισάγια και πανάγια φύσεις, ω, φως εκ φωτός, λάμψον με τις μαρμαριγές σου. Και πάλι σκέπτομαι πως θα βαστάξω αυτό το φως και δεν θα διαλυθώ. Ανοίγω τα χεράκια μου για να αγκαλιάσω αυτόν που αγαπώ, τον πατέρα μου, τον Θεό. Και επειδή δεν πιάνω κάτι το χειροπιαστό, υποφέρω. Υποφέρει η καρδιά μου. Τα μάτια μου τρέχουν. Τρέχουν δάκρυα αγάπης, νοσταλγίας και πόνου. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου, προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου εσένα, τον Θεόν μου τον ζώντα. Πότε θα φθάσω, πότε θα αξιωθώ να ειδώ το πρόσωπον του Εράσμιου Θεού μου. Εσένα, εσένα ποθώ, φως μου, χαρά μου και πατέρα μου. Υποφέρω, βοήθησέ με να σ' αγκαλιάσω, Θεούλη μου, ξεκούρασέ με το φτωχό πλάσμα σου. Αχ, ένα φρύγανο νιώθω τον εαυτό μου. Πω, πω, τι μηδενικό που είμαι. Μη με παρεξηγήσεις, Κυριέ μου, για τον τρόπο που σε εκφράζομαι. Είμαι άμυαλος ο δυστυχής. Οι αμαρτίες μου αναρρύθμιτες, ποικίλες. Χίλια συγγνώμη, Κυριέ μου. Χίλια συγγνώμη ζητώ για την ασέβειά μου. Κατέβηκα στο ναό. Η διαφορά αισθητή εν συγκρίση με του κελιού του ήσυχο και έγκλειστο. Καλέ μου πατέρα, σ' αφήνω για απόψε. Αυτό που θα κρίνεις θα μου γίνει αύριο. Τίποτε από ετοιμασία δική μου. Επισφαλής κάθε ανθρώπινη χωρίς τη χάρη σου προσπάθεια. Στα άγια σου χεράκια κρέμα. Ό,τι θέλεις και όσο θέλεις και όποτε θέλεις, εγώ σαν το νέο σώ πουλάκι θα περιμένω με αγωνία να μου φέρει στροφή ζωογόνο στην καρδιά μου, για να μεγαλώσω πνευματικός, να κάνω φτερά, να πετάξω, να πετάξω και να έρθω, να σέβρω εκεί ψηλά που είσαι, στον γνώφο τον υπέρλαμπρο της άνω θεολογίας. Σ' αφήνω, δεν σε ενοχλώ άλλο. Μείνε στην ησυχία του απροσεγγίστου πνεύματός σου, πάντα να με θυμάσαι, ως το πιο φτωχό παιδάκι σου. Με το καλό και πάλι. Αμήν.

Ξημέρωμα 4ης Δεκεμβρίου 1978. Σήμερα Κυριακή γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα. Πόσο την αγαπώ την Αγία μου. Νύχτα τώρα. 5 η ώρα Βυζαντινή. Με πόσο πόθο και αγάπη και συγχρόνως με φόβο περιμένω. Φθάνω σε αυτή την ώρα για προσευχή και αγρυπνία. Φόβο μήπως την προσευχή μου δεν νιώσω, δεν γευθώ για τις αμαρτίες μου, την ιερή και τρυφερή αγάπη του Πατέρα μου Θεού. Όπως τρέχει το ελάφι και αναζητεί με δίψα και πόθο να βρει πηγή με δροσερό νερό, για να σβήσει τη δίψα του, να δροσίσει την καρδιά του, για να εξουδετερώσει το φαρμάκι που πήρε από το φαρμακερό φίδι που έφαγε, έτσι και η ψυχή μου διψά, ποθεί, αναζητεί, φλέγεται και φωνάζει εσένα, την ζωήρητον και θεϊκήν πηγήν, τον Θεό μου, το ίδωρτο αλόμενον, που χαρίζει στον διψώντα ζωήν αιώνιο. Τα δάκρυά μου έγιναν σαν τον καθημερινό άρτο, με το να τον παρακαλώ, να τον φωνάζω, να του εκχαίω την ψυχή μου. Πατέρα μου, το ιερόν σου πρόσωπο θέλω, καίωμαι να δω. Πότε, μα πότε θα αξιωθώ αυτής της τιμής. Ποθώ να εισέλθω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής σου, στον γνώφο, τον υπέρφωτο από που μοιούνται οι υπερλαμπρινόες και διδάσκονται τους θεοπρεπείς ύμνους και συνθέτουν την αγγελική χοροδία, την υπέρνουν και έννοιαν. Πότε άραγε θα αξιωθώ αυτής της δωρεάς από την ελεημοσύνη εκείνου που ελεεί και λυπείται την δυστυχία και την πτωχία μου. Όπως λιώνει το κερί όταν πλησιάσει τη φωτιά, έτσι και η ψυχούλα μου λιώνει, αναλύεται σε γλυκύτατα δάκρυα, ως άκης εισέλθει στην περιοχή της θεϊκής φωτιάς. Ω πυρ που θερμαίνεις και δροσίζεις άμα, και χαροποιείς και θεοποιείς τον άνθρωπο κατά χάριν και μέθεξιν. Ω λιώσε με στη φωτιά σου, Θεέ μου, και δώσ' μου ένα καλούπι κατά την καρδιά σου, όπως με θέλεις, αρκεί να μείνω πιστός στην αγάπη σου και στην υπακοή σου, με ταπείνωση αληθινή, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αμήν, γέννητο. Πατέρα μου, εράσμιε, παίρνω την ευλογία σου και σιωπώ.

15 Δεκεμβρίου 1978. Πόσο απαρησίαστα νιώθω στην προσευχή μου σήμερα. Έχω μαζευθεί σαν το αδύνατο και αρρωστιάρικο πουλάκι. Συνεχίζω την ευχούλα. Αρχίζει να ζεσταίνεται η καρδούλα μου η φοβισμένη. Να αναλαμβάνει, να νιώθει καλά. Με λυπήθηκε φαίνεται ο Θεός μου. Σε ευχαριστώ κατά πρώτον πατέρα μου που κόπιασες και με επισκέφθηκες. Ελθέ το φως μου, ελθέ η χαρά μου, ελθέ η υπερκόσμιος λάμψης, ο ανέκφραστος έρος, ο θείος, ο αγνός, ο υπέρ λόγων και έννοιαν. Ελθέ η ησυχία του αοράτου, ελθέ η ειρήνη η παντανούν υπερέχουσα, ελθέ η αγνή ταπεινοφροσύνη, η ασύνθετος και απλή, ελθέ η υπερφυής και άφατος ευωδία της Αγίας και Θεϊκής Φύσεως, λοιπόν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, και κάμετε μονή μέσα στην καρδούλα μου. Δεν είναι καθαρή. Τρισυπόστατε παντοκράτορ, πέρασέ την από τη φωτιά σου την θεϊκή και χάρισέ τη στην ανάλογη καθαρότητα, ώστε να γίνει κατάλληλη για ιερό ναό σου, από που θα μου ακούεις τις ανάξιες προσευχές μου. Δεν θέλω να σε χωριστώ τώρα, τώρα που νιώθω τόσο ζεστά κοντά σου. Μα πότε θα τελειώσουν πια αυτά τα γήινα και φθηνά αυτής της ζωής. Όπως ζηλεύω τους αγγέλους που έχουν συνεχή επαφή με τον Θεό, χωρίς κανένα εμπόδιο και θόρυβο. Εδώ κάτω όλο θόρυβος και ταραχή. Σ' αφήνω γλυκιά ζεστασιά μου, πατερούλη μου, και πάλι να με λυπηθείς, να έλθεις, να κάνουμε θεϊκή συντροφιά. Περιμένω με αγωνία την ευχούλα σου.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το ημερολόγιο της νυχτερινής δεωμένης ψυχής του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Και το βιβλίο με τίτλο «Μέθεξης Θεού, ημερολόγιο προσευχής», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, ξημέρωμα 9 Δεκεμβρίου του 1978, «Με το έλεος του Αγίου Θεού μου αξιώθηκα να φθάσω και πάλι στον χρόνο της Ιερής Αγρυπνίας στο κελάκι μου. Με πολλά θερμά και γεμάτα πόνο δάκρυα οικέτευσα τον Θεό και Πατέρα μου να με απαλλάξει από την εμπαθή κατάσταση του παλαιού ανθρώπου, παρουσιάζει την εικόνα του εμβρίου που ζει μέσα στη σκοτεινή μήτρα της μητέρας. Τον παρεκάλεσα να μου χαρίσει δωρεάν την ελεύθερη από τα πάθη, την κατά Χριστόν ζωή που εκφράζεται με την έξοδο, την γέννηση του εμβρίου στον κόσμο, με ήλιο και φως και τα τόσα άλλα ωραία του κόσμου πράγματα. Τα θερμά δάκρυα συνεχιζόντουσαν σαν μια δέσμη από ηκεσίες με το να τον παρακαλώ να μου φανερωθεί και να αφήσει κάπως έτσι ελεύθερη την άφατη και άρρητη ευωδία του, να την οσφρανθώ. Αχ, πόσο τον οικέτευσα γι' αυτό. Ελπίζω ότι τα δάκρυα του τόσου πόνου και πόθου μου θα τον κάμψουν σε έλεος της δυστυχισμένης και άπορης ψυχής μου. Ω Θεέ μου, τι διαφέρουν τα Άγια των Αγίων του Ιερού Ναούς από την ιερότητα του κελιού του μοναχού, τη στιγμή που κι αυτός μοιείται στα υπερφυή μυστηριά σου, όπως και ο ιερέας του παλαιού νόμου, όταν εισήρχεται μια φορά τον χρόνο για να προσφέρει εξυλαστήριο θυσία υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων. Ο αυτός Θεός υπάρχεις και εισακούεις τις προσευχές και μοιείς το Άγιο σου θέλημα στους τιμίους δούλους και εντός του ιερού ναού και του ησυχαστικού κελίου. Σύ δεν κατοικείς μόνο σε χειροποιήτους ναούς, αλλά κυρίως μονή σου είναι η ψυχοσωματική υπόσταση του διπλού ανθρώπου, με Αγία Τράπεζα την καρδιά που δέχθηκε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και η οποία σου προσφέρει θυσίας και θυσίας πνευματικάς ανεμάκτους, εν πνεύματι ησυχίας και άβρας, ειρήνης θείας και απορρίτου. Δόξα το μόνο σοφό Θεό, το ποιούντι θαυμαστά τέρατα και το διδόντι ημίν την νίκην κατά την αυτού δωρεάν και χάριν. Τελείωσα με αυτά τα λόγια, πατερούλη μου, και σήμερα μαζί σου δώσ' μου και αύριο μια συνάντηση όμορφη και γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάντων ένεκεν.

Και είναι τόσο συγκινητικό να διαβάζει κανείς αυτό το βιβλίο. Να μπαίνει στα κατάβαθα αυτής της ερωτευμένης ψυχής με τον θείο νυμφίο και να διαβάζει από τα χειρόγραφα του γέροντα υπάρχουν αυτές οι επιστολές με τα γραμματάκια του. Όπως στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και κάποιες αυτοσχέδιες απομαγνητοφωνημένες προσευχές. Να διαβάσουμε μία ευθύς αμέσως.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθείς, δια την ημών σωτηρίαν, ο οδοποιήσας οδόν εις τους ουρανούς, σύ ο λαβών μορφήν ανθρώπου, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, σύμμορφος γενόμενος το σώματι της ταπεινώσεως ημών, ή να συμμόρφους ποιήσεις ημάς, έγινες άνθρωπος ή να ημείς γενόμεθα ιή κατά χάριν, ομολογούμεν την χάριν, ου κρύπτομεν τον έλεον. Εσταυρώθης για να μας ανυψώσεις, έπαθες σύ ή να ημάς απαλλάξεις των αιωνίων βασάνων, μας ηγάπησας ή να δυνηθώμεν να σε αγαπήσομεν. Όπως σύ είπας ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν, παρακαλούμεν και δεόμεθα την μεγάλην σου ευσπλαχνίαν, ζητούμε να μας χαρίσεις το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα του θείου έρωτος, το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της αγνίας. Ζητούμε να μας αναδείξεις ναούς του Αγίου σου Πνεύματος, για να λειτουργείς εις εκάστην καρδίαν. Αξίωσέ μας, να γίνει ο νους ιερεύς και θήτης του κρυπτού μυστηρίου της καρδίας μας. Ευωδίασε το ναό σου δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ανύψωσον το νουν ημών εις τα άνω, ή να αποσπαστόμεν από τα κάτω. Απόσπασόν μας από τα γήινα και αναβίβασέ μας εις τα ουράνια. Κατοικία μας δεν είναι σε αυτόν τον κόσμον, είναι στον άλλον, και κατά τον Απόστολον Παύλον τα άνωνα ποθούμεν, τα άνωνα αναζητώμεν, τα άνωνα νοσφιζόμεθα πνευματικώς. Δεν έχομεν δύναμην, είμεθα ατελείς στη μνήμη, είμεθα δυσκίνητη στην αρετή. Τα πάθη μας έλκουν προς τα χάμω, τα πάθη μας τραβούν προς την γη, σαν τους χείρους βόσκουμε στους βούρκους των παθών. Έως πότε, Κύριε, θα παρωράς τα ειδικά σου πλάσματα, έως πότε ο δαίμον θα μας διαταράσει, θα μας αποχωρίζει, θα μας αποσπά από την ειδική σου αγάπη. Ανάστηθη, Κύριε, ανάστα, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα ένεκεν των παθών ημών. Μην παραβλέψεις ημάς εν ημέρα κινδύνου, εν στιγμές αφανισμού, εν καιρό απελπισίας και απογνώσεως. Μη μας αφήσεις από την δεξιάν σου.

Ιδού, Κύριε, παρέστην ενώπιόν σου, μη έχων ουδέ το δίλεπτον της χείρας, ουδέ δύο λογισμούς αγαθούς. Εκείνη απέδωσε όλην αυτή στην περιουσίαν διαμέσου των δύο λεπτών. Εγώ ουκ έκτιμε ουδέ τα δύο λεπτά της χείρας. Ημάρτικα, Κύριε, ημάρτικα, και την ανομίαν μου ουκ εκάλυψα. Εξαγορεύσω με είπα την ανομίαν μου το Κυρίο μου και εσύ αφήκα στην ασέβειαν της καρδίας μου. Κύριε, και έκραξα προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε, σε αγαπώ, Θεέ μου, σε αγαπώ και επιθυμώ έτη και έτη να σε αγαπώ. Δώσ' μου, Κύριε ο Θεός μου, ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, δώσ' μου να σε αγαπώ και να σε ποθώ όσον θέλω και όσο οφείλω. Το βάρος των αμαρτιών μας πιέζει, πιέζει την καρδίαν ημών και έρει πάσαν ελπίδα σωτηρίας. Ο θάνατος πλησιάζει, είμεθα ανέτοιμη. Η γραφή φωνάζει, μετανοείται και εμείς δεν μετανοούμεν. Εμείς δεν σε ακολουθούμε. Εμείς βαδίζουμε όπως μας πει ο λογισμός μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εβδομικοντάκης επτά και λεύσα αφιένε της περιπίπτουσιν εις αμαρτίας. Άφες και ημών τα πτέσματα, άφες και ημών τα πολλά εγκλήματα. Άφες, Κύριε, άφες. Θρημητά τη κόλασης μας περιμένει, Κύριε. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου αφημών. Θλιβόμεθα ένε και εν του ελέγχου της συνειδήσεως ημών. Έλεγχος, Κύριε, έλεγχος δρυμύτατος μας τυραννεί και μας θλίβει. Άρον, Κύριε, των έλεγχων της συνειδήσεως, πριν εξέλθει η ψυχή εκ του σώματος ημών. Ειρήνευσον την συνείδηση ημών, ειρήνευσον το συνειδός ημών, Κύριε, ειν ασχόμεν παρησίαν προσε. Πώς θα τολμήσουμε να ταινίσουμε το θείον σου πρόσωπον, όν ουδέποτε ηγαπήσαμεν, ουδέποτε σε ακολουθήσαμεν, ουδέποτε επράξαμεν τι αγαθόν ενώπιόν σου. Όλα τα στραβά και τα ανάποδα επράξαμεν. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από αυτές τις... Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς και μόνο αυτές τις αυτοσχέδιες. Τι επινεύση του Θείου Πνεύματος, φυσικά προσευχές του Αγίου Γέροντος Εφραίμ. Δέεται για όλους μας, αδελφοί μου, η Αγία Ταπείνωση φωτίζει το νου του και δέεται υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αγαθέ παράκλητε, ακατάληπτε, γλυκύτα τον πνεύμα το ευωδιάζον πάσαν ψυχήν λατρεύουσαν τον Θεόν. Παράκλητε, το πνεύμα του αγιασμού και της χάριτος. Παράκλητε, αγαθέ, το πνεύμα του Θείου Έρωτος, το πνεύμα του Θεού, κατάπεμψον εις ημάς την παράκλησήν σου, την παρηγορίαν σου, και τόνωσον τας ψυχάς ημών εις των σών πόθων, εις την σύν αγάπην, εις των σών έρωτα. Τόνωσον την ψυχήν ημών εις τον αγώνα εναντίον των παθών και των αδυναμιών και ενίσχυσον ημάς εις τον κατά του διαβόλου πόλεμον και κρατέωσον τας ψυχάς ημών εις το αντιπολεμήν και αντιδράν εναντίον των παθών. Ημαρτήσαμεν, ελυπήσαμεν σε τον Πατέρα, τον Παρήγορον, εσένα τον Παράκλητον, όπου εις το Άγιον Βάπτισμα εμφόλευσας εις τας καρδίας ημών και μας έκανες ναούς του Θεού. Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, ελθέ και αναπαύθητη εν ημίν, ελθέ και σκήνωσον εν της εγκάτης ημών και εξάλειψον τα αμαρτήματα ημών, εξάλειψον τα σφάλματα ημών, σβήσον τα εγκλήματα, απόσμιξον την ευθύνην και την ποινήν ημών, προτού ελθύν ημάς εις την τελευταίαν ημέραν της ζωής ημών και βρεθόμεν ανέτοιμοι και αδιόρθωτοι. Σπεύσον και κατάβυθι. Κατάβυθι εις ημάς, Κύριε, κατάβυθι, ελθέ και σκήνωσον και κατοίκησον εν ημίν, ή να ανανύψομεν από τα πάθη, ανανύψομεν από το σκότος,
σήκωσον την ομίχλην των παθών, έρον το σκότος και ανάτυλον τον ήλιον, Κύριε, ανάτυλον εις τας ψυχάς ημών τον ήλιον.

και μια προσευχή από τις τελευταίες κατά τα χρόνια της ιεραποστολικής του ζωής στην Αριζόνα. Κριτά ζώντων και νεκρών, σταυρωμένη αγάπη Ιησού μου, Χριστουλάκι μου γλυκέ, συγγνώμη που σου μιλώ έτσι. Εσύ είσαι η ζωή, η αλήθεια και το φως. Συγχώρεσέ μου τα εγκλήματα, συγχώρεσε των παιδιών μου τα σφάλματα. Άνοιξε την χρυσή σου αγκαλίτσα και σώσε μας από τα κακά που μας κυκλώνουν κάθε στιγμή με την απειλή να μας λερώσουν την ψυχή μας. Ναι, Ιησού μου, είμαι θα εδώ σε αυτήν την μοναχική ιεραποστολή ζώντες πλησίων στον κόσμο. Βοήθησέ μας να βρεθούμε άξιοι να σώσουμε χάρη τη Θεία την ταλέπορη ψυχή μας και να βοηθήσουμε ταπεινά και απλά τις ψυχούλες μας, τους συνανθρώπους μας που μας πλησιάζουν, που κινδυνεύουν από μύρια κακά να χαθούν. Η κόλαση έχει ανοίξει διάπλατα το απέσιο και βρώμικο στόμα της, με λυσαλαία διάθεση να μας καταβροχθήσει. Τα δαιμόνια ορίονται σαν λιοντάρια με αρπακτική λύσα να μας κατασπαράξουν. Θεέ μου τρισυπόστατε και ελεήμων, με ποιες πνευματικές δυνάμεις να αντισταθούμε εμείς, η πνευματικός ανεμική μοναχή της σημερινής εποχής. Βοήθησέ μας ηλαίως σου όματι εξαγίου κατοικητηρίου σου στις ανθρώπινες αδυναμίες μας. Και ενίσχυσέ μας με το Πανάγιον σου Πνεύμα, να αντέξουμε μέχρι τέλους την πνευματική πάλη και αντιμετώπιση. Βοήθησέ μας να βρεθούμε άξιοι ή ανάξιοι αυτής της τόσον υψηλής προσφοράς, να βοηθήσουμε με τις τόσον πενιχρές ψυχοσωματικές δυνάμεις τους ευσεβείς και μη χριστιανούς μας. Το έργο αυτό είναι πάνι δύσκολο και επικίνδυνο ψυχικά. Σύ, Κύριε Ιησού, δίδαξέ μας με το Πανάγιον σου Πνεύμα πώς να βοηθήσουμε αυτόν τον πιστόν λαόν σου πνευματικά. Στείλε μας τον Μέγα Αρχιστράτηγό σου Μιχαήλ με όλα τα αγγελικά τάγματα να μας ενισχύουν, να μας περιφρουρούν και να μας διδάσκουν πώς να αντιμετωπίζουμε τους τρομερούς και απέσιους δαίμονες της κολάσεως. Σε ευχαριστώ, γλυκύτατε, Μέγα Στρατάρχα Ιησού μου, που αδιαλείπτως νιώθουμε την φοβερά προστασία σου καθόλου.

πόσο Κύριος, αδελφοί μου, δυναμώνει όσους ποθούν να στρατευθούν στον στρατό του. Εκείνους που βιώνουν τον χρυσοστομικό λόγο, γλυκείς ο ύπνος αλλού δεν γλυκύτερο της προσευχής. Και του Κυρίου μας βιώνουν εκείνο το πατρικό πρόσταγμα, αγρυπνείτεν παντή καιρό δεόμενοι. Μα και του Θείου Παύλου τα κελεύσματα, νύφε εν πάση, κακοπάθησον, ώρα ημάς ήδη, εξύπνου εγερθήνε. Και είναι αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Κυρκώστας ο Τσιρόπουλος. Το διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό το ερώτημα που ταλανίζει αυτές τις ερωτευμένες και δεωμένες υπέρ του σύμπαντος κόσμου ψυχές. Αυτό το ερώτημα που ταλάνιζε πάντοτε τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ. Το αίτιο αυτής της παντοτινής αγρύπνιας του. Αυτό το πού πάμε. Φόβος, αγωνία, λαχτάρα να αρμόσεις μια σχεδία και να τη ρίξεις μέσα σε αυτό το άγριο χάος, αυτή τη σχεδία του πνεύματος. Με λαχτάρα καρτερούσε κάθε νύχτωμα και κάθε ξημέρωμα ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ να αντικρίσει τον αποκαλυπτόμενο νυμφίο, να μεθεχθεί κατά μόνας με τον θείο του έρωτα, να ανέβει ξανά πάνω σε αυτήν την ανίσταχτη σχεδία του, για να διαπλέψει του θείου ελέους το πέλαγος, να δεηθεί για τον κάθε αδελφό του που με αγνωμοσύνη πληγώνει τον παντεβεργέτη Χριστό, για την κάθε ναυαγισμένη ψυχή και να την τραβήξει πάνω στην ολκάδα όλων εκείνων που θέλουν να σωθούν.

Δεν περισσεύει κανένας τούτες τις ώρες. Κάθε ρανίδα από δάκρυ, κάθε κόμπος, κάθε ηκεσία, κάθε παράκληση μετράν. Διαβάζουμε συνεχώς τέτοιες αυτοσχέδιες εντός εισαγωγικών, προσευχές, παράκληση της Παναγίας μας, τους χαιρετισμούς της κυρίας Θεοτόκου. Συμβούλευε πάντοτε Άγιος Γέροντας Εφραίμ να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς. Ένας παππούς στην Κύπρο πριν από χρόνια, ο Κυρστήλης, είχε τη συνήθεια κάθε νύχτα να ανάβει τρία κεριά. 1964. Αναβαίνα για τους δασκάλους, ένα για τους κυβερνώντες και ένα για τους αρχιερείς. Και τα ανάβε ένα-ένα. Όχι και τα τρία μαζί. Ένα-ένα. Έλειωνε το πρώτο, άναβε το δεύτερο. Και έκανε προσευχή εκείνη την ώρα. Και δεν έπεφτε να κοιμηθεί, αν δεν έλειωναν και τα τρία. Και το πρωί, στη χειρονακτική του εργασία, μόλις του έκαναν παρατήρηση, γιατί φαινόταν κουρασμένος, εκείνος τους έλεγε, «Εσείς δεν γνωρίζετε, δεν είστε σε επιστράτευση». Του παρουσιάστηκε λοιπόν η Παναγία μας και του είπε, «Παιδί μου, κάμε πιο δυνατή προσευχή, γιατί σε 10 χρόνια έρχεται μεγάλο κακό στην Κύπρο». 1964. Και εκείνος με την παιδική του καρδούλα της απάντησε με μια ευλογημένη αφελότητα, «Παναγία μου, αν είναι να έρθει το κακό όπως μου λέγεις, τότε γιατί να χάσω εγώ 10 χρόνια τον ύπνο μου». Και η Παναγία μας του απάντησε, «Για να έρθει το κακό λιγότερο, παιδί μου».

Το είχαμε ακούσει σε διήγηση του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου, αυτό. Και είναι πραγματικά αυτό που κάνει αυτές τις ψυχές να σηκώνονται μέσα στο μεσονύχτι, γιατί βρίσκονται σε επιστράτευση για να έρθει το κακό λιγότερο στον κόσμο. Έτσι πάντοτε αισθανόταν και ο Αγίος Γέροντας Εφραίμ εκεί στην ησυχία, στο κελάκι του, στη μονή του Φιλοθέου. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών έχουμε ανοίξει αυτό το ημερολόγιο της διανυκτερεύουσας ψυχής του και είναι συνταρακτικό το πώς βλέπουμε σε κάθε λέξη να σμίγουν τα δάκρυα με το μελάνι.

Έφτασε κι αυτή η νύχτα. Μόνος με μόνο τον Θεό, συζήτηση σε θέματα που αφορούν αυτόν και την ελεηνή μου ψυχή, που είναι γεμάτη από καρκινώματα με πόνους. Οι ώρες αυτές που είναι τακτές είναι αφιερωμένες για τη συνάντηση με τον πατέρα μου. Πόσο έντονα, πόσο αισθητά νιώθω την φύση της ψυχής ως πνευματική και ότι κάποια μέρα θα αποθέσει το σώμα ως περιττό και θα αναχωρήσει για να ζήσει σε ένα άλλο κόσμο απίθανο σε ομορφιά και χάρη. Ω, πόσο αισθάνομαι την παρουσία του Θεού μου και ότι θα ζήσω μαζί του χωρίς τέλους. Και εφόσον θα ζήσω με τον Θεό, πόσο πρέπει να προετοιμάζομαι ψυχικώς μαζί του, γιατί δεν ξέρω πότε θα με ειδοποιήσει για να ξεκινήσω. Τώρα δεν νιώθω φόβο θανάτου. Μόνο σκέπτομαι το πόσο τρελά, όμορφα και ευτυχισμένα θα ζήσω μέσα στην άπειρη πολυτέλεια του πατέρα μου. Του πατέρα μου Θεού. Όπως ευλογημένος είναι ο Ιησούς μας, που ήλθε εδώ στη γη και μας μίλησε για τον πατέρα του και πατέρα ημών και για την ουράνιο βασιλεία του, την Άνω Ιερουσαλήμ και τον Παράδεισο. Η καρδιά μου γλυκαίνεται από την παρουσία του Θεού πατέρα μου και οραματίζεται το πώς θα ζήσω μαζί του αιώνια. Τα δάκρυα τρέχουν, τρέχουν και τρέφουν την άκαρπη ψυχούλα μου σαν δεντράκι για να φέρει καρπό για τον Θεό, γαλήνη, ηρεμία και άκρα ειρήνη εν το Θεό. Δόξα σε σένα, όμορφε και ακατάληπτε δημιουργέ μου. Δέξε με να ζήσω μαζί σου, ω μακαρία φύσης. Φοβερός άμα και γλυκής και εράσμιος. Πώς γίνεται? Στον Θεό ταιριάζουν όλα. Ζήθη, ζήθη χαρά μου.

Συν Θεώ θα είμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τίτλο «Μεσονύκτιον εξεγυρώμεν», διαβάζοντας αποσπάσματα από αυτό το συνταρακτικό βιβλίο «Προσευχή και εικόνισμα, η καρδιακή λόγη ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας», που γνώριζε ότι απευθυνόταν στο Δημιουργό των Απάντων και όμως του μιλούσε σαν μωρό παιδί στον πατέρα, με τόση ζέση και αμεσότητα, με ένα ιερότατο θάρρος, με μια παρησία συνταρακτική, όλα αυτά τα γεννούσε η ανυπόκριτη και αληθινή πέρα ως πέρα ταπείνωση που κατέβαζε κυριολεκτικά τον ουρανό στο κελάκι του. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Υιό Θεός ημών δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας, χριστιανοί μου, θα είναι γύρω από την χριστιανική οικογένεια, αλλά εκείνη όμως την χριστιανική οικογένεια που έχει ως βάση την ορθόδοξη πίστη, το Ευαγγέλιο, την πράξη των εντολών, τη συμμετοχή στα μυστήρια και την εν Χριστώ πορεία που κάνουν όλα τα μέλη της οικογένειας ή οφείλουν να κάνουν για κάθαρση, για φωτισμό και για τελείωση. Αναλύσαμε τη Θεία Λειτουργία, το σύμβολο της πίστης, αναλυτικά την Κυριακή Προσευχή, τους μακαρισμούς, τους αναβαθμούς και σε πολλά άλλα ποικίλα θέματα. Είχα την απορία και κοίταξα κάτι παλιά κηρύγματα που είχα το θράσος. Νεαρόσον τότε, μόλις νέο χειροτονημένος διάκοντος, να κάνω κάποια κηρύγματα σε έναν ναό της Παναγίας Φωνερωμένης στη Μηχανιώνα από το Άμβονος, ψηλά από εκεί όπου ο Άγιος Διάκονος απαγγέλει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και από εκεί να κάνω κάποια κηρύγματα για την οικογένεια και το θεωρώ θράσος. Τα είδα και πήρα το πρώτο για να τα δω κι εγώ έτσι με απορία και να διδαχτώ. Και πράγματι διαβάζοντας το διδάχτηκα και είδα ότι από τότε πέρασαν, συμπληρώνονται το Μάρτιο τα 50 χρόνια μέσα στο Ράσο και στην Ιεροσύνη και είδα ότι βήμα δεν κάναμε στην κατά Χριστόν πορεία. Ο γάμος και η οικογένεια μας δίνουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουμε καλύτεροι, αγαθότεροι, για να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία μας, για να θρέψουμε τα παιδιά μας με φόβον Θεού, ώστε μεγαλώντας να καταστούν οι αυριανοί Άγιοι, οι αυριανοί Όσιοι, οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Διότι ο γάμος είναι φυτώριο Αγίων. Από αγιασμένες οικογένειες έχουν βγει Άγιοι, αλλά και αντιστρόφως πολλές φορές το αγκάθι να μας δίνει και το λουλούδι. Αλλά κατά το πλείστον όμως έχουν πάρει περισσότεροι άριστοι χριστιανική αγωγή. Οι έγγαμοι Άγιοι είναι πάρα πολλοί και αρκετούς από αυτούς τους αναφέρουν και τα διάφορα συναξάρια. Ακόμα και η σημερινή ημέρα της 11 Φεβρουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, έχει και αυτή τους δικούς της εγγάμους Αγίους και θα αναφερθούμε σε δύο από αυτούς. Στο βιβλίο εδώ που λέγεται «Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας μας» του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως. Και πρώτα αναφέρει την Αγία Μητέρα, την Ανώνυμη. Η ευωδία και ο στολισμός αυτής της Αγίας Μητέρας ήταν το αίμα της. Έτσι μεγάλωσε και έτσι ανέθρεψε τα παιδιά της. Αυτά που αναφέρονται μέσα στο συναξάρι. Και αποφασίζει μετά την κοίμηση του σύζυγου της, του ανδρός της, που ήταν ειδωλάτρης, μαζεύει όλα τα είδωλα και τα πητάει μέσα σε μια λίμνη στον παρακείμενο ποταμό. Απόμενον ήταν να την καταδώσουν, να την συλλάβουν και να της αρχίσουν φρικτά βασανιστήρια. Την κρεμούν πότε ανάποδα, πότε από τα χέρια και την γδέρνουν με σιδερένια νύχια. Καταλαβαίνετε τι φοβερό θα ήταν το μαρτύριό της. Και πολλά άλλα που γίνονταν τότε που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει και που μερικές φορές την αγριότητα αυτή την είδαμε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία όλων των αιώνων μέχρι και σήμερα. Τέλος, αποκεφαλίζεται. Τα δυο της τα παιδιά, δεν γνώριζουμε ακριβώς την ηλικία τους, όταν επρόκειται να την αποκεφαλίσουν, φώναζαν μην μας αφήσει να καθούμε σε αυτή τη γη και όπως μας έθρεψες με το γάλα σου, έτσι να μας πλουτίσεις με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να ομολογήσουμε κι εμείς Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και Θεών αληθινών. Και μετά βέβαια ασφαλώς έδωσε ο Θεός πολύ τη χάρη και πολύ τη δύναμη και έτσι συνελήφθησαν κι αυτά, βασανίστηκαν λίγο, αλλά επειδή ήταν μικρά παιδιά δεν άντεξαν, τέλος τα έκοψαν το κεφάλι. Και έτσι λοιπόν σήμερα είναι της Αγίας Ανωνύμου μητέρα της και των δύο τέκνων της. Επίσης σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι στην Κέρκυρα. Γιορτάζει η Αγία Θεοδόρα η Βασίλισσα, της οποίας το σκήνομα υπάρχει, Θεοδόρας της Αυγούστης. Κόρη επιφανών και ευσεβών γονέων και ήταν σύζυγος του οικονομάχου βασιλέα Θεοφύλου. Διακρινόταν για την ευφυΐα της, την οποία χρησιμοποιούσε προστήρηση της ιερής παραδόσεως και της πίστης των εαυτών της, μαζί με τα 6 παιδιά της. Φύλαγε με στοργή και προσοχή τις ιερές εικόνες, αψηφώντας βέβαια τη μανία του συζύγου της, του Θεοφύλου. Μετά το θάνατό του ανέλαβε αυτή την βασιλεία της μεγάλης αυτής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ανεστήλωσε τις εικόνες. Καθιερώθηκε μάλιστα και γιορτή στις 13 Μαρτίου του 843, η οποία επανεκκύρουσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Καθαιρέθη ο προηγούμενος Πατριάρχης που ήταν λάτρης και οικονομάχος και ανερήθη στο δρόνο ο Μεθόδιος. Στα ασδισμάς του βίου της δυστυχώς γεύθηκε την αγνωμοσύνη του ιού της, Μιχαήλ, και εξορίστηκε μαζί με τις 4 κόρες, τις οποίες ανάγκασε να γίνουν μοναχές στη Μονή των Γαστρίων. Αυτό βέβαια το εκμεταλλεύτηκε η ευσεβής Θεοδόρα για τον ειδικότερα καταρτισμό

υποψίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν λείπει από μας τίποτα. Τις προϋποθέσεις μας τις δίδει ο Θεός, όπως τις δίδει σε όλους. Έχουμε και εμείς το δικό μας ανέμακτο μαρτύριο. Εσείς με τους άντρες σας, εσείς με τις γυναίκες σας, οι δυο σας με τα παιδιά σας, τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς, όλοι μαζί με την διεφθαρμένη κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε σήμερα, και όλοι κάνουμε τον αγώνα μας, τον δίνουμε τον αγώνα μας. Τώρα πόσο το δίνουμε αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά τον αγώνα μας τον κάνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι ο γάμος και η οικογένεια δεν αποτελούν εμπόδια για την καλλιέργεια των αρετών, την αύξηση των αρετών, την προκοπή των αρετών. Και μάλιστα αναφέρεται σε έναν στίχο από το βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο και αναλύει εκτενώς. Εμείς δεν θα αναφερθούμε, θα πούμε μόνο λίγα λόγια από αυτόν τον στίχο. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, τότε εγέννησε η σύζυγός του βέβαια τον Μαθουσάλα και εξακολουθούσε να ζει ευάρεστα στον Θεό. Αυτό αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 21-22 από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γέννηση. Ας το ακούσουν, φωνάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άνδρες και γυναίκες που έχουν οικογένεια με παιδιά, ότι ο γάμος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να ευαρεστήσουν το Θεό και οι δύο σύζυγοι, και σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Η συναναστροφή μεταξύ τους γεννά τον αμοιβαίο σεβασμό, αλλά και την κατά Χριστόν ανατροφή των παιδιών τους. Για να τρέψεις όμως ένα παιδί θα δώσεις πρώτα το παράδειγμα. Λίγα λόγια και πολύ παράδειγμα. Αν θέλετε κάντε μία βόλτα στον Άγιο Πρόδρομο τον Μακρινό και ρωτήστε εκεί τον εφημέριο, τον έγγαμο εφημέριο, πώς και τα 7 παιδιά του έγιναν ιερείς και μοναχοί. Αν τα πίεσαν, αν τα έκαναν πλήση εγκεφάλου, αν έγινε το ένα, αν έγινε το άλλο. Απολύτως τίποτα. Έδιναν μόνο το καλό παράδειγμα, σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Γονατιστεί με προσευχή και το μεσημέρι να συζητούν μπροστά στα παιδιά τους, οι δυο τους, χωρίς να υποχρεώνουν τα παιδιά να λαμβάνουν μέρος, έμπαιναν σιγά σιγά και αυτά στο νόημα και άρχιζαν τις ερωτήσεις να συζητούν περιστατικά από τα γεροντικά ή να μελετούν Καινή Διαθήκη. Και αργότερα τώρα αυτός στα γεράματά του, αφού όλα του τα παιδιά αξιώθηκαν να φοράσουν το ράσο, αγόρια και κορίτσα, έγινε και αυτός έγγαμος ιερεύς. Έτσι λοιπόν μεγαλώνουν και πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι χριστιανοί γονείς σύμφωνα με αυτά που καθορίζει ο νόμος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, γιατί έτσι μόνο προσφέρεται η στοργή, η αγάπη, η καλοσύνη, η υπομονή, η κατανόηση, η θυσία και τόσα άλλα που είναι όλα πολύ ευάριστα στο Θεό. Ο Ενόχ είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση, διότι δεν δίστασε στα 65 του χρόνια να κάνει παιδί τον Μαθουσάλα. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό. Ο Ενόχ, έχοντας την ίδια αμαρτωλή φύση με μας, χωρίς να του έχει δοθεί νόμος, δεν το έδωσε κανένας νόμος. Υπήρχε ο έμφυτος νόμος

της συνειδήσεως μέσα, χωρίς να υπάρχει διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ούτε παλιά ούτε νέα, χωρίς κάποιος άλλος να τον έχει οδηγήσει στην θεϊκή αληθινή φιλοσοφία. Από μόνος του, ακούγοντας τη φωνή της συνειδήσεως του και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση, έδειξε τόση ευαρέσκεια και τόση αγάπη προς τον Θεό μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα παιδιά του, ώστε ο Θεός να τον καταστήσει όχι μόνο προφήτη, μας λέει και η καθολική επιστολή του Ιούδα ότι ο ενόχλητος το προφήτης, αλλά και να μην γνωρίσει θάνατον, διότι μετέστησε αυτόν ο Θεός. Είναι εκείνοι οι δύο που, όπως αναφέρουν αργότερα οι πατέρες, και μας λένε ότι ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι μετέστησαν ως εις ουρανών, θα επανέλθουν για να μαρτυρήσουν τότε από τον Αντίχριστο. Πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε. Μην σας έχει πει κανένας τώρα ότι θα έχουμε τώρα Δευτέρα παρουσία και αρχίζετε και μαζεύετε τρόφιμα. Όχι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο γάμος με τη συζυγία και τα παιδιά δεν είναι εμπόδιο για πνευματική προκοπή και σωτηρία των ψυχών. Αντιθέτως, μάλιστα, βάζοντας μέσα στο γάμο τον νόμο του Θεού, τώρα πλέον, την Εκκλησία του Χριστού και τα μυστήριά της, τότε θα βασιλεύσει η ειρήνη μέσα στο σπιτικό, η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοϋπομονή, η αμοιβαία κατανόηση, η πίστη και η θυσία της αγάπης. Η προσευχή, τα μυστήρια, ο πνευματικός αγώνας και τόσα άλλα θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Χριστιανοί μου, κάποτε ένας μεγάλος ζωγράφος θέλησε να ζωγραφίσει έναν πίνακα, μια εικόνα. Η επιθυμία του ήταν να γίνει η ωραιότερη εικόνα του κόσμου. Του κάκου όμως έσπαζε το κεφάλι του να βρει το θέμα που έπρεπε να ζωγραφίσει. Ένα πρωί απεφάσισε να βγει έξω στην πόλη και άρχισε να ρωτά διαφόρους ανθρώπους τι είναι για αυτούς το ωραιότερο πράγμα στη ζωή τους. Πάει σε έναν παπά και του λέει: ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή, πάτερ? Η πίστη, λέει. Έχεις πίστη στον αληθινό Θεό, εξασφάλισες και τη σωτηρία. Κατόπιν χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού και βγαίνει η νοικοκερά του σπιτιού και 3-4 κουτσούβελα από γύρω να τη τραβάνε το φουστάνι. Ρωτά τη γυναίκα λοιπόν: τι είναι το ωραιότερο πράγμα για σένα? Λέει: η αγάπη. Την ευχαρίστηση, και έφυγε συλλογισμένος. Πίστη και αγάπη. Τι άραγε θα μπορούσα να ζωγραφίσω? Τι θέμα θα διάλεγα με αυτές τις δύο λέξεις, με την πίστη και την αγάπη? Έτσι αναρωτιόταν. Κόντευε να φτάσει στο σπίτι του και βλέπει στον δρόμο ένα στρατιώτη. Α, λέει, ας το ρωτήσω και αυτόν να μου πει ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα. Συγγνώμη, μου λέει, έτσι σας παρακαλώ, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή για σας? Και ο στρατιώτης, βέβαια, που βόταν τους πολέμους και τόσα άλλα δεινά που φέρνει ο πόλεμος, λέει: η ειρήνη, πίστης εις τον Θεόν των Τριαδικών, πίστης των ενανθρωπίσαντα Κύριων, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, και ό,τι συνεπάγεται με την πίστη, αγάπη και ειρήνη. Υπάρχει ύμνος της αγάπης. Στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής της πρώτης, το διαβάστε, και η ειρήνη. Και επαναλάμβανε διαρκώς μέσα του, πασχίζοντας να βρει το θέμα για τον πίνακα που ήθελε να ζωγραφίσει. Κουρασμένος από τη σκέψη του, όπως ήταν, ήδη είχε φτάσει στο σπίτι του,
χτύπησε το κουδούνι και σε λίγο του ανοίγει η γυναίκα του. Και πίσω χαρούμενα τρέξανε τα 4-5-10 παιδιά πόσα είχε για να τον καλημερίσουν. Πρόσεξε τότε ο ζωγράφος ότι στα μάτια της συζύγου υπήρχε βαθύ το βλέμμα της αγάπης. Στα μάτια των παιδιών είδε την αθώα πίστη, την αληθινή πίστη, την πίστη που ζητά ο Κύριος να είναι σαν των παιδιών. Αυτά τα δύο όμως έφερναν την ειρήνη μέσα στο σπιτικό του. Άρα λοιπόν ο καλύτερος πίνακας που πρέπει εγώ να ζωγραφίσω το θέμα μου θα είναι η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Με αυτή λοιπόν την οικογένεια θα ήθελα να ασχοληθούμε. Αλλά για να ασχοληθούμε όμως πρέπει να βρούμε 32 εβδομάδες. Τόσο διήρκησαν τα κηρύγματα αυτά για την οικογένεια, το σπίτι, την ανατροφή των παιδιών. Και μάλιστα στις ημέρες μας που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα είναι. Από ό,τι ήταν το 1959, θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τα νέα δεδομένα και με τα νέα στοιχεία να πούμε κάτι. Τώρα πότε θα τα πούμε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Θα χρειαστεί να παρακαλείτε τον Θεό να έχω καλή υγεία πρώτον και δεύτερον φωτισμό. Γιατί ένα κύτταρο του εγκεφάλου αν με πειράξει σήμερα το βράδυ ο Θεός, αύριο το πρωί θα λέω λα. Όπως όλοι μας. Στον καθένα μας μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Θεός, χριστιανή μου, στην αυγή ακόμα της ανθρώπινης ζωής δημιούργησε το πρώτο ζεύγος των ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα, την πρώτη δηλαδή οικογένεια, και θεμελίωσε στη γη τον ωραιότερο δεσμό, κατασκεύασε την πιο ευγενική, θα έλεγα, δεξαμενή, η οποία για σκοπό της είχε να τροφοδοτεί την κοινωνία με νέο αίμα, με καινούργιες υπάρξεις, αλλά και με το να δώσει Αγίους στην κοινωνία. Τώρα πόσους Αγίους δίνουμε. Την οικογένεια ο Θεός την ευλόγησε, την παρομοίασαν με δέντρο πολύ ψηλό που έχει τις ρίζες του στη γη και τα κλαδιά του αυτού του δέντρου φτάνουν στον ουρανό. Την ονόμασαν φυτώριο, την ονόμασαν θερμοκήπιο και πολλές άλλες ονομασίες. Την οικογένεια ο Θεός την περιέβαλε με το κύρος του μυστηρίου. Κάνουμε κάποιες ομιλίες με θέμα την ανάλυση των στίχων του Αποστολικού Αναγνώσματος που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Και εκεί είπαμε πάρα πολλά. Και για την προετοιμασία και για τον Αραβόντα και για το μυστήριο και για τα σύμβολα και για το σκοπό που έχει ο γάμος και η οικογένεια και πολλά άλλα πράγματα. Μέσα στο γάμο δεν έχουμε μια απλή ένωση δύο σωμάτων. Είναι μια ιερή υπόθεση που φέρει τη σφραγίδα του μυστηρίου αλλά και το υπέρτατον κύρος του Αγίου Θεού, διότι ο Θεός μας ενώνει ή ο Θεός μας ένωσε. Γι' αυτό και ο Κύριος περιφρούρησε τον γάμο με το αδιάλυτον στοιχείο, με τον ισόβιον δηλαδή δεσμόν. Μόνον ο θάνατος θα πρέπει να χωρίσει το ζευγάρι και μόνον ο θάνατος να είναι αυτός ο οποίος θα διαλύσει τον δεσμό. Εάν υπάρξουν κάποια λάθη, με τη συγγνώμη και την μετάνοια τα πάντα διορθώνονται.
Τόσο λοιπόν υψηλό τον θέλησε ο Θεός του εργά μου. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός για τον άνθρωπο η δημιουργία της οικογένειας. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό? Δυστυχώς στις ημέρες μας αρνούνται το γάμο. Και τον αρνούνται ως μυστήριον που σφραγίζεται από την Εκκλησία, ευλογείται από τον Παράγιον Θεό. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον κατέρχεται πώς? Αυτό ορισμένοι μονάχα το έχουν δει και το έχουν ψηλαφίσει, όταν λέγει ο ιερεύς στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με τον γάμο συγκροτούνται τελώς καινούργιοι κόσμοι, πατέρας, μητέρα, παιδιά, αδέλφια, παραχωρούν κατόπιν τα δικαιώματα στη νέα οικογένεια που πρέπει να την αγαπήσουν και ο νέος και η νέα πριν ακόμα την δημιουργήσουν. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για να την αγαπήσουν πρέπει να την δουν στη ζωή των γονέων τους. Αν δεν την δουν, δεν θα κάνουν γάμο κατά Θεόν και ευτυχισμένων, στερεών και δυνατών τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο γάμος είναι μια συναισθηματική επανάσταση? Δεν είναι έτσι. Είναι ένα μυστήριο. Φυτεύεται στη γη και μεταφυτεύεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Πλέον ως άγγελοι. Έτσι τα ιερά δεσμά του γάμου αγιάζονται, εξαϊλώνονται, οπότε ούτε ο θάνατος απειλεί την χαρά της οικογένειας, ούτε άλλοι κίνδυνοι μπορούν να κλονίσουν την ευτυχία της. Αυτά τα λέμε, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, όπως ακριβώς την βιώνουμε σήμερα. Διότι δυστυχώς κυριαρχούν τα πάθη μας, και πολύ γρήγορα ό,τι ιερό και ό, καλό υπάρχει μέσα στο γάμο και στην οικογένεια, να διαταράσσεται η ισορροπία της από όσα γίνονται μέσα σε αυτήν, από όσα λαμβάνουν χώρα. Τώρα υπάρχει επιπολαιότητα, υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει άγνοια, όλα μαζί, αλλά υπάρχει ψυχική διαστροφή. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό που κλονίζει τα θεμέλια του γάμου και σήμερα δεν έχουμε στερεές οικογένειες. Και έτσι λοιπόν αυτές οι ψυχικές διαστροφές και η καλλιέργεια των παθών που φέρει τεράστια ασυνεννοησία μεταξύ των συζύγων και κατόπιν των γονέων με τα παιδιά, δημιουργούνται χάσματα όπως τα λένε γενεών, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Ό,τι έχουν θα λυθούν μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς παρατηρημένο και από την προσωπικά θα πω, μας λείπει και ο διάλογος. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας και δεν κάνουμε διάλογο με τα παιδιά μας. Δεν αντέχουμε την συζήτηση με τα παιδιά μας και είμαστε και ακατάρτιστοι. Δεν κάνουμε και προσευχή, προπαντός αυτό. Δεν συμμετέχουμε στην εκκλησιαστική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, επομένως δεν έχουμε και αντοχές. Και δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που αυτά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, άμα ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται γύρω μας, σήμερα δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
μας πληροφορούν για πολλά κακά που συμβαίνουν στον κόσμο, δηλαδή μας δίνουν τις εικόνες της διαστροφής με όλες τις βρωμιές και τις διαλυγμίες που υπάρχουν και που δημιουργούνται από τους ανθρώπους της αμαρτίας. Και έτσι τα πληροφορούμεθα. Όχι ότι ο κάθε αιώνας που πέρασε δεν είχε τα δικά του. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε Σόδομα και Γόμορα κάποτε. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια ολόκληρη πόλη οι άνθρωποι εκείνοι που ήσαν σωστοί ήταν 3-4. Ο Λώτη, η γυναίκα του και οι δυο κόρες. Και η γυναίκα στράφηκε πίσω στην αμαρτία και έγινε στήλη άλλαντος. Και σώθηκαν 3. Μην ξεχνάτε ότι πόσοι ήσαν στην οικογένεια του Νόε. Καταστράφηκε όλος ο κόσμος και σώθηκε μόνο μια οικογένεια. Σήμερα, αν θελήσει ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο, πόσες οικογένειες θα σωθούν? Ας έχουν μαζέψει τις αποθήκες τους όσα τρόφιμα θέλουν, πόσοι θα σωθούν? Έτσι λοιπόν βλέπουμε κάθε σπίτι και γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Έλεγε ο Ντοστογεύσκι, να τον αναφέρομαι και αυτόν, δηλαδή μην πούμε μόνο οι πατέρες, γιατί οι πατέρες βέβαια θα πούν το σωστό. Τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τι μας είπαν οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Αλλά να πούμε και τι μας λέει και κάποιος συγγραφέας που είναι ο Χριστιανός. Είπε ότι αυτό που καταστρέφει τα σπίτια, τις οικογένειες και τα ζευγάρια είναι η γκρίνια. Εκεί οφείλεται η δυστυχία όλων των οικογενειών. Και ιδιαιτέρως, συγχωρείτε, το μεγαλύτερο βάρος της γκρίνιας πέφτει στη γυναίκα. Όχι ότι και εμείς είμαστε, πέφτουμε, πάμε πίσω. Κάθε οικογένεια και διαφωνία, κάθε δεσμός και συμφωνία και παραφωνία. Σήμερα δεν υπάρχουν και δεσμοί. Όχι μόνο πολιτικός γάμος, τώρα θα έχουμε και συμβόλαια. Τα πάντα έχουν καταστραφεί και ο Θεός έφυγε από τα σπίτια μας, έφυγε από τις οικογένειές μας, έφυγε από τη συζυγία μας. Άμα ακούσετε γνώμες ιατρών, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, θα φρίξουμε. Ιστοσελίδες, ίντερνετ, πώς το λένε, τηλεόρασες, θέατρο, κινηματογράφη, τα διάφορα κλαμπ, τα χιλιάδες πάσης μορφής, νυχτερινά κέντρα, εφημερίδες και τα περιοδικά, όλο βρωμιά. Τίποτα που να στέκεται όρθιο. Ό,τι κρατάει, κρατάει η Εκκλησία. Ό,τι καλό προσφέρει, μας το προσφέρει εκείνη. Η διδασκαλία του Χριστού, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, που δεν τη διαβάζουμε και προπαντός δεν την εφαρμόζουμε. Λοιπόν, και έτσι έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πολύ θρυβερή, που διαλύει τα σπίτια μας, που σκοτώνει τα παιδιά μας, μα και η κοινωνία των σχολείων δεν είναι καλύτερη. Ρωτήστε ένα παιδάκι μικρό που πάει πρώτη δημοτικού και το οποίο το παίρνετε εσείς και το πηγαίνετε στην εκκλησία και το κοινωνάτε. Και όταν γίνει και 7-8 χρονών, ίσως και πιο νωρίς μερικές φορές,
Το λέτε να πάει και στον παππούλι να πει δυο Αλεξούλες ότι μελώνει μετά με το αδερφάκι του ή την αδερφούλα τους, με την αδερφούλα της, ότι δεν ακούει τον μπαμπά και τη μαμά και τα λοιπά. Πόσα από τα παιδιά της τάξεως πηγαίνουν στην εκκλησία? Κανένα. Κανένα. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί και πώς θα σταθεί στα πόδια του αν και εμείς είμαστε διαλυλημένοι μέσα στο σπίτι? Δεν είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι ούτε από τον εαυτό μας, ούτε από τα μέλη της Εκκλησίας, από τον τρόπο με τον οποίο ζουν σήμερα μέσα στο σπίτι τους. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες διαστροφές και στα παιδιά μας και στα γόρια μας και στα κορίτσια μας. Διαστροφές που καταστρέφουν μια για πάντα την ευτυχία τους και τον προορισμό τους στη ζωή και αυτή τους την ίδια τη ζωή. Διότι θα καταλήξουν εκεί που καταλήγουν, να μην τα λέω, τα ξέρετε, και από εκεί καμιά φορά και σε αυτή τη φυλακή. Σάπισε η οικογένειά μας από τον μολυσμένο αέρα που εκπνέουν τα κακά παραδείγματα της αρρωστημένης σήμερα ελληνικής κοινωνίας. Σε όλους τους βαθμούς η ελληνική μας κοινωνία βρωμάει. Από την πιο φτωχιά και εγκατελειμμένη οικογένεια, από τον τελευταίο βοσκό που είναι πάνω στα βουνά και τον γεωργό και τον εργάτη, μέχρι αυτούς που μας κυβερνούν. Όλα βρωμάνε, τίποτα δεν στέκεται όρθιο. Και μην ξεχνάμε όμως ότι όλη αυτή η βρώμα που ήρθε μέσα από σπίτια, μέσα από την οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπίτια, έχουν οικογένεια, έχουν σύζυγο, έχουν παιδιά. Όταν ο άνθρωπος χριστιανή μου έχει μολυσμένο αίμα, έχει εξανθήματα στο πρόσωπο και στο δέρμα. Παρατηρούνται όμως φρικτά εξανθήματα και στο πρόσωπο της σύγχρονης κοινωνίας, της πατρίδος μου. Διότι το αίμα της είναι μολυσμένο, είναι χαλασμένο. Δεν τρέφεται σωστά. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, ως ποιμένες και ταγί της Εκκλησίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν. Όμως έχουν ευθύνη και τα ποιμενόμενα πρόβατα, διότι δεν είναι άλογοι αγέλη, αλλά είναι λογική ποίμηνη και έχει μυαλό και μπορεί να κρίνει ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λανθασμένο, ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος και ποιος είναι ο ψεύτικος, για να ακολουθήσουμε το σωστό. Το να θεραπεύσουμε μια πληγή είναι καλό. Δεν θα ήταν όμως καλύτερα να θεραπεύσουμε την αιτία που δημιούργησε την πληγή? Πολλοί διαμαρτύρονται σήμερα, το βλέπουμε στις εφημερίδες, το ακούμε και στις συζητήσεις τις διάφορες που γίνονται στις οθόνες των τηλεοράσεων, ότι όλη αυτή η κατάντια οφείλεται στο κράτος, στην ανεργία, στις διάφορες κυβερνήσεις που μας κυβερνούν, αλληλένες στους δασκάλους και στους καθηγητάς στα σχολεία, αλληλένες στα πανεπιστήμια, αλληλένες στην αδιαφορία της Εκκλησίας, άλλοι στα έντυπα, άλλοι στα θεάματα κτλ. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σωστό. Είναι όλα σωστά. Αλλά αυτοί όμως που διευθύνουν και υπαλληλεύουν
διδάσκουν και διδάσκονται, που διδάσκουν και διδάσκονται, που διευθύνουν και διευθύνονται. Δεν βγήκαν από σπίτια, δεν βγήκαν από οικογένειες. Άραγε πώς μεγαλώσαν, τι τους φίδευσαν οι γονείς τους όταν ήταν μικρά παιδιά, πότε τους είδαν άραγε γονατιστούς μπροστά στα εικονίσματα, όχι και τους δυο μαζί κατά ανάγκη, πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Η Εκκλησία με την πείρα της ιστορίας των 2000 ετών θα μας ανοίξει τον δρόμο που θα πρέπει η ελληνική οικογένεια να ακολουθήσει μέσα από την διδασκαλία του Ευαγγελίου και μέσα από την πείρα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι η μόνη που δεν άλλει το πρόβλημα για την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της. Μπορεί να μας δώσει τόση πείρα ώστε δεν μπορούν να μας την δώσουν ούτε οι πιο ηλικιωμένοι, ούτε οι πιο παλιοί, ούτε οι πιο νέοι, ούτε οι πιο σοφοί. Αν θα θέλαμε, αδελφοί μου, να συνοψίσουμε σε τρεις λεξούλες το τι είναι εκείνο που εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, θα προτιμούσα πρώτα τη λέξη πίστη. Αλλά την έμπρακτη πίστη, την πίστη με τα έργα της, την αγάπη με τα έργα της, την ενεργουμένη αγάπη, την προσφορά, την αφοσίωση και προπαντός την ομόνοια μέσα στο σπίτι. Βέβαια, αν θα εκλέγαμε οικογένειες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αν θέλετε, τρεις πόλεις, για να διαλέγαμε και τις τρεις οικογένειες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί και το κήρυγμα. Και τρεις πόλεις αυτές είναι η Κανά, η Ναζαρέτ και η Βιθανία. Σε μια κομμόπολη νηφεύεται ένα νεαρό ζευγάρι, στην κομμόπολη της Κανά, άγνωστο ζευγάρι. Αυτό όμως το ζευγάρι καλεί τον Κύριο στο γάμο τους. Και ο δάσκαλος πηγαίνει πρόθυμα και παραλαμβάνει μάλιστα μαζί του και την Παναγία Μητέρα του και τους Αποστόλους του. Και επειδή βέβαια πήγανε 12, 13, 14 πόσοι, πιθανόν και κάποιοι άλλοι, και για να μην βάλει σε αμηχανία εκεί το ζευγάρι, γιατί θα ήσαν πολλοί που ενοκάλυσαν μόνο τον Κύριο, ήρθαν αρκετοί σαν προσκεκλημένοι, κάνει και το πρώτο θαύμα. Αυτή η ιστορία διαβάζεται κάθε φορά που τελείται το μυστήριο του γάμου. Εάν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτή την εικόνα, θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα ουράνια και διδακτικά. Δεν είναι κάτι το ασήμαντο το ότι βρέθηκε, το ότι παρευρέθη ο Κύριος στο γάμο αυτού του ζευγαριού. Έτσι με την παρουσία του αγίασε το γάμο. Αγίασε αυτή την ένωση. Έδωσε μια καινούργια αρχή. Και έκανε την ένωση αυτή μυστήριο, αγιασμένο με την παρουσία του. Και όταν λέμε στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη, ή στέφεται ο δούλος του, η δούλη του Θεού των δούλων, εκείνη την ώρα είναι παρόν ο Κύριος. Είναι αυτός που ενώνει τα χέρια του νέου ζεύγους. Είναι αυτός που εύχεται να έρθουν παιδιά στον κόσμο και να ανατραφούν σύμφωνα με τη δική του προσωπική
διδασκαλία, αλλά και το προσωπικό του παράδειγμα που έφτασε η αγάπη του προς τον άνθρωπο μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όταν λοιπόν βλέπουμε στους γάμους, καλούμε και ποιους δεν καλούμε. Και συγγενείς θα καλέσουμε και φίλους θα καλέσουμε και συναδέλφους και γνωστούς. Θα καλέσουμε ακόμα και τη ράφτρα που μας έραψε το φόρημα. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο. Και έναν μόνο δεν καλούμε. Τους φωτογράφους, βέβαια, απαραίτητη είναι αυτή. Αυτοί που παίρνουν τώρα και το κάνουν και φιλμ. Και έτσι έχουμε και μία ωραία ανάμνηση να το δούμε ύστερα από 20-30 χρόνια πώς ποιοι ήμασταν στην τελετή του γάμου και τα λοιπά, να έχουμε μία γλυκιά ανάμνηση και ούτου καθεξής. Ο Χριστός που είναι όμως? Το Χριστό τον καλέσαμε, τον φωνάξαμε, γονατίσαμε την παραμονή του γάμου μας, κάναμε νηστεία, κάναμε προσευχή. Το νέο ζευγάρι μιλάω. Ο ένας στο δικό του σπίτι και η άλλη στο δικό του σπίτι. Κάναμε αυτή την προετοιμασία για να πούμε: Κύριε, πρώτα εσύ θα έρθεις στο γάμο μας. Και ύστερα όλοι οι άλλοι. Αν δεν προηγηθείς εσύ, να μην γίνει στέψη. Όταν δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σωστά που υπάρχουν πριν από το γάμο, πώς θα αντιμετωπιστούν ύστερα μετά το γάμο? Αυτή είναι η αλήθεια. Οι περισσότεροι από εμάς δεν δίδουμε καθόλου καμία ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, ότι προετοιμαζόμενοι για το μυστήριο του γάμου, εμείς σαν γονείς να σκεφτούμε ότι θα πάμε στην Εκκλησία να μας ευλογήσει ο Θεός τον γάμο, αλλά τον καλέσαμε? Οι περισσότεροι σήμερα έχουν μια μνηστία που κρατάει και 10 χρόνια. Μνηστία αν την κάνει ο Θεός. Με φοβερά εγκλήματα μεταξύ τους. Και εκτρώσεις παίρνουν και δίνουν. Πώς θα έχουμε κατόπιν εξασφαλισμένη η οικογενειακή ευτυχία? Δεν διαφωτίζονται σωστά, δεν τα διαφωτίζουμε σωστά τα παιδιά μας από μικράς ηλικίες, γιατί όταν θα μεγαλώσουν και θα γίνουν και αυτοί οι γονείς, παπάς και μαμά, και ότι μέχρι που να φτάσουν σε εκείνη την ηλικία πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία που θα αρχίσει από τώρα. Την καλλιέργεια δηλαδή των αρετών στις πηγές τους. Σκέφτεται αυτή τη θράσους είναι, γιατί έλεγα τότε εκείνη τον καιρό. Αλλά αυτές είναι όμως οι αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν ήταν παρατηρημένο τότε, όπως τα μελετούσα εκείνη την εποχή και βλέπω ότι δεν άλλαξαν και σήμερα, είδα με πόση ευκολία και με πόσες αβαρίες προσβάλλεται ο ιερός δεσμός του γάμου πριν από την τέλεση του μυστήριου. Και το λευκό πέμπλο της αρετής τις περισσότερες φορές είναι κουρελιασμένο, ματωμένο, σχισμένο. Έτσι δεν κυλιδώνεται μόνο η μυστεία, αλλά βεβηλώνεται και ο γάμος. Και προπαντός και ιδιαιτέρως προσβάλλεται ο Θεός. Υπάρχει μια παροιμία, δεν ξέρω πώς να σας την πω, την οποία μου την έλεγε η μητέρα μου. Εμείς λέει στη Ρουμανία έχουμε μια παροιμία, την εξής. Ταξιδεύεις, θέλεις να ταξιδέψεις, να κάνεις μια προσευχή. Αν ταξιδέψεις με την ξηρά. Αν θέλεις να ταξιδέψεις από τη θάλασσα,
θα πρέπει να προσευχηθείς 2 φορές. Αν θέλεις να ανοίξεις μια δουλειά καινούρια για να κάνεις αύριο μεθαύριο το δικό σου νοικοκυριό, θα πρέπει να προσευχηθείς 3 φορές, 4 και 5. Αν όμως πρόκειται να παντρευτείς, δεν θα προσευχηθείς 100 φορές, αλλά θα προσεύχεσαι για όλη σου τη ζωή. Είναι ωραία παροιμία. Μάλιστα. Η οικογενειακή ζωή απαιτεί μια μεγάλη θυσία και ο τόπος της θυσίας είναι το Άγιον Βήμα. Μόνον ο Χριστός που θυσιάζεται επί της Αγίας Πνευματικής Τραπέζης μπορεί να μας διδάξει τη θυσία που απαιτεί το σπίτι και η οικογένεια. Στα χαρτιά που κρατούσα τις σημειώσεις όπως είναι αυτές, κάθε τόσο στα χαρτάκια έγραφα τη λέξη ρολόι. Κοίταζε το ρολόι σου. Με το σκουράσεις από κάτω, γιατί τα λόγια είναι εύκολα, αλλά τα έργα είναι δύσκολα. Μόνο λοιπόν ο Χριστός που θυσιάζεται εδώ στην Αγία Τράπεζα μπορεί να μας διδάξει την θυσία που απαιτεί το σπίτι, που απαιτεί η οικογένεια, που απαιτεί ο Κύριος από εσάς και από εσάς. Μπορεί να έχετε μόνο να λέτε παράπονα, μα ο άντρας μου ξέρεις εκείνο. Και αρχίστε και τα λέτε. Και στην εξομολόγηση, αυτό είναι το κακό. Παράπονα. Δεν ακούω τίποτε άλλο από παράπονα. Παράπονα οι άντρες από τις γυναίκες, παράπονα οι γυναίκες από τους άντρες, παράπονα οι δυο τους από τα παιδιά, παράπονα των παιδιών από τους γονείς, όλο παράπονα. Πού είναι η θυσία, πού είναι το καθήκον, πού είναι η προσφορά, πού είναι η νηστεία η πνευματική, η νηστεία των αισθήσεων, η νηστεία των λογισμών. Πού είναι η προσευχή, πού είναι η μελέτη, πού είναι το κομποσχοινάκι, πού είναι το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Πού είναι τα αυτά. Μόνο παράπονα ξέρουμε να κάνουμε. Πάτερ μου, ξέρεις τι, συμβαίνουν πολλά στο σπίτι μας. Πολλά συμβαίνουν στο σπίτι μας. Πολλά. Πολλά συμβαίνουν. Αλλά για όλα αυτά είναι οι αμαρτίες μου. Και οι στραπές οι αμαρτίες μας. Πρώτα θα πεις το προσωπικό και σαν τον κάσπλη δυντικό. Η συμβουλή του πνευματικού ποια θα είναι, πρώτα να αφού ομολογήσεις και ομολογήσω το βάρος και τα λάθη που έκανα, να πάρω την άφεση και να πάρω τη συμβολή για την αντιμετώπιση του πράγματος που είναι μόνο μία. Κάνε προσευχή. Κάποτε έλεγα κάντε υπομονή, τώρα δεν το λέω. Κάντε και λίγη υπομονή, λέω, γιατί ξέρω ότι η υπομονή έχει τα ωραία της. Κάποτε πιστεύω ότι η υπομονή δεν έχει ωραία, αλλά τώρα το πιστεύω. Η πείρα της ζωής βλέπετε. Αλλά ποιος αυξάνει όμως τα όρια της υπομονής? Ο Θεός. Αλλιώς δεν θα είχαμε μάρτυρες. Δεν θα είχαμε Αγίους. Λοιπόν, ο Θεός θα αυξήσει τα όρια της υπομονής και όλα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτροπίες που έχει ο σύντροφος της ζωής μας, είτε αυτός είναι άντρας είτε αυτή είναι γυναίκα. Αν προσέξουμε όμως τις δικές μας ιδιοτροπίες και τα δικά μας λάθη, να μην τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας, διότι λέμε τα άλλε κουάλε, ίδιος φτιστός ο μπαμπάς του. Έτσι, η ίδια φτιστή η μητέρα, ας πούμε, η μάνα. Να είναι στο πρόσωπο καλά είναι. Αλλά άμα είναι και στα κουσούρια, άμα είναι στον κακό χαρακτήρα, στις αρετές ευλογημένο να είναι. Γιατί κληρονομούμε τις αρετές, αλλά κληρονομούμε όμως και τον κακό χαρακτήρα. Και ό,τι άλλο στραβό και ανάποδο υπάρχει μέσα στους γονείς μας, στους γονείς των γονέων μας,
στους γονείς των γονέων των γονέων και αυτή η κληρονομικότητα μεταβιβάζεται μέσα μας. Έχουμε και το διάβολο από πάνω. Έχουμε τη διαφθαλμένη φύση μας που ρέπει προς τα πονηρά από τότε που γεννιόμαστε. Έχουμε και την κακία του κόσμου με όλη τη διαφθορά η οποία υπάρχει γύρω μας. Ξέρω ότι βγαίνοντας τα παιδιά μας από το σπίτι μπαίνουν στο στόμα του λύκου. Αλλά να κάνετε πολύ προσευχή και να παρακαλάτε τον Θεό να γλιτώνει τα παιδιά μας από αυτά τα στόματα των λύκων. Να τα φυλάγει ο καλός Θεός. Εάν μη Κύριος φυλάξει οίκον, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν δεν οικοδομήσει ο Θεός την οικογένεια, εις μάτιν οι οικοδομούντες. Γιατί δεν οικοδομούμε η οικογένεια με στραβά και με εγωισμό, προπαντός εγωισμό. Τι εγώ έχουμε οι μισοί άντρες μέσα στο σπίτι, αλλά και εσείς οι γυναίκες παρακάτω την πέφτετε. Εγωισμός, εγωισμός, εγωισμός. Πέστε στον παππού είμαι εγωίστρια, όλα μου φταίνει και όλα τα παίρνω στραβά. Οργιάζει φαντασία εδώ μέσα και ακούς τερατώδη πράγματα να λένε οι γυναίκες για τους άντρες τους, οι άντρες για τις γυναίκες, τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τόσο πολύ τα διαστρέφει και ο διάβολος που θέλει το κακό μας, θέλει τη δυστυχία μας, θέλει να μας κάνει παιδιά του, παιδιά στην κόλαση, όχι παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Γονατίστε να κάνετε λίγη προσευχή. Ας γονατίσω πρώτα εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Βέβαια χρειάζεται άλλη μία ώρα για να πω και τα υπόλοιπα που είπα στο πρώτο κήρυγμα στη Νέα Μηχανιώνα το Σεπτέμβριο μετά το Σταυρού, ήταν η πρώτη Κυριακή βράδυ μετά τις 14 Σεπτεμβρίου ενώ του 1959. Συμπληρώνονται 50 χρόνια. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή. Απλώς πλήθυνε η αμαρτία, αλλά πληθαίνοντας η αμαρτία υπερπερισσεύει και η χάρη του Αγίου Θεού και όλα. Και σε όλα μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι η μια οικογένεια, η Α, η Β, η Γ, η Δ, η Ε, τα παιδιά τους πάνε καλύτερα, πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Το γιατί να το ρωτήσουμε στον εαυτό μας, όχι να ρωτήσουμε τον ίδιο. Ρωτήσουμε γιατί. Τι φταίω εγώ και πάει το πράγμα στραβά. Εγώ τι φταίω. Και τότε θα δω τις ελλείψεις μου και τότε θα δω τα λάθη μου και τότε θα δω την κακία μου, θα δω και τη ζήλια μου. Αμάν αυτή η ζήλια. Σαν σαράκι κατατρώει τις ψυχές μέσα στην οικογένεια. Η ζήλια. Φοβερό πράγμα η ζήλια.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot στη Σούδα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Ορμό έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες, οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ για την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύρο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Γέρακα. Η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εποφελήθηκε οικονομικά με αθέμητο τρόπο μετά την επιστροφή του στην Προεδρία. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Χελιδόνι», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς αναφερόμαστε στο Χελιδόνι αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Είναι η τελευταία εκπομπή του αφιερώματος και σήμερα θα μιλήσουμε για το ίδιο το πτηνό, αυτό το αποδημητικό πτηνό, που έχει νομίζω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να το γνωρίζουμε από την ψαλιδωτή του ουρά. Και βεβαίως ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα δούμε τα Χελιδόνια ξεκινά και έρχεται η άνοιξη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ίδιο το ζώο αυτό, για το ίδιο το πτηνό, με την βοήθεια σήμερα της κυρίας Ρούλας Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Κυρία Τρίγκου, χαίρετε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους και όσους μας ακούν.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για το Χελιδόνι, αλλά και για άλλα αποδημητικά πτηνά, μεταναστευτικά πτηνά, όπως είναι το Χελιδόνι, που ανήκουν βεβαίως έτσι όλα μαζί στην ίδια αυτή οικογένεια των αποδημητικών πτηνών. Τι μπορούμε να πούμε για το Χελιδόνι ξεκινώντας την συνομιλία μας?
1: Καταρχάς είναι και πολύ μεγάλη χαρά δική μας, γιατί το Χελιδόνι, αν μη τι άλλο, είναι από τα πιο διάσημα ας πούμε είδη πουλιών, τα οποία απαντούν στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι συνώνυμο της άνοιξης, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ίσως να είναι και το πιο διάσημο είδος πουλιού τα οποία έχουμε εδώ πέρα σε εμάς. Αυτή την εποχή βέβαια τα χελιδόνια μας εγκαταλείπουν, πηγαίνουν για τους τόπους που θα περάσουν το χειμώνα, αλλά είναι και αυτά τα οποία πάντα είναι συνώνυμα της άνοιξης. Στην Ελλάδα απαντούν 5 είδη χελιδονιών, δηλαδή αυτό που λέμε χελιδόνι δεν είναι μόνο ένα χελιδόνι, είναι 5 διαφορετικά είδη, τα οποία έχουμε τακτικά κάθε χρόνο στη χώρα μας. Ο κόσμος, ο περισσότερος που θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, ξέρει τα 2, δηλαδή το σταυλοχελίδωνο και το σπιτοχελίδωνο, επειδή φωλιάζουν πολύ κοντά στον άνθρωπο. Τα άλλα είναι έτσι λίγο πιο απομονωμένα κλπ. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ αγαπητά πουλιά, στενά συνυφασμένα με τη λαϊκή μας παράδοση και επίσης με τους πολιτισμούς πολλών άλλων χωρών.
0: Έχουμε έτσι μαρτυρίες ενδεχομένως από πότε κάνουν την εμφάνισή τους, τουλάχιστον έχουμε μαρτυρίες εδώ στη χώρα μας.
1: Αρχή καταρχάς να σας πω ότι αν δείτε και αν με μια οποιαδήποτε επίσκεψη σε κάποιο αρχαιολογικό μουσείο, που αν μη τι άλλο έχουμε πάρα πολλά, σίγουρα θα δείτε πάνω σε κάποιο είτε σκεύος είτε οτιδήποτε σε τοιχογραφία, θα δείτε κάποιο χελιδόνι. Μια από τις πιο διάσημες τοιχογραφίες που είναι η τοιχογραφία της Άνοιξης από το ακροτήριο της Σύρας, απεικονίζονται χελιδόνια. Γιατί ακριβώς τα χελιδόνια είναι στενά συνυφασμένα με την Άνοιξη. Οπότε θα έλεγα ότι από πάντα. Δηλαδή η ζωή μας και η σχέση μας είναι παράλληλη. Οι άνθρωποι πάντα είχαν συνδυάσει την άφηξη των χελιδονιών με την άνοιξη και βέβαια είναι πάρα πολύ αγαπητά στους ανθρώπους, όχι μόνο επειδή είναι προάγγελοι της άνοιξης, αλλά και βεβαίως γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί τρώνε εκπληκτικά μεγάλες ποσότητες διαφορών εντόμων που εμάς μας ενοχλούν, όπως κουνούπια και μύγες. Οπότε φανταστείτε τι θα κάναμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα χελιδόνια να μας βοηθάνε κάθε άνοιξη.
0: Είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο πτηνό, έτσι δεν είναι, το χελιδόνι, πέρα από ότι είναι από τα πιο γνωστά στη χώρα μας.
1: Είναι εκπληκτικά ήδη, γιατί καταρχάς ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι πετούν σε όλες τις υπήρους της γης, εκτός από την Ανταρκτική. Ζούνε δίπλα στον άνθρωπο, αλλά θα τα βρούμε και μακριά από τον άνθρωπο, σε όλους τους πιθανούς βιότοπους. Είναι είδη τα οποία είναι ελάχιστα γραμμάρια, αλλά διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, πάνω από 20.000 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι ένα χελιδόνι διανύει κάθε χρόνο ώστε να φύγει από την υποσαχάρια Αφρική, όπου περνάει το χειμώνα, και να έρθει στους Μεσογειακούς και σε άλλους βιότοπους και να ξαναγυρίσει πίσω. Έχουν εκπληκτική ικανότητα στο πέταγμα. Τρώνε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως είπαμε, εντόμων, τα οποία αρκετά από αυτά είναι και βλαβερά για τον άνθρωπο. Και γενικά έχουν μια πάρα πολύ έτσι, έντονη φιλοπατρία. Επισκέπτονται την ίδια φωλιά, είναι αρκετά πιστά μεταξύ τους και στους προορισμούς τους. Οπότε θα έλεγα είναι από τα πιο εκπληκτικά είδη πουλιών τα οποία έχουμε.
0: Ωραία. Να έρθουμε τώρα στα είδη των χελιδονιών που έχουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα και να δούμε και τι ισχύει για το εξωτερικό. Αλλά να μιλήσουμε αρχικά για την Ελλάδα. Μας είπατε ότι έχουμε 5 είδη χελιδονιών. Εμείς ξέρουμε καλύτερα έτσι το λευκοχελίδωνο και το σταυλοχελίδωνο. Αλλά για πείτε μας για τα διαφορετικά είδη των χελιδονιών.
1: Σωστά, έχουμε 5 είδη. τα πιο κοινά και γνωστά στους ανθρώπους είναι δύο. Είναι το σπιτοχελίδωνο, αυτό το κλασικό, το ασπρόμαυρο, το οποίο δεν έχει διχαλωτή ουρά, και το σταυλοχελίδωνο. Mm-hmm. Το κλασικό που απεικονίζεται και στις περισσότερες στιχογραφίες είναι το σταυλοχελίδωνο, το οποίο το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει διχαλωτή ουρά, έτσι έντονες χαρακτηριστικές φτερούγες. Το φτέρωμά του πάνω είναι ένα σκούρο μπλε με μεταλλική λάμψη. Και από κάτω το πολύ χαρακτηριστικό του είναι το λαιμό του είναι κόκκινος. Mm-hmm. Και η ουρά του είναι κάτω, είναι από πίσω διχαλωτή. Τα ανήλικα χελιδόνια βέβαια πάντα έχουν πιο θαμπό φτέρωμα. Mm-hmm. Και επίσης όλα τα χελιδόνια βεβαίως επειδή είναι ντομοφάγο έχουν το χαρακτηριστικό πολύ λεπτό ράμφος. Πετάει εξαιρετικά γρήγορα.

0: φωλιές. Mm-hmm. Το, όπως και τα υπόλοιπα χελιδόνια, συνήθως κάνουν 4 με 6 αυγά, τα οποία τα κλωσάνε επί περίπου 2 εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ στοργικοί και οι δύο γονείς, φροντίζουν και οι δύο γονείς για την ανατροφή των μικρών. Και οι νεοσοί κάνουν τις πρώτες απόπειρες να πετάξουν αφού περίπου συμπληρώσουν 20 μέρες.
1: Mm-hmm. Πριν πάμε εκεί, είπαμε για το σπιτοχελίδωνο και το σταυλοχελίδωνο. Τα άλλα είδη, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια, και οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, λοιπόν, καταρχάς είπαμε το κλασικό, το σταυλοχελίδωνο, το οποίο είναι αυτό που φωλιάζει δίπλα στον άνθρωπο και έχει τη διχαλωτή ουρά. Το σπιτοχελίδωνο, το οποίο είναι το ασπρόμαυρο, έτσι λίγο πιο μικρό χελιδονάκι. Μετά έχουμε το δέντροχελίδωνο, που είναι έτσι σαν να λέμε ο συγγενής από το χωριό του κοινού χελιδονιού, το οποίο φωλιάζει κυρίως σε αγροτικές και σε περιοχές της υπαίθρου και ξεχωρίζει από την κόκκινη πάλι, από τον κοκκινοπό αυχένα, και έχει έτσι πιο έντονα, λίγο αμμώδη χρώματα. Έχουμε το βράχοχελίδωνο, το οποίο έχει έτσι ένα ελαφρύ καφετή χρωματισμό και είναι το μόνο χελιδόνο το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και στη μέση του χειμώνα, γιατί πολλά από αυτά δεν φεύγουν για την Αφρική, αλλά μένουν πίσω στη χώρα μας, αλλά μακριά από τις πόλεις και κυρίως κοντά σε υγρότοπους. Και τελευταία έχουμε το όχθοχελίδωνο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο δεν φτιάχνει τη φωλιά του από σε σπίτια και από σβόλους κλπ, αλλά σε τρύπες που σκάβει μόνο του σε αμμώδεις όχθες. Και είναι το πιο μικρό χελιδόνο της Ευρώπης, με μήκος μόλις 12 εκατοστά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ μικρό έτσι σε μέγεθος. Τώρα, αυτά μεταξύ τους, πέρα από την, αν θέλετε, την όψη τους αρχικά, την εμφάνισή τους, τι άλλες διαφορές έχουν αυτά τα είδη, τα πέντε συνολικά είδη των χελιδονιών που τουλάχιστον βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα?
0: Τα πιο χαρακτηριστικά είναι το λευκό χελίδωνο, που είναι κυριολεκτικά ασπρόμαυρο και πίσω δεν έχει διχάλωτη ουρά. Mm-hmm. Μετά έχουμε το σταυλοχελίδωνο, που είπαμε έχει αυτές τις έντονες μεταλλικές αποχρώσεις, ειδικά άμα πέσει πάνω του ο ήλιος, έχει ένα εκπληκτικό μπλε μεταλλικό χρώμα, έντονα διχαλωτή ουρά και κόκκινο πρόσωπο και λαιμό. Αυτό που λέμε το μίλτο χελίδωνο ή αλλιώς και το δέντρο χελίδωνο, μοιάζει πολύ με το σταυλοχελίδωνο, αλλά το πάνω μέρος της βάσης της ουράς είναι ανοιχτόχρωμο και είναι έτσι πιο κοκκινοπά τα χρώματά του. Uh-huh. Ξεχωρίζουν βέβαια παρένθεση όλα αυτά πολύ από τις φωλιές τους, οπότε είναι βασικό. Uh-huh. Και τα δύο τα τελευταία, τα πιο έτσι απομονωμένα μακριά από τον άνθρωπο, το βράχο χελίδωνο και το οχθοχελίδωνο, είναι καφετιά. Και η ουρά τους σε κανένα από αυτά δεν είναι διχαλωτή, είναι λίγο τετραγωνισμένη.
1: Μάλιστα. Έχουμε έτσι στοιχεία για τον πληθυσμό τους στη χώρα μας, κυρία Τρίγκου, που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε?
0: Καταρχάς, επειδή η ορνηθολογική εδώ και πολλά χρόνια υλοποιεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης κοινών ειδών πουλιών, γιατί τα χελιδόνια δεν είναι ήδη σπάνια, είναι ήδη κοινά. Mm-hmm. Οπότε στο πλαίσιο αυτό της παρακολούθησης των κοινών ειδών πουλιών παπαντού στην Ελλάδα, δεν έχουμε ακριβή μεγέθη πληθυσμού, αλλά έχουμε ενδείξεις όσον αφορά τις τάσεις των πληθυσμών τους, δηλαδή αν είναι σταθερά, αν μειώνονται ή αν αυξάνονται. Mm-hmm. Τα χελιδόνια έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς, αλλά ωστόσο, επειδή όπως και πολλά άλλα είδη τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα, τα θεωρούμε κοινά και θεωρούμε ότι θα τα έχουμε πάντα, ωστόσο γνωρίζουν πολύ μεγάλες μειώσεις. Έτσι ακριβώς και τα χελιδόνια και στη δική μας τη χώρα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, παρακολουθούμε στενά τους πληθυσμούς τους, ώστε να μπορούμε να δούμε τι διακυμάνσεις έχουν. Uh-huh. Για τη δική μας τη χώρα, ο πληθυσμός των χελιδονιών θεωρείται σταθερός και όχι μειούμενος, αλλά σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία και σε άλλες περιοχές, θεωρούν ότι γνωρίζει μεγάλη πτώση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζει και το 40%.
1: Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, με τι μπορεί να σχετίζεται αυτή η πτώση του πληθυσμού του χελιδονιού στις χώρες που μας είπατε. Να έρθουμε τώρα λίγο στο ίδιο το πτηνό, να δώσουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ίδιο το ζώο εδώ. Δηλαδή, πέρα από το μέγεθός του, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και βιολογικά χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπαμε, ένα πολύ έτσι έντονο χαρακτηριστικό της ομάδας, θα έλεγα, το χελιδονιό, γιατί δεν είναι μόνο ένα είδος. Για αυτά τα τουλάχιστον πέντε είδη που απαντούν εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και άλλα δύο στην Ευρώπη, είναι ότι απαντούν σχεδόν παντού. Έτσι, ότι είναι ένα είδη τα οποία είναι αρκετά προσαρμοστικά στο περιβάλλον. Μπορούμε να τα δούμε σχεδόν σε όλους τους βιότοπους, εκτός βέβαια από τους πάρα πολύ κρύους, όπως είναι η Ανταρκτική. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μακριές τερούγες και ψαλιδωτή ουρά. Είναι εξαιρετικά επιδέξια στον αέρα και γι' αυτό και μπορούν και τρέφονται ενώ πετούν. Τρέφονται αποκλειστικά με έντομα και ταΐζουν με αυτά και

0: τα μικρά τους με σβόλους εντόμων τα οποία σχηματίζουν, που μπορεί ο καθένας τους να περιέχει δεκάδες μικρά έντομα. Δηλαδή, φανταστείτε, ένας σβόλος μπορεί να περιέχει μέχρι και 50 μύγες ή κουνούπια για να ταΐσουν τα μικρά τους. Mm-hmm. Είναι ήδη μεταναστευτικά, καθαρά μεταναστευτικά, και μάλιστα, όπως λέμε, είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή, διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στους τόπους όπου φωλιάζουν από τους τόπους όπου περνά το χειμώνα. Ειδικά τα χελιδόνια τα οποία έρχονται σε εμάς χρειάζεται να ξεπεράσουν δύο πολύ μεγάλα οικολογικά φράγματα, όπως λέμε, που είναι το ένα η έρημος Σαχάρα και το άλλο η Μεσόγειος, και γι' αυτό ακριβώς τα πουλιά αυτά καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια και χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα για να κάνουν αυτό το μεγάλο τους ταξίδι, mm-hmm. το οποίο απαιτεί αρκετές τάσεις για ξεκούραση, νερό και φαγητό βέβαια. Τώρα, επίσης, η μετανάστευσή τους πραγματικά είναι θεαματική. Είναι από τις πιο εκπληκτικές στο ζωικό βασίλειο. Το πολύ χαρακτηριστικό τους είναι οι φωλιές οι οποίες φτιάχνουν, γιατί και από αυτές πολλές, όπως είπαμε, είναι δίπλα στον άνθρωπο, που φτιάχνουν έτσι πολύ επιδέξιες φωλιές με σβόλους από λάσπη και διάφορα άλλα υλικά, για τις οποίες εργάζονται σκληρά και οι δύο γονείς. Και για να φτιαχτεί μια φωλιά, την οποία παρένθεση κάποιοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία καταστρέφουν, φανταστείτε ότι μπορεί να χρειαστεί πάνω από 1.500 βόλους για να δημιουργηθεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι προσπάθεια καταβάλουν για να την κάνουν.
1: Από τι φτιάχνουν τη φωλιά τους, για να μείνουμε λίγο σε αυτό το στοιχείο πριν προχωρήσουμε.
0: Φτιάχνουν από πυλό, όπως και αυτές που φτιάχνουμε εμείς, μάλιστα τα κάνουν τα χελιδονίσματα, δηλαδή λάσπη, που τις μεταφέρουν υπό μορφή σβόλου και πολλές φορές βάζουν και κάποια άλλα υλικά, όπως ας πούμε μικρά χορταράκια. Αλλά γενικά οι φωλιές τους είναι νερό και λάσπη, το οποίο mm-hmm. μάλιστα ως κολλώδες υλικό χρησιμοποιούν το σάλιο τους.
1: Mm-hmm. Μας είπατε ότι έχει και ένα χαρακτηριστικό σχήμα η φωλιά τους.
0: Σωστά. Ανάλογα ναι. με το είδος mm-hmm. του χελιδονιού έχει και τελείως άλλη φωλιά. Δηλαδή το λευκό χελίδωνο, το κλασικό το ασπρόμαυρο χελιδόνι που φωλιάζει δίπλα μας, η φωλιά του είναι μια κούπα η οποία είναι τελείως κλειστή, με ένα πολύ μικρό άνοιγμα μόνο. Το σταυλοχελίδωνο, αυτό που πάλι φωλιάζει δίπλα μας και έχει τη διχαλωτή ουρά και το κόκκινο πρόσωπο, η φωλιά του είναι φτιαγμένη πάλι σαν κούπα, αλλά είναι ανοιχτή, δεν είναι τελείως κλειστή, ενώ στο λευκό χελίδωνο έχει μόνο ένα μικρό ανοιγματάκι. Τώρα στο δεντροχελίδωνο, η φωλιά του είναι εντελώς κλειστή με ένα μακρύ διάδρομο, σαν να έχει ένα τούνελ δηλαδή κάνει. Ενώ στα υπόλοιπα άλλα δύο είδη, το βραχοχελίδωνο και το οχτωχελίδωνο, οι φωλιές τους καταρχάς του ενός, όπως είπαμε, τη σχηματίζει μόνο του, δεν φτιάχνει φωλιές δηλαδή το ίδιο δίπλα στον άνθρωπο, αλλά ανοίγει ένα τούνελ το ίδιο, μέσα σε όχθες ποταμών κλπ. Ενώ στο βραχοχελίδωνο η φωλιά του είναι επίσης αρκετά κλειστή, σαν κύπελο. Αλλά είναι ανοιχτή πάλι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθεια σας, κυρία Τρίγκου. Θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Ρούλα Τρίγκου.

0: Συζητάμε σήμερα για το Χελιδόνι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Να συνεχίσουμε, αναφερθήκαμε, δώσαμε κάποια στοιχεία σχετικά με τα είδη των χελιδονιών που απαντάν εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το τι ισχύει για το εξωτερικό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Όσον αφορά εννοείται τα άλλα είδη τα οποία
0: ναι, τα άλλα είδη που έχουμε σε άλλες χώρες. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, συγγνώμη, είχε κάποια διακοπή σύνδεση. Στην Ευρώπη έχουμε και άλλα δύο είδη, τα οποία απαντούν βέβαια σε εμάς είναι πάρα πολύ σπάνιοι επισκέπτες. Είναι το αφρικανικό οχθοχελίδωνο, το οποίο είναι επιδημητικό σε κάποιες περιοχές εδώ πέρα. Και επίσης έχουμε και το έρημο χελίδωνο, το οποίο αναπαράγεται κυρίως σε ερημικές περιοχές με βράχια ή χαλάσματα. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, αλλά στην Ευρώπη είναι μόνο πάλι ως σπάνιος επισκέπτης.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μεταναστεύσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι για παράδειγμα, την άνοιξη, και μετά να γυρίσει πάλι πίσω?
1: Τους, δεν είναι η περιοχή εξάπλωσής τους, αλλά όπως όλα τα πουλιά, πολλές φορές, και σε εμάς δηλαδή στη λίστα των ειδών πουλιών της Ελλάδας, έχουμε κάποια είδη τα οποία είναι είτε παραπλανημένοι μετανάστες, είτε κάποια είδη τα οποία λόγω απειρίας ή λόγω μικρής ηλικίας κλπ. Μπορούμε να τα δούμε και σε άλλες περιοχές. Οπότε η φυσική περιοχή εξάπλωσής τους δεν είναι αυτή, ούτε δηλαδή του αφρικανικού οχθοχελίδωνου, ούτε του ερημοχελίδωνου. Αλλά ωστόσο μπορεί, ναι, θα μπορούσε ως σπάνιος επισκέπτης να το δούμε να πάει και αρκετά βορειότερα, όπως σε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τι ρόλο παίζει το οικοσύστημα, αν θέλετε, ή ιδιότοποι, όσον αφορά το χελιδόνι? Ξέρουμε ότι είναι αποδημητικό πτηνό, ότι μεταναστεύει, δεν μένει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή για όλο το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεταναστευτικό και αποδημητικό πτηνό, αλλά απ' την άλλη οι συνθήκες, αν θέλετε, κλιματολογικές ή ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα, τι ρόλο παίζει για το ίδιο το χελιδόνι?
1: Παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο. Όλα τα είδη πουλιών τα οποία ανήκουν στις κορυφές της τροφικής αλυσίδας και γενικά, όπως ξέρετε, όλοι μας, ακόμα και εμείς που είμαστε μέρος του οικοσυστήματος, όλους μας συνδέει η ίδια αλυσίδα. Για ένα είδος λοιπόν πουλιού το οποίο τρέφεται με έντομα, τα οποία τα έντομα εξαρτώνται με τη σειρά τους από διάφορους άλλους βιότοπους κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα των βιοτόπων. Σκεφτείτε ότι τα χελιδόνια, ακριβώς επειδή είναι μεταναστευτικά, περνάνε τα μάτια τους και η ζωή τους από πάρα πολλά διαφορετικά είδη βιοτόπων κάθε χρόνο. Τα χελιδόνια τα οποία εμείς έχουμε τώρα δίπλα μας, είχαμε την άνοιξη και έχουμε ακόμα σε κάποιες περιοχές, τα οποία ζουν σε μεσογειακούς βιότοπους, το χειμώνα τα βλέπει στις σαβάνες της Αφρικής. Μάλιστα και ως ορνηθολογική που έχουμε κάποια συνεργασία με τις ορνηθολογικές οργανώσεις της Αφρικής, ήταν εκπληκτικό το να βλέπεις τις σαβάνες Αφρικής τα πουλιά, τα οποία εντός εισαγωγικών, ας πούμε, είναι τα δικά μας πουλιά, να τρέφονται εκεί πέρα. Mm-hmm. Η ποιότητα των βιοτόπων είναι εξαιρετικά σημαντικά για αυτά τα είδη και γι' αυτό και επηρεάζονται πάρα πολύ από τις αλλαγές της χρήσης γης. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είναι εντομοφάγα, οτιδήποτε επηρεάζει τους πληθυσμούς των εντόμων, δηλαδή εντατική καλλιέργεια της γης, η πολύ μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων, οποιαδήποτε άλλα θέματα επηρεάζουν, η ρύπανση, ακόμα και οι κλιματικές διακυμάνσεις, επηρεάζουν άμεσα και τους πληθυσμούς των πουλιών. Τα πουλιά μεταναστεύουν όχι λόγω της θερμοκρασίας, κυρίως η κινητήρια δύναμη για τη μετανάστευση, το κίνητρο, είναι η διαθεσιμότητα της τροφής. Τα χελιδόνια θα μπορούσαν να μένουν εδώ πέρα όλο το χρόνο. Αλλά επειδή ακριβώς το χειμώνα οι πληθυσμοί των εντόμων μειώνονται πάρα πολύ, ακολουθούν τα έντομα. Και τα έντομα στην Αφρική το χειμώνα είναι πάρα πολύ άφθονα. Όταν αρχίζουν και γίνονται πάλι και σε εμάς άφθονα την άνοιξη και το καλοκαίρι, έρχονται σε εμάς για να φωλιάσουν. Που εκεί πέρα οι συνθήκες στην Αφρική είναι πάρα πολύ αντίξωες. Οπότε γενικά θα έλεγα ότι τα πουλιά ούτως ή άλλως είναι δείκτης της ποιότητας των οικοσυστημάτων. Τα χελιδόνια ένας λόγος παραπάνω.
0: Να έρθουμε λίγο στο ίδιο το πουλί, να δούμε πώς μεγαλώνει, πώς αναπαράγεται τη ζωή του, δηλαδή τις φάσεις της ζωής του, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, κυρία Τρίγκου. Είπαμε δύο λόγια προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας για το μέγεθος των χελιδονιών, που είναι μικρό. Πόσα εκατοστά περίπου, ας πούμε, κυμαίνεται?
1: Είναι, εξαρτάται από το είδος, αλλά γενικά, ας πούμε, το πιο μικρούλι είναι, είπαμε, μέχρι 15 εκατοστά, που είναι και από τα μικρότερα, από τα μικρότερα είδη, και κατά μέσο όρο είναι περίπου 20 εκατοστά. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό το σταυλοχελίδωνο είναι περίπου 20 εκατοστά, το σπιτοχελίδωνο είναι 13 κλπ. Δηλαδή κυμαίνονται περίπου από τα 20 μέχρι τα 15 εκατοστά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι είδη τα οποία, όπως όλα τα μικρόπουλα, με το που γεννιούνται πολύ γρήγορα, τα πουλιά, τα νεαρά, πρέπει να είναι έτοιμα να διανύσουν και να κάνουν το μεγάλο του ταξίδι, δεν μπορούν να παραμείνουν σε εμάς.
0: Πόσο γρήγορα, κυρία Τρίγκου.
1: Καταρχάς, οι νεοί κάνουν την πρώτη τους απόπειρα για να πετάξουν, τις κάνουν μετά από περίπου 20 μέρες. Mm-hmm. 17 με 24 μέρες ζωής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά από περίπου 2 με 3 εβδομάδες, όλο αυτό το μικρό πουλάκι το οποίο βλέπετε πρέπει να είναι έτοιμο να μεταναστεύσει και να διανύσει 10.000 χιλιόμετρα και παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα ενηλικιώνται. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα πουλιά έχουν πάρα πολλούς θηρευτές. Αρκετά θέλουν επίσης να τα φάνε, όπως διάφορα άλλα διαπρακτικά. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα έτοιμα, mm-hmm. Και σε γρήγορση, ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν και να μπορούν να πετάξουν κλπ. Δεν είναι δηλαδή όπως κάποια άλλα είδη που ανήκουν στη κορυφή της τροφικής αλυσίδας, όπως τα αρπακτικά κλπ. Και μπορεί να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, γιατί mm-hmm. δεν έχουν πολλούς θηρευτές.
0: Mm-hmm. Για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το τεράστιο ταξίδι της μετανάστευσης έτσι, από το ένα μέρος στο άλλο, που φτάνει και ξεπερνά, όπως μας είπα, τα 10.000 χιλιόμετρα, πώς θα πρέπει να είναι, αν θέλετε, προετοιμασμένα, πώς προετοιμάζονται για να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι?
1: Η αλήθεια είναι ότι τους προετοιμάζει η φύση. Δηλαδή τα είδη αυτά πουλιών, όλα τα είδη πουλιών που είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων, έχουν δημιουργηθεί έτσι και έχουν τέτοια σωματικά χαρακτηριστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι. Τα χελιδόνια έχουν λεπτές και πολύ επιδέξεις και δρεπανοειδείς στερούγες που τους βοηθάνε να πετάνε πολύ γρήγορα. Έχουν επίσης αυτές τις μακριές και λοιπά ουρές που επίσης τους διευκολύνει στο πέταγμα. Αυτό το οποίο χρειάζεται ένα πουλί για να μεταναστεύσει είναι η επάρκεια τροφής, δηλαδή χρειάζεται όπως και εμείς για να μπορούμε να χοροπηδάμε και να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, χρειαζόμαστε ενέργεια. Το ίδιο λοιπόν πράγμα το οποίο είναι καθοριστικό είναι και για τα χελιδόνια. Χρειάζεται να έχουν τραφεί πολύ καλά, να έχουν μαζέψει λίπος, γιατί θα το κάψουν όλο μέχρι να φτάσουν στον προορισμό του, ώστε να μπορούν να μεταναστεύσουν. Τώρα κατά τα άλλα τα χελιδόνια, όπως είπαμε, όπως και πολλά άλλα είδη τέτοιου είδους μικροπουλιών, ας πούμε, μεγαλώνονται και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Είναι πολύ στοργικοί και οι δύο γονείς, δηλαδή και οι δύο γονείς φροντίζουν για την ανατροφή των νεοσών. Και το κάθε ζευγάρι μπορεί να φωλιάσει είτε μόνο του, είτε σε διάφορες άλλες, είτε χαλαρές, είτε πιο έντονες αποικίες που κάνουν, δηλαδή φωλιάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο. Όπως είπαμε, γεννάνε κατά mm-hmm. μέσο όρο 4 με 6 αυγά, τα οποία κλωσάει το θηλυκό για περίπου 2 εβδομάδες. Και το ζευγάρι περιποιείται στοργικά τα μικρά του, κουβαλώντας φαγητό στη φωλιά. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες η νεοσύνη είναι έτοιμη και τα χελιδόνια μεταναστεύουν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν πάει το καθένα μόνο του.
0: Οπότε γεννούν, αναπαράγονται πριν τη μετανάστευση, σε πιο...
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Τα χελιδόνια έρχονται σε εμάς την άνοιξη. Μάλιστα κάποια είδη από αυτά, όπως το σπιτοχελίδωνο, το κλασικό το ασπρόμαυρο χελιδονάκι που φωλιάζει στα σπίτια μας, μπορεί να έρθει ακόμα και από τα τέλη Φεβρουαρίου. Είναι δηλαδή λίγο μύθος ότι τα χελιδόνια έρχονται μόνο αργά την άνοιξη. Έρχονται και ακόμα αρκετά νωρίς, ακόμα και από τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό ή όχι? Πάλι να μην τα συνδέουμε όλα με τον καιρό.
1: Όχι κατά ανάγκη, δηλαδή δεν συνδέονται όλα με τον καιρό. Πολλές φορές είναι οι κλιματικές συνθήκες, αλλά πολλές φορές είναι και κάποιες ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα ούρια άνεμη. Θα πούμε μετά, για παράδειγμα, αυτό το πολύ λυπηρό περιστατικό που είχαμε φέτος την άνοιξη με τη θανάτωση χιλιάδων χελιδονιών τα οποία μετανάστευσαν από την Αφρική και τους έπιασε πάρα πολύ άσχημη κακοκαιρία σε εμάς. Ο λόγος που τους έπιασε είναι γιατί είχε πολύ ευνοϊκούς ανέμους που βοηθάνε το ταξίδι τους από την Αφρική για την Ευρώπη. Και δυστυχώς σε εμάς έπιασε αυτή πολύ έντονη κακοκαιρία και τα αποδεκάτησε κυριολεκτικά. Οπότε ετοιμάζονται να φύγουν όταν οι συνθήκες οι καιρικές είναι ευνοϊκές. Δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή από θέμα κλιματικής αλλαγής κλπ.
0: Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ακόμα και το Φλεβάρι το σπιτοχελίδωνο, έτσι, αυτό το είδος χελιδονιού στη χώρα μας. Είπαμε για την αναπαραγωγή τους. Πόσα μικρά κάνουν?
1: Περίπου 4 με 7. κατά μέσο όρο. Και γι' αυτό και ακριβώς όλα τα είδη καταρχάς που κάνουν περισσότερα μικρά, ενώ τα αρπακτικά συνήθως έχουν ένα ή δύο, είναι τα είδη τα οποία έχουν και περισσότερους θηρευτές. Όσο περισσότερα μικρά κάνεις, τόσο περισσότερο εξασφαλίζεις τη διαιώνιση του είδους σου. Και γι' αυτό και τα χελιδόνια κάνουν αρκετά μικρά. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ακριβώς επειδή έχουν πολλούς θηρευτές, πολλά είδη περιλαμβανομένων των χελιδονιών επιλέγουν να μεταναστεύουν το βράδυ, όταν οι θηρευτές είναι λιγότεροι και οι καιρικές συνθήκες καλύτερες. Οπότε, ναι, κάνουν γενικά κατά μέσο όρο, μπορούμε να πούμε, 4 με 7 μικρά, τα οποία ξεκινάνε και μεταναστεύουν μαζί με τους γονείς.
0: Τα οποία όλα θα επιβιώσουν από αυτά ή λόγω των θηρευτών και των άλλων κινδύνων ενδεχομένως κάποια να μην καταφέρουν να επιβιώσουν, να μην καταφέρουν να βρεθούν στον τόπο μετανάστευσης, έτσι?
1: Γενικά έχουν μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Εξαρτάται τώρα ο δικός μας ο ρόλος των ανθρώπων, τη χαιρένει γενικά όλο αυτό το ισοζύγιο κατά πόσα επιζούν και πόσα όχι. Αλλά γενικά πάντα εννοείται ότι υπολογίζεται ότι τουλάχιστον, ας πούμε, τα μισά από αυτά δεν θα επιβιώσουν, είτε λόγω του πολύ απαιτητικού ταξιδιού, είτε άλλων αιτιών. Για παράδειγμα, γιατί λέω ότι ο ρόλος του ανθρώπου είναι καθοριστικός, ότι τα χελιδόνια, όπως και όλα τα είδη πουλών, έχουν φυσικούς εχθρούς. Οπότε ούτως ή άλλως κάποια δεν θα αντέξουν το μεταναστευτικό ταξίδι, θα πεθάνουν από εξάντληση, θα τα φάει κάποιος θηρευτής, μπορεί να πνιγούν στη θάλασσα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πολύ έθιμες καιρικές συνθήκες και να αναγκαστούν να σταθμεύσουν κάπου και να αντιμετωπίσουν κάποια απειλή εκεί πέρα. Αλλά και ο ρόλος ο δικός μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά όσον αφορά την καταστροφή των φωλιών και λοιπά, που μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αυτό και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Να δώσουμε και άλλες πληροφορίες για το χελιδόνι, κυρία Τρίκου, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας. Θα κάνω μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επειδή ακροατές σήμερα στο Χελιδόνι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είναι κοντά μας, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, η κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Να συνεχίσουμε, κυρία Τρίγκου, έτσι από εκεί που προηγουμένως σταματήσαμε, πριν από την απαραίτητη διακοπή. Ουσιαστικά μιλάγαμε για τη μετανάστευση των χελιδονιών και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της μετανάστευσης. Πόσο χρονικό διάστημα τους παίρνει, χρειάζονται μέχρι να μεταναστεύσουν? Έτσι, έχουμε κάποια στοιχεία να πούμε και για αυτό το θέμα?
1: Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχει πολλοί κόσμος και μας ρωτάει πολύ συχνά πόσο κάνουν να μεταναστεύσουν, τι διαδρομές κάνουν κλπ. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή δυστυχώς και ως ορνηθολογοί πολύ θα θέλαμε να τα ακολουθούμε από πίσω πετώντας, αλλά δεν είναι εφικτό, τις περισσότερες πληροφορίες που έχουμε για τη μετανάστευση είναι από την τοποθέτηση των ρηφορικών πομπών και επίσης από τις δακτυλιώσεις. Δηλαδή, για να μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα μεταναστευτικά πουλιά, να μάθουμε ποιες μεταναστευτικές διαδρομές ακολουθούν και ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πολύ, την τηλεμετρία. Δηλαδή, τους τοποθετούμε μικροσκοπικούς πομπούς δορυφορικούς, που είναι ελαχίστων γραμμαρίων, για ένα πουλάκι το οποίο επίσης είναι πολύ λίγο γραμμαρίων, όπως καταλαβαίνετε. Και έτσι μπορούμε και βρίσκουμε πόσο χρόνο κάνουν μέχρι να φτάσουν στο τελικό τους προορισμό και επίσης πάρα πολύ σημαντικό ποια διαδρομή ακολουθούν, ώστε να μπορούμε να δούμε από ποιες περιοχές περνάνε και ποια βιότοπη είναι σημαντική για αυτά. Από τηλεμετρία, λοιπόν, καταρχάς ο χρόνος που χρησιμοποιούν τα χελιδόνια ποικίλει και επίσης έχουμε μάθει πολλά από τις δακτυλιώσεις, δηλαδή στα πουλιά τοποθετείται ένα πολύ ειδικό δαχτυλίδι, το οποίο είναι σαν να έχει το καθένα τη δική του ταυτότητα, ώστε αν ξαναπιαστεί από επιστήμονες ή ακόμα αν βρεθεί νεκρό σε κάποιο άλλο μέρος, μπορούμε να ξέρουμε πότε δακτυλιώθηκε και τι διαδρομή έκανε. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται μπορεί ένα μήνα, μπορεί και λιγότερο. Αλλά η απόσταση που κάνουν είναι τεράστια. Είναι περίπου, είπαμε, 10.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην υποσαχάρη Αφρική. Αναλόγως με τις συνθήκες μπορεί να την κάνουν και πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό συμβαίνει και με όλα τα μεταναστευτικά πουλιά. Αλλά κατά μέσο όρο κάνουν περίπου 20 μέρες με ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και για τις χώρες της Ευρώπης που είναι πιο μακριά από εμάς, για να φτάσουν από την υποσαχάρη Αφρική έτσι μέχρι την κεντρική, τη δυτική Ευρώπη, νομίζω χρειάζεται προφανώς περισσότερο χρόνο και κάνουν και περισσότερες τάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε εμείς είμαστε αρκετά κοντά. Ναι. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη μετανάστευση, γιατί βρίσκεται ουσιαστικά γεφυρώνει αυτό το πάρα πολύ αντίξωο πέρασμα μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. Βρισκόμαστε κάπου στο μέσο. Οπότε εμείς είμαστε πιο κοντά. Αλλά σκεφτείτε ότι εμείς βρισκόμαστε στην ανατολική μεταναστευτική διαδρομή, ενώ η δυτική μεταναστευτική διαδρομή, η οποία περνάει από την Ισπανία, Αγγλία κλπ., περνάνε πιο δυτικά, όπως βλέπετε, την Αφρική, από τα στενά του Κιβραλτάρ κλπ. Οπότε γι' αυτά είναι επίσης αρκετά κοντά και μπορούν και πετάνε μετά μέσω Ισπανίας κλπ. Δηλαδή δεν έχουμε τις ίδιες μεταναστευτικές διαδρομές.
0: Ναι.
1: Οπότε μεν χρειάζεται να κάνει σίγουρα πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ένα χελιδόνι το οποίο θα φτάσει στην Αγγλία. Αλλά επιλέγει άλλη διαδρομή, δεν επιλέγει τη δική μας. Τα χελιδόνια τα οποία επιλέγουν τη δική μας μεταναστευτική διαδρομή, που συνδεόμαστε πολύ και με τη διαδρομή της Τουρκίας κλπ., τη διαδρομή του Νείλου όπως λέμε, όλα αυτά τα χελιδόνια συνήθως δεν φτάνουν τόσο ψηλά. Φτάνουν στις πιο, ας πούμε, βαλκανικές χώρες ή τις πιο χαμηλές χώρες της Ευρώπης. Δεν φτάνουν πάρα πολύ βόρεια. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί κάποια χελιδόνια ακόμα και από τη δική μας μεταναστευτική διαδρομή να φτάσουν αρκετά ψηλά. Όσο πιο ψηλά, τόσο περισσότερες στάσεις. Έτσι, όσο περισσότερος ο δρόμος, τόσο περισσότερες στάσεις. Τα χελιδόνια έχουν μεν πολύ επιδέξεις στερούγες που τους βοηθάει να πετάνε γρήγορα και διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά έχουν ενεργητικό πέταγμα, δηλαδή πετάνε γρήγορα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ λεπτά πουλάκια με ελάχιστα γραμμάρια, χρειάζονται συχνές στάσεις. Δηλαδή σταματάνε, ανατροφοδοτούνται, ξεκουράζονται και το κοπάδι ξανασυνεχίζει. Χρειάζονται συχνές στάσεις. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο πιο μακριά τόσο περισσότερες στάσεις, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι τα πουλιά έχουν μνήμη. Όταν πετάνε από την Αφρική και πηγαίνουν στην Ευρώπη, έχουν, σαν να λέμε, περίπου στο μυαλό τους ένα χάρτη. Ξέρουν που θα σταματήσουν, στον υγρό τόπο τον οποίο ήταν της περσινής χρονιάς, ας πούμε, για να φάνε εκεί πέρα έντομα και να συνεχίσουν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν παραπέρα. Αν ένα υγροτοπάκι ή ένα λιβάδι, το οποίο είναι σημαντικά για αυτά που σταματούσαν για να τραφούν, δεν υπάρχει πια, αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τη συνέχεια του ταξιδιού τους.
0: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι τα πουλιά έχουν μνήμη, έχουν ένα χάρτη στο μυαλό τους για το πώς θα καλύψουν και πώς θα μπορέσουν να φτάσουν έτσι στο μέρος που θέλουν να φτάσουν, σε αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα κάθε άνοιξη βεβαίως, και μετά πώς να φύγουν από εκεί, να επιστρέψουν πάλι στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική. Τώρα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τροφή. Είπαμε κάποια πράγματα με το τρέφονται. Πόση τροφή χρειάζονται καθημερινά τα χελιδόνια? Δεν μιλώ για τις περιόδους αυτές που έχουν να κάνουν και συνδέονται με τη μετανάστευση, αλλά όλο το υπόλοιπο καιρό.
1: Γενικά, φαντάζομαι θα έχετε αναρωτηθεί και εσείς τι γίνεται και τα πουλιά όλη την ώρα τρώνε. Φαίνεται σαν όλη τη μέρα, μας το λέει και πολλοί κόσμος, σαν όλη τη μέρα συνέχεια να τρώνε. Ναι, αυτό το πράγμα συμβαίνει όχι επειδή είναι, έχουν έτσι, είναι, πώς το λένε, αχόρταγα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Το κάνουν γιατί ακριβώς καταναλώνουν πολύ μεγάλη ενέργεια τα χελιδόνια, ακριβώς ειδικά την περίοδο που πρέπει να ταΐσουν τα μικρά τους. Πρέπει κάθε μέρα να μαζέψουν εκατοντάδες έντομα, γιατί όπως σας είπα ταΐζουν τα μικρά τους με σβόλους, όπου ο κάθε σβόλος μπορεί να αποτελείται και περισσότερο από 50 έντομα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα έτσι μικροσκοπικά έντομα, κουνούπια κλπ. Πρέπει να μαζέψουν, να πιάσουν για να τα δώσουν στα μικρά τους. Οπότε οι ενεργειακές τους ανάγκες για κάθε μέρα, για το κάθε πουλί από αυτά, αριθμίζει αρκετές εκατοντάδες έντομα. Δεν τρώνε πολύ μεγάλα έντομα, είναι γι' αυτό και έχουν αυτό το μικροσκοπικό ράμφος. Τρώνε κουνούπια και μύγες και ακριβώς τα μαζεύουν, τα κάνουν σαν μπαλίτσα και τα δίνουν και στα μικρά τους. Οπότε οι ενεργειακές τους ανάγκες είναι τέτοιου τύπου, δηλαδή χρειάζεται να έχουν πλούσια τροφή. Δεν είναι είδη τα οποία μπορούμε εμείς να τα βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή με τα ύστερες κλπ., όπως ειδικά και σε εμάς αλλά και σε άλλες βόρειες χώρες βοηθάνε πολύ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βοηθάει καθόλου, εκτός αν κάποιος μπορεί να ξεμολύσει ένας μήνας από κουνούπια για να τα βοηθήσει. Οπότε χρειάζεται να πιάσουν μόνοι τους την τροφή τους και έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Ειδικά την περίοδο που έχουν μικρά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας με την κυρία Τρίγκου, αγαπητοί ακροατές. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμη με την βοήθεια της κυρίας Τρίγκου.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, για το χελιδόνι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό δεν το αναφέραμε, ίσως το λησμονήσαμε, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε, πόσα χρόνια ζει το χελιδόνι?
1: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γενικά για όλα τα είδη πουλιών πόσο ζουνε. Mm-hmm. Τα μόνα δεδομένα που μπορούμε να πούμε για ένα είδος πουλιού για το πόσο ζει είναι πάλι με δεδομένα τα οποία με κάποιο πουλί το οποίο το έχουμε δακτυλιώσει και ήταν χ χρονών, δηλαδή για παράδειγμα νεοσό στη φωλιά, και μετά το ξαναβρήκε κάποιο μετά από χ χρόνια ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πόσο ζει. Mm-hmm. Γενικά τα μικρόπουλα, όπως τα χελιδόνια, τα οποία έχουν και πολλούς θηρευτές, δεν ζουνε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δακτυλιωμένα πουλιά και χελιδόνια έχουν φτάσει και με περισσότερο από 10 χρονών. Mm-hmm. Οπότε τα αποτελέσματα που έχουμε όσον αφορά το πόσο μπορούν να ζήσουν, γιατί ελάχιστα είδη πουλιών φτάνουν το προσδόκιμο ζωής, γιατί συνήθως πεθαίνουν από άλλα αίτια, μπορούν mm-hmm. να φτάσουν και μέχρι τα 10 με 15 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα μπορούν να φτάσουν τόσο. Mm-hmm. Το ας πούμε πιο γυραιό χελιδόνι που έχει δακτυλιωθεί και έχουμε αποτελέσματα είναι περίπου 15 χρονών από όσο θυμάμαι. Μάλιστα. Οπότε βάσει αυτού μπορούμε και υπολογίζουμε πόσο ζουν τα πουλιά. Άλλα είδη πουλιών τα οποία είναι όπως αρπακτικά ή άλλα θαλασσοπούλια ζουν πολύ παραπάνω. Τα πουλάκια τα οποία τρέφονται με έντομα και λοιπά και αποτελούν θύραμα για πολλά άλλα είδη έχουν πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής.
0: Ζουν σε αγγέλες, σε σμήνι.
1: Τα χελιδόνια ναι, είναι ομαδικά. Είναι σαν να λέμε ομαδικοί έτσι, παίκτες. Ναι. Γενικά τους αρέσει φωλιάζουν τους απικίες. Είναι όλα μαζί, όπως θα δείτε και σε σύρματα και λοιπά που τα βλέπουμε, είναι σε αρκετές εκατοντάδες συγκεντρώσεις, με εκατοντάδες πουλιά. Οπότε ναι, τα χελιδόνια δεν είναι μοναχικά πουλιά, ζουν σε ομάδες. Και μάλιστα αρκετά από αυτά φωλιάζουν και σε ομάδες και φτιάχνοντας μικρές ή μεγαλύτερες απικίες.
0: Η κίνδυνη τώρα για τα χελιδόνια, αναφερθήκατε σε θηρευτές, έτσι, επειδή είναι και ένα μικρό πουλί το χελιδόνι, πάρα πολύ μικρό. Ποιοι είναι και έχουν διαφοροποιούνται ίσως από εποχή σε εποχή, έχουν αλλάξει
1: σίγουρα,
0: τα πράγματα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα διαφοροποιούνται όσον αφορά την περίοδο που μεταναστεύουν, οι κίνδυνοι αυξάνονται κατακόρυφα όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα, γενικά, ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα χελιδόνια? Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα κινδύνων που τα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Δηλαδή, ακριβώς επειδή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και του ταξιδιού χρειάζεται να διασχίσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις πάνω από θάλασσες και ερήμου, πολύ μεγάλος κίνδυνος είναι η εξάντληση κλπ. Επίσης χρειάζονται αρκετή ενέργεια, όπως είπαμε, οπότε αν κουραστούν, δεν έχουν άλλη ενέργεια και δεν βρεθεί κάποιο νησάκι ή ακόμα κάποιο πλοίο οτιδήποτε να σταματήσουν και είναι από τη θάλασσα, θα πνιγούν. Πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή μεταναστευτικών πουλιών και ιδιαίτερα χελιδονιών πνίγεται κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Επίσης, η ερημοποίηση και γενικά άλλες τέτοιου τύπου απειλές που αυξάνουν το μέγεθος όλου αυτού του οικολογικού εμποδίου του πολύ μεγάλου που είναι η διάσχιση της ερήμου, δυσχεραίνει πολύ το ταξίδι τους. Έχουν, όπως είπαμε, έρχονται αντιμέτωπα με αρπακτικά πουλιά.
0: Όπως για παράδειγμα, επίσης,
1: οποιαδήποτε είδη μπορείτε να φανταστείτε από τους σάιτους μέχρι ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, οι μαυροπετρίτες οι δικοί μας, η οποία είναι ένα είδος πουλιού εξαιρετικά σημαντικά για την Ελλάδα, μιας και 8 στους 10 μαυροπετρίτες όλου του κόσμου φωλιάζουν σε εμάς και είναι ένα γεράκι το οποίο είναι εκπληκτικά επιδέξιο στο πέταγμα, είναι συγγενικό με το πετρίτη που είναι το γρηγορότερο πουλί στον κόσμο. Το λέμε χαρακτηριστικά ο τελευταίος πειρατής της Μεσογείου, γιατί πραγματικά, όπως ακριβώς έκαναν και οι πειρατές που περίμεναν να θηλήσουν κάποιο πλοίο, εκείνοι οι μαυροπετρίτες περιμένουν κάθε χρόνο. Φωλιάζουν πολύ αργά, μάλιστα τον Αύγουστο, είναι το μόνο είδος πουλιού που φωλιάζει τόσο αργά και περιμένουν τα μεταναστευτικά πουλιά. Άρα πολλά χελιδόνια γίνονται ένα εκπληκτικό φαγητό για τα μικρά των μαυροπετριτών. Οπότε κινδυνεύουν από γεράκια, κινδυνεύουν από αετούς, κινδυνεύουν γενικά από τέτοιου τύπου, από αρπακτικά πουλιά επίσης άλλα όπως είναι τα νυχτόβια. Γενικά όλα αυτά τα μικρά πουλιά και είναι σαν μια λιχουδιά για όλα αυτά τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Οπότε, αν ένα χελιδόνι, ας πούμε, που θα μεταναστεύσει από εδώ πέρα για να πάει προς την Αφρική, ξεπεράσει τους μαυροπετρίτες, και αυτό ακριβώς και τα χελιδόνια ταξιδεύουν πολλά το βράδυ, ξεπεράσει τους δυνατούς ανέμους που μπορεί να δυσχεραίνουν πάρα πολύ το ταξίδι τους. Ξεπεράσει τη διάσκηση της Μεσογείου και τη διάσκηση της Ερήμου. Μετά φτάνει στην Σαββάνα και στις άλλες εκτάσεις Αφρικής και εκεί πέρα πλέον η κίνδυνη είναι ελάχιστη που αντιμετωπίζει. Από εκεί και πέρα πολύ κίνδυνη, δυστυχώς, είναι ανθρωπογενής. Δηλαδή εξαρτώνται καθαρά από εμάς.
0: Όπως?
1: Όπως για παράδειγμα, πολλοί καταστρέφουν δυστυχώς τις φωλιές των χελιδονιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή φωλιών. Η καταστροφή των φωλιών, να τονίσουμε ότι απαγορεύεται πάρα πολύ αυστηρά από τον νόμο. Οποιαδήποτε δηλαδή όχληση και ιδιαίτερα αν υποστεί βλάβη οποιοδήποτε είδος, ειδικά την περίοδο που φωλιάζει, τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά από την νομοθεσία. Και αρκετοί καταστρέφουν τις φωλιές των χελιδονιών και μάλιστα την περίοδο που έχουν μέσα μικρά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει παντελέστατη αποτυχία της αναπαραγωγικής περίοδου. Δηλαδή ό,τι προσπάθεια κάνανε και όλο αυτό το ταξίδι και η αναπαραγωγή κλπ. Το να ζευγαρώσει το ζευγάρι, να μεγαλώσει τα μικρά κλπ. Καταστρέφεται μόνο και μόνο επειδή καταστρέφεται η τάδε φωλιά. Πολύ βασικό είναι αυτό με την καταστροφή των φωλιών και επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα χελιδόνια και γι' αυτό σε αρκετές περιοχές, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, ο πληθυσμός τους γνωρίζει μεγάλη μείωση, είναι η πολύ μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων. Γιατί επηρεάζονται, όπως είπαμε, από τα έντομα, τα οποία επηρεάζονται με τη σειρά τους από τις καλλιέργειες.
0: Οπότε δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν τροφή, έτσι. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα τροφή, προφανώς.
1: Ή τροφή, ακριβώς. Ελαττώνεται πάρα πολύ η τροφή και επίσης η τροφή την οποία τρώνε είναι ουσιαστικά δηλητηριασμένη. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες χελιδονιών, ειδικά στις περιοχές επάνω της Βόρειας Ευρώπης, που είναι πάρα πολύ εντατική η γεωργία και έχει ολόκληρες εκτάσεις, οι οποίες είναι τελείως βιομηχανικού τύπου, ας πούμε, και δεν είναι καθόλου φυσικές εκτάσεις κλπ. Όπως έχουμε ευτυχώς ακόμα στη χώρα μας.
0: Η κλιματική αλλαγή, αν θέλετε, όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και πώς αυτές αλλάζουν και επηρεάζουν όλο τον πλανήτη, όλη τη γη, κατά πώς επηρεάζει και τα χελιδόνια?
1: Η κλιματική αλλαγή και γενικά οι κλιματικές διακυμάνσεις επηρεάζουν τους πληθυσμούς των πουλιών, ειδικά όσον αφορά τις ημερομηνίες που αναχωρούν είτε φτάνουν σε κάποιο μέρος. Οπότε γενικά επηρεάζει, θα λέγαμε, τη συμπεριφορά τους. Επίσης επηρεάζει πολύ τα διαθέσιμα τροφής. Οπότε άμεσα επηρεάζει και τη δική τους συμπεριφορά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την επέκταση της ερήμου, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά πουλιά τα οποία χρειάζεται να τη διασχίσουν. Επίσης, περιοχές στις οποίες έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, οπότε το καλοκαίρι είναι πιο ξηρό και τα διαθέσιμα τροφής μειώνονται νωρίτερα, αναγκάζουν τα πουλιά να επιταχύνουν ή να παρατείνουν τη μετανάστευσή τους. Με αποτέλεσμα εκείνη την εποχή να έχει πιο αντίξωση στις καιρικές συνθήκες κλπ. Και όλη η κατάσταση να είναι πιο δύσκολη. Επηρεάζεται σίγουρα. Τα πουλιά γενικά έχουν προσαρμοστικότητα, γιατί όλες αυτές οι κλιματικές διακυμάνσεις είναι σε χρόνους που δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους. Αλλά σίγουρα τα επηρεάζουν κυρίως όσον αφορά τη διαθέσιμη τροφή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, κυρία Τρίγκου, πολύ σύντομη, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για άλλα μεταναστευτικά πουλιά και ενδεχομένως, αν μας μείνει χρόνος, να κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ πάλι κοντά σας με την κυρία Τρίγκου.

0: Συζητάμε την κυρία Ρούλα Τρίγκου, δασολόγο και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Έχουμε περίπου άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Τρίγκου, και ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το χελιδόνι, ένα αποδημητικό πτηνό, έχουμε κι άλλα αποδημητικά πτηνά? Και αν ναι, ποια είναι αυτά έτσι, που περνούν και στην χώρα μας εδώ και τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα?
1: Δεν έχουμε ένα και δύο, έχουμε πολλά. Γενικά η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τη βιοποικιλότητα την οποία φιλοξενεί. Και το σύνολο των ειδών τα οποία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη χώρα μας είναι 455 είδη.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά, τα περίπου μισά σχεδόν είναι μεταναστευτικά πουλιά. Και τα περίπου 170 είδη είναι ανοιξιάτικοι μετανάστες, όπως ακριβώς δηλαδή τα χελιδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι είναι χειμερινοί μετανάστες, όπως είναι οι κύκνοι, οι χήνες κλπ, τα οποία έρχονται τώρα σε εμάς για να περάσουν το χειμώνα. Γιατί ο δικός μας χειμώνας, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο δρυμής όπως ο χειμώνας στις βόρειες χώρες που φωλιάζουν. Οπότε στους ανοιξιάτικους μετανάστες, οι προάγγελοι της άνοιξης εξορισμού είναι τα χελιδόνια. Αλλά ένα άλλο είδος, το οποίο θα ήθελα έτσι να αναφέρω, που είναι επίσης προάγγελος της άνοιξης και είναι πολύ ξεχωριστό, είναι ένα είδος γήπα, ο ασπροπάρης. Έχουμε μιλήσει ξανά και μαζί για αυτόν, ο οποίος επίσης είναι σύμβολο της άνοιξης. Και είναι έτσι εκπληκτικό το βρίσκω, γιατί όπως ακριβώς, ναι μεν είναι το χελιδόνι, που είναι ένα μικρό πουλάκι, αλλά εκείνος είναι ένα μεγάλο πουλί, έτσι είναι ένας γήπας, και θεωρείται προάγγελος της άνοιξης για πολλές περιοχές, όπως είναι η Ήπειρος κλπ, γιατί θεωρεί ότι αυτός έρχεται μαζί με τον κούκο, γι' αυτό και μάλιστα σε κάποιες περιοχές λέγεται κουκάλογο, και θεωρείται ότι κουβαλάει στην πλάτη του τεμπέλη κούκο, όπως έρχεται από την Αφρική, μαζί με τα χελιδόνια. Οπότε έχουμε και πολλά άλλα είδη πουλιών, τα οποία μας φέρνουν, σαν να λέγαμε εντός εισαγωγικών, την άνοιξη, μαζί με τα χελιδόνια. Γιατί τα χελιδόνια δεν ταξιδεύουν μόνα τους, ταξιδεύουν και με άλλα μεταναστευτικά πουλιά. Είναι πολλά άλλα είδη, όπως οι μυγοχάφτες, οι φιλοσκόποι και πολλά έτσι άλλα πουλάκια τα οποία είναι μεταναστευτικά. Οι σταχτάρες.
0: Είναι στο ίδιο περίπου μέγεθος με το χελιδόνι ή πιο μεγάλα?
1: Είναι και πιο μικρά. Οι φιλοσκόποι ειδικά είναι μικροσκοπικά πουλάκια, είναι σαν την, περίπου σαν τα δάχτυλα του χεριού σας. Είναι αρκετά μικροσκοπικά και πολύ πιο λίγα γραμμάρια και κάνουν πάλι και αυτά εκπληκτικές αποστάσεις. Άλλα έτσι διάσημα μεταναστευτικά πουλιά είναι βέβαια οι αεροδίοι, οι λευκοτσικνιάδες, ταχτοτσικνιάδες κλπ, που τους βλέπουμε στους ελληνικούς υγρότοπους. Είναι βέβαια οι σταχτάρες, αυτές που είναι και γνωστές ως βράχοχελίδωνα, και τις βλέπουμε στον ουρανό μαζί με τα χελιδόνια, γιατί και αυτές περνούν όλη τη ζωή στον αέρα, οπότε τους βλέπουμε συνέχεια να ψάχνουν μανιωδώς. Επίσης έχουμε κάποιους άλλους πάρα πολύ διάσημους μετανάστες, όπως είναι ο τσαλαπετινός.
0: Μάλιστα.
1: Το γνωρίζω πιστεύω και περισσότεροι από τον κόσμο που μας ακούν, που επίσης μαζί με τα χελιδόνια φεύγει και περνάει το χειμώνα στην υποσαχάρια Αφρική, στις ατέλειωτες σαβάνες της. Άλλα είδη μεταναστευτικών πουλιών είναι κάποιοι πολύ έτσι εντυπωσιακοί μετανάστες, όπως είναι ο μελισσοφάγος ή μελισσουργός, που το λένε σε πολλά μέρη, που έχει τα εκπληκτικά αυτά χρώματα, και πολλά άλλα πουλιά τα οποία έρχονται κάθε χρόνο σε εμάς, και αυτή την εποχή τα περισσότερα φεύγουν. Έχουμε βέβαια και κάποια πολύ διάσημα γεράκια τα οποία μεταναστευτικά, όπως ο μαυροπετρίτης που είπαμε, ο οποίος κάθε χρόνο μεταναστεύει από τη Μαδαγασκάρη και έρχεται σε εμάς να φωλιάσει και φεύγει περίπου αρχές Οκτώβρη με τέλη Σεπτέμβρη. Επίσης ένα άλλο πολύ γνωστό γεράκι σε πολλά μέρη είναι το Κυρκινέζι, το οποίο επίσης είναι μεταναστευτικό και περνά το χειμώνα στην υποσαχάρια Αφρική, και μαζί τους αρκετά άλλα είδη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 2 λεπτά. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια μικρή σύνοψη? Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από την, όλοι μας από την σημερινή μας συνομιλία όσον αφορά το χελιδόνι, κυρία Τρίγκου?
1: Λοιπόν, τα χελιδόνια, όπως είπαμε, είναι στενά συνηθισμένα με τη δική μας παράδοση. Έχουμε παράλληλους βίους, ζουν μαζί μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε είναι πόσο εκπληκτικά πουλιά είναι, τι αγώνα κάνουν για την επιβίωσή τους. Φανταστείτε πώς θα ήταν ο καθένας από εμάς να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι κάθε χρόνο και να ξαναγυρίζει πίσω. Οπότε το μόνο και το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα σεβαστούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι να τα βοηθήσουμε, χρειάζεται να τα σεβαστούμε και να μην τα ενοχλούμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να, όταν ένα χελιδόνι μας τιμήσει με το να φωλιάσει πλάι μας, Σκεφτείτε ότι ένα άγριο πουλί για να φτάσει στο σημείο να φτιάξει τη φωλιά του δίπλα στον άνθρωπο σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται. Θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει. Το πιο απλό, έτσι, κανείς δεν πάει κάπου που θεωρεί ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Οπότε ένα χελιδόνι το οποίο έχει καταβάλει όλη αυτή την προσπάθεια φωλιάσει δίπλα μας, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το σεβαστούμε και να μην το ενοχλήσουμε. Αν κάποιος άνθρωπος ενοχλείται από τις χελιδονοφωλιές, υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ εύκολοι ώστε να πει ένα ραφάκι κάτω, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα περιττώματά τους κλπ. Και να μην καταστρέψει τη φωλιά. Είναι πραγματικά αφενός παράνομο, αφετέρου πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Τα χελιδόνια γενικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να μάθουμε περισσότερα για άλλα είδη πουλιών και γενικά για τη μετανάστευση. Χαρακτηριστικά οι αρχαίοι πιστεύαν ότι δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Τα πουλιά δηλαδή μεταναστεύουν και φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες και νομίζαν ότι τα χελιδόνια κρύβονται κάθε χρόνο στη λάσπη και ξαναβγαίνουν την άνοιξη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουν ομορφύνει και ομορφαίνουν τη ζωή μας. Αν μη τι άλλο, να τα απολαύσουμε, να τα προστατεύσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί τους για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Τρίγκου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Η χαρά είναι δική μας και εύχομαι όλοι να απολαύσουν τα χελιδόνια την ερχόμενη άνοιξη πάλι δίπλα τους και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν κιόλας με όλα αυτά που είπαμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς σήμερα αναφερθήκαμε στο χελιδόνι, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια της κυρίας Ρούλας Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Ήταν η εκπομπή «Το χελιδόνι». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε το Βασιλείμον. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εντύσσον αβαλώμενο σου όσο σημάτιο. Εκτείνον τον ουρανό νοσί δέρι, νοσεγάζον εν είδε στα υπερόγω αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού, πνεύματα και του λειτουργού αυτού, πυρό λόγο. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ίσον αιώνα του αιώνα. Άβησο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται ο φωνή γροντή σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο όνο θεμελίε σου αυτά. Όριον έθω ο παρελέσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται αιώνα γκριζίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρω χόρτων τη κτίνε τη χρόνια δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άκτων εκ τη γη και ίνο σου φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άκτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέντρη του διβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στο θεία ενός εύσωση του αιρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφτης πέτρα καταφυγή τη λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότωρος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσει παρά του Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και σε μάτρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσφαίρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επίση, επληρώθη η γη τη δύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εμπετάλουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Με εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έμπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος όπως ειδούνε την τροφή να αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσου πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και ευθυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που απτώμαν σων ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.

λόγοι ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίδιος έγνω την πτήση αυτού έθου σκότους και γέννη τον ίξ. Πόσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Και νύν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιάνθα

0: Κυρία μόνη καύτη, πόλη καύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτότε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν τον Χερουβήμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ. Την αδία αφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύμα, τη γεννήν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου μου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση νεορτάζομαι, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου και ενδόξου προφήτου Σαμουήλ, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάδων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχώ τον Αγίο Πατέων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή της Κανελίνας Μενούτη «Αντίστροφη άνοση», εκδόσεις Μελάνη, Αθήνα, 2023.

Σήμερα βρέχει. Ό,τι πήρε η θάλασσα. Ψυχές ταξιδιωτών. Από το εκεί. Στο επέκεινα. Λαθρέα μόνον η σκέψη. Πως με τους ιαλοκαθαριστήρες σαρώνω τον κοινό μας τόπο.

Μέτικος. Το σπίτι μου βλέπει έξω τα κτίρια, τους φανούς, τους περαστικούς, μέσα τη θάλασσα και τα αχνά της γενέτειρας φώτα.

αντίστροφη άνοση. Σήκωσα άνυδρα, τρίτη της δημιουργίας, τα μάτια μου βαριά. Ήσαμε το πρώτο τζιτζίκι, τόσο ελπιδοφόρο, που ύστερη έρευσε κάτω τους θάλασσα. Θυμίαμα ανάμεσα στα σπαράγματα.

του Λαζάρου. Το ρήμα μου δεύρω να βγει στο έλα σου, στο ρωμαλαίο φως του λόγου σου. Εγώ κρατούσα τον λίθο σφραγισμένο υποκείμενο.

Πρωινή ρογμή. Η μακρόστενη αυλή που έμελε να παίζει καθρέφτησε ενάνοιγμα στα σύννεφα όταν ύψωσε παιδί το κουπάκι να σταλάξει ήλιος.

Χριστούγεννα. Απόθεσε το δέρμα του και ενώ σε φάτνη για τους γυμνούς και σκευρωμένους τους ασυμόρφωτους.

Ένα μέρος του λόγου. Στο συντακτικό σου το ευχαριστώ αναφέρεται ως επίρρημα. Εγκυμονή τον χρόνο που έζησα. Στην εκφορά του γεννιέμαι πάλιν και πολλάκις.

προσευχή. Αναμετρώ τη χαρά με το μήκος του δέρματος, την επιφάνεια της καρδιάς με την ευρωνική μου πλαστικότητα. Ήρθες. Πού να βρω λέξεις να σε καλωσορίσω? Από τη σάρκα μου αρχαιότερες. Ήρθες. Να σε φτάσω, δε μου φτάνω. Είμαι μονάχα, αδυνατώντας σε.

κατοικώνα. Φτάνει μπροστά της, στην καρδιά του. Βυθίζει το χέρι. Ξεριζώνει για σεμιά. Ένα στο δάπεδο. Ανθός στο αίμα. Προσκυνά. Τα αποθέτει στην ποδιά της. Κοινωνώ το πεσμένο. Και γάρ τα κοινάρια αισθεί από των ψυχίων των πιπτώτων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών.

χαραυγή, απλώνοντάς την μαζί με τ' άλλα τα λιγοστά, είδε μια τρύπα, στάθηκε και πήρε το βλέμμα από τα ρούχα στον ουρανό. Και τότε η τρύπα της φανέλας του άνοιξε, μεγάλωσε, να δει από μέσα το άπλωμα.

γένεσης. Κλαδεύοντας, είδε πως ένας κλόνος στο ύψος της, με ένα κλαράκι κάθετά του, δίπλα ένα ρόζο και κάτι φύλλα ξέμπαρκα πιο πέρα, θα μπορούσαν. Ένα πουλί. Μετά το διακόνημα, τρέχει στο αγιογραφείο, φορτώνει την παλέτα με πορτοκαλί, μπλε, μαύρο και λευκό. Σκουπίζει το πινέλο του Αγίου πριν να βγει. Στο δέντρο. Πορτοκαλί το κλαδί, ράμφος. Και ο ρόζος μάτι, μπλε, μαύρο και λευκό. Ο κορμός μένει κορμός. Πιτσιλιές πιο πέρα, στα φύλλα φτερά. Πλουμιστό, πουλί χρωματιστό, δριοκολάπτης. Αχάραγη την επόμενη στο μικρό ναό προσευχήθηκε, ώσπου να ένα τιτίβισμα ανήγγειλε το πρώιμο φως στο πρόσωπό της.

Ψαλμός 83. Κρύο και χώθηκα στον αίσκο να ζεστάνω τα χέρια μου στα παρακάλια.

άνθη του επιταφείου. Επέστρεψα και τα έβαλα στο νερό. Ο υδρότας της παλάμης μου την αυτουρίσει. Το άνθος έκλεινε βαρύ το σκάνδαλο. Ο Χριστός στον τάφο. Λίγο νερό και αναθάρισαν. Λίγο απέριτο καλό και να τα πίσω στη ζωή.

Διαθήκη. Ο πατέρας πριν τον θάνατο μου χαμογέλασε. Αναστήθηκα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή της Κανελίνας Μενούτη «Αντίστροφη άνοση». Εκδόσεις Μελάνη, Αθήνα, 2023.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot στη Σούδα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Ξεκίνησαν τις αυτοψίες οι εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Οργανισμού Διεύρυνσης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τη χθεσινή συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύρο. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. Σπάνια έξαρση ηλαράς έπειτα από φεστιβάλ στη Σουηδία. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με θέμα τα αγιάσματα και τις ιαματικές πηγές στην χώρα μας, στον ελληνικό χώρο, είχαμε την ευκαιρία στην χθεσινή εκπομπή να αναφερθούμε επί μακρόν για το Άγιον Όρος, να δούμε μερικά από τα σημαντικότερα αγιάσματα που υπάρχουν στην Χερσόνησο του Άθο. Είχαμε όμως την ευκαιρία παράλληλα να δούμε και πολλά από τα στοιχεία εκείνα, από τις πληροφορίες εκείνες και τις μαρτυρίες που έχουν σωθεί, που σχετίζονται με την ιστορία του Αγίου Όρους ήδη από την εποχή της αρχαιότητας, και σιγά σιγά είχαμε την ευκαιρία να φτάσουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Στην σημερινή εκπομπή και σε πολύ λίγο, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα, θα δούμε, θα επιχειρήσουμε να δούμε τουλάχιστον ακόμη μερικά από τα αγιάσματα του Αγίου Όρους. Θα αναφερθούμε όμως συγκεκριμένα και στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, στον βίο του, αλλά και στο αγίασμα που υπάρχει μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Μονή Μεγής της Λαύρας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε, αφού ακούσουμε πρώτα λίγο μουσική.

0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, κάνοντας την αναφορά μας στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Κυρίως θα αναφερθούμε στο βίο του, αλλά και θα δούμε και το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λάμπρο Σκότζου, ο οποίος είναι θεολόγος και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια να μπορέσουμε έτσι να φωτίσουμε το βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Κύριε Σκότζο, χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπολε.
0: Πείτε μας λοιπόν για τον βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε?
1: Ναι κύριε Σπυρόπολε, θα έλεγα το εξής, ότι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Είναι στην ουσία ο θεμελιωτής του Αγιορείτικου Μοναχισμού και έζησε μια εποχή που έχουμε μια πνευματική άνθηση, θα έλεγα, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και έτυχε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να είναι αυτοκράτορ του Βυζαντίου την εποχή εκείνη, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος είναι και στην ουσία ο πρώτος μεγάλος χορηγός, θα λέγαμε, της αναγέρσεως μονών στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα την ημονή της Μεγής της Λαύρας. Αλλά να δούμε λίγα στοιχεία από το βίο του Αγίου Αθανασίου. Γεννήθηκε περί το 930 στην Τραπεζούντα και το βαπτιστικό του όνομα ήταν Αβράμιος. Οι γονείς του καταγόταν από την Αντιόχεια και η βιογραφία του μας λέει ότι ορφάνεψε πολύ μικρός, πέθαναν, κοιμήθησαν οι γονείς του, και την ανατροφή του την ανέλαβε μία θεία του μοναχή, η οποία τον μεγάλωσε σχετικά, και αυτή κοιμήθηκε αργότερα, και είναι εκείνη η οποία τελικά θα του ενέπνευσε την ευσέβεια, του ενέπνευσε την αγάπη.

0: έρχεται στην Κωνσταντινούπολη να συνεχίσει τις σπουδές του. Μάλιστα, έγινε δεκτός από μία εξαδέλφη του στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν ανώτερο αξιωματικό του Βυζαντινού στρατού, τον Ζεφινετζέρ. Έμεινε στο σπίτι αυτών των ανθρώπων, είχαν φαίνεται την οικονομική άνεση και βοήθησαν τον Αβράμιο, τον Άγιο Αθανάσιο δηλαδή, για να σπουδάσει. Και μάλιστα συνεδέθη ο Άγιος Αθανάσιος με έναν ονομαστό δάσκαλο της εποχής εκείνης, και αυτός Αθανάσιος, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος διατηρούσε και λειτουργούσε μια πολύ ονομαστή σχολή. Στη σχολή λοιπόν αυτή φίτησε ο Άγιος Αθανάσιος και μάλιστα ήταν τέτοια η επίδοσή του που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δίδαξε στη σχολή αυτή. Εκεί στη σχολή γνωρίστηκε με έναν όσιο, τον όσιο Μιχαήλ τον Μαλεϊνό. Αυτός ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στην Βυθινία. Και το πρόσωπο αυτό στάθηκε πραγματικά σταθμός στη ζωή του, γιατί του δίδαξε τις αρχές του μοναχισμού, του ενέπνευσε έτσι περισσότερο την αγάπη για τον μοναχισμό. Αλλά όμως ο Όσιος Μιχαήλ στάθηκε αφορμή και για ένα άλλο μεγάλο γεγονός, κύριε Σπυρόπουλε, είναι το γεγονός ότι γνώρισε μέσω του Οσίου Μιχαήλ τον Νικηφόρο Φωκά, τον κατοπινό αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν ανιψιός του Μιχαήλ. Στη συνέχεια συναντάμε τον Άγιο Αθανάσιο να γίνεται μοναχός στην Βυθινία και εκεί έλαβε και το όνομα Αθανάσιος. Μάλιστα
1: σε ποια ηλικία ήταν τότε ο Άγιος Αθανάσιος να αποφάσισε?
0: Νέος ήταν, περίπου 30 ετών κάπου εκεί θα ήταν. Λοιπόν, βλέπουμε στη συνέχεια τον Άγιο Αθανάσιο να φεύγει στην έρημο, γιατί δεν μιμήθηκε, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, τους αρχαίους αναχωρητές της εκκλησίας μας, και έφυγε στην έρημο για να μονάσει, για να ασκηθεί περισσότερο. Όμως ταυτόχρονα προσκολήθηκε πνευματικά κοντά του ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του καθοδηγητής. Και μάλιστα είναι η εποχή εκείνη που ο Νικηφόρος ακόμη ήταν ένας αξιωματικός, ο στρατού ήταν, δεν είχε γίνει αυτοκράτορας. Είχε μάλιστα εκμυστηριστεί στον Άγιο Αθανάσιο να ενδεθεί το μοναχικό σχήμα. Μια επιθυμία που ο Νικηφόρος Φωκάς δεν την απόλυσε ποτέ, και όπως ξέρουμε η δολοφονία του ματέωσε στα τέλη της ζωής του που ήθελε να μονάσει. Στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος προόδευσε πραγματικά στην έρημο, η φήμη του έγινε γνωστή στη γύρω περιοχή, πλήθος ανθρώπων έτρεχαν να πάρουν τη συμβολή του και να εξομολογηθούν και να γίνουν κοινωνοί της πνευματικότητάς του. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στον Άγιο Αθανάσιο, όπως ήταν, δεν επιζητούσε τη δημοσιότητα, δεν επιζητούσε την δόξα, και γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος ακόμη δεν ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν υπήρχαν και πόλεις εκεί, χωριά έτσι, δεν ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα ως μοναστική πολιτεία. Και μάλιστα πήγε εκεί στο Άγιον Όρος με το όνομα Βαρνάβας, για να μην τον αναγνωρίσουν. Όμως και πάλι η φήμη του έγινε γνωστή, έμαθε ο Νικηφόρος Φωκάς, ότι, ενώ έχει γίνει ήδη αυτοκράτορας, έμαθε ότι είναι εκεί ο Αθανάσιος και τον επισκέφτηκε, και μάλιστα τότε του έδωσε τα υλικά μέσα για να χτίσει το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος, τη Μεγίστη Λαύρα, και ήταν τόσο μεγάλη η επιχορήγηση από τα αυτοκρατορικά ταμεία που έγινε αυτό το περίλαμπρο μοναστήρι που το γνωρίζουμε όλοι σήμερα, και τα κτίσματα, τα πολύ άρεστα κτίσματα της Μονής, ανάγονται τα περισσότερα στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και στις επιχορηγίες του Νικηφόρου Φωκά.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στενή σχέση, κύριε Σκότζο, ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο και τον Νικηφόρο Φωκά, και ακόμη κρατά και την εποχή που ο Νικηφόρος Φωκάς γίνεται αυτοκράτορας. Δηλαδή...
0: Βεβαίως, ναι. Και μάλιστα λέει η ιστορία ότι όταν γύρισε από τους Νικηφόρους πολέμους που ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε κατά των Σαρακινών και των Αγαρινών στην Κρήτη, έχουμε μια, είναι

0: θρύλει πραγματικά και επικεί οι αγώνες του Νικηφόρου Φωκά να απαλλάξει την αυτοκρατορία από τις επιδρομές και των Αράβων και των Σαρακινών. Μάλιστα γύρισε από το Άγιον Όρος και η πρώτη του επιθυμία ήταν να πάρει την ευλογία του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Άγιο Αθανάσιο να συγκεντρώνει στα κτίρια εκείνα που έφτιαξε, να συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος μοναχών και να γίνεται η Μονή Μεγίστης Λαύρας, προφανώς το μεγαλύτερο μοναστήρι της εποχής του. Πραγματικά εκατοντάδες ή και χιλιάδες μοναχοί πήγαν να μονάσουν μετά στον Άγιο Αθανάσιο. Και μάλιστα ο Άγιος Αθανάσιος είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τον Αγίο Ρήτικο Μοναχισμό, έτσι, θεμελίωσε τον
1: Αγίο Κοινοβιακό Μοναχισμό.
0: Τον Κοινοβιακό Μοναχισμό, έτσι ακριβώς. Και έγινε, θα λέγαμε, ο πνευματικός καθοδηγητής, όχι μονάχα των μοναχών της Μονής του, αλλά και των ερημητών οι οποίοι πήγαν σε αυτό το όρος, στο Άγιο Όρος, για να μονάσουν.
1: Έχουμε πληροφορίες, υπάρχουν μαρτυρίες έτσι πληροφορίες από την παράδοση, κύριε Σκότζο, για το εάν πήγαιναν πολλοί μοναχοί να μονάσουν εκεί σε συγκεκριμένη μονή της Μεγίστης Λαύρας και από περιοχές έξω από τον τότε γνωστό ελληνικό χώρο, ας πούμε.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον από άλλες μαρτυρίες και για άλλα μοναστήρια βεβαίως έχουμε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή που γίνεται ο εκχριστιανισμός, ήδη είχε γίνει ο εκχριστιανισμός των Σλάβων νωρίτερα και στον αιώνα εκείνον έγινε και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων. Και οπωσδήποτε οι λαοί αυτοί, οι οποίοι ήταν διψασμένοι πνευματικά, είδαν στο Βυζάντιο όχι μόνο τον πολιτισμό που είδανε, αλλά είδαν όμως και την πνευματικότητα και βλέπουμε ότι να μεταφέρεται στις χώρες αυτές ο μοναχισμός, μεγάλες λαύρες και εκεί λαύρες λέγονται, στο Κίεβο και σε άλλες σε περιοχές της Ρωσίας ή τις σλαβικές περιοχές, να μεταφέρεται ο βυζαντινός μοναχισμός και ιδιαίτερα ο αγιορείτικος τύπος μοναχισμού, κύριε Σπυρόπουλε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
1: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τον Άγιο Αθανάσιο? Μας είπατε για τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας.
0: Ναι, να πούμε ότι το 963 ιδρύθηκε η Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Μάλιστα εκείνο που είναι το τραγικό, θα λέγαμε, ότι περί το 1004 περίπου και ενώ κατασκευάζονταν ένας ναός, έγινε ένα ατύχημα. Έπεσε τις καλωσιές και το κτίσμα και καταπλάκωσε τον Άγιο Αθανάσιο και ύστερα από λίγο καιρό ο Άγιος Αθανάσιος εκοιμήθη. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 4 Ιουλίου και είναι πάνδυνη πραγματικά η εορτή του και η μνήμη του στο Άγιον Όρος και σε άλλες περιοχές. Ανήκει δηλαδή στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας και του μοναχισμού Άγιος Αθανάσιος.
1: Υπάρχει όμως το Άγιον Όρος και το αγίασμα του Άγιου Αθανασίου, δεν είναι έτσι? Και ναι, είναι κοντά στην Μονή Μεγίστης Λαύρας.
0: Είναι κοντά στην Μεγίστης Λαύρας, ναι. Θα ήθελα να πω το εξής για τα αγιάσματα. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν παρακολούθησα τις προηγούμενες εκπομπές σας. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για την ευσέβεια, την ορθόδοξη ευσέβεια, αυτά τα αγιάσματα, τα οποία έχουν βαθύτατο θεολογικό χαρακτήρα, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες και λοιπά, ή άλλες θρησκείες, δεν είμαστε διαλυστές. Δηλαδή δεν πιστεύουμε στη διάσταση μεταξύ πνεύματος και ύλης, αλλά πιστεύουμε στην ταυτόχρονη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Και οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι αυτές οι οποίες καθαγιάζουν όχι μονάχα τον πνευματικό κόσμο, όχι μονάχα τον άνθρωπο ως ψυχή μόνο, αλλά και ως σώμα, αλλά και ολόκληρη την υλική δημιουργία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πάνω σε αυτή την αρχή στηρίζεται ακριβώς οι συνήθειες και η ευλάβεια των Ορθοδόξων για αυτά τα αγιάσματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το νερό, κυρίως το νερό είναι που τρέχει στις πηγές αυτές, το θεωρούν οι Ορθόδοξοι καθαγιασμένο, γιατί αυτό το νερό πολλές φορές βγαίνει μέσα κάτω από κάποια εικόνα, κάποια την Αγία Τράπεζα, κάτω από κάποια εκκλησία, κάποιο ναό, και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι καθαγιασμένο και τα αγιάσματα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ευσέβεια και στη λαϊκή ευσέβεια, αλλά και στην ευσέβεια των μορφωμένων ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό που μόλις αναφέρατε, κύριε Σκότζο, για να το καταλάβουμε, για τη σημασία δηλαδή που δίνει η Ορθόδοξη πίστη στην ύλη. Και όχι μόνο στο πνεύμα ή στην ψυχή, μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερα.
0: Βεβαίως, νομίζω ότι είναι θεμελιώδης διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο κόσμος, και μάλιστα αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο κόσμος είναι θεοδημιούργητος. Τον δημιούργησε ο Θεός. Δεν το δημιούργησε, δεν είναι αυθύπαρκτος όπως πιστεύουν κάποιοι πανθεϊστές, κάποιοι νεοπαγανιστές, κάποιοι άθεοι κλπ. Ο κόσμος είναι ποίημα του Θεού και μάλιστα ποίημα και δημιούργημα. Άριστο, καλό, λίαν δημιούργημα του Θεού. Που σημαίνει τι? Ότι είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού και η υλική δημιουργία για να δοξαστεί ο Θεός και ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και τα πλάσματα του Θεού να χαίρονται και να απολαμβάνουν τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία του κόσμου, η συντήρηση του κόσμου είναι αποτέλεσμα των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και ξέρετε, άκτιστες ενέργειες πιστεύει μόνο η Ορθοδοξία, ενώ ξέρουμε ότι η ετεροδοξία, παπισμός, ο πρωτοπαπισμός μιλάνε για ακτιστές ενέργειες. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι ξένος προς τη δημιουργία, αλλά για την Ορθόδοξη θεολογία μας ο κόσμος είναι μέρος των ακτίστων ενεργειών του Θεού.
1: Έχει να κάνει δηλαδή με τη θεία χάρη, αυτό που λέμε θεία χάρη.
0: Ακριβώς. Είναι η θεία χάρη, βέβαια. Η θεία χάρη. Άλλωστε. Και στους ψαλμούς του Δαβίδ βλέπουμε ότι αυτός που συντηρεί τον κόσμο είναι ο Θεός. Έτσι. Αν αποστρέψει, λέει ο Θεός, αποστρέψοντας το πρόσωπο, ταραχθίζονται. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός, λοιπόν, οι άκτιστες συνέργειες του Θεού, η χάρη του Θεού, είναι αυτή η οποία συγκροτεί τον κόσμο και τον συντηρεί και τον διαιωνίζει μέχρι εκεί που ο Θεός θέλει για να τον. Που έχει βάλει στο σχέδιό του. Μην ξεχνάμε ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε, ότι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι δυστυχώς η ανθρώπινη αμαρτωλότητα είναι αυτή η οποία έδωσε αυτά τα αρνητικά στοιχεία μέσα στην υλική δημιουργία, μέσα με την ανθρώπινη αμαρτία, με την πτώση, και αυτός ο υλικός κόσμος συστενάζει και συνοδύνει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, και προσμένει και αυτή η άψυχη κτήση, την απελευθέρωσή της. Άλλωστε είναι δόγμα της Εκκλησίας μας ότι στα έσχατα, όταν δηλαδή θα τελειώσουν όλα και εκεί θα αποκατασταθούν τα πάντα, θα έχουμε δημιουργία, θα καταστρέφει αυτός ο κόσμος, έτσι, θα έχουμε δημιουργία κενών ουρανών και κοινής γης, καινούργιου ουρανού και κοινής γης, δηλαδή μιας καινούργιας δημιουργίας η οποία θα είναι πια άφθαρτη, δεν θα έχει πρόβλημα γιατί δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει φθορά και θα είναι αιωνίως μέσα στην χάρη του Θεού και μέσα στις ευλογίες του Θεού.
1: Κύριε Σκότζο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
0: Βεβαίως.

0: Κύριε Σκότζο, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε και να σας ζητήσουμε να μας πείτε και άλλα πράγματα πάνω σε όσα συζητούσαμε πριν από λίγο. Που έχουν να κάνουν κυρίως με την ύλη και πώς η Ορθόδοξη πίστη βλέπει την ύλη.
1: Ναι. Γιατί το νερό, τι ρόλο παίζει το νερό. Εντάξει, η Θεία Ευχαριστία που είναι το ευγενέστερο, εκεί βλέπουμε τον οξαγιασμό και την θέωση πραγματικά της ύλης στη Θεία Ευχαριστία, στη μεταποίηση του κόσμου και είπα ναι, ό,τι θέλετε.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο πριν έρθουμε να δούμε σε λίγο, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, περισσότερα πράγματα για το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Πείτε μας, συνεχίστε πάνω σε όσα συζητούσαμε προηγουμένως για την ύλη.
1: Ναι, κύριε Σιρόπουλε, ήθελα να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, έτσι. Το ευγενέστερο δημιουργήμα του Θεού, η κορονίδα της δημιουργίας, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και εφόσον εξέπεσε ο άνθρωπος, βρήκε αφορμή ο διάβολος, το κακό, μέσω του ανθρώπου, προσέξτε, λένε οι πατέρες, να προσβάλλει και αυτή την άψυχη δημιουργία. Γι' αυτό λοιπόν και υποφέρει, όπως είπαμε προηγουμένως, η ολόκληρη δημιουργία εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Όμως, με την ενθάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με την τότε προσέλαβε ο Κυριός μας ανθρώπινο σώμα, προσέλαβε δηλαδή την ύλη, την αγίασε, την εξαγίασε στο πρόσωπό του. Άρα λοιπόν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός μέρος, έγινε μέρος και αυτού του κόσμου, κύριε Σπρόβουλε, και μέσω των ακτίστων λοιπόν ενεργειών του Θεού, μέσω της Θείας Χάριτος που ο Χριστός μας έγινε ο αίτιος της σωτηρίας μας, η οποία διοχυτεύεται μέσω της Εκκλησίας στον άψυχο κόσμο, εξαγιάζεται και αυτή η κτήση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τα αγιάσματα, κυρίως, είναι το νερό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν είναι τυχαίο ότι είναι το νερό. Γιατί το νερό είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού για τον άνθρωπο και για ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για τη σημασία του νερού. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συζητάμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Συζητάμε όμως και για την σημασία του νερού. Κύριε Σκότζο, σας είχαμε διακόψει για την απαραίτητη διακοπή, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για ποιο λόγο το νερό έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν το νερό, κύριε Ζούλη, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, είναι η ζωοποιός δύναμη, θα λέγαμε, της ζωής. Είναι το απαραίτητο της ζωής. Λοιπόν, και είναι το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο δώρο του Θεού για τον άνθρωπο και για όλα τα ζωντανά πλάσματα, το νερό. Έτσι λοιπόν, εμείς προσλαμβάνοντας αυτό το θείο δώρο, είναι μια δοξολογία και μια ευχαρίστηση προς τον Θεό που μας προσφέρει αυτό το δώρο της ζωής. Και βλέποντας ότι το πόσο απαραίτητο είναι το νερό για τη ζωή, λοιπόν, πιστεύουμε και ότι εξαγιάζεται και αυτό μέσω της Εκκλησίας, μέσω της χάρης του Θεού, και όσο απαραίτητο είναι για τη ζωή μας, αλλά τόσο απαραίτητο είναι να λάβουμε μέσω του νερού και μέσω των αγιασμάτων αυτή την ίδια την χάρη του Θεού.
0: Γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το βάπτισμα, έτσι, έχει και αυτό
1: ακριβώς,
0: πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, εκεί θέλω να φτάσω. Το βάπτισμα είναι, γιατί γίνεται στο νερό, έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στο νερό. Και συμβολικό χαρακτήρα έχει, όπως αποπλένει το νερό από κάθε καθαρσία και ρήπο σωματικό, μας αποπλένει και από τις αμαρτίες, μας αποπλένει, μας βγάλει καθαρούς, λούσαστε και καθαροί γίνεστε, λέει ο προφήτης Ισαΐας, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί γίνεται η κατάδυση, η τριπλή κατάδυση μέσα στο νερό. Και πριν το νερό, τι έχουμε? Έχουμε αυτές τις υπέροχες ευχές για τον καθαγιασμό αυτού του νερού. Δεν είναι το νερό αυτού που βαφτιζόμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν είναι τυχαίο. Είναι αγιασμός πια, έτσι. Έχει καθαγιαστεί το νερό αυτό. Και μέσα σε αυτό το καθαγιασμένο νερό γίνεται η βαπτισή μας και ο καθαρισμός μας, ο πνευματικός καθαρισμός μας. Βέβαια, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ξανά, είναι ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου μέσα στην κολυμπίδρα που βγαίνει μια καινούρια ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ήθελα να πω και το εξής, ότι είναι τόσο σημαντικό το νερό. Άλλωστε, το πρώτο θαύμα, προσέξτε, του Χριστού όμως ποιο είναι? Είναι η μετατροπή του νερού σε κρασί, έτσι, το πρώτο θαύμα, στην Κανά.
0: Στην Κανά, βέβαια.
1: Στην Κανά, έτσι, είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού μας. Αλλά όμως ήθελα να ξαναγυρίσουμε πάλι στον αγιασμό, ιδιαίτερα στο μεγάλο αγιασμό, κύριε Σπυρόπουλε, που είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, τελετή της Εκκλησίας μας. Και ο μεγάλος αγιασμός, και αυτός πάλι με νερό, έχει αντικείμενο το νερό, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις ευχές που λέει ο λειτουργός, ο ιερέας, όταν γίνεται η τελετή του μεγάλου αγιασμού. Πόσο μεγάλη θεολογική σημασία έχουν, που βλέπουμε εκεί αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τον καθαγιασμό, τον αγιασμό, τη θέωση στην τελική ανάλυση και αυτής της άψυχης δημιουργίας, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό έχει σημασία. Εμείς πιστεύουμε στην καθολική πρόσληψη του κόσμου από το Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και ο Κύριος μας ο Ιησού Χριστός ως ο Ιησούς Τριάδος καθαγιάζει και θεώνει σε τελική ανάλυση τα πάντα, χωρίς αυτό βέβαια να θεωρηθούμε ότι γινόμαστε πανθεϊστές, δεν είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού έχουμε καθαγιασμό, καθαρισμό, καθαγιασμό και όλης της άψυχης δημιουργίας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και άλλα αντικείμενα της Εκκλησίας μας, όπως είναι τα Ιερά Λείψανα. Τι σημασία έχουν τα Ιερά Λείψανα? Ακριβώς, είναι τα άψυχη ύλη, είναι τα λείψανα, τα κατάλοιπα δηλαδή των Αγίων, του σώματος των Αγίων, που μέσω της Θείας Χάριτος, των ακτήσεων ενεργειών του Θεού, αυτά τι γίνονται? Θαυματοργούν. Έχουν ιαματικές δυνατότητα να κάνουν θαύματα. Μοσχοβολούν. Και γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας τα θεωρεί τι? Τα θεωρεί ως λίθων πολυτιμότερων. Πολυτιμότερα, λέει το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου στην Αρχαία Εκκλησία.
0: Κύριε Σκότζο, να επιστρέψουμε όμως στο αρχικό μας θέμα, που είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, και να δούμε μερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το αγίασμά του και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι στην Αγία, στη Λαύρα, επειδή βρίσκεται κάτω από τον Άθωνα, είναι το μοναστήριο εκείνο που έχει τα περισσότερα νερά, ξέρετε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το σημείο ο Άγιος Αθανάσιος έκτισε το μοναστήρι για να υπάρχουν αυτά τα νερά. Και ακριβώς όπως είπατε, σε μικρή απόσταση από την Μονή υπάρχει εκεί το αγίασμα. Οπότε πηγαίνουν τόσο οι μοναχοί όσο και οι επισκέπτες και οι προσκυνητές της Μονής για να καθαγιαστούν από το αγίασμα αυτό, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Θεωρείται μάλιστα και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αγιάσματα του Αγίου Όρους.
1: Ένα από τα πιο πολυσύχναστα αγιάσματα του Αγίου Όρους. Και ξέρουν οι προσκυνητές όπου θα πάνε στη Μεγίστη Λαύρα ότι δεν θα παραλείψουν να πάνε και στο σημαντικό αυτό μέρος, το αγιασμένο εκείνο μέρος που είναι το αγίασμα, και για να θαυμάσουν εκεί και τα κτίσματα, αλλά όμως προπαντός να πάρουν τη χάρη του αγιάσματος.
0: Υπάρχει κάποια παράδοση για αυτό το αγίασμα?
1: Δεν τη γνωρίζω, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι συνυφασμένο με τον Άγιο Αθανάσιο, που όταν πήγε ο Άγιος Αθανάσιος εκεί για να κτίσει τη μεγάλη μονή της Μεγίστης Λαύρας, προφανώς σε εκείνο το σημείο θα υπήρχε προφανώς κάποια πηγή, και σε αυτό το σημείο προφανώς ο Άγιος Αθανάσιος όρισε να είναι το αγίασμα της μονής.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκότζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, μιλάμε για το αγίασμά του που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Μας είπε ο κύριος Κότζος κάποια πράγματα, θα αναφερθούμε και εμείς όμως περισσότερο στο αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Περίπου λοιπόν 8 χιλιόμετρα από την Μονή της Μεγίστης Λαύρας προς την κατεύθυνση των Καριών, χρειάζεται περίπου 2 ώρες πεζοπορία μάλιστα για να φτάσει κανείς εκεί, βρίσκεται το αγίασμα του Οσίου Αθανασίου του Κτήτορος της Μεγίστης Λαύρας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το πιο περίφημο και πολυσύχναστο αγίασμα του Αγίου Όρους. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, εκείνα τα χρόνια που έκτιζε ο Όσιος Αθανάσιος στη Λαύρα, προέκυψε λοιμός στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, περίπου το 963 με 964, και ήταν επόμενο οι πατέρες της Μονής, αλλά και οι οικοδόμοι, να στερούνται των αναγκαίων. Όταν ο Όσιος είδε την έλλειψη της βασικής διατροφής, αποφάσισε να ανέβει στις Καριές για να συμβουλευθεί τους γέροντες για το πρόβλημα της ασιτίας που είχε προκύψει. Καθώς λοιπόν βάδιζε, πορευόμενος προς τις Καριές, εκεί που είναι τώρα το αγίασμα, συνάντησε μια σεμνοπρεπή γυναίκα η οποία του είπε «Πού πορεύεσαι Αθανάσιε και φαίνεσαι στενοχωρημένος» και ο Όσιος αποκρίθηκε «Ποια είσαι εσύ και γνωρίζεις και το όνομά μου» Η Θεοτόκος του είπε «Εγώ είμαι η μήτρη του Κυρίου και η οικονόμος της Λαύρας» Και ο Όσιος τότε της είπε τον λόγο για τον οποίο πήγαινε στις Καριές για να συμβουλευτεί τους γέροντες για την έλλειψη των αναγκαίων στην οικοδομούμενη μονή του. Και αποκρίθηκε ο Όσιος «Πολλές είναι οι παγίδες του αόρατου εχθρού δεσποινά μου, αλλά ποιο σημειοποιείς το οποίο να αποδεικνύει ότι είσαι πράγματι η μητέρα του Χριστού» Και η Θεοτόκος του είπε «Κτύπησε με το ραβδί σου τον βράχο Σταυροειδός στο όνομα του γιού μου και θα βγει καθαρό νερό, αλλά να κτίσεις το μέρος αυτό ναό που θα θυμίζει αυτό το θαύμα. Αλλά για την έλλειψη τροφίμων στη Μονή να μην ανησυχείς καθόλου, διότι από τώρα και στο εξής εγώ θα είμαι οικονόμησα και θα φροντίζω για τις ανάγκες σας, μόνον εσείς να φροντίζετε για τα πνευματικά σας και αυτά που αφορούν τη σωτηρία σας». Ακούγοντας αυτά, ο Όσιος χτύπησε σταυροειδό στον βράχο, στο σημείο που του υπέδειξε η Παναγία, και πήδηξε κρυστάλλινο νερό. Μόλις είδε το θαύμα, έπεσε και προσκύνησε την πανάχραντο δέσποινα Όσιος και αφού σηκώθηκε δεν την είδε πλέον, γιατί αυτή είχε γίνει άφαντη. Επιστρέφοντας πίσω στη Μονή, βρήκε την σιταποθήκη γεμάτη σιτάρι και τα πιθάρια στο λαδαριό γεμάτα λάδι. Ύστερα από όλα αυτά, ο Όσιος Αθανάσιος φρόντισε και κτίστηκε ναίσκος στο μέρος του αγιάσματος για την ενθύμηση του θαύματος. Το ναίσκο αυτό τον αφιέρωσε στη ζωοδόχο πηγή. Από τότε, κάθε Παρασκευή της διακινησίμου εβδομάδος γίνεται θεία λειτουργία και πανήγυρης. Το αγίασμα μάλιστα στους μετέπειτα χρόνους με την πάροδο του καιρού, με την πάροδο των ετών, επισκευάστηκε με λίθους και διάφορα κτίσματα για στερέωση του μέρους των βράχων και των χωμάτων και προς ευπρέπεια του όλου αγιάσματος. Η σημερινή μορφή της Εκκλησίας φαίνεται να είναι διαμόρφωση μεταγενέστερης προσπάθειας με λιτή και πάνω από την είσοδο και την πύλη του Ναΐσκου φαίνεται η επιγραφή 1892 Μαΐου 20. Αυτά λοιπόν για το αγίασμα του Οσίου Αθανασίου, του Αθωνίτη, στο Άγιον Όρος. Όπως είπαμε, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης έχει συνδέσει το όνομά του με τον κοινοβιακό μοναχισμό. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε και σε άλλα αγιάσματα που έχουμε στο Άγιον Όρος, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα αγίασμα με την απλή ονομασία αγίασμα που βρίσκεται άλλο στεγασμένο αγίασμα περίπου 100 μέτρα βορειοδυτικά του πύργου που λέγεται της Βασίλισσας. Αυτός ο πύργος βρίσκεται μεταξύ της Μονής Χελανδαρίου και του Αρσανάτης. Δεν σώζεται βέβαια ιστορικό
αυτού του αγιάσματος. Ένα σημαντικό επίσης αγίασμα είναι αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα νότιο-ανατολικά της Μονής Εσφυγμένου, κοντά στο μονοπάτι που οδηγεί στο Βατοπέδι. Λέγεται το αγίασμα του Παλαμά γιατί αυτό το νερό βρέθηκε και το πηγάδι σκάφθηκε την εποχή που ήταν ηγούμενος στη Μονή Εσφυγμένου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος γεννήθηκε το 1296, για να δώσουμε και μερικά βιογραφικά στοιχεία, στοιχεία του βίου του, και κοιμήθηκε το 1359 γενόμενος και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης στο σπήλαιο, μάλλον πιο ψηλά από τη Μονή Γρηγορίου, βρίσκεται το σπήλαιο του κτήτορος της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Περίπου 15 μέτρα πιο πάνω από αυτό βρίσκεται το αγίασμα του Οσίου. Φαίνεται να είναι το νερό από το οποίο έπινε ο Όσιος όταν ασκήτευε σε αυτό το μέρος. Στην πηγή υπάρχει κτίσμα παλαιό, σαν κρίνη, και σε κατώτερο μέρος προς τη Μονή υπάρχει άλλο κτίσμα, πέρασμα του νερού αγιάσματος, που κατέρχεται στη Μονή και χρησιμεύει για πόσιμο. Σε ένα μέρος ερημικό, αρκετά πιο ψηλά από την σχήτη της Αγίας Άνης, βρίσκεται το ησυχαστήριο και ερημητήριο του Αγίου Παντελεήμονος. Απέχει από τη σκήτη, σύμφωνα με όσα λένε, περίπου μία ώρα με κοπιαστική ανάβαση. Και βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου Αγίας Άνης Κερασιάς. Στα αριστερά ξεχωρίζει κάποιο μονοπάτι, το οποίο οδηγεί στο λίγο πιο πάνω ευρισκόμενο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Παντελεήμονος. Σύμφωνα με την παράδοση, αλλά και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από ιστορικά στοιχεία, το ησυχαστήριο μαζί και το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος έκτισε μαζί με τον υποτακτικό του ο Όσιος Γερόντιος, ο τελευταίος ηγούμενος της Μονής των Βουλευτηρίων, που βρισκόταν στην παραλία κάτω από την σκήτη της Αγίας Άνης. Εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών που γίνονταν τότε τον 14ο αιώνα, οι αδελφοί της Μονής ανέβηκαν για περισσότερη ασφάλεια πιο πάνω και συνέστησαν τη σκήτη της Λαύρας, τη μετέπειτα λεγόμενη μέχρι και σήμερα σκήτη της Αγίας Άνης. Ο Όσιος Γερόντιος, επιθυμώντας περισσότερη ησυχία, ανήλθε με έναν υποτακτικό του στο ερημικό αυτό μέρος και έκτισε αυτό το ησυχαστήριο. Επειδή δεν υπήρχε νερό, δια προσευχής του προς την Θεοτόκο, έβγαλε νερό από άνυδρο και πετρώδη τόπο προς πόσιν. Ο υποτακτικός του όμως αυτό το νερό το χρησιμοποιούσε και για καλλιέργεια κήπου, οπότε το νερό στέρεψε προς τη λήψη του Οσίου. Αφού προσευχήθηκε και πάλι προς τη Θεοτόκο για το νερό, παρουσιάστηκε και του είπε: «Εγώ σας έδωσα το νερό για να πίνετε και όχι για να καλλιεργείτε κήπο, πράγμα που περισπά το νου του ησυχάζοντος μοναχού. Αλλά ειδού, ανέβλησε και πάλι πιο κάτω από το ησυχαστήριό σας, αλλά έχετε το πλέον μόνο για να πίνετε». Αφού έζησε Όσιος Γερόντιος ζωή ασκητική και υπερθαύμαστη και πνευματικό σύμβουλος των ασκουμένων πιο κάτω πατέρων και άλλων της περιοχής, κοιμήθηκε εν Κυρίω. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Το νερό το οποίο ανέβλησε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τη ρίση της Θεοτόκου, το οποίο και υπάρχει μέχρι σήμερα, θεωρείται αγίασμα. Αυτό βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το ησυχαστήριο, στα αριστερά του μονοπατιού που οδηγεί προς την Αγία Άννα, εντός σπηλαιόδους κυλώματος. Υπάρχει περιστόμιο κτισμένο γύρω από το αγίασμα, το οποίο φαίνεται σαν πηγάδι. Και πάνω είναι στερεωμένο ένα αλακάτι, χειρομάγκανο δηλαδή, σιδερένιο, και γύρω του τυλιγμένο το σκηνί με τον κουβά που χρησιμεύουν για την άντληση του νερού αγιάσματος. Το αγίασμα αυτό, σύμφωνα με όσα λένε, πηγάζει σε αυτό το μικρό πηγαδάκι και φτάνει μέχρι 3 σπιθαμών, χωρίς να αυξάνεται, αλλά ούτε και να ελαττώνεται. Και σε περίπτωση που θα αντληθεί όλο, πάλι αναβλύζει και φτάνει μέχρι των 3 σπιθαμών. Στο μικρό σπήλαιο αυτού του αγιάσματος υπάρχει και καντήλι και μικρές εικονίτσες, το οποίο ανάβει ο εκεί διακονητής μοναχός.
Στη σκήτη τώρα του τιμίου προδρόμου της Ιεράς Μονής των Ιβύρων βρίσκεται η καλύβη των Αγίων Οσιομαρτύρων Ιακώβου, Ιακώβου Διακόνου και Διονυσίου, οι οποίοι μαρτύρησαν επί Τουρκοκρατίας κατά το 16ο αιώνα. Πιο κάτω από αυτή την καλύβη, περίπου 50 μέτρα πιο κάτω, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει πηγή νερού με παλαιό κτίσμα που λέγεται Αγίασμα του Αγίου Ιακώβου. Διότι, όπως φαίνεται, το κτίσμα της πηγής του έκτισε ο Άγιος αυτός ο Σιωμάρτυρας με τους υποτακτικούς του, νερό το οποίο προμηθεύονταν προς πόσιν όταν ασκήτευαν στην καλύβη αυτή πριν αναχωρήσουν από το Άγιον Όρος. Περίπου 30 με 50 μέτρα πιο κάτω από το Αγίασμα υπάρχει το καλύβι που έκτισε ο μακαριστός Γέρον Παΐσιος, ο διάσημος ασκητής, όταν ησύχαζε σε αυτή τη σκήτη. Η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιακώβου και των δύο μαθητών του γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου. Το Αγίασμα τώρα του Οσίου Θεοφύλου βρίσκεται περίπου 70 μέτρα από το ιστορικό κελί του Αγίου Βασιλείου, στην ησυχαστική έρημο της Καψάλας, που ανήκει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Βρίσκεται συγκεκριμένα δίπλα σε μια ρεματιά μεταξύ των κελιών ησυχαστηρίων Αγίου Βασιλείου και Αγίου Νικολάου. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με την παράδοση, στο οποίο αφέθηκε, ρίχτηκε από τον μαθητή του Αγίου το λείψανό του μετά την οσία του κοίμηση, ύστερα από επιθυμία του Αγίου Θεοφύλου, περίπου το 1558, ανέβλησε αυτό το νερό αγίασμα. Σύμφωνα τώρα με μία άλλη εκδοχή, το αγίασμα υπήρχε από τον καιρό του Οσίου Θεοφύλου και ήταν η πηγή από την οποία προμηθευόταν το πόσιμο του νερό ο Άγιος. Στους νεότερους χρόνους οικοδομήθηκε και στεγάστηκε και είναι το τρεχούμενο νερό από το οποίο προμηθεύονται τα γύρω κοντινά κελιά προς πόσιν. Ο Όσιος Θεόφυλος γιορτάζεται στις 8 Ιουλίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, όπου και γίνεται θεία λειτουργία στο κελί του Αγίου Βασιλείου, στο οποίο έζησε και κοιμήθη ο Άγιος. Σε αυτό βρίσκεται και μέρος το σεπτό του λειψάνων. Από το λείψανο του Οσίου, μετά το θάνατό του, ανέβλησε Μύρο, εξού και ο Όσιος ονομάζεται Μυροβλήτης. Στην τοποθεσία τώρα όπου βρίσκεται σήμερα κτισμένη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, στα όρια της Μεγής της Λαύρας, υπήρχε παλαιότερα το ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου. Όμως στον τόπο δεν υπήρχε νερό. Κάποια στέρνα βρόχινου νερού που υπήρχε εκεί δεν αρκούσε για τις ανάγκες του κελιού, προπαντός τους θερινούς μήνες. Ο Ρουμάνος γέροντας του ησυχαστηρίου προσευχόταν στο Θεό για νερό περίπου το έτος 1720, το 18ο αιώνα. Φανερώθηκαν στον ύπνο του τότε οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος και του είπαν «Σκάψε εκεί κοντά στις ελιές και θα βρεις νερό». Έτσι, αφού έσκαψε εκεί που του υπέδειξαν οι Άγιοι, βρέθηκε νερό στα 4 μέτρα. Το αγίασμα υπάρχει μέχρι και σήμερα, κτισμένο με περιστόμιο και θηρίδα μέσα στον κήπο της σκήτης. Οι μοναχοί του ησυχαστηρίου, για να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν τους Αγίους, ζωγράφισαν την εικόνα τους, η οποία υπάρχει και σήμερα φυλασσόμενη στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στην εξωτερική νότια πλευρά της σκήτης, κοντά στον κήπο. Έρθουμε να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και το αγίασμα του Οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου. Περίπου 1/4 της ώρας ανεφορικό μονοπάτι από την σκήτη των Καυσοκαλυβίων προς την Κερασιά, στα δεξιά κοντά στο μονοπάτι βρίσκεται το λεγόμενο αγίασμα του Αγίου Ακακίου. Πρόκειται για το πόσιμο νερό που κατέρχεται στα Καυσοκαλύβια και που προμηθεύονται οι εκεί πατέρες. Σύμφωνα με την παράδοση, τον καιρό του Οσίου Ακακίου, κατά τον 18ο αιώνα, οι ασκούμενοι πατέρες εκεί στερούνταν νερού. Οπότε, κατόπιν προσευχής και υπόδειξης του Οσίου, έσκαψαν στο μέρος αυτό γαλαρία και βρήκαν τρεις πηγές. Γι' αυτό και το Κυριακό της Κήτης το αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Λέγεται μάλιστα ότι όταν εισέλθει κάποιος στη γαλαρία, αισθάνεται μια ωραία ευωδία. Όμως τα τελευταία χρόνια εκλείστη η γαλαρία αυτή με σιδερένια θηρίδα, ίσως για προφύλαξη των πηγών από τα άγρια ζώα.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να αναφερθούμε σε δύο ακόμη αγιάσματα, αγαπητοί ακροατές. Το αγίασμα αρχικά των Αγίων Τριών Οσιομαρτύρων Ιβύρων Σκητιωτών, Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου. Στη σκήτη λοιπόν των Ιβύρων, του Τιμίου Προδρόμου, βρίσκεται και η καλύβη του Αγίου Νικολάου. Σε αυτήν ετοιμάστηκαν προς το μαρτύριο οι Άγιοι Τρεις Οσιομάρτυρες Ιβύρων Σκητιώτες, Ευθύμιος, Ιγνάτιος και Ακάκιος, από τον Αγιότατο εκείνο πνευματικό της εποχής Πάπα Ιάκωβο. Σε αυτή την καλύβη υπάρχουν και οι τάφοι των οσιομαρτύρων κενή, ως και μέρος των Αγίων τους Λειψάνων. Στο υπόγειο της καλύβης υπάρχει πηγάδι που θεωρείται ως το αγίασμα των Αγίων Τριών αυτών οσιομαρτύρων. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων αυτής της καλύβης, κάποτε είχαν ανάγκη από νερό και έσκαψαν στον τόπο ένα πηγάδι. Όταν έφτασαν περίπου τα 8 μέτρα, βρήκαν με απογοήτευσή τους σκληρή πέτρα. Τότε, εφόσον δεν μπορούσαν πλέον να σκάψουν, σταμάτησαν. Το βράδυ κατέβασαν την εικόνα των Αγίων Τριών Οσιομαρτύρων Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου μέσα στο πηγάδι και είπαν προσευχόμενοι: «Άγιοι του Θεού, παρακαλούμε τη χάρη σας να μας βρείτε νερό που έχουμε ανάγκη. Αν δεν αναβλήσει νερό το πηγάδι, εκεί μέσα θα αφήσουμε την εικόνα σας, δεν θα τη βγάλουμε». Την άλλη μέρα, όταν πήγαν και άνοιξαν το πηγάδι και κοίταξαν μέσα, είδαν την εικόνα να πλέει πάνω στο νερό. Την ανέβασαν με πολύ χαρά, την ασπάστηκαν με δακρυσμένα μάτια και γεύτηκαν το νερό αγίασμα, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τους Αγίους Οσιομάρτυρες. Η μνήμη αυτών των Αγίων Οσιομαρτύρων τελείται την 1η Μαΐου. Και θα κλείσουμε με το αγίασμα του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται έξω από τη Μονή Καρακάλου, προς τα δυτικά. Εκεί υπάρχει και το κελί του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Κοντά λοιπόν σε αυτό το κελί, δίπλα από το μονοπάτι, υπάρχει πηγή νερού κτισμένη που λέγεται Αγίασμα του Αγίου Γεωργίου. Δεν σώζεται κάποιο ιστορικό, φαίνεται όμως να έχει σχέση το αγίασμα αυτό με το κελί του Αγίου Γεωργίου. Το κελί αυτό γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στις 23 Απριλίου ως και στις 3 Νοεμβρίου που γιορτάζεται η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου. Ήταν η εκπομπή «Αγιάσματα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας, βρήκα εδώ μια γραπτή ερώτηση, μια απορία, και να την απαντήσουμε πρώτα και μετά. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση: έχετε πει ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Όλος αυτός ο αγώνας για την εκκοπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίον μόνο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτόν του, ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Καταρχάς, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, εάν είπα ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Είναι και δύσκολη και σκληρή, είναι και εύκολη και ωραία. Είναι όπως λέει ο Χριστός, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλειστος, ο δικός μας. Λέει, μα τι λέει δέσποτα, λέει, υπάρχει ζυγός Χριστός και φορτίο ελαφρών. Άμα είναι φορτίο, είναι φορτίο. Και άμα είναι ζυγός, είναι ζυγός. Τότε πώς γίνεται ο Χριστός να ονομάζει τον ζυγόν του Χριστόν καλόν, ωραίων ζυγών και το φορτίο που φορτίο να είναι ελαφρών, και πώς γίνεται η πνευματική ζωή να είναι και δύσκολη και εύκολη, να είναι και σκληρή, να είναι και καλή. Άμα είναι δύσκολη δεν γίνεται να είναι εύκολη, και άμα είναι σκληρή δεν γίνεται να είναι και εύκολη και καλή, ας πούμε, και μαλακή και ωραία. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτά τα παράδοξα πράγματα γίνονται ένα. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική ζωή, τόσο πιο εύκολη είναι στο τέλος. Και όσο πιο σκληρή είναι, τόσο πιο καλή είναι. Υπάρχει ένα μυστικό στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο μυστικό αυτό μεταβάλλει τα πικρά σε γλυκιά. Κάμνει το πικρό γλυκί, κάμνει το φαρμάκι φάρμακο και κάμνει, ας πούμε, το σκότος του κάμνει φως. Και αυτό το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός την κόλαση την κάνει παράδεισο. Έλεγε κάποιος, Χριστέ μου, στείλε με και στην κόλαση ακόμα, πάω ευχαρίστως, φτάνει να είσαι και εσύ μαζί μου. Μα άμα έρθει ο Χριστός μαζί σου, τότε η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Δεν μπορεί να είναι κόλασης. Διότι η παρουσία του Χριστού είναι φως, είναι παράδεισος. Άρα φαίνεται η Χριστός ζωή ως κάτι το δύσκολο, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται και μπορεί να αισθάνεται έτσι ακόμα, να μην έχει αυτή την αίσθηση του Θεού μέσα του, την αίσθηση της χάριτος, έντονα. Αρχίζει βλέποντας μπροστά του τον εαυτό του σαν ένα βουνό, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ανεβεί, βλέποντας τα πάθη του, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα αλλάζουν όψη και μορφή και έτσι φαινόμενο όταν πλέον η χάρις έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, που η χάρις βέβαια είναι από την αρχή μαζί μας. Μόλις ενεργήσει η χάρις, σιγά σιγά σιγά σιγά φωτίζονται τα πράγματα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Παιδιά, ελάτε λίγο πιο μέσα να μην εμποδίζουμε αυτούς που είναι έξω στο... Ναι. Νομίζω, Μάρια, μείνεις εκεί, κάμνεις για πώς λέγεται, τροχέας, χωροφύλακας. Μπράβο. Άρα λοιπόν, μιλώντας για την εχριστό ζωή, δεν μπορούμε να την πούμε σκληρή και δύσκολη, αλλά μάλλον ευκολότατη ζωή. Δύσκολο, παιδιά, είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πώς αντέχεις, ας πούμε, πώς αντέχει κανείς να ζει μακριά από τον Θεό? Θυμάμαι, ρώτησε κάποιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος κοινωνούσε πολύ συχνά, κοινωνούσε 2-3 φορές τη βδομάδα, ας πούμε. Και ρώτησε κάποιον, πότε κοινωνάς? 2-3 φορές το χρόνο. 2-3 φορές το χρόνο, λέει, μα πώς αντέχεις, πώς ζεις? Αυτός δεν μπορούσε ούτε μία μέρα να χάσει τη Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούσε, ας πούμε. Και τόση αγάπη προς τον Θεό, τόση ζώσαν σχέση, που του ήταν αδύνατο. Του ήταν αδύνατο να διανοηθεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τη μετάδοση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πράγματι, το δύσκολο είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί είναι κόλαση. Όταν ζεις μακριά από τον Θεό, ζεις μες στην κόλαση. Όταν ο Θεός έρθει πλέον στην ψυχή σου, τότε η κόλασή σου γίνεται παράδεισος. Τότε πραγματικά όλες οι δυσκολίες γίνονται ευκολίες. Και όλα αυτά τα οποία είναι επίπονα και δύσκολα και θλιβερά γίνονται χαρμόσυνα. Και αυτά τα οποία πριν γνωρίσεις τον Χριστό, ούτε να τα σκεφτείς δεν μπορούσες, δηλαδή ανατρίχιαζε κανείς και μόνο να τα σκεφτείτε, μα δυνατόν εγώ να κάνω αυτό το πράγμα ή να ζήσω, ας πούμε, στερημένος αυτήν τον τρόπο ζωής. Κι όμως, όταν έρθει ο Χριστός, όλα αλλάζουν και γίνονται εύκολα όλα. Ο άνθρωπος φωτίζεται ολόκληρος. Δεν φωτίζει ο Θεός ένα τμήμα του εαυτού μας, μόνο το νου μας ή μόνο την καρδιά μας, αλλά όλο το είναι μας, το σώμα μας, η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, τα πάντα εμβαπτίζονται μέσα σε αυτήν τη χάρη του Θεού, η οποία δίδει στον άνθρωπο άλλες δυνάμεις, άλλες προπτικές, άλλα αισθητήρια. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή, αλλά είναι πολύ εύκολη και πολύ ωραία. Στη συνέχεια λέει, αυτός όλος ο αγώνας για την εκπομπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Ευτυχώς δηλαδή που στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεται ο άνθρωπος αόριστα. Μαρία, είπαμε σου να τους βάλεις μέσα, αλλά έχουμε σκατζάνο που κάτω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να αγωνίζεται ένας άνθρωπος χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας γνωρίζει τον αγώνα του. Έτσι. Αυτό το ξέρει ο κάθε άνθρωπος και ο Θεός πάνω απ' όλα, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορείς να αγωνίζεσαι πνευματικά και να μην έχεις κάτι συγκεκριμένο στα χέρια σου. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι, πολύ αφελείς άνθρωποι, εάν αγωνιζόμαστε και δεν βλέπαμε τίποτα. Ή περιμέναμε, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά, έτσι, να αγωνίζομαι εγώ τώρα, ώστε όταν πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Αυτό είναι μια ισλαμική, μια μουσουλμανική άποψη, ας πούμε, τη σχέση μας με τον Θεό. Θα κάτσω εγώ τώρα να αγωνίζομαι, ας πούμε, εδώ, και άμα πεθάνω πάω στον παράδεισο. Άκου ιστορία, ας πούμε. Και τι με νοιάζει εμένα αν πεθάνω και ποιος ξέρει αν πεθάνω τι θα γίνει? Και να απόδειξε με εσύ ότι άμα πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Και αν υπάρχει παράδεισος. Έχει κανένα που μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει παράδεισος? Τι λέτε? Όχι. Τότε γιατί αγωνιζόμαστε? Γιατί έρχεστε εδώ? Να σας κάνω μερικές ερωτήσεις να δω αν έχουν δίκιο μερικοί οι οποίοι... Είναι σαν εκείνη την περίπτωση που πήγαινε ο Βασίλης στον Γερο Παΐσιο του λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μα έχει κάτι πράγματα, του λέει, στα πνευματικά, τα οποία, ας πούμε, τι να σου πω, δεν λέγονται. Του λέει, τα ξέρω. Λέει, πώς τα ξέρεις? Λέει, τα ξέρω. Λέει, πέμω τα φωτάξει. Λέει, αφού δεν λέγονται, πώς σου το πω? Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον Παράδεισο? Διέβαζα πριν έρθω ένα ωραιότατο βιβλίο, δεν έχει εκδοθεί, είναι σε κόλλες, ας πούμε, πώς λέγονται αυτά, έτσι, όχι χειρόγραφα, του υπολογιστή. Ενός, ήταν ιστορία δύο παιδιών, οι οποίοι ήταν, ο ένας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και προσιλήτησε τον διπλανόν του. Και λέει πώς έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά, πώς μπήκαν και τα λοιπά και μετά πώς βγήκαν. Ο ένας ήταν γεννημένος χιλιαστής, ο άλλος έγινε. Και λέει ότι το μεγάλο του πρόβλημα ήταν ότι οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να τους απαντήσουν ποτέ σε θέματα πίστεως. Έτσι, όταν λες ενός ανθρώπου, ας πούμε, έτσι είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Και έρχεται ένας και λέει, καλά ρε παιδιά, ας πούμε. Γιατί αγωνίζεστε πνευματικά, γιατί νηστεύετε, γιατί πάτε εκκλησία, γιατί πάτε ακούτε ομιλίες, γιατί κάνετε τα πράγματα. Εντάξει, πάμε, ας πούμε, το τέλος όλων αυτών, λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας, ας το πούμε έτσι. Τη σχέση μας με τον Θεό, με τον Παράδεισο. Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος να μας ρωτήσει, καλά υπάρχει Παράδεισος? Ναι, υπάρχει Παράδεισος. Ναι. Πώς θα το ερμηνεύσουμε ότι υπάρχει Παράδεισος? Πώς θα το πούμε? Πώς μπορούμε να του δώσουμε το άλλο να το καταλάβει? Ή και στον εαυτό μας τον ίδιο. Ο εαυτός μας ερωτάει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι αληθινά? Γιατί αν δεν έχουμε απόδειξη,

Είναι από αυτό που λέει ο Απόστολος, είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Είμαστε για να γεννούν, ας πούμε, και τα παρτελάκια τσίγια μαζί μας. Να πας, να κάνεις τη ζωή σου ολόκληρη, να την μαυρίσεις και στο τέλος να μην έχεις τίποτα, πού να πάνε να χαθείς. Ευτυχώς που θα έχει τίποτα, ας πούμε, οπότε να πάμε στον τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείς να ζεις πνευματικά εάν δεν έχεις ένα αντίκρισμα στο χέρι σου. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο μεγάλος της θρίαμβος είναι αυτό, ότι έχει συγκεκριμένη αγωνιστική μέθοδο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι επιστημονική μέθοδος ο αγώνας της Εκκλησίας. Όπως μια επιστήμη, για να αποδείξει τον εαυτό της, έχει ένα πείραμα, έτσι, κάνει ένα πείραμα, η χημεία, ξέρω εγώ, η φυσική, έχει μια μέθοδο επιστημονική. Το πείραμα αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα, είναι το αλφα αποτέλεσμα, αλλά δεν αρκείται στο αποτέλεσμα. Όταν το επαληθεύσει, βγαίνει ξανά το αποτέλεσμα εκείνο. Έχει και την επαλήθευση του προβλήματος. Η Εκκλησία έχει μια αναγωγή ασκητική. Σου λέει, κοίταξε, για να είσαι θεραπευμένος άνθρωπος πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα. Και αρχίζει ένας αγώνας με τις εντολές του Θεού και όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται? Κάμνουμε τα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Το λέει και εδώ η ερώτηση. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έτσι. Λέει, αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Σου λέει, κοίταξε, αδελφέ μου, το πνεύμα το Άγιο, για το οποίο αγωνίζεσαι και κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις, έχει συγκεκριμένους καρπούς. Οι καρποί του πνεύματος δεν είναι αόριστοι. Δεν μπορείς να πεις, έχω το πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Γιατί για να έχεις αυτό το πνεύμα σημαίνει πρέπει να έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Αυτά όλα είναι συγκεκριμένοι καρποί. Φυτεύω ένα δέντρο, το φυτεύω, το αγοράζω, το φυτεύω, το καλλιεργώ, το τσαπίζω, το ποτίζω, το βάζω λιπάσματα και μου βγάζει πορτοκάλια. Γλυκά, ωραία πορτοκάλια. Και οπότε λέω, εντάξει, αυτό το δέντρο το φύτεψα, το εκλάδεψα, το επόδισα, το έκαμα, ξέρω εγώ, έδωσε καρπούς. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δέχεσαι τον λόγο του Θεού, τον καλλιεργείς και παράγει καρπό. Συγκεκριμένον καρπό. Και όπως οι καρποί του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ., και οι καρποί της απουσίας του πνεύματος είναι τα αντίθετα. Λοιπόν, αντί αγάπης το μίσος, αντί χαράς οι θλίψεις, αντί φως το σκότος, αντί ελπίδας η απελπισία, αντί Χριστότητα η κακία, αντί εγκράτεια η φιλιδονία και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο Χριστός μας το είπε απλά. Λέει, από τους καρπούς, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς θα καταλάβετε και το δέντρο. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τι δέντρο υπάρχει μέσα μας, δείτε τους καρπούς. Εάν η ψυχή μας είναι βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι της κακίας, της απόγνωσης, του μίσους, της εκδίκησης, της υποψίας, της ανασφάλειας, όλων αυτών των πραγμάτων, σημαίνει ότι το δέντρο κάτι θέλει. Θέλει διόρθωμα, θέλει θεραπεία. Διότι η καρπή του δεν είναι καρπή του Θεού. Εάν αντί τούτο μέσα στην καρδιά σου αισθάνεσαι την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την πραότητα, την εγκράτεια. Δεν λέω, παιδιά, εντάξει, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε και πτώσεις. Δεν λέω για αυτήν την πτώση που μπορεί κάποιος να έχει κάποια στιγμή και μετανοεί. Αλλά εννοώ για τη γενικότητα της κατάστασής μας. Όταν μέσα στη ψυχή μας δεν αισθανόμαστε αυτά τα πράγματα, τότε θέλει έρευνα. Τότε σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στον γιατρό, έτσι, να πάμε στον γιατρό και να ρωτήσουμε γιατί, ας πούμε, εγώ αντί τούτον αισθάνομαι τα άλλα. Και ο πνευματικός γιατρός θα μας εξετάσει πνευματικά και να μας πει, δεν αισθάνεσαι αυτά για πολλούς λόγους. Υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων, ας μην αναλύσεις τους λόγους. Για πολλούς λόγους μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάφορα συναισθήματα μέσα του. Ένας βασικότατος λόγος όμως είναι η όλη του πνευματική ζωή. Το πρόβλημα μας εμάς είναι ακριβώς ότι και δεν ξέρουμε, ας πούμε, τη διδασκαλία μας, δηλαδή το τι λέει η Εκκλησία μας για την πνευματική ζωή, αλλά και δεν ξέρουμε
ότι με

στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε αόριστα, διότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία που σου επιβάλλει αυτό το οποίο λέει εκείνη. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, πρέπει να πιστέψεις ότι να πάει στον Παράδεισο. Πίστεψε τον το πράγμα. Μα πώς θα το πιστέψω? Θέλω να δω απόδειξη. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι εάν δεν το δω, εάν δεν το ψηλαφίσω, εάν δεν το πιάσω και να πω ότι αυτό το πράγμα έτσι είναι. Είναι βασικό αυτό. Θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι το οποίο ερχόταν στο μοναστήρι μας. Στο μαχαιρά ήταν τυφλό και όταν ερχόταν να κοινωνήσει έπρεπε να πιάσει το ποτήριο έτσι να το ψηλαφίσει και μετά λέω του, καλά, γιατί θέλεις? Λέει, θέλω να το δω το δισκοπότηρο. Θέλω να το δω το δισκοπότηρο. Του λέω, πώς θα το δω, παιδάκι, μα αφού δεν βλέπεις? Όχι, μου λέει, θέλω να το δω. Και έπιανε το δισκοπότηρο, έπιανε το έτσι, ας πούμε, κοίταζε. Α, το άγιο ποτήριο είναι αυτό. Είναι λαβίδα, ξέρω, έγιζε μπάστα. Ήθελε να δει τα ξαπτέρυγα, το σταυρό, το θυμιατό, τα πάντα, ας πούμε. Να τα ψηλαφίσει και να βεβαιωθεί ότι έτσι είναι. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Είμαστε έτσι, όταν πρωτομπαίνουμε, ας πούμε, στον χώρο του Θεού, είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί, είμαστε μέσα στο σκότο των παθών μας. Αλλά όμως μας προσφέρεται ο Θεός να τον ψηλαφίσουμε, να αγγίξουμε πάνω, να δούμε ότι κοίταξε, αυτόν υπάρχει, ας πούμε, το έπιασα. Και συνέχεια βέβαια ανοίγουν τα μάτια και πλέον όταν ανοίξουν τα μάτια μας, τότε πλέον δεν πιστεύουμε. Έτσι. Καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα. Και τι μένει στον άνθρωπο? Είναι η αγάπη. Όταν ανοίξω τα μάτια μου και δω τον Θεό, πλέον τι, πιστεύω στον Θεό? Όχι. Τι να πιστέψω? Να μου λες τώρα, πιστεύεις ότι, ας πούμε, κρατάς τη τσάντα σου? Τι να πιστεύω, αφού την κρατώ στα χέρια μου, την κρατώ τη τσάντα μου. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι υπέρβαση πίστεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καταργείται, λέει, η πίστης. Άρα ο άνθρωπος του Θεού υπερβαίνει την πίστη, είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατά. Έτσι, άμα θέλει να βγεις πάνω σε ένα πατάρι, ξέρω εγώ, πατάς πάνω σε μια καλέκλα και βγαίνεις. Πατάς μεν πάνω στην πίστη, αλλά βγαίνεις και αφήνεις. Δεν μπορεί να τζιωπόδεις σου πάνω στην καρέκλα, βγαίνεις πάνω. Λοιπόν, γιατί πλέον αλλάζει το αίσθημα, φεύγεις από την πίστη και μπαίνεις στην αγάπη. Και πλέον δεν πιστεύεις στον Θεό, αλλά αγαπάς τον Θεό. Και αυτό είναι το οποίο είναι αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, τον άνθρωπο με τον Θεό. Που ο άνθρωπος αναπτύσσει μια ζώσα σχέση αγάπης με τον Θεό, που έχει τέτοια ένταση και τέτοια δύναμη αυτή η αγάπη, η οποία αγάπη, όταν, ας πούμε, ανάψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μας κάνει, όπως είπαμε, έτσι, σαν κάτι παλαβούς, ερωτευμένους, παλαιούς, όχι σύγχρονους. Παλαιούς που πιάνε την κιθάρα τους και τραγουδούσαν όλη νύχτα από κάτω από τα μπαλκόνια των κοπέλων που αγαπούσαν, ας πούμε. Παλαιότερα ήταν και αυτά ωραία. Τώρα τους στέλνουν email. Έγιναν αυτά ψυχρά πλέον. Έτσι. Μιλούν ώρες με και τα μηχανήματα. Έγινε και η αγάπη κονσέρβα. Έτσι, μπαίνει μέσα στην κονσέρβα και πάει. Παλαιότερα έχει και ανόημα τουλάχιστον. Παλαβώναν τα πλάσματα. Είχε μια ωραιότητα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ξέρετε. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, ναι, φαίνεται προς τιμή ότι παλάβωση, ας πούμε. Έτσι είναι όπως ένας βαθύτατα ερωτευμένος άνθρωπος. Γράφει ένας ασκητής σε μια επιστολή και έγινα, λέει, άφρον ως εξίνου, όπως κάποιος που πίνει κρασί, ας πούμε, και μεθά και είναι μεθυσμένος, ας πούμε. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται αυτή την αγάπη του Θεού και μεθά από αυτή την αγάπη του Θεού. Και όπως ο μεθυσμένος ζει στο δικό του κόσμο, ας πούμε, περπατάει και τραγουδά και είδε ο τρελός τον μεθυσμένο, λέει, και άλλαξε δρόμο. Ο μεθυσμένος έχει μια όση ώρα μες στη μέθη, βέβαια. Και οι πατέρες ονόμασαν, έδωσαν ένα ωραίο ορισμό και είπαν για αυτήν την νυφάλιο μέθη, που είναι μια μέθη, αλλά είναι νυφάλιος μέθη. Δεν είναι μια μέθη που χάνεις τα μυαλά σου, αλλά είναι μια μέθη η οποία, τι σημαίνει νυφάλιος? Ναι. Νύψεις, που σημαίνει εγρήγορσης. Είσαι μεν μεθυσμένος, αλλά το μυαλό δουλεύει. Είναι, ας πούμε, είσαι κανονικά. Έτσι, από το ρήμα νύφο.
Όσοι δεν είναι από τη Λεμεσό, να μου πούν πώς λέγεται ο καφές στα αρχαία ελληνικά. Μπράβο. Οι Λεμεσανοί το ξέρουν. Ο καφές λέγεται νηφοκοκόζωμο. Το ξέρετε? Αύριο που θα πάτε στο καφενείο σας, έτσι να παραγγείλετε. Ένα νηφοκοκόζωμο, για να μην σου θέλετε καμιά νύφη. Και να τη βγάλω το ζουμί της. Είναι από το νύφο, από το κόκκος και ζωμός. Είναι δηλαδή ο ζωμός από τους κόκκους που μας κάνουν να νύφομαι. Μας κάνουν να είμαστε ξύπνοι. Κύριε Τρενταφυλλή, δεν καλά που τα λέω? Το λέμε σε εκείνη τη Βαβυλωνία τη διέβαση. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το κείμενο, ναι. Δεν κυκλοφορεί τώρα, κυκλοφορεί. Έτσι. Που μιλούν όλοι, ο καθένας τη διάλεκτον του. Και ο λογιότατος ήθελε νηφοκοκόζωμα. Έτσι είναι πράγματι. Πάντως βγαίνει έτσι, αλλά ήθελε σαρδέλες και λάλλον ήθελε τεταρχευμένους ηχθείας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, το ευτύχημα είναι ότι ευτυχώς δηλαδή μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και είναι, τα πράγματα λειτουργούν με μια, ας πούμε, μαθηματική ακρίβεια. Έτσι, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και όχι υπάρχει απόδειξη να πεις ότι εντάξει, ας πούμε, έχω μια απόδειξη. Υπάρχει και η επαλήθευση της αποδείξεως, που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εσάνθηκαν αυτήν την κατάσταση, που είναι οι Άγιοι, ας πούμε. Εάν καταργήσουμε τους Αγίους από την Εκκλησία, τέλειωσε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Διότι αν δεν είχαμε Αγίους, σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι πολύ ωραίο μεν, πολύ όμορφο, πολύ, ξέρω εγώ, έτσι, αξιοσημείωτον, αλλά πώς μπορεί να επαλήθευτεί, πώς μπορεί να αποδειχθεί? Πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το εφάρμοσαν και βρήκαν ότι πράγματι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Αυτοί όλοι που επαληθεύουν όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και διαβάσαμε κτλ. Είναι ακριβώς οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν γνωρίσετε στη ζωή σας Αγίους, υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι άνθρωποι γύρω μας, θα δείτε ότι το αίσθημα το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι είναι ότι μεταδίδουν μέσα στην καρδιά μας τη βεβαιότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, πέραν πάσης αμφιβολίας. Γι' αυτόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εμφάνισε τον εαυτόν του και έλεγε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Δεν έλεγε, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλα ιδιώματα, αλλά εστηρίζεται τον ο Θεός και βεβαίωνε τον εαυτόν του πάνω στην εμπειρία των πατέρων, των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των υπολείπων, οι οποίοι είχαν εμπειρία του Θεού. Άρα λοιπόν, στην πνευματική ζωή έχουμε και συγκεκριμένους καρπούς, και το πότε θα φανούν αυτοί οι καρποί. Βέβαια, δεν θα φανούν μετά θάνατο. Έτσι. Δεν θα φανούν μετά θάνατο, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι όταν λέμε θα φανούν μετά θάνατο, μοιάζομαι σαν τον γιατρό εκείνον που σου δίνει φάρμακα να γίνεις καλά μετά το θάνατό σου. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σου λέει, κοίταξε, αγωνίστου πνευματικά. Κάμε αγώνες πνευματικούς, ζήσε σε εγκράτεια, ζήσε σε σοφροσύνη, προσευχήθουν, ίστεψε, εξομολογήθουν, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και όταν θα πεθάνεις θα τα δεις αυτά. Δεν γίνεται. Αυτό είναι απάτη. Δεν μπορεί να το. Δεν το δεχόμαστε, ας πούμε έτσι. Δεν το δέχεται ένα λογικός άνθρωπος. Αυτά που κάνω τώρα, θέλω να τα δω τώρα. Άρα τους καρπούς του πνεύματος δεν τους βλέπω μετά το θάνατό μου. Τους βλέπω τώρα, σε αυτήν τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να μην τους βλέπω στην τελειότητα. Αλλά μπορεί να μην τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά τους βλέπω οπωσδήποτε και τους έχω στο χέρι μου από την παρούσα ζωή. Να περιμένω να πεθάνω για να αισθανθώ τη χαρά του Θεού και το φως του Θεού και την αγάπη του Θεού? Αν περιμένω να πεθάνω, κάτσε γύρευε. Να πεθάνω και πάνω ταύρο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά γίνονται από την παρούσα ζωή. Τώρα πότε, δηλαδή,
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, σε 6 μήνες από τώρα θα αισθανθείς την χαρά και σε 3 μήνες την αγάπη και σε άλλους 3 μήνες την εγκράτεια και σε μετά σε 15 μήνες με την Χριστότητα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι υπάρχουν 2 παράγοντες που δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε καλούπια. Ο ένας παράγοντας λέγεται Θεός και ο άλλος παράγοντας λέγεται άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο Θεός να μπει μέσα σε πρόγραμμα, σε κλειστό πρόγραμμα που λειτουργεί, ας πούμε, με συνταγές. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει, παιδιά, ούτε μέσα στον κομπιούτερ, ούτε ο Θεός μπαίνει εκεί μέσα. Είναι τα... Δεν ξέρω τον άνθρωπο αν τον εβάλασε, πάντως στον Θεό δεν θα τον βάλω. Δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα ο Θεός. Και επειδή λοιπόν είναι έργα της χάριτος, αυτά μπορεί να γίνουν από την πρώτη στιγμή και μπορεί να γίνουν και κάποια στιγμή αργότερα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εκείνο το οποίο μας παρηγορεί είναι ότι βλέπουμε στην Εκκλησία αυτούς που τα απέκτησαν, βλέπουμε τους Αγίους οι οποίοι απέκτησαν τους καρπούς του Πνεύματος και είναι όλοι οι Άγιοι που εορτάζουμε κάθε μέρα και προσκυνούμε τις εικόνες τους και βλέπουμε τα Άγια Λείψανά τους και πώς να πούμε, εορτάζουμε τις μνήμες τους, αλλά είναι και οι ζώντες αδελφοί μας οι οποίοι έχουν και αυτοί μέσα στον αγώνα τους τους καρπούς του Πνεύματος. Πού τους βλέπουμε? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο νέον, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη του. Αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη, το πάνω μέχρι κάτω. Αυτός δεν είναι καρπός του Πνεύματος? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτό δεν είναι αλλίωση της δεξιάς του υψής του? Δεν είναι θαύμα αυτό? Δεν είναι μια μεταβολή όλου του είναι του ανθρώπου? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε ακόμα και στην εξωτερική όψη να αλλάζουν. Και το είπαμε πολλές φορές και το ξέρετε κι εσείς. Δέστε, αν έχετε φωτογραφίες, δέστε τον εαυτό σας προ Χριστού και μετά Χριστό. Πάρτε 2 φωτογραφίες, βάρτε έτσι. Να δείτε πω τι διαφορά έχει. Να δείτε τι διαφορά έχει. Τεράστια διαφορά. Ο άνθρωπος εκπέμπει αυτό που έχει μέσα του, το βγάζει και απ' έξω του. Φαίνεται πάνω του... Δεν μπορεί, άμα το κάνεις επιτηδευμένο, θα είναι χάλια να πούμε. Φαίνεται. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στον χώρο, αυτόν τον πνευματικό χώρο. Έτσι, μην αρχίσετε να διαρωτάστε, βλέπετε τι... Λοιπόν, αυτά θα γίνουν όταν ο Θεός... και ο άνθρωπος είναι έτοιμος, αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν, οπωσδήποτε θα γίνουν. Και καμιά φορά αρχίζουν να γίνονται και ανεπαίσθητα, σιγά σιγά, σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ, όπως ένας καρπός που το φυτεύεις. Άμα φυτέψεις έναν καρπό θα είναι μεγάλη ανοησία, αν πάει κάθε μέρα και ξεσκαλίζει να δεις να βγάλει ρίζες, ας πούμε. Δεν τον ξεράνεις. Όταν είμαστε μαθητές στο δημοτικό, κάναμε κάτι πειράματα, δεν ξέρω αν τα κάνουμε κοντά μωρά, πάνω σε βαμβάκι βάζαμε κάτι σπόρους, φακές, σιτάρι και βάλαμε και από πάνω ένα και νερό και ξέρω ένα στρώμα βαμβάκι να αλλού να πάει να ξεπεταχτούν. Εγώ έναν κάθε 2-3 φορές την ημέρα ανιάτα προσπάθω να δω ας πούμε να μου γίνεται, το ξέρανε, τα δικά μου ήταν πάντα ξερά. Κάθε λίγο σκαλίζατε. Δεν γίνεται. Άμα τα σκαλίζει τα πράγματα, στο τέλος κάνει σου κακό. Άστα, είναι ένα σπόρο. Λέει ο Χριστός, με τι να ομοιάσω τη βασιλεία του Θεού, μοιάζει λέει με ένα σπόρο, κόκκου συνάπαιο. Το συνάπι, όσοι ξέρετε, είναι ένα πολύ πολύ μικρό σποράκι. Πολύ μικρό. Είσαι που το βλέπει, να πούμε, με το μάτι σου. Το οποίο όμως λέει, όταν πέσει στη γη, από μόνο του γίνεται μεγάλο λάχανο, μεγάλο ξέρω εγώ φυτό και πάνε και τα πουλιά ακόμα και βρίσκουν σκιά επάνω του. Και από ένα μικρό καρπό βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Δέστε ας πούμε τους καρπούς, τους σπόρους του πεύκου. Είναι πιο μικρή από το νύχι μας το μικρό. Πολύ μικρή σπόρη. Από και το μικρό σπόρο βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Έτσι λένε η Βασιλεία του Θεού. Πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένας μικρός σπόρος. Άστον, έπεσε εκεί. Αυτό, εάν είναι καλή γη ο άνθρωπος, εάν έχει καλή γη μέσα του,
θα βρει έδαφος και θα καρποφορήσει, θα αυξηθεί, θα γίνει δέντρο μεγάλο και θα δώσει καρπούς 100 φορές παραπάνω. Εάν δεν είναι καλή γη, να ξεράνει, να μείνει από μόνο του, δεν θα προχωρήσει. Και εμείς να έχουμε την εμπιστοσύνη. Μπαίνουμε στην εκκλησία, εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αγωνιζόμαστε. Αγωνίστου και μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης, δεν θα σου γελάσει ο Θεός, δεν θα σε απατήσει ο Θεός. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου δώσει τον καρπό του Πνεύματος, αλλά αυτό θα γίνει έτσι ανεπαίσθητα. Μπορεί να γίνει και ξαφνικά, μπορεί να γίνει δια μιας, αλλά μπορεί να γίνει και σιγά σιγά. Σε τέτοιο σημείο που να διαρωτάσαι κι εσύ, άραγε, λέμε, μιλούμε για τη χάρη και λένε πολλοί άνθρωποι, μα τι είναι χάρης, λέμε η χάρη του Θεού ας πούμε. Και ενώ έχει χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα ανθρώπους, λέει, που έκλαιγαν επειδή δεν είχαν δάκρυα. Και το είδα κι εγώ. Έρχονται άνθρωποι και κλαίγουν στην εξομολόγηση, λέει, και κλαίει, ας πούμε, και λέει, τι θα κάνω, λέει, δεν κλαίω για τις αμαρτίες μου. Και κλαίει το μεταξύ. Κλαίνε επειδή δεν κλαίουν. Δηλαδή, θρυνούν γιατί δεν έχουν θρύνο για τις αμαρτίες τους. Και τελικά αυτό που κάνουν αυτό είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Πώς να πούμε, εργάζονται, έχουν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αλλά δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα γίνουν, θα τα δει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μείνει κρυπτό, δεν υπάρχει κρυπτό, δεν γίνεται κάτι κρυπτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά περί τούτου και να πάμε, είπαμε να τελειώνουμε με αυτούς τους θανάτους. Να δούμε και λίγο το κείμενο του Αποστόλου, γιατί άλλη φορά δεν προλάβαμε. Μπάς και τελειώσουμε. Λοιπόν, στην ακολουθία, την εξόδιον ακολουθία των κεκοιμημένων, διαβάζουμε εκτός που το Ευαγγέλιο που είδαμε την προηγούμενη φορά, διαβάζουμε και ένα αποστολικό ανάγνωσμα, ένα ανάγνωσμα από τα έργα των Αποστόλων, που είναι παρμένο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε 2 επιστολές στους Θεσσαλονικείς της εποχής του και στην πρώτη επιστολή μιλάει για το θέμα το κειμένο και λέει τα εξής. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων ή να μην λυπήστε καθώς και λυπή ή μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί μου, λέει, δεν θέλω εσείς να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους για να μην λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή θέλει ο Απόστολος Παύλος να ξέρουν οι άνθρωποι περί των κεκοιμημένων. Είναι ανάγκη να ξέρουμε γι' αυτό. Γιατί κάποια στιγμή όλοι δεν θα περάσουμε αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο αυτόν της πορείας μας μέσα στην αιωνιότητα, της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό, είτε θέλαμε είτε όχι, κάποια στιγμή θα τον περάσουμε. Είναι μια πόρτα την οποία θα βγούμε όλοι. Δεν είναι μείναν κανένας που δεν επέρασε από αυτήν την πόρτα. Και για ποιο λόγο, λέει, να ξέρετε για τους κεκοιμημένους? Για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Και οι μη έχοντες ελπίδα είναι αυτοί οι οποίοι επίστευα ότι ο άνθρωπος απέθανε, τέλειωσε, δεν ξανάρχεται πίσω, δεν το ξαναβλέπουμε, πήγαινε, χάθηκε. Βέβαια, αυτοί, όταν ξέρεις ότι ο άλλος χάθηκε και τέλειωσε και δεν το ξαναβλέπεις πλέον και δεν ξανάρχεται, είναι μια αιτία μεγάλης λύπης, μεγάλου πόνου. Έτσι λες, έχασε το παιδί μου, δεν θα ξαναδώ το παιδί μου εγώ, δεν θα ξανασυναντήσω το παιδί μου. Όσο κι αν μας φαίνεται εμάς ότι καλά, θα το ξανασυναντήσεις. Κι όμως είναι σημαντικό. Για έναν άνθρωπο που έχει μια σχέση με κάποιον άλλο, είναι σημαντικό να ξέρει ότι θα το δω το παιδί μου έστω κάποια στιγμή. Λοιπόν, να μην λυπούνται οι χριστιανοί όπως οι υπόλοιποι. Όμως πρέπει να λυπούνται. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν, είναι κακό να λυπούμαστε όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικός μας, γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας, οικείος μας? Παιδιά, δεν μπορεί να μην λυπούμαστε. Λυπούμαστε βέβαια, αλλά λυπούμαστε με ελπίδα, επελπίδη ζωής αιωνίου. Λυπούμαστε για ποιο λόγο? Γιατί έφυγε από κοντά μας, γιατί αποχωριζόμαστε προς καιρό. Λυπούμαστε γιατί ο θάνατος
είναι κάτι που δεν είναι στη φύση μας. Δεν το θέλουμε το θάνατο. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Ο θάνατος είναι προσβολή στην ύπαρξή μας ή στην προσωπικότητά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Και είναι κάτι που ατιμάζει την εικόνα του Θεού που μας έδωσε. Είναι, έπλασε ο Θεός έναν ωραίο ανδριάντα, ας πούμε, τον άνθρωπο, και ήρθε ο θάνατος και τον εσύντριψε αυτόν τον ανδριάντα. Γι' αυτό λέει ότι αυτήν την πλαστή σαν ωραιότητα τη βλέπουμε, ας πούμε, κειμένη μέσα στον τάφο. Και αυτό πράγμα δεν το θέλουμε, μας θλίβει. Είναι θλίψης για μας, είναι πόνος, είναι ατιμία για την ομορφιά του ανθρώπου να πεθαίνει. Γι' αυτό λυπούμαστε, γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό ο θάνατος μας προξενεί πόνο, θλίψη, αποστροφή. Κανένας δεν θέλει το θάνατο. Να είστε σίγουροι περί τούτου, κανένας δεν θέλει το θάνατο. Απλώς υπερβαίνουν οι Άγιοι τον θάνατο, όχι πώς τον θέλουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι δια του θανάτου πορεύονται προς τον Χριστό, πώς να πούμε, η γλυκύτητα και της αίσθησης του Θεού μηδενίζει το φοβερό του θανάτου. Αλλά κατ' ουσία κανένας δεν θέλει τον θάνατο. Γιατί η ίδια η φύση μας δεν το θέλει, τον θάνατο. Είναι ατιμία στην ανθρώπινη φύση ο θάνατος και η διάλυση του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και εχθρός του Θεού ο θάνατος. Και ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο κανένας ανθρώπου και δεν συνεργάζεται ο Θεός με τον θάνατο. Λοιπόν, όμως λυπούμαστε. Και λυπούμαστε ακριβώς για αυτούς τους λόγους, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να λυπούμαστε. Και πρέπει να λυπούμαστε γιατί έχουμε συναισθήματα μέσα μας. Και βεβαίως θα λυπηθώ και βεβαίως θα κλάψω και βεβαίως θα θρηνήσω στο θάνατο ενός αγαπημένου μου ανθρώπου. Γιατί έτσι εκφράζομαι. Άμα ακούσω ένα αστείο, δεν θα γελάσω. Θα γελάσω, έτσι. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γελάσω, ας πούμε. Θα γελάσω με όλη μου την καρδιά. Άμα σφίγγω τον εαυτό μου να μην γελάσω, αποθώ μέσα μου αυτά τα συναισθήματα που δεν είναι καλό. Όταν είμαι λυπημένος, θα κλάψω. Και νομίζω είναι αποδεδειγμένο και από την ψυχολογία ότι όταν ο άνθρωπος δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, έτσι αναμάρτητα, ας το πούμε, έχει και προβλήματα μέσα του. Και ίσως ένα λόγος που παλαιά οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές, έτσι, πολλά κόμπλεξη συμπλέγματα, γιατί εκφράζονταν. Είχε γάμο στο χωριό, πήγαιναν όλοι και τραγουδούσαν και γελούσαν και εκφράζονταν. Έτσι. Είχαμε μια γειτόνισσα στην γειτονιά μας, που όταν γελούσε, την άκουγαν η γειτονιά όλη. Ας πούμε, ένα γέλιο με όλη την ύπαρξη, ας πούμε. Έτσι. Δεν την ενδιαφέρει ότι με ακούει η γειτονιά. Ήταν κάτι ωραίο, ας πούμε. Ακούγοντας την άλλη, γελούσαν και οι άλλοι, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο. Μεταδιδόταν αυτό το πράγμα από σπίτι σε σπίτι. Όταν είχαν πένθος, έκλαιγαν πάλι το πήγαινο χωριόν όλο. Και έκλαιγαν οι άνθρωποι. Έτσι έκλαιγαν. Θυμάσαι, είπα για τη γιαγιά μου, τη Μακαρίτσα, έτσι, που πήγαινε στην κηδεία, μακρινός της συγγενής. Ούτε στο χωριό κάτω, μακριά, ας πούμε. Έβαλε τις κουρούκλες στη καημένη, έπιε το μπαστούνάκι της, εκλείωσε την πόρτα της. Μόλις ξεκινήσαμε, άρχισε το μυρολόι. Ενώ πριν ήταν ας πούμε, μόλις δεν μπήκαμε στο σπίτι, να άσε το τι έγινε. Και αυτό επαναλαμβάνονταν με την κάθε γρούλα που έρχεται. Άρχισε να μυρολογάει αυτή που εισερχόταν και αυτή που την υποδεχόταν, που ήταν ας πούμε η χείρα του απερθόντος. Και έκλαιγε η γιαγιά μου, λέει: είναι μπουκλές, ας πούμε, και ούτε συγγενείς μας είναι, ούτε πια να παρηγορήσω. Ούτε συγγενείς μας είναι, ούτε. Εντάξει, ένα χωριάνο, σε πέθανε, εντάξει, θα κλάψουμε λίγο. Λέω: κατάχνοντα για να μην πα στην κηδεία, για να μην κλάψουμε. Μας καταγνώσει ο κόσμος. Θεωρούσε ότι είναι επιβεβλημένο καθήκον να πάει και να θρηνολογήσει, να αρκέψει να τσιριλάμε στην κηδεία που το σπίτι, να σπίτι, που το σπίτι τέλειωνε η κηδεία, εκείνον ήταν. Θάβαν τον πεθαμένο, επέρνα, ξέρω εγώ, το ψωμάκι που δίναν εκεί την παρηγοριά εκείνη, επέρνα σπίτι του ήσυχε άνθρωποι και μου ήταν καλά τη νύχτα. Όλοι. Επέρνα χάπια. Δεν επέρνα χάπια. Επίενε, τσιρίλησε, είπε τα όλα, ξέρω εγώ. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Την άκουσα από μωρά εγώ στην Κύπρο να ήρθα.
Την άκουσα από τον πολύ ωραία λέξη. Άρεσε μου πάρα πολύ. Κύριε, έχω μια καθηγητήρια εδώ τη γλώσση. Ναι, έρχονται τα μωρά, όταν έρχονται να αξιωμολογηθούν. Την άκουσα με ένα μωράκι που είπε μου ότι, ας πούμε, εγώ σπίτι μου, κύριε, τσιριλώ. Και λέω, κοίταξε, τι όμορφη λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Τσιριλώ. Είναι η πραγματική. Αν πει φωνάζω. Φωνάζει, παραφωνάζει το άλλο, ξέρουμε, Κώστα, Γιάννη, ας πούμε. Άλλη λέξη του φωνάζω και άλλη λέξη του τσίριλο, έτσι. Επίνα λοιπόν οι άνθρωποι, έκαναν αυτό το οποίο έκαναν και τέλειωνε. Πήνας πονεμένοι μεν, αλλά χωρίς έτσι, δεν αποθούσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως θα πάει στην κηδεία, θα κλάψεις, βλέπεις άνθρωπον νεκρών, βλέπεις τον πόνο, ας πούμε, στους γονείς αυτού του ανθρώπου. Κάποιος αδελφού μας έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κλάψω, φυσικά να κλάψω, και ο Χριστός έκλαψε. Όταν πήγε στον Λάζαρο εκεί, εδάκρισε, έκλαψε ο Χριστός. Και νευρημίσα το λέει, δηλαδή εκράζει τον εαυτό του, ας πούμε, για να μην αρχίσει να θρηνεί ίσως γι' αυτός, όταν είδε τον φίλο του Λάζαρο. Ήταν φίλοι με τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος απέθανε και ο Χριστός έκλαψε. Και η Παναγία την εμφανίζουν τα τροπάρια, ότι κάτω από το σταυρό του Χριστού δεν εστεκόταν, ας πούμε, εκεί σαν την Παναγία, έτσι. Δεν επαρίστανε, ας πούμε, την Παναγία, αλλά ήταν η μάνα του Χριστού που απέθυσκε. Και εγκλαθμό οδύρε το βόσα και ολόλιζε, λέει, τα τροπάρια και τράβαν τα μαλλιά της και έκλαιγε. Βεβαίως έκλαψε το παιδί, αφού ήταν γιος της. Έκλαψε, εθρύνησε, τον πήρε μετά νεκρόν, τον έβαλε με τα αρώματα, τον έντυσε, τον έθαψε, πήγε την άλλη μέρα να δει τι γίνεται, πήγε ξανά. Όλα τα συνήθεια ανθρώπινα πράγματα, τα οποία κάνει κάθε άνθρωπος και τα οποία είναι φυσικά και πρέπει να γίνονται. Αλλά με μία διαφορά, ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας έχει ελπίδα, ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι πρόσκαιρο και ελπίζει εις την Ανάσταση των νεκρών. Εκεί ελπίζει. Ενώ ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα, ο θάνατος είναι καταστροφή πλέον τελειωτική για αυτό. Τέλειωσε, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτό λέει αμέσως μετά ο Παύλος, «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθαναν και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Διότι λέει, εφόσον πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας, αυτούς που έχουν κοιμηθεί, δια του Ιησού Χριστού, θα τους οδηγήσει μαζί του». Θα τους οδηγήσει κοντά στον Χριστό, ο Θεός ο ίδιος. «Τούτο γάρι μην λέγουμε εν λόγω Κυρίου». Αυτό σας λέγουμε κατόπιν πληροφορίας του ίδιου του Θεού. «Ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ομοί φθάσομεν τους κοιμηθέντας». Ότι εμείς, λέει, οι ζώντες, εάν ζούμε δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος, εμείς που θα είμαστε ακόμα εν ζωή εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε στο μέτρο της τελειότητος αυτών που έχουν κοιμηθεί. Δηλαδή δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα, άρα δεν φτάσαμε στην τελειότητα αυτή που έχουν και κοιμημένοι. Δεν θα φτάσουμε τους και κοιμημένους. «Διότι αυτός ο Κύριος εγκελέσματι εν φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιν και Θεού», διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος με μια δυνατή προστακτική φωνή και με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα από τον Θεό, βέβαια αυτές είναι εικόνες, παιδιά, έτσι δεν θα πιάσει καμιά σάλπιγγα ο Θεός, θα σαπίζει, αλλά θέλει να δείξει ότι αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι κάτι που θα είναι ορατόν από όλους, δεν θα είναι κάτι που θα το πάρω με είδηση. «Καταβήσεται από ουρανού», ο Θεός θα κατεβεί από τον ουρανό, ο Χριστός, «και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Μιλάει για την παρουσία του Χριστού. Θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες που δεν θα έχουμε πεθάνει τότε, όσοι δεν θα έχουν πεθάνει, μαζί με αυτούς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου σε αέρα. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα αρπαγούμε μαζί με τους κοιμημένους και όσοι θα είναι ζώντες και θα απαντήσουν τον Κύριο εις τον αέρα, λέει εδώ, για να δείξει ότι δεν θα είναι σε αυτήν την γη. Θα αλλαγεί αυτή η γη. Ο ουρανός και η γη θα αλλάξουν αμέσως και ούτω πάντοτε συν Κυρίω σώμεθα. Και έτσι πάντα
θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Το πώς θα αναστηθούμε και τι θα γίνει ακριβώς, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Θεού. Εκείνο το οποίο εμείς αποβλέπουμε είναι στο τελευταίο. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Αυτό είναι που μας χαροποιεί. Ότι τελικά δεν νικά ο θάνατος. Τελικά ο θάνατος δεν είναι αυτός που θα νικήσει, αλλά ο Θεός θα νικήσει. Γιατί όλοι θα αναστηθούμε και θα αρπαγούμε και βέβαια όσοι αγάπησαν τον Θεό και ήθελησαν να ζήσουν μαζί με τον Θεό και αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα, αυτοί πάντοτε συν Κυρίω θα είναι μαζί, θα είναι ενωμένοι με τον Χριστό μέσα στο πνεύμα της αγάπης πάντοτε, αδιαλείπτως. Αυτό είναι το οποίο δίδει την αισιοδοξία στον άνθρωπο, ότι η οποία ξεπερνά το φόβο του θανάτου και ξεπερνά το φόβο των πραγμάτων τα οποία καμιά φορά λέμε «μα τι θα γίνει» και ξέρω φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ένα πνεύμα φόβου. Ο Θεός δεν είναι τρομοκράτης. Δεν είναι τρομοκράτης ο Θεός να μας, με την τρομοκρατία να, πούμε, να μας κρατά κοντά Του. Αντίθετα, ο Θεός μας δίνει την απόλυτη ελευθερία, που έχουμε τέτοια ελευθερία που μπορούμε και τον ίδιο τον Θεό να τον απορρίψουμε. Μπορούμε να απορρίψουμε και τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα δια της ελευθερίας να τον συναντήσουμε. Και εκείνο το οποίο έχει για μας τη δύναμη είναι η πεποίθηση, η ακλόνητη πεποίθηση που τη ζούμε μέσα μας από τώρα, από αυτήν τη ζωή, ότι πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δεν θα χωριστούμε από αυτόν. Το ότι δεν θα χωριστούμε από τον Θεό, για μας αυτό είναι παράδεισος. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Φτάνει να είμαστε μαζί με τον Θεό. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως οι ερωτευμένοι. Λέει, φτάνει να είμαι μαζί σου και αυτό για μένα, ας πούμε, είναι το παν. Έτσι, όταν δύο άνθρωποι που αγαπάνε στον άλλο είναι μαζί, θεωρούν ότι αυτό είναι η ευτυχία. Μπορεί να μην έχουν σπίτι, μπορεί να μην έχουν, ξέρω, τώρα βέβαια σήμερα θεωρούν και σπίτι. Βλέπεις. Παντρευτείτε παιδιά, μα δεν έχουμε σπίτι. Βρείτε το σπίτι που να παντρευτείς. Παντρεύτε την κοπέλα που θέλεις και το σπίτι είναι ύστερα. Θέλουμε σπίτι, αυτοκίνητο, δουλειά καλή. Εν τω μεταξύ, μέχρι να αποκτήσουμε, χωρίζομαι. Διότι ώσπου να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, το πουλί είναι πέταση. Όταν ο άνθρωπος έχει την πληρότητα της αγάπης, τότε είναι και αυτός πλήρης. Και όταν αγαπούμε τον Θεό και ξέρω ότι θα είμαστε μαζί με τον Θεό, ενωμένοι, τότε αυτό το πράγμα για μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Λένε πολλοί, πώς θα είναι ο παράδεισος, θα έχει, ξέρω εγώ, πουλιά, θα έχει δέντρα. Βρε παιδάκι μου, νομίζεις, ας πούμε, στον παράδεισο, θα έχεις όρεξη να κάνεις βόρτες, να κόβεις λουλούκια. Κοκκινοσκουφίτσα θα είμαστε στον παράδεισο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, το λέει καμιά φορά, ξέρω, και άνθρωποι που χάνουν γνωστούς τους ανθρώπους. Θέλω να ξέρω, εάν στην άλλη ζωή, να δω, ας πούμε, το σύζυγό μου. Καλά, να δεις τον Χριστό. Καλά τον Χριστό, τον άντρα μου να δω. Να δεις τον άντρα σου, ας πούμε. Εύχομαι, να έχει και ο ίδιος τα ίδια αισθήματα, ας πούμε. Δεν θέλει και ο ίδιος να συναντήσει η γυναίκα του. Να μην ακούει και να... Δεν έχει να ακριφθεί. Αλλά όταν ο Θεός είναι παρόν, παιδιά, όταν ο Θεός είναι παρόν, έχουμε άλλη ποιότητα αισθημάτων, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον Θεό και να ο νους σου είναι αλλού, έτσι. Ο Θεός είναι το άκρος εφετών, έτσι. Είναι το άκρος αγαπητών. Όταν σε ελκύσει αυτή η αγάπη του Θεού, ο νους μας δεν πάει αλλού, ας πούμε. Δεν ψάχνει να βρει τη γειτόνιση σαν και το συμμαθητή μας και ξέρω εγώ το δάσκαλο μας. Δεν κοιτάζει δηλαδή πού πήγαινε ο και πού πήγαινε ο άλλος, ας πούμε. Να κοιτάζει δηλαδή, ξέρω εγώ, ήρθαν όλοι στον παράδεισο και κάνουν πούμε μπόξ, ας πούμε. Πού πήγαινε η τάδε γνωστή. Δεν γίνει μέσα, επίνε, τόσα πράγματα είναι. Γελιότητες, έτσι τα λέμε, αφού γελούμε, έτσι, και μόνο που τα λέμε γελούμε. Ενώ ότι όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί και μπει μέσα στον χώρο των πνευμάτων, έχει άλλη αίσθηση των δωρεών του Θεού που δεν την έχει όταν είναι σε αυτό το σώμα. Γιατί
το να μείνει η ψυχή μόνη χωρίς το σώμα, να αποκτά άλλες δυνάμεις που δεν τις έχει όταν είναι μαζί με το σώμα. Εμείς την άλλη φορά θα πάμε στην Αμόχωστο. σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, θέλει ο Θεός, παιδιά, έτσι. Κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα. Φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του Ευχαριστού Πατρός Τιμίου Κραγιοπούλου. Είναι ο τόμος που τιτλοφορείται «Το μυστήριο του πόνου». Και έρχεται η χάρη και η ευλογία του Θεού, αλλά χωρίς κίνδυνο να υπερηφανευθείς. Όταν λοιπόν υπομένουμε και αντί να παραπονιόμαστε, αντί να κλωτσάμε, αντί να αντιδρούμε, ευλογούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό. Δείχνουμε δηλαδή με τη στάση μας αυτή στον Θεό ότι αφού εκείνος έκρινε πως ήταν καλό να έρθει ο πόνος, εμείς λέγοντας να είναι ευλογημένο, είμαστε έτσι αναπαυμένοι, τότε όντως το αλέτρι αυτό του πόνου ξεθεμελιώνει μέσα μας ό,τι υπάρχει εκεί που δεν θα το ξεθεμελίωνε τίποτε άλλο. Γκρεμίζει όλο αυτό το οχυρό που είναι εκεί μέσα. Μπαίνει στα θεμέλια του, τα ανατινάζει όλα στον αέρα και δεν αφήνει τίποτε. Και έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού, την οποία νιώθει κανείς όταν περάσει ο πόνος. Πιο πολύ τότε την καταλαβαίνει. Γι' αυτό αν κατά τη διάρκεια του πόνου ίσως δεν βλέπεις αυτή την ευλογία, μην απογοητεύεσαι. Δεν είναι εύκολο τότε να τη δεις. Όταν περάσει ο πόνος, τότε θα νιώσεις την ευλογία του Θεού, τότε θα δεις και θα νιώσεις τη χάρη του Θεού και θα πεις και εσύ όπως ο καθένας: «Αχ Θεέ μου, πόσο καλό βγήκε από αυτό τον πόνο. Αχ Θεέ μου, αν δεν έφερνες έτσι τα πράγματα ώστε να πονέσω όπως πόνεσα, ποτέ δεν θα ερχόταν αυτό το καλό στην ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ευλογούσες έτσι την ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ταπεινώνομουν όπως τώρα ταπεινώνομαι μπροστά σου. Ποτέ Θεέ μου δεν θα πίστευα εγώ έτσι όπως πίστεψα τώρα. Ποτέ δεν θα μάθαινα την υπομονή όπως την έμαθα. Ποτέ δεν θα ένιωθα τη γλυκύτητα αυτή που νιώθω τώρα. Και για όλα αυτά αιτία είναι ο πόνος». Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω λίγο τον Ιώβ, ο οποίος πόνεσε όσο ίσως κανένας άλλος. Ο Θεός επέτρεψε να πονέσει, αλλά για να φανεί η αρετή του. Και αφού πόνεσε, αφού πέρασε η όλη δοκιμασία του, τον ευλόγησε ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο από ό,τι τον είχε ευλογήσει πιο μπροστά και είχε ο Ιώβ όλα τα καλά. Και τότε ο Ιώβ είπε: «Θεέ μου, άκουγα για σένα και σε πίστευα και σε δόξαζα. Τώρα όμως σε είδα». Ο πόνος δηλαδή, τον οποίο πέρασε, σαν να του έδωσε διαφορετικές αισθήσεις, καινούργια μάτια, και μέσα από εκεί είδε τον Θεό, μέσα από εκεί ένιωσε την ευλογία του Θεού, ένιωσε την αγάπη του Θεού, έτσι που δεν την ένιωθε πρώτα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιώβ τώρα είναι μπροστά στο Θεό ταπεινωμένος. Είναι πλημμυρισμένος από την ευλογία του Θεού, από την παρουσία του Θεού, από την αγάπη αυτή του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι ταπεινός. «Λιώνω», λέει αυτή τη στιγμή, «μπροστά σου Θεέ μου, λιώνω». Ιώβ 42:6. Γιατί όπως είπαμε, με τον πόνο ξεθεμελιώνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάθε ρίζα εγωιστική, κάθε ρίζα σκληρή. Φεύγουν αυτά και μένει ο άνθρωπος με την ευλογία του Θεού και είναι ταπεινός. Έχει και αυτό το καλό ο πόνος. Όταν ευλογηθείς κάτω από άλλες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευθείς. Αλλά όταν ευλογηθείς αφού πονέσεις, και πονέσεις μάλιστα πολύ, τότε δύσκολα υπερηφανεύεσαι. Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, λιώνεις, γίνεσαι στάχτη ενώπιον του Θεού.

Να είναι ευλογημένο, Θεέ μου. Έτσι θα λες για να αξιοποιείται ο πόνος. Όπως είπα και στην αρχή, αδελφοί μου, έτσι κι αλλιώς όλοι πονούμε. Τον πόνο τον έχουμε ανά πάσα στιγμή παρόντα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει λεπτό στη ζωή μας που δεν έχουμε κάποιον πόνο. Πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας, από τους δικούς μας, από τα παιδιά μας, πόνο αν θέλετε και από τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη καθώς κανείς κάθε μέρα μαθαίνει ότι αυτό το κακό έγινε εκεί, το άλλο κακό έγινε παραπέρα, ότι στην Αφρική πεινούν και πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, δεν μπορεί μια χριστιανή ψυχή να μην νιώσει έναν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάθε λεπτό λοιπόν έχουμε πόνο. Θέλουμε δεν θέλουμε θα πονέσουμε, τελείωσε. Αυτό τον κανόνα όλοι θα τον κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Τι ωραία θα ήταν να μην αφήσουμε να πάει χαμένος ο πόνος. Έτσι κι αλλιώς θα πονέσουμε, αλλά θα πάει χαμένη όλη η τυραννία αυτή εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πόνο και δεν τον εκμεταλλευτούμε. Και τον αξιοποιούμε τον πόνο, τον εκμεταλλευόμαστε όταν σκεφτούμε, όπως είπα πιο πάνω, και πάρουμε την ανάλογη στάση. Προπαντός να μην αντιδρούμε καθόλου και να μην παραπονιούμαστε. Τίποτα τέτοιο. Και αν σου κάνει κακό όλος ο κόσμος, ακόμη και τότε μη λες αυτός μου έκανε έτσι, δεν θα σου έκανε τίποτε αν δεν τον άφηνε ο Θεός. Και τον άφησε ο Θεός γιατί σου χρειαζόταν ο πόνος. Όχι ότι ο εκείνος έκανε κάτι καλό. Στην περίπτωση αυτή έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Όμως ήταν μέσα στην οικονομία του Θεού να προδοθεί από τον Ιούδα ο Χριστός και να πεθάνει στο Σταυρό. Επίσης εκείνοι που τον σταύρωσαν είναι σταυρωτές του. Αλλά η προδοσία, ο Σταυρός του Χριστού, ο θάνατός του είναι σωτηρία για τον κόσμο. Έτσι και εδώ, ο άλλος που σου έκανε κακό είναι κακός και θα δώσει λόγο μια μέρα. Εσύ όμως δεν ωφελείσαι, αλλά και δεν βγαίνει τίποτε αν συνέχεια λες «Μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο». Κρίμα, κρίμα. Ο Θεός επέτρεψε να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος ό,τι σου έκανε και να πονέσεις. Άσ' τον εκείνον. Κοίταξε τον πόνο σου και δες τον ενώπιον του Θεού. Κανένα λοιπόν παράπονο, καμιά αντίδραση, κανένα κλώτσιμα, αλλά ή δυνατόν τον όποιο πόνο να τον αντιμετωπίζεις λέγοντας αυτές τις λέξεις. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ. Έτσι ο πόνος μας δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή, θα τον εκμεταλλευτούμε και θα γίνει στην ψυχή μας το μεγάλο καλό που είπαμε. Είναι ένα σύντομος δρόμος σωτηρίας ο πόνος. Καθώς γενικά οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ άσχολοι και οι χριστιανοί θα ήθελαν δρόμους σωτηρίας που να είναι σύντομοι. Θα ήθελαν να μην χρειάζεται πολύς χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί που θέλει να φτάσει, αλλά αν γινόταν να φτάσει αμέσως, χωρίς πολλά ζιγζάκ, δηλαδή σύντομα. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους σύντομους δρόμους σωτηρίας είναι ο πόνος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχει πόνο. Αντί να αφήνεις να πηγαίνει χαμένος ο πόνος, μπορείς να παίρνεις ενώπιον του Θεού τη στάση που είπαμε, είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στην τάξη του σχολείου, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού και σου έρχεται να αναστενάξεις επειδή πονάς. Και αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, γίνεται το μεγάλο καλό στην ψυχή και μάλιστα τέτοιο καλό που τρόπον τεινά δεν γίνεται με τίποτε άλλο. Όπως λέει στο γεροντικό ένα σαβάς, το πρωί μπορεί να είσαι στην κόλαση και το απόγευμα μπορεί να είσαι στον παράδεισο. Θέλει να πει ότι το πρωί ο άνθρωπος μπορεί να έκανε αμαρτίες, αλλά καθώς τη διάρκεια της ημέρας ήρθε σε συνέστηση, ήρθε σε κατάνοιξη, μετενόησε, έκλαψε, δεν είναι τίποτε για το Θεό να τον βάλει στον παράδεισο. Τα πράγματα είναι εύκολα και ο δρόμος της σωτηρίας είναι σύντομος. Εμείς με τη δική μας στραβή στάση κάνουμε τα πράγματα δύσκολα και τον δρόμο σωτηρίας όχι σύντομο. Σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, άνθρωπέ μου, αν μετανοήσεις, σε δέχεται ο Θεός και σώζεσαι, αλλά αληθινά να μετανοήσεις. Γιατί μπορεί βέβαια να μετανοείς για κάτι που έκανες, αλλά μετανοείς επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου. Προσέξτε το και αυτό.
Μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο και μόνο επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός του και όχι επειδή αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές λυπάται κανείς για τις αμαρτίες που έκανε, αλλά όχι επειδή λύπησε τον Θεό και μετανοεί γι' αυτό,

αφήσεις να ξανακάνω αμαρτία. Τότε πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη πάει κανείς από την κόλαση στον παράδεισο. Ο δρόμος τότε της σωτηρίας είναι συντομότατος, όπως ακριβώς ήταν για τον ληστή, ο οποίος ληστής τι δεν έκανε στη ζωή του. Αλλά εκεί πάνω στο σταυρό, πλάι στο Χριστό, καθώς πέθαινε εκείνη την ώρα, χωρίς να έχει πλέον καμιά άλλη ελπίδα, έδειξε στον Χριστό όλη τη μετάνοιά του, ελπίζοντας στο έλεος του, και άκουσε τα γνωστά λόγια του Κυρίου. Καθώς ήταν πια καταδικασμένος εις θάνατον, πήρε τη σωστή στάση ενώπιον του Κυρίου. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο να τοποθετείται είναι κανείς ενώπιον του Θεού ως ετοίμο θάνατος. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει: «Μη μνείς κουτές χατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις», από τη Σοφία Σιράχ. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και αυτό θα σε βοηθάει να μην αμαρτάνεις. Κάτι ανάλογο λέγεται και σε άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί θέλει να χαρεί αυτή τη ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πεθάνει, ανά πάσα στιγμή σκέπτεται ότι μπορεί να πεθάνει, τότε δεν αμαρτάνει. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, καθώς δεν είχε πια ελπίδα να ζήσει, μέσα σε λίγες στιγμές είπε λόγια που δεν τα είπαν ούτε οι μαθητές του Χριστού και κατάλαβε πράγματα που ούτε οι μαθητές του Χριστού δεν τα είχαν καταλάβει. Αφού προηγουμένως, ελέγχοντας τον άλλο ληστή, είπε: «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή, και εμείς μεν δικαίως. Άξια γάρον επράξαμεν, απολαμβάνομεν. Ούτως δε, ουδέ άτοπον έπραξε». Στη συνέχεια είπε στον Χριστό τον φοβερό εκείνο λόγο: «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθει στην τη βασιλεία σου». Και εκείνη την ώρα πήρε την υπόσχεση από τον ίδιο τον Χριστό: «Αμήν λέγωση σήμερον μετέμου έσυν το παραδείσο». Έτσι, σε λίγες στιγμές ο ληστής, από τα κατάβαθα θα λέγαμε της κολάσεως, βρέθηκε στο καλύτερο μέρος του παραδείσου. Όπως θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Και αν έτυχε να δείτε σε εκκλησίες αγιογραφική απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας, θα προσέξατε ότι πρώτος στον παράδεισο έχουν τον ληστή. Καθώς λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε αυτή την πραγματικότητα του πόνου, που κάθε τόσο σφάζει μέχρι βαθιά την ύπαρξή μας και μας κάνει να πονούμε μυστικά εκεί, και μπορεί να μας τρομάζει κιόλας αυτό, καμιά φορά μάλιστα πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να πεθάνουμε, είναι ό,τι ωραιότερο, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, να παίρνουμε τα πράγματα όπως λέμε. Είναι ό,τι ωραιότερο να πονάει κανείς και να νιώθει έτσι, δηλαδή να τα παίρνει έτσι τα πράγματα. Εγώ βέβαια δικαιούμαι λίγο να τα λέω αυτά απόψε, διότι είμαι λίγο άρρωστος και γι' αυτό σας είπα ότι θα το πάμε το θέμα προς τα εκεί, καθώς με επηρεάζει και η όλη ενδιαθεσία μου. Είναι ό,τι καλύτερο να συνειδητοποιεί κανείς και να πιστεύει ότι ύστερα από λίγο μπορεί να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ότι μπορεί να φύγει στον άλλο κόσμο. Τότε ακριβώς είναι που ξεμπερδεύεται η ψυχή και ξεκολλάει και απαγκιστρώνεται από όλα τα πράγματα με τα οποία είναι δεμένη και μένει μόνη με μόνο τον Θεό. Και βοηθούμενος κανείς από ορισμένα πράγματα που έχει ακούσει, που ξέρει, μετανοεί ενώπιον του Θεού και έτσι λυτρώνεται, σώζεται η ψυχή του. Νιώθει πράγματι τον παράδεισο να έρχεται μέσα του και αισθάνεται το μεγάλο καλό που φέρνει ο πόνος και, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, λέει: «Τίποτα άλλο δεν ωφελεί τόσο την ανθρωπότητα όσο ο πόνος». Όταν λέμε πόνο, εννοούμε όλα αυτά μαζί και γενικά την ασθένεια και την όλη σωματική φθορά του ανθρώπου και τον θάνατο. Αν δεν ήταν αυτά, ανήμερα θηρία θα ήμασταν όλοι και ζούγκλα θα ήταν η κοινωνία. Αλλά είναι αυτά και όλο και μας ημερεύουν εμάς τους ανθρώπους. Ο χριστιανός μάλιστα μπορεί να τα πάρει έτσι τα πράγματα που να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τον πόνο ώστε συνέχεια να είναι μέσα στον παράδεισο.

Να ξέρετε και τούτο. Όταν πια ο πόνος θα κάνει τη δουλειά του που πρέπει να κάνει, μετά τον παίρνει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στον Θεό να πάρει τον οποιονδήποτε πόνο. Γι' αυτό όταν πονούμε, όταν επιμένει ένας πόνος, παρακαλώ στο σκεπτόμαστε έτσι. Κάτι καλό ακόμη θέλει να κάνει ο Θεός σε μένα και εγώ κάνω ό,τι δεν το καταλαβαίνω και μόνο γονκίζω και μόνο παραπονούμε. Να το δεις αυτό, ότι κάτι καλό θέλει ο Θεός να κάνει. Όπως λέω κάτι ανάλογο σε μερικούς γονείς. Έρχονται καμιά φορά γονείς, καλοί γονείς, που είναι πνευματικοί άνθρωποι και προσεκτικοί στα χριστιανικά τους καθήκοντα, για να παραπονεθούν για το παιδί τους που πήρε άλλο δρόμο, τέτοιον που δεν περίμεναν ποτέ να πάρει. Και αναγκάζομαι και τους λέω το εξής, όχι απλώς για να κάνω κουβέντα μαζί τους, αλλά γιατί πιστεύω και το έχω δει στην πράξη ότι είναι έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είστε καλοί και απλώς νοιάζεστε τι θα γίνει το παιδί σας που χάνεται καθώς παίρνει τον κακό δρόμο. Και όμως, σας παρακαλώ να προσέξετε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό στο παιδί σας ακριβώς για να δείτε εσείς κάποια πράγματα δικά σας που δεν τα είδατε ακόμη. Μπορεί να έχετε έναν εγωισμό μέσα σας, μπορεί να έχετε καλή ιδέα για τον εαυτό σας, μπορεί να έχετε κάτι άλλο και δεν τα προσέξατε ακόμη. Και αν εσείς τα προσέξετε και γιατρευτεί η δική σας η ψυχή από αυτές τις αμαρτίες, από αυτά τα πάθη, θα γιατρευτεί και το παιδί σας. Ο Θεός θα φέρει το παιδί πάλι πίσω στο σωστό δρόμο κοντά σας. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται έτσι. Και γενικά θέλω να πω ότι όταν πια δεν μας χρειάζεται ο πόνος, θα τον πάρει ο Θεός. Αν επιμένει, αν παραμένει ο πόνος, σημαίνει ότι μας χρειάζεται. Και το ότι είμαι αδιάθετος απόψε φαίνεται ότι χρειαζόταν και γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Αν μη τι άλλο χρειαζόταν για να πούμε αυτά που είπαμε, γιατί αλλιώς δεν θα τα λέγαμε ίσως. Ίσως θα λέγαμε άλλα και πιθανόν αυτά να χρειαζόταν απόψε να ακούσουμε όλοι μας. Πιστεύω αδελφοί μου ότι αν προσέξατε, αν το καταλάβατε λιγάκι, αν τα καταλάβατε λιγάκι αυτά που είπαμε και κάπως έτσι αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τον πόνο, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι όπως τα είπαμε. Αλλά προσέξτε να μην γλωτσίσει κανένας από μέσα του, γιατί την ώρα που ακούμε μια ομιλία όλο και μπορεί από μέσα μας να κλωτσάμε. Καλά τα λέει, αλλά δεν γίνονται. Καλά τα λέει, αλλά πώς θα τα κάνουμε. Όχι, όχι έτσι. Αν τα πάρεις έτσι, ήδη έκανες μεγάλη ζημιά στην ψυχή σου. Ακούς το λόγο του Θεού. Ρουφήξε τον και άφησε τον να κάνει δουλειά μέσα σου. Μην κλωτσάς καθόλου. Μην αντιδράς καθόλου. Αυτά τα φτωχά λόγια που είπαμε, αδελφοί μου, αν τα πάρουμε σωστά τα πράγματα, πιστεύω ότι θα κάνουν και σε μένα και σε όλους μας αυτό το μεγάλο καλό. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, καθώς είμαστε μέσα στον ναό, καθώς θα γίνει τώρα η Θεία Λειτουργία, που είναι ο Παράδεισος, που είναι η Βασιλεία του Θεού, θα νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε με αυτή την αίσθηση το υπόλοιπο της ζωής μας. Και όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό και με τους Αγίους στον Παράδεισό Του, στον ουρανό.

Πολλές φορές πάσχουμε από λύπη. Η λύπη, θα μπορούσαμε να πούμε, προέρχεται από τρεις διαφορετικές αφετηρίες. Για να δούμε τη χαρά και τη λύπη στις δύο προς Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θα ήταν καλό να πούμε λίγα λόγια για το θέμα αυτό, γιατί όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε και τη χαρά, γνωρίζουμε και τη λύπη, τη θλίψη, αλλά τα έχουμε μπερδεμένα. Πολλοί παραπονιούμαστε ότι έχουμε λύπη. Όταν έχουμε χαρά, τι είδους χαρά έχουμε? Και όταν έχουμε θλίψη, τι είδους θλίψη έχουμε? Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς λύπη και η λύπη αυτή να είναι καλή κατά Θεόν? Μπορεί όμως να έχει λύπη και να μην είναι καλή? Όπως επίσης μπορεί να έχει χαρά και η χαρά να είναι κατά Θεόν, ή να έχει χαρά που να μην είναι καλή κατά Θεόν. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια πάνω στο θέμα αυτό. Και ας αρχίσουμε από τη λύπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τρία είδη λύπης. Τρία είδη. Βέβαια έχουμε πολλά είδη λύπης, πολλές μορφές λύπης, αλλά θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες αυτές μέσα σε αυτά τα τρία είδη που θα αναφέρουμε. Μια μορφή λύπης είναι αυτή που κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος δημιουργεί μόνος του και η οποία είναι κακή λύπη. Μια άλλη μορφή λύπης είναι αυτή που έρχεται και άθελά μας όταν μας συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Το τρίτο είδος είναι εκείνη η λύπη η οποία οπωσδήποτε εξαρτάται μεν από εμάς, αλλά όμως είναι και από τον Θεό. Ή και η πρώτη εξαρτάται από εμάς, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Πρώτον, λύπη από δαιμονική επίρρεια ή από αρρωστημένη κατάσταση. Θα θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στους Κορινθίους, κάνει λόγο για λύπη κατά Θεόν και για λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Όταν έχετε στον άνθρωπο μία αθυμία, μία κατάθλιψη, μία στεναχώρια, μπορεί αυτή η θλίψη να μην είναι από τον Θεό αλλά από τον διάβολο. Και αναφερθεί κανείς σε αυτή τη λύπη, όχι μόνο υποφέρει, αλλά αμαρτάνει κιόλας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ένεκα, θα έλεγε κανείς, σκαριού, το σκαρί τους είναι τέτοιο, ένεκα ψυχοσυνθέσεως, ρέπουν προς τη λύπη. Το παραμικρό τους καταθλίβει, τους στενοχωρεί, το παραμικρό γεμίζει την ψυχή τους αθυμία. Εάν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι όχι μόνο ένεκα του σκαριού τους γεννιέται από μέσα τους αυτή η λύπη, αλλά και διότι δεν γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα στα θέματα αυτά ή διότι δεν ενεργούν σωστά, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή τους γεμίζει από λύπη που δεν είναι κατά Θεόν, το επαναλαμβάνω, και η οποία όχι μόνο τους βασανίζει, τους τυραννεί, αλλά είναι και αμαρτία. Υπάρχουν περιπτώσεις που λυπάται κανείς για κάτι που συνέβη, όπως για μια αμαρτία ίσως που έκανε. Άλλο είναι όμως να λυπηθείς έχοντας μετάνοια στην ψυχή σου και άλλο είναι να λυπηθείς επειδή δείχθηκε ο εγωισμός σου, η φιλαυτία σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα λυτρώνει, το άλλο καταποντίζει. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Καθώς αγωνίζεσαι να είσαι καλός χριστιανός, κάτι συμβαίνει και αμαρτάνεις. Αν κυριευτείς από μια λύπη η οποία κυριολεκτικά καταποντίζει την ψυχή σου, αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν, αλλά δαιμονική, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν λυπάσαι επειδή αμάρτησες και έτσι προσέκρουσες στο θέλημα του Θεού. Αν όντως λυπάσαι για αυτό τον λόγο, έρχεται μετάνοια στην ψυχή σου. Έρχεται συντριβή, έρχονται δάκρυα. Έτσι και νιώθεις ότι σε συγχωρεί ο Θεός καθώς εξομολογήσει την αμαρτία σου και νιώθεις ότι λυτρώνεσαι εσύ ο ίδιος. Λυτρώνει την ψυχή σου, σαν να φεύγει ένα φοβερό βάρος από πάνω σου. Όταν όμως η πτώση σου αυτή σε θίγει, είχες καλή ιδέα για τον εαυτό σου και τώρα δεν μπορείς να έχεις, η πτώση σου σε ταπεινώνει με την κακή έννοια και σε εκθέτει στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια των άλλων και αυτό δεν μπορείς εσύ να το σηκώσεις, τότε λυπάσαι υπερβολικά και είσαι απαρηγόρητος. Και αν ακόμη εξομολογηθείς, δεν θα νιώσεις λύτρωση. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάει κανείς να εξομολογηθεί, μάλλον για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Να γίνει δηλαδή κάτι, ώστε να μην αισθάνεται εκτεθειμένο στα μάτια του και να μην αισθάνεται πληγωμένο τον εγωισμό του ο ίδιος. Πράγματι, μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, μπορεί να καθίσει να κάνει με τις ώρες προσευχή, αλλά με απότερο σκοπό να ικανοποιήσει τη φιλαυτία του και όχι διότι μετανοεί ενώπιον του Θεού.
και ζητάει συγχώρηση από το Θεό. Όχι ότι λέει «Είμαι αμαρτωλός, Θεέ μου, και το έκανα αυτό το πράγμα», και ότι ταπεινώνεται και συντρίβεται ενώπιον του Θεού. Όχι. Ζητάει τη συγχώρηση και κάνει όλα τα άλλα, γιατί θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, κάτι να κάνει ο Θεός, ώστε να αισθάνεται ότι αυτός είναι ασπροπρόσωπος ενώπιον του Θεού και τελικά να μην χαθεί καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Να το προσέξετε αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν φοβερό πνευματικό αγώνα, κάνουν άσκηση, προσευχές, νηστείες, μετάνοιες, αγρυπνίες και μπορεί και με άλλους τρόπους να ζορίζουν τον εαυτό τους, αλλά ο απότερος σκοπός είναι να μπορούν να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Να αισθάνονται ότι έχουν αρετή, ότι έχουν προκόψει πνευματικά και έτσι να μπορούν κρυφά-κρυφά να καμαρώνουν τον εαυτό τους και να μπορούν να εμφανίζονται ως ενάρετοι ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι ανέστητοι. Πράγματι, είναι μερικοί χριστιανοί ανέστητοι, οι οποίοι συνέχεια, καθώς κάνουν ορισμένα πράγματα, νομίζουν ότι είναι εντάξει και εμφανίζονται τέλειοι ενώπιον του Θεού, ένεκα αναισθησίας όμως. Είναι άλλοι πάλι που έχουν μια κάποια ευαισθησία, αλλά είναι συνέχεια ταραγμένοι, χωρίς να απουσιάζει ποτέ από την ψυχή τους η λύπη, ακριβώς διότι δεν μπορούν να είναι αυτό που θέλουν να είναι, ώστε να καμαρώσουν τον εαυτό τους και να μπορούν και αυτοί να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στα μάτια τους και επειδή δεν τους αρέσει αυτό, υποφέρουν. Είναι συνέχεια στενοχωρημένοι και λυπημένοι. Αυτό το παθαίνουν, θα έλεγε κανείς, γιατί το παθαίνουν. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν λίγο ζεστάτα της πνευματικής ζωής στην αρχή και αγωνίζονται με κάποιο ζήλο να είναι καλοί χριστιανοί. Καθώς όμως αφενός αγνοούν την πραγματικότητα και αφετέρου έχουν αρρωστημένες καταστάσεις και ανάλογος καρή, κυρίως όμως καθώς δεν έχουν διάθεση να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά όλος ο αγώνας τους είναι να μπορέσουν να είναι κάτι, αυτοί έχουν μόνιμα μια λύπη, μια ταραχή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Έχουν μια καταστασία μέσα τους, μια αναστάτωση, και έτσι συνεχώς είναι δυστυχισμένοι. Αυτή η λύπη είναι δαιμονική και θα έλεγα ότι είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Παρακαλώ, αδελφοί μου, όσο γίνεται γρηγορότερα, να καταλάβει ο καθένας μας πώς έχει το όλο θέμα και καθόλου να μην καθυστερήσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά όσο γίνεται συντομότερα να ξεφύγει από αυτήν. Και ξεφεύγει κανείς εάν ταπεινωθεί, μετανοήσει ειλικρινά και πει «Ευτυχώς που είμαι σε αυτό το χάλι και δεν είμαι τίποτε. Τι το θέλω να είμαι κάτι» και εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και παραδοθεί στο Θεό σε ένα τίποτε εμπιστευόμενος σε Αυτόν. Ο Θεός θα τον δεχτεί, θα τον συγχωρήσει, θα τον ελεήσει και θα αρχίσει μια καινούργια κατάσταση.

Δεύτερο είδος λύπης είναι αυτή που προέρχεται από δυσάρεστα γεγονότα και άσχημες καταστάσεις. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε συχνά. Αρρωστήσαμε εμείς, αρρώστησε κάποιος δικός μας άνθρωπος, πάθαμε ένα ατύχημα, κάποια ζημιά ή κάτι άλλο μας συνέβη. Μας πιέζουν οι περιστάσεις από εδώ, μας πιέζουν από εκεί, απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αλλά από άλλους. Όλα αυτά πιέζουν, συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρούν και τον λυπούν. Ενθυμίστε που έχουμε αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη μόνο. Από τη Β' προς Κορινθίους. Γιατί είχε θλίψει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είχε θλίψει ούτε ένα κασκαριού. Ούτε βέβαια διότι θίγεται από τις αμαρτίες του. Ήθελε να παραστήσει τον εαυτό του ασπροπρόσωπο ενώπιον του Θεού, όμως δεν μπορούσε εξαιτίας των αμαρτιών του. Αλλά είχε θλίψει διότι συνεχώς τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν, τον εμπόδιζαν, τον βασάνιζαν. Είχε να αντιμετωπίσει μαρτύρια. Επομένως, η εξωτερική θλίψη τον περιέβαλε από παντού, συνεχώς και με πολύ ένταση. Μπορεί λοιπόν από το ένα μέρος να έχει κανείς αυτή τη δεύτερη μορφή λύπης και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι κυριολεκτικά καταποντίζονται μέσα σε αυτήν. Τα χάνουν, μπερδεύονται, στενοχωρούνται και όλος ο αγώνας, όλη η προσπάθειά τους, όλη η ζωή τους εξαντλείται στο να ξεφεύγουν διαρκώς από αυτού του είδους τη λύπη, κάτι που μάλλον είναι αδύνατον. Διότι εφόσον είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν προβλέψει, όσο και αν προλάβει, όσο και αν οργανώσει τα πράγματα, όσο και αν βοηθηθεί, θα έρθουν τα πρόβλεπτα και τα πρόοπτα και θέλει δεν θέλει θα πιεστεί, θέλει δεν θέλει θα στενοχωρηθεί, θα έχει θλίψει, θα έχει αυτή τη λύπη. Από το άλλο μέρος όμως, μπορεί να αισθάνεται κανείς έτσι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Στην περίπτωση της πρώτης μορφής λύπης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, είναι αδύνατο να έχει κανείς χαρά. Ακριβώς διότι είναι μια λύπη δαιμονική. Είναι μια λύπη η οποία θα μπορούσε να μην υπάρχει, αλλά μας τη δημιουργεί ο διάβολος, διότι συντελούμε και συνεργούμε και εμείς σε αυτό, καθώς δεν είναι καθόλου καλή η στάση μας. Μπορεί όμως να ξεγλιτώσει κανείς από εκείνη τη λύπη. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει εκεί μέσα. Το δεύτερο είδος λύπης, θέλει δεν θέλει, κανείς θα υπάρχει. Αλλά να που ο Απόστολος Παύλος λέει, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Έχει όχι απλώς χαρά, όχι απλώς περίσσια χαρά, αλλά υπερπερίσσια. Πράγματι, εξωτερικά, μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να έχει τέτοιες λύπες, τέτοιες στενοχώριες, είπαμε ότι είναι αναπόφευκτες αυτές. Θα έρθουν θέλουμε δεν θέλουμε. Και μάλιστα μερικές φορές τόσα πολλά μπορεί να πιέσουν και να πέσουν επάνω του, που να φαίνεται ότι δεν βαστάει άλλο κανείς. Όμως, ο Θεός που παρακολουθεί τον καθένα δεν αφήνει ποτέ να πέσουν επάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να σηκώσουμε. Έτσι, όσο και αν μας καταθλίβουν οι καταστάσεις αυτές, μπορούμε να έχουμε χαρά, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει έτσι να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα.

0: Η κατά Θεόν λύπη είναι προθάλαμος του παραδείσου. Είναι το τρίτο είδος λύπης που είναι η κατά Θεόν λύπη. Είναι η λύπη που προέρχεται από τη μετάνοια ή μάλλον είναι το βίωμα της μετάνοιας. Τι θα πει μετάνοια και πώς τη ζει κανείς? Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Εκείνος ο οποίος μετανοεί, μετανοεί για τις αμαρτωλές πράξεις του, για ό,τι αμαρτωλό έχει κάνει, μετανοεί γενικά για τις αμαρτίες του, αλλά αυτό το ζει βαθιά μέσα του σαν ένα πόνο, σαν μια συντριβή, ζει μια λύπη. Ζει αυτό το βίωμα της μετανοίας. Λυπάται που λύπησε τον Θεό, καθώς αμάρτησε ενώπιον του, λυπάται που ήταν πονηρός ενώπιον του Θεού, που προσέκρουσε στο θέλημα του Θεού και πονάει γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζει τον εαυτό του, τον κατηγορεί και παίρνει την απόφαση να χάσει και τη ζωή του, αν χρειαστεί, παρά να αφήσει τον εαυτό του να κάνει πάλι τις ίδιες αμαρτίες, όπως τον είχε αφήσει και έκανε αυτά για τα οποία μετανοεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν νιώθει κανείς λύπη, πολύ λύπη. Και θα έλεγα ότι όσο περισσότερο λυπάται τόσο καλύτερα είναι, όχι μόνο με την έννοια ότι μετανοεί καλύτερα, μετανοεί βαθύτερα και επομένως ευχαριστεί κανείς τον Θεό περισσότερο, αλλά και με την έννοια ότι όσο περισσότερο λυπάται με μια τέτοια λύπη που είναι κατά Θεόν λύπη, τόσο πιο πολύ λυτρώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διαβολική λύπη, η λύπη που δημιουργεί κανείς μόνος του με τη συνεργία τη διαβολική, καταποντίζει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο, τον βουλιάζει, πάει να τον συνθλίψει, να τον εξαφανίσει. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, ανακουφίζει τον άνθρωπο, τον λυτρώνει, τον ξελαφρώνει. Μοιάζει βέβαια να έρχεται σαν βάρος, καθώς και εδώ συνθλίβεται κανείς, συντρίβεται, ταπεινώνεται, πονάει και σαν να βγάζει όλο το είναι του δάκρυα. Συγχρόνως όμως λυτρώνεται, ανακουφίζεται, παρηγορείται, γλυκαίνεται, ελευθερώνεται, συγχωρείται, σώζεται, αγιάζεται. Θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η λύπη αυτή συνοδεύεται από τη μετάνοια. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει κανείς τέτοια λύπη μέσα του αν δεν έχει μετάνοια. Και δεν μπορεί να έχει αληθινή μετάνοια μέσα του αν δεν έχει λύπη. Η αληθινή όμως μετάνοια είναι συνεχής και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ και συμφωνούν όλοι οι πατέρες, είναι και για τους αρχαρίους και για αυτούς που είναι στο μέσον και για τους τελείους. Η μετάνοια δεν είναι απλώς για μια μέρα, δεν είναι απλώς για μερικά αν θέλετε χρόνια, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ισαάκ, η μετάνοια είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Όπως δηλαδή είναι κανείς σε έναν προθάλαμο και περιμένει να ανοίξει η πόρτα για να μπει στο κυρίως μέρος που θέλει να μπει και να συναντήσει κάποιο πρόσωπο που θέλει, έναν υπουργό για παράδειγμα. Αυτός που πράγματι θέλει να μπει μέσα κάθεται εκεί στον προθάλαμο και προσμένει, διότι αν φύγει από εκεί και να ανοίξει η πόρτα δεν θα μπει μέσα. Εφόσον όμως κάθεται και περιμένει, όπως και αν έχει το πράγμα, τελικά θα πετύχει αυτό που ποθεί. Θα μπει μέσα και θα δει αυτό που θέλει να δει. Γι' αυτό αν χρειαστεί και μια ώρα και δύο ώρες και πέντε ώρες κάθεται και περιμένει. Ο χριστιανός θέλει ακριβώς να μπει στον παράδεισο και επομένως δια της μετανοίας που είναι ο προθάλαμος του παραδείσου είναι πάντοτε έξω από την πόρτα. Μέχρι τέλους, ακόμη και Άγιος να είναι κανείς και θαύματα να κάνει, δεν θα λείψει από την ψυχή του η μετάνοια, το βίωμα της μετανοίας, επομένως αυτό το βίωμα της λύπης, της κατά Θεόν λύπης. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το έργο είναι κάτι που το ξεκινάει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένας νεκρός, ούτε ένας απαθής ή ανέστητος. Καθώς βλέπει ορισμένα πράγματα και καταλαβαίνει την αλήθεια του Θεού, σπρώχνει τον εαυτό του για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να λυπηθεί, να πονέσει, να συντριβεί. Όμως, ενώ τα κάνει όλα αυτά, τελικά η μετάνοια είναι χάρισμα Θεού. Όσο και αν μετανοήσεις με την προσπάθειά σου, όσο και αν θελήσεις εσύ να δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου μετάνοια, να το κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνεις και δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν έρθει η μετάνοια στην ψυχή σου ως χάρισμα, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού να δημιουργήσει μέσα σου μετάνοια, δεν θα έχεις αληθινή μετάνοια. Άλλο δηλαδή η ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό που κάνουμε όλοι μας, νηστεία, έτσι, αγρυπνία, προσευχή, συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, λοιπόν, μελέτη του Θείου Λόγου, όλα αυτά είναι από τη μεριά μας. Αλλά το να πλημμυρίσει την ψυχή μας μετάνοια και κατάνοιξη, αυτά είναι του Θεού. Είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ψάβουν την καρδία μας και μας πληροφορούν ότι πράγματι έχουμε μετάνοια και γεννάνε δάκρυα στην καρδιά μας, δάκρυα στην ψυχή μας. Λοιπόν, άλλα λοιπόν τα δικά μας και άλλα του Θεού, αλλά χρειάζεται αυτή η συνεργία, όπως λέει εδώ. Ο άνθρωπος, όσο και αν μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει όσο θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί να μετανοήσει αληθινά αν δεν έρθει η χάρη του Θεού. Και μετά αυτή η μετάνοια ως χάρη του Θεού και ως άκτιστη ενέργεια του Θεού, που πληροφορεί τον όλο άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο ικανό πια για περισσότερα έργα μετανοίας, για περισσότερη νύχτα, για περισσότερη αγρυπνία, για περισσότερη προσευχή, για περισσότερη μελέτη του Θείου Λόγου. Για παράδειγμα, κάποιος είναι γεμάτος αμαρτίες και τον επισκέπτεται η χάρη. Η χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο θα δημιουργήσει τη μετάνοια. Θα δημιουργήσει το βίωμα της μετανοίας. Θα δημιουργήσει το βίωμα αυτό της λύπης. Αυτή η λύπη θα είναι προϊόν της χάριτος. Θα είναι ένα χάρισμα πλέον η λύπη μέσα του. Θα είναι ένα χάρισμα αυτή η μετάνοια μέσα του. Και δεν θα προέρχεται απλώς από μια προσπάθεια δική του. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κυρίου Αμφιλοχίου με θέμα «Η δογματική συνείδηση» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης την 3η 7 Μαΐου 2019.
2: Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας Ιουστίνος ότι εμείς οι Σλάβοι, οι Σέρβοι, αιώνιοι χρώστε των αδελφών Ελλήνων, διότι ό,τι έχουμε καλό και ό,τι έχουμε κάνει καλό το πήραμε από αυτούς, από τους Έλληνες. Είχε βαθύτατη αγάπη για τους Έλληνες και υπογεννήθηκε στο Βράνιο, είναι μια περιοχή που είναι αναγνωρισμένη διαμέσου των αιώνων και εκεί πήρε από τον Όσιο Πρόχωρο Τσίνσκι, πήρε και την ζώσαν πίστη να δω οπωσδήποτε και από τους γονείς του. Μας διηγείτο πως κάποτε είχε πάει με τα πόδια από το Βράνιο μέχρι με τον Όσιο Πρόχωρο Τσίνσκι και πήγαινε με κάποια μάξη και στον δρόμο είναι αρκετά μακριά εκεί. Βλέπει μία γριούλα πηγαίνει με τα πόδια και της λέει, έλα λέει μαζί μου να πάμε. Όχι λέει πάτερ, εγώ δεν έχω τίποτα να προσφέρω στον Όσιο Πατέρα, τουλάχιστον να κουραστώ. Και αν το σάει Ιουστίνε, έτσι εσύ πρέπει να μάθεις που διδάσκεις από αυτήν την γριούλα να μάθεις πώς πηγαίναμε στον. Κατέβηκε από τα μάξη και μαζί με την γριούλα πήγε στον Όσιο Πρόχωρο Τσίνσκι. Εκεί που είχε και ένα αδελφό, ο οποίος φοιτητής, άριστος φοιτητής νομικής σχολής, ερχόμενος από το Βελιγράδι με το τρένο, σκοτώθηκε, έπεσε μπροστά στο Ουράνια και από τον κόστησε. Μετά από το θάνατο του αδελφού του, απεφάσισε να γίνει μοναχός. Βέβαια, οι γονείς τώρα είχαν μόνο αυτόν και τους έλεγαν, καλά τώρα, καλά να γίνεις μοναχός, αλλά να μας φυλάξεις εμάς, εμείς αποχωρήσουμε από αυτό τον κόσμο. Και τους υποσχέθηκε, όμως είναι εποχή της πρώτης παγκόσμιου πολέμου, τότε που ο Σελικός στρατός έφευγε με τον βασιλιά και με τον μητροπολίτη Σερβίας Δημήτριο προς την Κέρκυρα μέσα από το Κόσοβο, από το Μαυροβούνι, μέσα από τα βουνιά, είναι Γκολγοθά, έτσι λέγεται με το δίκαιο αυτή τραγωδία του σερβικού λαού. Και αυτός ερχόμενος στο σκούταρι εκεί απεφάσισε μακριά τώρα και από το σπίτι να γίνει και εκεί κάνει μοναχός στο ναό του Ορθοδόξου του Αλεξάνδρου Νέσκη, το ναό ο οποίος είναι τώρα γκρεμισμένος με το Έμερ Χότζα και άλλοι ναοί που ήταν Ορθόδοξοι εκεί είναι γκρεμισμένοι, αλλά εκεί αυτός πήρε το όνομα Ιουστίνος, αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιουστίνο φιλόσοφο και γι' αυτό και πήρε αυτό το όνομα και έτσι πέρασε από εκεί τον είχε στείλει ο Μητροπολίτης Δημήτριος, τον έστειλε πρώτα στη Ρωσία, στην Πετρούπολη, ένας σύντομο καιρό εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές όταν επιστρέψουν για να υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι μορφωμένοι, αλλά δεν έμεινε εκεί πολύ, να πήγε στην Αγγλία και εκεί στην Αγγλία σπούδασε και είχε ετοιμάσει την διατριβή του Ντοστοιεύσκη περί της θρησκείας του Ντοστοιεύσκη, αλλά ήδη εκ τότε αυτός είχε τόση πιστότητα στην Ορθοδοξία, που αυτά που το σκεφτόταν και αυτά που βρήκε και στον Δοστοιεύσκη τα έγραψε. Και δεν το επέτρεψα να υπερασπίσει αγγλικανή εκεί τη διατριβή του. Γύρισε στο Βελιγράδι, δίδασκε στη Λατική Σχολή Σρέμψη και Κάρλουτσι και μετέπειτα δημοσίευσε ως βιβλίο αυτό το έργο του που είναι τώρα μεταφρασμένο στα και στα ρώσικα, είναι από τα σημαντικότερα έργα αυτό περί το διάδικα, από τα καλύτερα έργα που έχουν δημοσιευτεί περί του Δοστοιεύσκη, το έργο αυτό του Πατρός Ιωστίου. Εκ των υστέρων ήρθε και σπούδασε στην Ελλάδα εδώ. Ο φίλος του, ο γνωστός, ο κύριος Ιωάννης ο Καρμίδης, μου έλεγε κάποτε που ήμουν στην Αθήνα περί αυτού και περί της φιλίας και μάλιστα είχε γράψει και τον πρόλογο στην πρώτη έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», ο κύριος Καρμίρης, και το ονομάζει εκεί ότι είναι συνείδηση της σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του λαού, και πραγματικά το έχει πιάσει καλά ο πατήριος Σύνος. Ποτέ δεν είχε έρθει στο Άγιον Όρος και γι' αυτό λέω, και αυτό είναι ένα από τα θαύματα που τα βιβλία του τώρα τυπώνονται και μεταφράζονται στο Άγιον Όρος. Όμως είχε βαθύτατη αγάπη για το Άγιον Όρος και για τους Αγιορείτες. Θυμάμαι όταν επέστρεψε εγώ από την Ελλάδα μέσα του Παρισιού 1975-1976, του έλεγα για το Άγιον Όρος και όλη την εμπειρία μου που είχα εδώ, ιδιαίτερος για το Άγιον Όρος, για τον πατέρα Παϊσίου, τον πατέρα Εφραίμ, Ιωσήφ και όλα αυτά τότε που ήταν τις κυριότερες προσωπικότητες ήταν. Αυτός με άκουγε σαν μικρό παιδί. Κάθε λέξη που έβαλα και άρχιζε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Και εγώ τον έβλεπα και με λέει, ρε πατρία φιλούχια, τι νομίζεις εσύ, εγώ στηρίζομαι σε αυτούς τους. Και έλεγε, ε Ιουστίνε μου, σε πριν περάσει ζω, αυτό είναι πραγματική μοναχή. Τι νομίζεις εσύ, εγώ στηρίζομαι στις προσευχές αυτών των Αγίων ανθρώπων, ότι και εγώ θα σωθώ μέσω των προσευχών του. Και μάλιστα είχε και επικοινωνία μέσα μας και με τον Αμφιλόχιο Πάτμο, τότε που είχαμε έρθει ο πρώην Ετσεγοβίνης και εγώ είχαμε και εξομολογήθηκα εγώ στον Άγιο Άγιο τώρα και αυτός ο Άγιος Αμφιλόχιος, και του στείλαμε και φωτογραφία, την είχε τη φωτογραφία του στο κελί του εκεί το πατρός. Και όταν ήταν ένα καλό μοναχός εδώ ο πρώην κεφαλήνιας ο Προκόπιος στην Αθήνα, ζητούσα να μου πει ο όνομα μου. Και αυτός είχε προσευχηθεί εκεί και λέει, ή Γρηγόριος, αγαπούσε πάρα πολύ τον Γρηγόριο τον θεολόγο, ή Αμφιλόχιος. Και, αλλά έλεγε, να πάρεις εσύ ποιο, για λέγω, γέροντα εσύ τι, ποιο όνομα θέλεις, ας πούμε, προτιμάς. Και λέει, Αμφιλόχιο, αλλά εσύ είναι. Και λέω, ούτως χέλος δεν είμαι υπάρχος, δεν ακούγα κανένα, τουλάχιστον δεν θα σε υπακούσω. Και έτσι εγώ έγινα Αμφιλόχιος μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Άγιο. Άγιο, και τώρα το είχα καταλάβει, είχε έρθει από την Δύση τώρα, τότε στην Ελλάδα. Σπούδασα μαζί με τον Παναγιώτατο τον Βαρθολομαίο στην Ρώμη και γύρισα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εκάρεν εδώ μοναχός με τις ευλογίες του Γέροντα, αλλά αυτό για τον Αμφιλόχιο που έλεγα. Εξομολογήθηκα στον Αμφιλόχιο πάτμο και περίμενα τώρα, του είπα ότι είχα όλα αυτά, λέω, είχα έρθει από τη Δύση με όλα τα τις αμαρτίες μου και έλεγα, περίμενα τώρα θα κάνω κάποια επιτίμιο θα μου βάλει ο Γέροντας. Άξιζα, όχι ένα επιτίμιο. Και αυτός με αγκάλιασε και λέει, αδερφέ Ρίστο, να κοινωνήσουμε αύριο. Όλα περίμενα τα κάτι τέτοιο. Και μου λέει τώρα, και εγώ κάτι να πάρω συμβουλή από σένα. Τι από μένα να πάρεις εσύ συμβουλή. Ναι, έχω ένα πρόβλημα, λέει ο αυτός. Τι πρόβλημα είχε. Εκεί στο Ευαγγελισμό είχαν πεύχος εκεί φυτέψει. Αυτός φύτεψε σε όλη την νήσο εκεί πέρα το, ο Γέροντας. Και λέει, ήταν να κτίσουν μια καινούρια πτέρυγα εκεί της Μονής. Και για να κτίσουν θα έπρεπε να κόψουν 2-3 πεύκα. Και λέει, τόσο αγαπώ τα πεύκα που προτιμώ να μου κόψουν το πόδι παρά να κόψουν. Τι νομίζεις είναι καλό αυτό, να ήταν ειδικές φωματίες όπως δική σου, θα πήγαινα στο παράδεισο. Όχι, όχι, λέει. Οτιδήποτε να είναι επίγειο εδώ και προσχωριέσαι προς αυτό, να πίνησε στην εξομολόγηση ουσιαστικά με τέτοιο τρόπο της ταπεινώσεως και της αγάπης, ότι να είναι επίγειο και προσχωριέσαι που δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι καλό αυτό. Έτσι ήταν και ο Ιουστίνος. Τίποτα επίγειο δεν, προς τίποτα δεν προσχωριέται από την νεότητά του, όλη την ζωή του έτσι έζησε μέσα στην Εκκλησία του Θεού και πέρασε βέβαια και πολλά βάσανα, ήδη και ως καθηγητής ιερατικής σχολής. Ήταν αυστηρός ο Γέροντας, ας πούμε, τα έλεγε ότι και στους ιεράρχες και στον Πατριάρχα εκεί πέρα. Τα έλεγε αυτά που και κατέγραψε χριστιανική ζωή με ένα περιοδικό που εντύπωνε τότε. Και λοιπόν ήταν, μάλιστα και τον εποχή τον μετέθεσα στην Πριζρένη και μετά στην κάτω, στο μοναστήρι, στα Μπίτολια, όπως λέμε επίσης για καθηγητή. Ουσιαστικά τον τιμώρησα να πάει από τη Στέμψη και Κάρμονση εκεί. Και ουσιαστικά ο τότε Μητροπολίτης, ο πρώτος Πατριάρχης μας, ο Δημήτριος, του βοήθησε, ήταν απλή ψυχούλα, αλλά άνθρωπος κατάλαβε και του έλεγα, είσαι περιλογάς, Πάτερ Ιουστίνες, σώπα λιγάκι, όχι, ναι, όχι και τόσο. Βλέπεις τι θα σου κάνουν. Αυτό συμπεράσπισε τα παιδιά εκεί πέρα, ήταν σε πολύ, μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πολύ δύσκολα εκεί και τα παιδιά. Και οι αρχιερείς εκεί, η σύνοδος ήταν εκεί, έλεγαν τα παιδιά δεν πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία. Και αυτό έγραψε εκεί πρώτα να δούμε το σαν. Ο αρχιερείς να είναι στην εκκλησία και έπειτα να έρθουν και τα παιδιά. Διότι και αυτοί δεν ερχόταν και τόσο τακτικά. Λοιπόν, είναι εκεί πριν από το που έγινε και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής τότε, του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και ήταν ένας από τους συντηρητές φιλοσοφικής εταιρείας της Σερβίας το 1937 με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέσει τεράστια τα βάσανα λοιπόν και είχε

a istina na toliki se vija, se na monastiraki Boganovo, kjeta neki bere na to pjasom, kako si je arhisi liturgija, kje to zitu se na ovto sibe, a ste me na teljoso te liturgija, to tak da erdo monos po, ljoti kam, po timona me skoto se te liturgija, den diakopto, kje to, i pako sam kje, otan teljoso to pjasene, kje to filakisam, kje to sranda malo neksi, μέχρι το Άγιο Νικόλαο ήταν στις φυλακές. Εκεί είχε και κάτι όραμα εκεί στις φυλακές και από τον Άγιο Νικόλαο επέστρεψε στο Πατριαρχείο και ήταν στο παρεκκλήσιο εκεί το Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης τότε, ο Γαβρίλ, ο επίσης και αυτός ο ομολογητής, ο οποίος πέρασε μαζί με τον Νικόλαο Άχρηδο και Ζήτσης, στο τέλος του πολέμου στον Τάχαο. Λοιπόν, αυτός λειτουργούσε εκεί και αυτός ήρθε και έλεγε «Άγιε μου Νικόλαε, και εσύ μέσωσες από τη φυλακή». Και μετά όμως δεν μπορούσε να παραμείνει στο Βελιγράδι. Τον δίωξαν, τον δεν τολμούσαν και οι αρχιερείς να τον δεχτούν στα μοναστήρια, τους μόνος ο Σιμεών Σαμοτσκοβάλιευσκι. Αυτός τον δέχτηκε και αδερφές μοναχές στη Μονιτσέλη το 46-7. Τον δέχτηκαν εκεί και έτσι έμεινε. Και του λέω εγώ μία φορά, λέω «Γέροντα, είναι καλά ο τόπος σας εδίωξαν αυτοί οι κομμουνιστές». «Γιατί?» Λέω «Όλα αυτά που έχεις κάνει, δεν θα μπορούσες να τα έχεις κάνει στο Βελιγράδι και το βίζ του 12 τόμους των Αγίων και ερμηνείες της Καινής Διαθήκης, δογματική, όλα αυτά που ουσιαστικά τα έχει κάνει εκεί». Έλεγε «Το να ξέρεις, έχεις δίκιο, πραγματικά». Εκεί λειτουργούσε βέβαια, καθημερινά λειτουργούσε, 30 χρόνια εκεί που έμενε στο Τσέλιε. Βέβαια τα βιβλία δεν μπορούσε να τα τυπώσει τότε, και μάλιστα το πρώτο τόμο, το βίο των Αγίων, απαγόρευσαν να τυπωθεί και μάλιστα έδωσαν εντολή και στην Σύνοδο να μην τυπωθεί το βιβλίο αυτό. Και μετά το 75-76 κάτι, καλύτερα έγιναν τα πράγματα και άρχισε να τυπώνει τα βιβλία του, βέβαια με τη βοήθεια των φίλων. Λίγοι ερχόταν στη Μονιτσέλη, δεν τολμούσα να πηγαίνω. Εγώ πάντως τον συνέντησα το 59 πρώτη φορά, τότε που ήμουνα φοιτητής θεολογικής σχολής και ήμουνα στη Λατική σχολή βιβλιοθεκάριος τότε και είχα ήδη διαβάσει τη φιλοσοφική γκρεμή, το βιβλίο του που τυπώθηκε στην Γερμανία. Δεν μόνο είχε φτάσει μερικά ανάτυπα, δεν τολμούσα να τα μεταφέρω στη Ιουγκοσλαβία τα βιβλία αυτά. Λοιπόν, και ακούσαμε ότι έρχεται, είχε πεθάνει μια κυρία που ήταν των ανακτόρων πριν από τον πόλεμο στο νεκροταφείο του Βελιγραδίου, ότι θα έρθει ο Τατσιουστίνος. Και πήγαμε και με τον Νέιν Αθανάσιο και ήταν τότε και ο Λαβρέντιος, ο Μητροπολίτης Σάματς. Πήγαμε εκεί και πρώτη φορά τον είδα και άκουσα την ομιλία του που ήταν μια φλόγα. Έκλαιγε ο καημένος και αυτή Λιούμπιτσα λέγεται αυτή η Λιούμπιτσα, να χαιρετήσεις εκεί τους Αγίους και να πεις πως εδίωξαν τον Χριστό, τον Κύριο από το Πανεπιστήμιο και τον Σάββα, τον Αρχιεπίσκοπο τον πρώτο. Σκοτώνουν τους Αγίους και τα λοιπά. Λοιπόν, και το ρωτούσαν οι γερείς, φοβούμενοι τι θα μου μίλησει, τι θα πει ο πατήρ Ιουστίνος, πόσο θα μίλησει αυτός, σταμάτησε. Όταν μιλούν περί της αιωνιότητας,

0: Entonces, de nejo, diestis se tu, tu chrono. Ne nomilis se polio, ectenis, alla tos lavrentius tote, ieromonachos, είχε σκοπό να έρθει στην Ελλάδα για σπούδε. Θα το απογόρεψαν, επειδή είχε, είχε, ήταν παρόν στην ομιλία του πατρός Ιωστίνου. Βέβαια και εγώ μετά όταν τελειώσα τις σπουδές δεν μπορούσα με ένα δύο χρόνια. Δεν μου επέτρεψαν το διαβατήριο να πάω εκ των υστέρων. Πάντοτε ήταν και συγγενείς κάποιοι κομμουνιστές, συγγενείς μου. Μου προσπάθησα και μου έδωσα και πήγα στην Ελβετία και έπειτα στην Ρώμη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι ο πατήρ Ιωστίνος εκεί. Και λοιπόν, ελάχιστοι ερχόταν στη, στη Τσελία, πιο τολμηροί που. Και τότε αρχίσαμε και εμείς ως φοιτητές μερικοί να σκεφτόμαστε και μας έστειλε ο ίδιος πρώτα τον πατέρα Αθανάσιο στη Χάλκη να σπουδάσει. Γιατί ο πατέρα Αθανάσιος ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Εγώ όμως με την ευλογία του από τη Ρώμη κατέβηκα στην, στην Αθήνα και έτσι είναι τα σπουδαιότερα χρόνια της ζωής μου εδώ στην Ελλάδα που γνώρισα με την ευλογία του όχι των ίδιων ως Άγιο, αλλά βλέπετε και τον Άγιο Αμφιλόχιο και τον Άγιο Παΐσιο και τόσους Αγίους εδώ που, που είχε, που είχε τόσο τέτοια εποχή του Άγιον Όρος και η Ελλάδα που ήταν για μας εκεί που ήταν η εκκλησία υπό διωγμών. Αισθανθήκαμε την, τότε, την πυρότητα της, της ζωής της εκκλησίας και του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν είσαστε τώρα οι Έλληνες τέτοιοι όπως είσαστε τότε. Να ελπίζω ότι είσαστε. Τουλάχιστον ο λαός δεν ξέρω τι που είναι επικεφαλής του κράτους που πηγαίνουν. Φοβάμαι ότι πηγαίνουν την οντό την οποία πήγαιναν και οι δικοί μας στα στους χρόνια διωγμού της Εκκλησίας και αυτή η διάδοχη του που είναι, δεν είναι καλύτερη αντί που τώρα κάποιος πρώην παπάς που είχε γίνει κομμουνιστής το βάλε για υπουργό εσωτερικών, ο πρώτο Τίτο το έβαλε μετά το πόλεμο. Λοιπόν και κάποτε τον κάλεσαν εκεί στο Λάζαρεβας τον Ζέρτσεβιτς που ήταν και μαθητής του πατρός Ιωστίνου αυτός, αλλά έγινε κομμουνιστής ο καημένος και τον κάλεσε να τον κεράσουν σαν υπουργό. Και πήγε εκεί και κάλεσε ένα δικό του φίλο, παπά, από που ήταν, όταν ήταν και αυτός γερεύς, να έρθει και ήρθε και αυτός και τον κάλεσε να, να σηκώσει το, το ποτήρι, να κάνει το, το λόγο. Και αυτός λέει, πού είμαι εγώ απλώς ο παπάς, ο χωρικός μαζί με, εσάς εδώ που είσαστε υπουργοί και μορφωμένοι και τα λοιπά. Αλλά σηκώθηκε και μεταξύ άλλων είπε, μακάρι εσείς οι κομμουνιστές και εμείς οι παπάδες έωσο του κυβερνάνε οι βαπτισμένοι κομμουνιστές για τη χώρα μας. Αλίμονο και σε εμάς και σε εσάς όταν την εξουσία αναλάβουν αβάπτιστοι. Και τώρα αυτό είναι εκείνο το οποίο έχει γίνει και στη Σερβία και στο Μαρόκο. Τώρα έχουμε αβάπτιστους πρώην κομμουνιστάς που τώρα, σαν αυτοί είναι Ευρωπαίοι τώρα. Είναι, πολεμούν για τις ευρωπαϊκές αξίες όπως λένε τώρα εκεί πέρα. Τι ευρωπαϊκές αξίες, δεν ξέρω τι είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκές αξίες. Αλλά είναι, λοιπόν, πέρασε όταν ο πατήρ Ιωστίνος δύο γλούς εκεί πέρα που τον είχαν πάρει να τον φυλακίσουν κάπου εκεί κατά τις 55-60. Λοιπόν και αυτή η Οικουμένη Σάρα που ήταν εκεί μαζί με τις αδελφές. Είναι αρκετά μακριά, πόσα χιλιόμετρα από ότι πήγαινε με τα πόδια στη φυλακή μπροστά και ζητούσα να μας, τον γέροντά μας να τον αφήσετε. Πώς γίνεται, εμείς δεν σηκωνόμαστε, κάθισαν εκεί μπροστά στις φυλακές και σκοτώστε μας κοντά από γονέ. Και αναγκάστηκα, παίρνοντα τηλέφωνα στο Βελιγράδι, τι θα κάνουμε με αυτές τις καλόγριες. Λοιπόν, και τελικά αναγκάστηκα να αφήσω τον πατέρα Ιωστίνο να επιστρέψει λοιπόν εκεί στο μοναστήρι. Εκεί λοιπόν στο μοναστήρι λειτουργούσε, όπως είπαμε, καθημερινά και εκείρητο είναι δημοσιευμένα με τα κήρυγματά του και έγραψε εκεί και δύο τόμους της δογματικής, τους βίους των Αγίων εκεί. Μετέφρασε και από τα σλαβωνικά, τα ελληνικά και συνέγραψε αρκετά 12 τόμοι. Όταν δημοσιεύτηκε, ένας ακαδημαϊκός μου έλεγε πως είναι το πολύ σπουδαίο έργο αυτό που λέω. Και λέω, εσείς οι ακαδημαϊκοί, λέω, πού βρεθήκατε να γράψετε μία σελίδα για αυτό το σπουδαιότατο έργο, που, τα καλύτερα που έχουν δημοσιευτεί στη σερβική γλώσσα. Δεν τολμούσα και αυτοί τον εκτιμούσα τον πατέρα Ιωστίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τέτοια εποχή ήταν. Λοιπόν, δογματική του αυτή και με πολύ ευγνώμων στον γέροντα και στην αδελφότητα μου του πεδίου που δημοσίευσαν αυτήν την φιλοσοφία, δογματιφιλοφιλοσοφία, ορθόδοξη φιλοσοφία της αληθείας, όπως της έλεγε την Δογματική. Είναι σημαντικότατο το έργο. Ο πρώτος τόμος είναι, το έγραψε ως καθηγητής του στο Βελιγράδι, περίπου συνηθισμένα απ' τα άλλα. Ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος είναι αριστούργημα, ναι, όποιος το διαβάσει. Και πραγματικά μια βαθύτατη αίσθηση. Και εκείνο που είναι βασικό στο πατέρα Ιωστίνο είναι αυτή πίστη του στον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό είναι το παν. Ό,τι έγραψε στηρίζεται πάνω στη πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό ως μέτρον πάντων, όπως έλεγε σε ένα δικό του άρθρο. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω, τότε που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μετά την Δευτέρα Βατικάνια Σύνοδο, ζήτησαν από την Γενέβιο, ο τότε Μητροπολίτης, πώς το λέγαμε, στην Γενέβη, Δαμασκηνός, ζήτησε και από τον πατέρα Ιωστίνο να γράψει δικές του σκέψεις για την Βατικάνιο Σύνοδο. Και εμείς το παρακαλέσαμε και έγραψε αυτός με τίτλο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Και εκεί έχει κάτι που πρώτη φορά νομίζω ελέγχτη για τρεις πτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη πτώση είναι του Αδάμ, δεύτερη είναι του Ιούδα, του Προδότη, και η τρίτη πτώση είναι η πτώση του Πάπα της Ρώμης. Αλάθητος ο Πάπας, αν είναι ένας αλάθητος, γιατί να μην εκείνος στη Ρώμη, γιατί να μην είναι εκεί στο Βερολίνο και στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος αλάθητος, δηλαδή αυτός ο ανθρωπισμός που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, αντιχριστιανικός, και ο καρπός αυτού του ανθρωπισμού που μαμίζαμε είναι εκείνο το οποίο συνένει σήμερα με την Ευρώπη. Είναι ολοφάνερο. Σήμερα η Ευρώπη, αυτή η Δυτική Ευρώπη, διότι εμείς είμαστε θεμέλιο της Γνησίας Ευρώπη. Έχει θεμέλιο Ιερουσαλήμ, Αθήνα, και Κωνσταντινόπολη. Αυτό είναι η γνήσια Ευρώπη και εκείνο το οποίο είχε αυτή η Ευρώπη. Η βίαση για μέσα των αιώνων στηρίζεται πάνω σε αυτή την Ευρώπη που εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, αλλά αυτή η Ευρώπη που άρχισε ήδη από το 13ο-14ο, αλλά από το 11ο και πριν, για μέσα του παπισμού, από την εποχή του Αγίου Φωτίου, αυτή η Ευρώπη που σιγά σιγά πήγαινε και έγινε αντιχριστιανική Ευρώπη. Και επειδή εγώ έζησα και εκεί και τώρα ζούμε σε αυτά τα... και γνώρισα, έζησα και στον κομμουνισμό, ατεισμός σημερινής Ευρώπης είναι πιο επικίνδυνος και πιο βαθύς από το ατεισμό του κομμουνισμού, του μπολσεβισμού. Διότι έχει εισδύσει στα κατάλατα και στην πίστη για αντιχριστιανικός, αλλά και στην ηθική, αντιτωρινή, νέα ηθική Ευρώπη είναι κάτι που είναι πρωτάκουστο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι κάτι και ο πατήριος Θήμας, όπως και ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδης Κυζίτσης το είχαν καταλάβει. Ο Νικόλαος που και αυτό σπούδασε και στην Βέρνη και στην Αγγλία και στα πρώτα του κείμενα έγραψε και με τον Αγγλικανισμό και τον Ρωμαιοκαθολικισμό και ήταν μέσα στα πλαίσια εκείνου του τύπου οικουμενισμού της εποχής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Όμως με την εμπειρία του και ο Νικόλαος που κατέληξε τελικά και στον Ντάχαου έχει γράψει ένα βιβλίο στο Ντάχαου, είναι μοναδικό τέτοιο είδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Κροστάμιτσκι πρόζορ, μέσα από το παράθυρο της φυλάκης, έτσι λέγεται το βιβλίο του. Εκεί ακριβώς γράφει περί αυτού του ανθρωπισμού, του παθαίου της Ευρώπης, που σήμερα έχει γίνει πρακτικά δόγμα, επιβάλλεται τώρα σήμερα, επιβάλλεται με έναν πιο ύπουλο τρόπο από εκείνο το οποίο ο κομμουνισμός το είχε με μια βία, πως ήξερες περί τίνος πρόκειται σήμερα. Αυτό εισδύει από τα μικρά παιδιά, αρχίζει αυτός πανσεξουαλισμός που έχει γίνει τώρα ένα δόγμα της ευρωπαϊκής κοινότητος και ιδιαίτερος της Αμερικής, που αρνείται το Ευαγγέλιο, αρνείται και τον Χριστό ως άνθρωπο ουσιαστικά, ή αρνείται και την Ευαγγελική ηθική, το Ευαγγέλιο, για τελείως υποαμφισβήτηση το παν από το Ευαγγέλιο. Περισσότερα από ποτέ στην ιστορία. Και εσείς και στην Ελλάδα το έχετε συλλάβει αυτό το πράγμα, πώς πηγαίνω τώρα αυτά και εδώ και παντού. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο που έχουν καταλάβει. Τότε που εκοιμήθη ο πατήρ Ιουστίνος, αναφέρεται εδώ στην ομιλία μου που είχα ομιλήσει στα 40 ημέρο, ήρθε, κάναμε εκεί στο μοναστήρι και ήρθε ένας Εβραίος, Ένδρικο Ιώσεφ, ένα γνωστός μουσικολόγος και σε εμάς στην Σερβία, πάρα πολύ γνωστός, που πέρασε το καιρό το πόλεμο στο Ντάχαου ή κάπου εκεί είχε περάσει και γλίτωσε από εκεί και είχε σκοπό, παντρεύτηκε μια δική μας γυναίκα και είχε σκοπό να γίνει και χριστιανός ορθόδοξος. Είχε πάει στο Ιερουσαλήμ, αλλά έτυχε κάποιο σκάνδαλο που είδε, δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν μου τώρα. Και δεν έγινε ο χριστιανός, αλλά είχε βαθύτατη κατανόηση για τον Χριστό ως Εβραίος, αυτό είχε. Λοιπόν, και τότε στα 40 ημέρα τον βλέπω εγώ εκεί στο μοναστήρι και τον ρωτάω, γυρίσαμε μαζί στο Βελιγράδι Κύριε Ενρίκο, από πού εσύ είσαι εδώ πέρα? Είχε διαβάσει από κάποιον εκεί φίλο του, ο πατρός Ιουστίνου, αυτό το βιβλίο, ο άνθρωπος και θεάνθρωπος. Διάβασε, λέει, αυτό το βιβλίο και δεν μπορούσα να μην έρθω. Έμπαινε στην εκκλησία, πήγαινε στο τάφο του γέροντα και λέει, εκείνο το οποίο εμείς τώρα αρχίζουμε να καταλάβουμε. Ο πατήρ Ιουστίνος το είχε καταλάβει ήδη την εποχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό ακριβώς της Κρίσεως, της συνειδήσεως των δυτικών λαών και στα οποία συγκινήθηκε και ναζισμός και φασισμός και όλα αυτά που λέει, αυτός είχε καταλάβει και γι' αυτό δεν μπορούσα να μην έρθω εδώ να προσκυνήσω το τάφο του. Λοιπόν, δογματική θα έχετε να μπορείτε να την διαβάσετε. Είναι και μία γλώσσα αυτός έχει, όπως θα δείτε, ας πούμε, και δικές του διατυπώσεις. Πρώτη φορά τέτοιο χριστοποίηση, όχι απλώς θεοποίηση, αλλά και άλλες, θεανθρωποποίηση του ανθρώπου. Θεάνθρωπος ως ο μέτρο των πάντων και αυτή η βαθύτατη αγάπη όλη τη ζωή του είναι μία μαρτυρία του προσώπου του Κυρίου. Πατήρ Ιουστίνος, βέβαια. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είναι πολύ ωφέλιμο αυτό για την Ελλάδα, αυτή η μετάφραση του βιβλίου της δογματικής, της ορθόδοξου φιλοσοφίας της αληθείας. Ως φιλόσοφος κατά τον Ιουστίνο τον φιλόσοφο, τιμούσε, το έλεγε και δογματική, αλλά επειδή η έκφραση αυτή έχει αποκτήσει μια σκληρή σχολαστική, πώς θα λέγαμε, το σχολαστικό περιεχόμενο, γι' αυτό προσάρμοσε το περιεχόμενο ως αυτήν την ως φιλοσοφία της αληθείας, ας πούμε, ουσιαστικά. Και είναι και αυτό. Λοιπόν, να έχουμε και την ευχή του και του Νικολάου Αχρήτοσκεύου και του Πατριάρχου μας του Παύλου, ο οποίος χωρίς γονείς έζησε. Πατέρας του πέθανε μικρός, όταν ήταν αυτός μικρός, μητέρα παντρεύτηκε και τον άφησε και η θεία. Και ένας ποιητής μας, ακαδημαϊκός, ο Μάτια Μπέσκοβιτς, έχει ένα ποίημα, μπορεί τώρα που έχει ανέβει επάνω, ποιον θα συναντήσει? Τη μητέρα, θα τον γνωρίσει η μητέρα του? Εν πάση περιπτώσει η θεία του είναι εκείνη, σαν μητέρα που θα τον... Βέβαια, το επέδειξε ποιος ήταν ο Παύλος, η κηδεία του. Το Βελιγράδι δεν έχει δει τέτοια κηδεία, όπως ήταν η κηδεία του Πάτρου. 1.000.000 είχε μαζευτεί. Ο πιο ταπεινός άντρας που μέσα στην ιεραρχία μας ήταν ο Παύλος και τέτοια είναι και για μας μια έκπληξη, όσο και να τόσο πολύ να ο λαός αισθάνθηκε την προσωπικά του και την. Μόνο ότι κρυβόταν και ταπείνωσε. Αυτός δεν είχε αυτοκίνητο 33 χρόνια στην. Και το έλεγαν γιατί. Και αυτός ο ίδιος έφτιαχνε τα παπούτσια του και έπαιρνε από το αυτοκίνητο τα αυτά. Και έβαζε από κάτω. Έχω το αυτοκίνητο, λέει. Πηγαίνω με τα παπούτσια μου. Αυτό ήταν το αυτοκίνητο. Και λέει, όταν ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο θα είχε το κίνητο, τότε θα το έχω και εγώ. Έτσι το είχε, ας πούμε, ο Παύλος. Και πήγαινε με λεωφορεία, με το λαό συνέχεια. Μια φορά είχαμε πάει στη Μόνη της Αγίας Τριάδος επάνω στα βουνά το 1981 τότε που άναψαν το Πατριαρχείο, που τότε άρχισε αυτή η τραγωδία του Κωσόβου. Είχαμε πάει επάνω λοιπόν και μια χωριά Αρβανίτικα των μουσουλμάνων εκεί που πηγαίνουμε. Λοιπόν, όταν ήρθαμε, ήρθαμε μαζί. Αλλά από εκεί αυτός να επιστρέψει μόνος του. Λέω, σεβασμιότατε, πώς θα άσε, εσύ πήγαινε όπως θέλεις, εγώ. Λοιπόν, κατέβαινε, χωρίς κανένα φόβο. Και το χτύπησα και όλα και στην Πριζρένη. Και τους πιάσανε και στη φυλακή αυτός είπε, όχι, δεν υπάρχει λόγος να τους καταδικάσετε. Να, αυτό είναι ο Παύλος μας, πραγματικά μια προσωπικότηση. Εξέχως, εγώ θυμάμαι, είχα πάει μαζί του και σε άλλα πατριαρχία και στη Ρωσία. Όλοι οι πατριάρχες, το μόνο πατριάρχη που κάνει η Μόσχας, όταν έρχονται πατριάρχες, αυτούς τους δέχεται στα δικά του επάνω. Το μόνο πατριάρχη που υποδέχεται στο αεροδρόμιο είναι ο Παύλος. Είναι και γι' αυτό και στην κηδεία του και ο Οικουμενικός είχε έρθει. Αλλά στην κηδεία του Παύλου και ένα εκατομμύριο, όλο το Βελιγράδι είχε μαζευτεί στην κηδεία με τέτοιο σεβασμό και με τέτοια αγάπη λοιπόν που προς αυτόν. Και εκεί στην ιεραρχία, τώρα ως πατριάρχης, δεν επαβάλλεται ως πατριάρχης, αλλά έλεγε τα δικά του, λοιπόν, αν άλλοι έλεγαν άλλα, καλά. Αλλά έλεγε μόνο, εγώ είπα τα δικά μου, εσείς τα δείτε. Και τώρα, μετά από όλα που πέρασαν, ομολογημένος ούτε μία φορά δεν έχει κάνει λάθος ο Παύλος. Και στις εκλογές σε μερικούς αρχιερείς που εμείς άλλοι επιμέναμε να εκλεχτούν, αυτός έλεγε άστα, να το αφήσουμε. Και προχώρησε, είχε πλήρη συνείδηση ποιον. Ας πούμε και αυτός ο καημένος ο φίλος μας και αδελφός ο Αρτέμιος που έκανε, ας πούμε, έπεσε σε αυτήν την πλάνη. Λοιπόν, είχε προβλέψει, αυτός θα κάνει, έλεγε μία φορά επόμενος από το Κόσοβο, αυτός θα κάνει σχίσμα, το έλεγε ο Παύλος. Και πραγματικά εκ των υστέρων έτυχε αυτό. Κρίμα, πολύ λυπόμαστε. Γι' αυτό είναι και κάποιο παιδί του εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τον αφήνω, είναι καθυρημένος σε μας. Αυτός ο... Λοιπόν, αλλά ακούω ότι είναι κάποιοι τον υποστηρίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καλό και δεν είναι... Τέλος πάντως, ο Πατριάρχης, ο Παύλος, λοιπόν, άνθρωπος μπατιτά της ταπεινώσεως, προσευχής, υπομονής, πότε δεν θυμάμαι. Να θυμώσει, ας πούμε, ήσυχα, τα έλεγε όλα αυτά. Και εκεί στο νοσοκομείο που έμεινε τελευταία χρόνια, πολύ τον αγάπησαν και ερχόταν και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τότε, εκεί πέρα σε αυτόν. Ας πούμε, έχει αφήσει τόσο βαθύ επίδραση στη συνείδηση του λαού που, όπως εξάλλου και ο πατήρ Ιουστίνος. Αυτό μας έδωσε ο Θεός σε αυτήν την πιο σταυρωμένη εποχή προσωπικότητες και σε εμάς εκεί στη Σερβία βέβαια, τον Νικόλαο Αχρίδων, τον Ιουστίνο και τον Παύλο. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού αυτοί οι τρεις άντρες. Είναι και άλλοι καλοί άνθρωποι, αλλά πάντως αυτοί είναι εξέχουσες προσωπικότητες. Ναι. Ευχαριστούμε τον Άγιο Γέροντα και τους πατέρας εκεί που έκαναν αυτό το έργο και να είναι προς όφελος όλων των αναγνωστών με την ευλογία του πατρός Ιωστίνου και του Παύλου τον δικού μας, του μικρού Παύλου, αλλά μεγάλου του πνεύματος. Πολύ αγαπούσα και όποτε ερχόταν επισκέψεις από την Αμερική αυτοί οι πρόεδροι και διάφοροι απεσταλμένοι, το μόνο που τους έλεγε είναι τον Απόστολο Παύλο. Αυτό ήταν δική του διπλωματία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στα νέα και στο τέλος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κυρίου Αμφιλοχίου με θέμα «Η δογματική συνείδηση» του Αγίου Ιουστίνου Ποποβίτς, που εκφωνήθηκε στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης την 3η 7 Μαΐου 2019. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια εισαγωγική ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, για το θεολογικό έργο του Αγίου Ιουστίνου Ποποβίτς με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Δογματική», που έγινε στην επίσημη παρουσίαση στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.
2: Ο Άγιος Ιουστίνος συνδέθηκε με έντονο δεσμό με την Ελλάδα. Την περίοδο που έκανε το διδακτορικό του στην Αθήνα, αρχές δεκαετίας του 1920, και έμενε σε ένα διαμέρισμα, γνώρισε μια θεοσεβή ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία με την απλή πίστη και την προσεκτική ζωή της τον οδηγούσε σε όλο και περισσότερη ευλάβεια. Αυτή του διηγόταν βίους των Αγίων, τους οποίους ήξερε από μνήμης. Ο ίδιος ο γέροντας μαρτυρεί ότι την περίοδο εκείνη της ζωής του πολύ τον ωφέλησε η συναναστροφή του με αυτήν τη γριούλα και μάλιστα τόνιζε ότι πήρε περισσότερα από αυτήν παρά από τους πολλούς και καλούς καθηγητές που γνώρισε και τους οποίους παρακολούθησε με επιμέλεια στο Πανεπιστήμιο. Νομίζουμε ότι η έμπνευση για τη μετέπειτα συγγραφή του πολυτίμου έργου του Δι Αγίων ήταν η συναναστροφή του με αυτή την απλή γριούλα. Μετά τη χειροτονία του σε διάκονο που έγινε στην Αθήνα το Μάιο του 1920, ο Άγιος Ιουστίνος άρχισε να λειτουργεί και να βιώνει μια πιο έντονη πνευματική ζωή. Για τον χαρακτήρα του πνευματικού του τότε αγώνος, όντας ιεροδιάκονος, μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα μέσα από ένα προσωπικό του σημειωματάριο, το οποίο άρχισε να γράφει τον Ιανουάριο του 1921, το οποίο βρέθηκε μετά την κοιμησή του και εκδόθηκε με τον τίτλο «Προσευχητικό ημερολόγιο». Αυτές οι σημειώσεις περιέχουν προσωπικές του εξομολογήσεις και καταγράφουν το πνευματικό του καθημερινό πρόγραμμα, αλλά και αποτυπώνουν τις εμπειρίες του στην προσευχή. Είναι γεμάτες βαθιά ταπείνωση και πένθος για τη δική του αμαρτωλότητα και γενικά για την τραγωδία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σε αυτές τις σημειώσεις υπάρχουν λόγια θερμής προσευχής και ταπεινής ηκεσίας που επικαλούνται τον Χριστό σε βοήθεια και σωτηρία. Την 1η Ιανουαρίου 1921 σημειώνει «Ακατάπαυστη εμβάθυνση στην αγάπη μέσω της ευχής. Η τραγικότητα της ζωής κραυγάζει απρόβλεπτα λόγια. Η οικουμένη κυριαρχημένη από την κακία γίνεται όλο και περισσότερο φρικτή, τρομερή. Αντίλαλος σε αυτό η αδιάλειπτη προσευχή. Το μυστήριο της κτήσεως και της ζωής τόσο καταπλήττει που δεν υπάρχει κανένας οδηγός στα περίπλοκα δίκτυα που είναι πλεγμένα μέχρι απελπισίας. Μόνο η προσευχή, μόνο αυτή». Στις 2 Ιανουαρίου 1921 εξομολογείται. «Καυτά μαρτυρικά αισθήματα αναβράζουν, κοχλάζουν υπερβολικά μέσα μου, καταφλέγουν όλο το σώμα μου. Το σώμα μου όλο υπερπληρώθηκε από τα δάκρυα και μόλις τα κατάφερα ώστε ένα πονεμένο βλέμμα στην εικόνα του Χριστού να αποσπάσει από μέσα μου τα δάκρυα και να τα ξεχύσει στην προσευχή. Η ώρα της προσευχής, η ώρα του πένθους. Προσευχή είναι ένα είδος πυρπολήσεως, ένα είδος αυτοκαύσεως, θυσία ολοκαυτώσεως και δεν επιθυμείς τίποτε δικό σου και προσεύχεσαι να εξαφανιστούν, να σβήσουν όλα τα εντός σου εμπόδια της προσευχής. Στις 15 Ιανουαρίου γράφει του 1921, κατά τις 5 το πρωί μισή ώρα 300 μετάνοιες, με θερμό πένθος κατά πάντα και δια πάντα. Το αίσθημα δικής μου προσωπικής παναμαρτωλότητος και της ολοκληρωτικής μου ευθύνης για όλους και για όλα, για όλους τους ανθρώπους, για όλη τη χτίση. Και τον ίδιο τον αέρα τον ρυπαίνω, σε κάθε χτίσμα, σε κάθε όν, με τη δική μου παρουσία μεταδίδω την αμαρτία, το λερώνω, το μιένω, Ιησού γλυκύτατε, η λάστη τίμη το παναμαρτωλό, το πανδελιρό. Μεσάνυχτα, 300 μετάνοιες, Άγιος Χρυσόστομος πρώτος προστάτης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Ιουστίνος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Χρυσόστομο, η οποία ξεπερνούσε την ευλάβεια και σεβασμό. Αισθανόταν μια ανεξήγητη μυστηριώδη σχέση και σύνδεσμο με τη θαυμαστή προσωπικότητα του Αγίου Χρυσοστόμου, η οποία τον ενέπνευε βαθιά. Τον θεωρούσε μεσίτη μεταξύ του ως Παναμαρτωλού και του Χριστού. Μάλιστα έκανε ειδική προσευχή στο Χριστό, ώστε ο Άγιος Χρυσόστομος να κατακτήσει και την ψυχή του και την καρδιά του και το νου του και το σώμα του. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο με την ενθύμηση του ονόματος του Αγίου Χρυσοστόμου ξεχυνόταν σε θερμά δάκρυα. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του ημερολογίου. Ακάθιστος χαιρετισμοί, συνολικά 1000 μετάνοιες και 1150 ευχές. Η δογματική καθώς και όλα τα άλλα έργα του Αγίου Ιουστίνου δεν αποτελούν καρπό διανοητικής εργασίας, αλλά έκφραση της υπαρξιακής θεολογικής εμπειρίας του, της ενώσεως του με τον Θεό, της βιώσεως της Θείας Χάριτος, το χάρισμα της θεολογίας που αναφύλεκτα είχε ο Άγιος, ήταν καρπός της οντολογικής του σχέσεως με τον Χριστό. Η εμπειρική δεν κινείται στο επίπεδο της ακαδημαϊκής θεολογίας και μορφώσεως, αλλά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, χωρίς όμως να περιφρονεί τη δεύτερη, πράγμα που θα ήταν όχι απλώς σφάλμα αλλά και αμαρτία, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος. Η ακαδημαϊκή θεολογική μόρφωση μας αποκαλύπτει το οριζόντιο επίπεδο. Μας εξοικειώνει με την θεολογική προβληματική κάθε εποχής που είναι πάντοτε απαραίτητη ως γνώση. Το κατακόρυφο επίπεδο, την ένωση με τον Θεό προσφέρει μόνον η χαρισματική θεολογία. Είναι βέβαια γνωστό ότι η ακαδημαϊκή θεολογία στάθηκε συχνά διάφορη ή και μερικές φορές κοπτική απέναντι στην εμπειρική χαρισματική θεολογία. Και αυτό συνιστά καρπών εκκοσμίκευσης. Η εκκοσμίκευση στον τρόπο ζωής της Εκκλησίας και η εκκοσμίκευση της θεολογίας είναι αλληλένδετες. Όσο περισσότερο αλλοιώνεται το βίωμα, όσο το Ευαγγέλιο προσφέρεται ως διδαχή κολοβωμένη και όχι ολόκληρη, όσο οι πιστοί συσχηματίζονται το αιώνι τούτο και απέχουν από την πατερική παράδοση, τόσο περισσότερο εκκοσμικεύεται η Εκκλησία και η θεολογία της. Η εκκοσμίκευση της θεολογίας φανερώνει την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας και το αντίστροφο. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν ο εμπειρικός και ο τέλειος ερμηνευτής των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν ένας απλά διδάσκαλος καθηγητής της δογματικής στο Πανεπιστήμιο. Ήταν τέλειος ερμηνευτής των δογμάτων, γιατί ήταν τέλειος χριστιανός, τέλειος μοναχός. Η δογματική του Αγίου Ιουστίνου μολονότι χρησιμοποιήθηκε ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα, είναι στην πραγματικότητα μια εμπειρική δογματική, η οποία δείχνει στον πιστό την οργανική σχέση πίστεως και ζωής, πράξεως και θεωρίας. Είναι όπως γράφει ο ίδιος το βιωμένο Ευαγγέλιο, το οποίο μπορεί να βιωθεί από κάθε πιστό, από την πιο απλή αμόρφωτη κατά κόσμο γριούλαν έως και τον πιο ευφύ επιστήμονα. Το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας αποτελούν στην πατερική παράδοση ένα διάσπαστη ενότητα που δεν επιδέχεται κανένα διαχωρισμό και καμία αυτονόμηση. Η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προδιαγράφει και την ηθική διδασκαλία της. Και η ηθική διδασκαλία της αποτελεί απάβγασμα της δογματικής διδασκαλίας της. Η εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας δεν γίνεται μόνο με αλλίωση του δόγματός της, αλλά και με την παραφθορά του ήθους της. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχουν μόνο δογματικές, αλλά και ηθικές αιρέσεις και σχίσματα. Ο πραγματικός χριστιανός, ως φίλος της σοφίας του Θεού, είναι αληθινός φιλόσοφος. Και η φιλοσοφία του χριστιανού είναι κατά τον Άγιον Ιουστίνον βίωση του Ευαγγελίου. Γράφει ο Άγιος, ο άνθρωπος είναι ένας κλειστός κόσμος, ένα κλειστό σύμπαν. Τέτοιον τον κάνει αυτοσυναίσθηση και αυτογνωσία του. Αλλά το τι είναι κατά τη ουσία η αυτοσυναίσθηση και η αυτογνωσία, ούτε ο ίδιος το γνωρίζει. Το μυστήριο τους είναι και κρυμμένον εν το Θεολόγο, όπως και ολόκληρο το μυστήριο του ανθρωπίνου όντος. Μόνον ο σαρκωμένος, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Θεάνθρωπος Χριστός, αποκάλυψε όχι μόνο το μυστήριο του Θεού, αλλά και το μυστήριο του ανθρώπου. Συνεπώς ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του με τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο δια του Θεανθρώπου, καταλήγει ο Άγιος Ιουστίνος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ήταν το κέντρο της ζωής του Αγίου Ιουστίνου. Η Παναγία και οι Άγιοι, η εντρίφησή του, πόσο αγαπούσε και δοθείς της ευκαιρίας, μιλούσε με πολύ ενθουσιασμό για τον Άγιο Σάβα, τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο Σερβίας. Ο Άγιος Σάβας έζησε τον 12ο αιώνα. Ήταν πρίγκιπας και έγινε μοναχός του Άγιον Όρος. Κατόπιν τον ακολούθησε και ο πατέρας του Σιμεών, αυτοκράτορας της Σερβίας. Και οι δύο υπήρξαν βατοπαιδινοί μοναχοί και ανεδείχθησαν οι χτήτορες της Ιεράς Μονής Χιλιανταρίου με την ευλογία της Μονής Βατοπεδίου. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των Σέρβων, μεταξύ της Μονής Χιλιανταρίου και της Μονής του Βατοπεδίου.
1: Ακούσαμε την εισαγωγική ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ για το θεολογικό έργο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που έγινε με την κυκλοφορία του βιβλίου «Δογματική» του Αγίου Ιωστίνου στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, κατά την τέταρτη διαδικτυακή σύναξη με παιδιά και νέους, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά απευθείας από τον Άθωνα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
2: Πολύ χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Πραγματικά έτσι είναι μια ευλογία να επικοινωνούμε και μάλιστα όταν η επικοινωνία είναι μέσα στα πλαίσια τα πνευματικά και στην ουσία εμείς τώρα επικοινωνούμε και κουβεντιάζουμε και συναυλιζόμεθα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό θέλουμε, αυτόν επιδιώκουμε, αυτό μας απασχολεί και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είμαι θα βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαι θα παιδιά της Εκκλησίας, μπορεί με καμιά φορά να έχουμε αμέλεια, να έχουμε μια αδιαφορία αν θέλετε, αλλά όμως είμαι θα παιδιά της Εκκλησίας. Και αυτό θέλουμε έτσι να μην το ξεχνούμε, θέλουμε να

πρέπει να βιώνουμε την αθανασία, να ψηλαφούμε την αθανασία, διότι με τα αθάνατα όντα, και πρέπει αυτό να επαληθεύεται σε εμάς ανά πάσαν ώρα και στιγμή, και πρέπει αυτό να το, έτσι, να το εκμεταλλευόμεθα, να το αναδεικνύουμε και να προχωρούμε πάνω στην πορεία αυτή και στον δρόμο αυτό που οδηγεί στην αθανασία. Διότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος όσιον, αν είναι νέος, ο νέος θα γίνει γέρος χωρίς να το καταλάβει, ο γέρος θα γίνει υπεργέρος κλπ. Και βλέπετε ότι η ζωή μας περνά και συνεχώς τρέχει και συνεχώς έτσι τελειώνει η ζωή του ανθρώπου τόσο γρήγορα. Γι' αυτό και πρέπει έτσι πάντοτε να βλέπουμε τη ζωή μας υπό το πρίσμα του Ευαγγελίου. Και αυτό το οποίο έτσι σκεφτόμουν αυτές τις στιγμές για να σας μιλήσω. Βλέπετε πόσο ο άνθρωπος είναι έτσι κλεισμένος πολλές φορές μέσα στο καβούκι του που λέμε, μέσα στη φυλαυτία του, και τον ενδιαφέρει να του πάνε όλα καλά του ιδίου. Αυτό θέλει. Ενώ δεν είναι έτσι. Και μάλιστα πολλές φορές ενεργεί και κρίνει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τη φυλαυτία του. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, βλέποντας πάντοτε τι θέλει ο Χριστός, τι μας είπε ο Χριστός, πώς σκέφτεται ο Χριστός, τι φρονεί ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο φρόνημα του Χριστού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπούμε στο φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και πολλές φορές θυμάμαι τον μακαριστό τον Γέροντα, όταν έβλεπε κάποιον ή μοναχόν ή ξέρω εγώ, και συμπεριφορόταν έτσι με έναν εγωισμό, συμπεριφορόταν με έναν έτσι με μια σκληρότητα, μας έλεγε με αυτός, άραγε διάβασε ποτέ Ευαγγέλιο, έτσι έλεγε. Διάβασε ποτέ Ευαγγέλιο αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου, είτε είμαστε μοναχοί όπως εμείς, είτε εσείς που είστε λαϊκοί, βλέπω ότι εδώ είναι και διάφοροι μοναχοί και μοναχές που παρακολουθούν και χαίρομαι γι' αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρούμε, έχοντας μπροστά μας το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε το Ευαγγέλιο στην ουσία, όπως είπε και ο Χριστός, κρέμεται σε δύο εντολές στην ουσία. Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αν αυτά τα κρατήσουμε και έτσι δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις δύο εντολές που όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται κατά το λόγιο του Χριστού μας, τότε προχωρούμε και τότε πραγματικά βρίσκουμε την αληθινή μας πορεία. Η αληθινή πορεία αυτή είναι να αγαπήσουμε με όλο το είναι μας τον Θεό και τον πλησίον ως εαυτόν. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε μία σχέση με πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και επιβάλλεται μία επικοινωνία, αν θέλετε καλύτερα μία κοινωνία με πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και πώς βοηθούν τα μοναστήρια αν έχουμε στην περιοχή μας, ώστε να πηγαίνουμε είτε γυναικεία είτε ανδρικά και εκεί να έχουμε μία κουβέντα, μία συνομιλία πνευματική. Ώστε ξέρετε, όταν πω σε κάποιο μοναστήρι βρω τον γέροντα ή τη γερόντισσα ή κάποια αδελφή που μπορεί να με βοηθήσει, έναν αδελφό, τότε πραγματικά έτσι ξυπνάει ο άνθρωπος και τότε αρχίζει και βλέπει όσα μέχρι τώρα ηλίθι του εσάρρωσε και του εσκέπασε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολεμείται με τη λύθη. Πολεμείται πάρα πολύ με τη λύθη. Η λύθη τη σημαίνει ξεχασά. Ενώ εμείς είμαστε οι μοναχοί, σας λέμε, τώρα είμαστε στο μοναστήριο και βρισκόμαστε βλέπουμε το καθολικό στο κεντρό της αυλής, τα κελιά, τις καμάρες, όλα αυτά που δείχνουν την ιεροπρέπεια του τόπου. Και παρόλα τα αυτό το ζούμε εδώ, μας πολεμά και μας ηλίθι. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκουμε τρόπον να χτυπούμε τη λύθη για να μπορέσουμε έτσι να ξυπνήσουμε πνευματικά και να μην ξεχνούμε ούτε ένα δευτερόλεπτο τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Διότι ο άνθρωπος ευρισκόμενος στη μεταπτωτική ανθρώπινη φύση, όπως είμαι όλοι μας, ξέρετε, πολλές φορές μας τραβάει εκείνο, μας τραβάει τούτο, μας τραβάει το άλλο. Και συνεχώς είμαι με αυτά τα πράγματα,

0: τα υλικά, τα της ύλης, τα του κόσμου τούτου, τα το παρόντος αιώνος του απατεώνος. Και προχωρούμε έτσι και ξεχνάμε το πρώτο μέλημα, το πρώτο καθήκον. Την πρώτη μας υποχρέωση που ο Χριστός πάντα λέει. Ζήτητε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθετήσετε εμείς. Είναι μεγάλο πράγμα να χωνέψει ο άνθρωπος ότι το πρώτο μέλημά του, η πρώτη του έγνοια, το πρώτο του καθήκον, η πρώτη του υποχρέωση είναι να αναπαύσει Κύριον Ιησούν. Και ακριβώς όταν αναπαύουμε Κύριον Ιησούν, τότε θα αναπαύουμε και τον αδελφό μας. Και τότε ζούμε σε μια κοινότητα, είτε αυτή η κοινότητα λέγεται μοναστική, είτε αυτή η κοινότητα λέγεται ας πούμε το εργοστάσιο, η υπηρεσία ή ας πούμε μια εταιρεία που δουλεύουμε. Οφείλουμε να αναπαύσουμε τους αδελφούς που συνεργαζόμεθα. Οφείλουμε να αναπαύσουμε τους αδελφούς που κατά ανάγκη έχουμε έστω υπηρεσιακή δοσοληψία, διότι πρέπει έτσι να κάνουμε για να αναπαυθούμε κι εμείς. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να αναπαύεις τον αδελφό. Και πότε τον αναπαύεις τον αδελφό? Όταν δεν κινείσαι φιλάφτος, όταν δεν κινείσαι ιδιωτελός, όταν δεν κινείσαι εγωιστικός, όταν δεν κινείσαι με το δικό σου θέλημα, τότε τον αναπαύεις. Και πότε τον αναπαύεις? Τον αναπαύεις όταν του κάνεις το θέλημά του. Όταν ξέρεις ότι του αρέσει κάτι και σου το ζητάς μου και εσύ το κάνεις με ενθουσιασμό, το κάνεις με πόθο, το κάνεις με καλή διάθεση, το κάνεις με χαρά. Γιατί ο σκοπός σου είναι πώς εσύ ο ίδιος θα μπορέσεις έτσι να αναπαύσεις τον αδελφό σου ένα και Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος και πόσο έτσι ανέπαυσε τους τελώνες, τους φαρισαίους, τους αμαρτωλούς, και βλέπετε ότι ο Κύριος μας επήγαινε στην οικία των αμαρτωλών και των φαρισαίων και πολλές φορές τον κατηγορούσαν. Ήδη οι φαρισαίοι βλέπετε ότι με τα αμαρτωλών και των λενών εστί ο διδάσκαλος ήμουν, και όμως δεν τον έβαζε υπόψη. Αυτός έκανε το καθήκον του και όμως του υπαγόρευε η συνείδησή του και πήγαινε στους αμαρτωλούς και έλεγε «Ου χρειάν έχουν συνεισχύοντες αυτοί δηλαδή που είναι καλά, αλλά οι κακώς έχοντες έχουν χρειάν ιατρού». Και πήγαινε σε αυτούς και πραγματικά έτσι έκανε το καθήκον του ώστε να διακονίσει τον άνθρωπο και να γίνει ο Χριστός Θεός και άνθρωπος και να έρθει ως άνθρωπος να διακονίσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό έχει σημασία μεγάλη το να είμαστε επιοικοί στον εαυτό μας, επιοικοί στους άλλους και αυστηροί στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει για να το πετύχουμε πρέπει να υπάρχει η ταπείνωση στην καρδιά. Γι' αυτόν όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «Τούτο δε φρονίστο εν ημίνω και Χριστό Ιησού», δηλαδή να φρονείται όπως φρονεί ο Χριστός, ο χαρακτήρας του Χριστού, η εσωτερική ποιότητα του Χριστού τι ήταν? Ήταν όταν όπως ο ίδιος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία». Είναι μεγάλο πράγμα να μάθεις και να αφουγκραστείς δια του Αγίου Πνεύματος ότι ο Χριστός ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία, και τότε τι επιτυχάνεις? Το είπε ο Χριστός, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και τότε βρίσκεται ανάπαυση τε ψυχές ημών. Πότε βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση? Όταν έρθει η χάρη στην καρδιά του, τότε αναπαύεται ο άνθρωπος. Τότε πραγματικά πληρώνεται μέσα του και αισθάνεται ένα πλήρωμα και δεν του λείπει τίποτα, όταν είναι η χάρις μαζί του. Γι' αυτόν αδελφοί μου, το παν για μας, είτε είμεθα στην ακολουθία, είτε είμεθα στην κατηδία προσευχή μας ή στο σπίτι μας, στο δωματιό μας, είτε είμεθα στην υπηρεσία μας, συνεχώς ο νους μας πρέπει οπωσδήποτε να απασχολεί το όλον, την όλη πολιτεία μας, ώστε να αναπαύσουμε τον Χριστόν. Και κατ' επέκταση να αναπαύσουμε τον αδελφό μας. Βλέπουμε οι άνθρωποι σήμερα πολλές φορές, ενώ είναι άνθρωποι της ακολουθίας, της εκκλησίας κλπ, πόσο και αυτοί ας πούμε είναι, δεν ξέρουν την αποστολή τους, δεν ξέρουν το καθήκον τους. Μια μέρα ήμουν έτσι έξω και ήμουνα σε μια υπηρεσία και είδα δύο ανθρώπους και τσακωνόντουσαν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν πιο μακριά, είσαι σε ένα γραφείο, είχαν τζαμαρία και φαινόταν. Λοιπόν, φώναζε ο ένας, φώναζε ο άλλος, βλέπω αυτός είναι γνωστός μου, λέω. Ποιος ήταν? ένας ευλαβέστατος εντός εισαγωγικών άνθρωπος, ο οποίος δεν έκανε ακολουθίες, δεν έκανε εκκλησία, δεν έκανε αγρυπνία και φώναζε εκεί με τον άλλο. Μα τι να σας πω. Εγώ μου δίπλα εκεί πέρα, δεν εφανερώνω, λέω αφανερωθώ και με δει, αυτός μπορεί να πάθει σοκ τώρα ότι έκανε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων δεν εφανερώθηκα καθόλου. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο μετά από μερικές ώρες, του λέω μα πού ήσουν σήμερα. Πού ήσουν, λέω μα ήμουν σε μια τράπεζα και λοιπά. Και... Μα λέω μα τι έγινε, του λέω, ήσουν έξω φρενών έμαθα, του λέω. Φώναζες, έβριζες, έκανες, τι ήταν αυτά που έκανες. Λέει με ρέθησε αυτός ο υπάλληλος και μου έλεγε διάφορα πράγματα που ήταν απραγματοποιητά για μένα να τα κάνω και φωνάζαμε. Λέει ποιος σου είπε κανείς τίποτα, λέει σου τηλεφώνησε κάποιος. Του λέω το έμαθα, του λέω το έμαθα. Λοιπόν μετά επέμενε, του λέει μου εγώ δίπλα, σοβαρά μου λέει. Και του λέω δεν ήρθα να σας χωρίσω διότι είσαστε έτοιμοι να τσακωθείτε και με τα χέρια. Αλλά έτσι έκανα προσευχή να σας βοηθήσει ο Θεός να, έτσι, να κατεβάσετε τους τόνους σας και τέλος πάντων ευτυχώς δεν μαλώσετε κάμπος, αλλά δεν τσακωθήκετε στα χέρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι αδελφοί μου ότι μπορεί να είμαστε άνθρωποι που προσευχόμεθα. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι που αγαπούμε τις ακολουθίες. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι που κυρνούμε τακτικά. Αν δεν μελετήσουμε επακριβώς τη συνείδησή μας και να ζούμε σύμφωνα με το ότι μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να βιώνουμε την ακρίβεια συνειδήσεως, δεν πρόκειται να θεραπευτούμε. Διότι βλέπετε ο άνθρωπος πόσες φορές ενώ πάμε στην εκκλησία να εξομολογούμε, θα κοινωνούμε κλπ. Αλλά κάνουμε τα ίδια. Γιατί? Διότι ακριβώς είμαστε εχμαλωτισμένοι σε μερικά πράγματα που λέγονται πάθη. Είμαστε εχμάλωτοι. Και πολλές φορές λέμε αυτό δεν θα το ξανακάνω. Και σε λίγη ώρα το κάνω. Ό,τι σύτηται τούτο και δεν δούλωτε. Σε αυτό που ητάτε κανείς, αυτό και είναι δεδουλωμένος. Και αυτόν όσον μπορούμε, για να έχουμε και τη ζωή μας σωστή, για να είμαστε στο σπίτι μας και να περνούμε σωστά και ειρηνικά, πρέπει ήδη να είμαστε ειρηνικοί. Πότε θα είμαστε ειρηνικοί? Εάν πράγματι εποπτεύουμε την καρδία μας και βλέπουμε πώς κινείται η καρδία, πού κινείται η καρδία, πώς αντιδρά η καρδία. Και τότε με τον ανάλογο πνευματικό αγώνα, τότε προσέχουμε και τότε προσπίθουμε στον Χριστό μας και τότε έρχεται η χάρη και μας σκεπάζει και μας φυλάτει, ώστε πραγματικά ποιος είναι ο πρώτη επιτυχία στο θυμό. Πώς λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο θυμός είναι ένα πάντως που το έχουμε όλοι. Να έρθει λέει μέχρι το λαιμό και να μην βγει έξω. Αυτό είναι η πρώτη επιτυχία. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Πότε? Όταν πραγματικά με πόνο παρακαλούμε τον Χριστό να μας βοηθήσει και να θέλουμε να αναπαύσουμε τους αδελφούς μας. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι εκεί παρόν και να αναπαύεις τον αδελφό σου, να του δίνεις χαρά, να του δίνεις αυτό που θέλει, να του δίνεις αυτό το οποίο τον εξυπηρετεί, να του δίνεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Παρεκτός αμαρτίας. Παρεκτός αμαρτίας. Γι' αυτό είναι μεγάλο σημαντικό πράγμα να αγωνιζόμεθα και να προσέχουμε να απέχουμε από αμαρτίες. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις ακολουθίες και στον όρθρον και στον εσπερινόν και στο απόδειπνον και σε όλες τις άλλες ακολουθίες συνεχώς προσευχόμεθα καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλακτήν εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα αδελφοί μου έτσι να προχωρούμε, να έχουμε μια ανάμεση κοινωνία με τον Χριστό, να αυτή η κοινωνία να γίνεται πιο στενή, και όταν γίνεται πιο στενή έχουμε και τον καρπό αυτής της οικίας έτσι σχέσεως με τον Χριστό. Τότε πράγματι έρχεται μέσα μας η χάρη του και τότε αισθανόμεθα μια δύναμη, αισθανόμεθα ένα πλήρωμα, αισθανόμεθα ας πούμε κάτι, μια ολοκλήρωση μέσα μας που είμαστε πάντοτε έτοιμοι να πέσουμε κάτω, να περάσουν όλοι από πάνω μας, να μας πατήσουν, διότι ακριβώς αυτή παγορεύει η ταπείνωση του Χριστού. Γι' αυτό αδελφοί μου είναι μεγάλο πράγμα όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τότε εκείνος που είναι κάτω από όλους, λέει ο Βάης Άγκος Ήρος, ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, στην ουσία είναι πάνω από όλους. Είναι πάνω από όλους. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος λύει όλα τα προβλήματα. Δεν έχει παράπονο από κανένα. Δεν παίρνει τίποτε από κανένα. Δεν κρίνει κανένα. Αλλά θεωρείται ότι είναι ένοχος όλων και είναι κάτω από όλους. Γιατί μιμείται την ταπείνωση Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν ζούμε με αυτές τις προδιαγραφές, τότε λύνουμε όλα τα προβλήματά μας. Διότι έρχονται διάφοροι όταν και μου λένε, ξέρεις γέροντα, ο τάδε δεν μου μιλά. Ο τάδε δεν με προσέχει. Ο τάδε δεν με συμπαθεί. Ο τάδε δεν μου δίνει σημασία. Και λέω και εγώ σε κάποιον που μου λέει αυτά τα πράγματα, εσύ άραγε δίνεις σημασία? Λέει ότι ο τάδε με λύπησε, α πούμε, και όντω τον λύπησε. Εντάξει, σε λύπησε και σε πιστεύω ότι σε λύπησε. Εσύ πόσε φορέ λύπησε ανθρώπου, πόσε φορέ λύπησε. Σε άλλα πτέει, σε άλλα παιδεύεσαι. Γι' αυτό οι πατέρε που ήταν φιλόσοφοι, κατά Θεών φιλόσοφοι, διότι ήταν φίλοι τη σοφία, που η σοφία είναι ο Χριστό. Γι' αυτό και ο ναός της Αγίας Σοφίας που γίνεται μεγάλος δώρος τώρα τελευταία, η Αγία Σοφία είναι αφιερωμένη στον Χριστό, που είναι η Σοφία του Θεού, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν πρέπει να μην έχουμε ένα απέτηση από τον αδελφό μας, αλλά εμείς να μας απασχολεί. Εμείς αγαπάμε τους αδελφούς, εμείς προσέχουμε τους αδελφούς, εμείς βοηθούμε τους αδελφούς, εμείς συμπαριστάμε τους αδελφούς. Διότι αν το βλέπεις όπως ο άλλος δεν μου έκανε, δεν με ανέπαυσε, δεν μου έδωσε σημασία, βλέπεις τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου φιλαυτία. Και ακριβώς η φιλαυτία, η οποία είναι μεγάλο πάθος, είναι ο βασιλέας των παθών, δεν μπορείς ποτέ ούτε να ειρηνεύσεις, ούτε να ησυχάσεις, ούτε να αναπαυθείς, αλλά και ούτε να μπορέσεις να συναντήσεις τον άλλον με μία αγαθοκαρδία. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ένας ο οποίος συνεχώς είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, γι' αυτό και οι πατέρες είπα, θες το πτέσμα επάνω σου και δεν έχω πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Όλα να το θέτεις το πτέσμα επάνω σου, εσύ φταίς. Και πάνω σε αυτόν το θεμέλιο να περπατάς. Και τότε επειδή θέτεις το πτέσμα επάνω σου, τότε είναι πρακτική ταπείνωση και τότε ο Θεός πληροφορεί τους αδελφούς ότι πράγματι εσύ θέλεις να τους αναπαύσεις και θέλεις να τους διακονήσεις και θέλεις να τους υπηρετήσεις. Είναι μεγάλο πράγμα κανείς να αναπαύει τον αδελφόν, και αυτό και στο γεροντικό μου. Το γεροντικό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι για τους μοναχούς, αλλά όπως είπα και άλλη φορά, το θέτω ότι πολύ βοηθάει τους εντοκόσμου ανθρώπους, διότι υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα από τους γέροντες, τους αβάτες, που πάρα πολύ μας βοηθούν. Τι λέει στο γεροντικό? Ανέπαυσες τον αδελφό σου, ανέπαυσες τον Θεό σου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ξέρεις, αισθανόμεθα πάρα πολύ χαρά όταν αναπαύονται οι αδελφοί μας εξαιτίας μας. Είναι και αυτή, θεωρείται πνευματική ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο η ηλική ελεημοσύνη που κάνει κανείς διότι έχει κάτι και δίνει εκ του περισσεύματός του, και αυτό καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι παραπάνω απ' όλα είναι η πνευματική ελεημοσύνη να αναπαύσεις τον αδελφόν. Είναι μεγάλο πράγμα να παρηγορήσεις τον αδελφόν. Είναι μεγάλο πράγμα σε αυτήν την δυσθυμία που βρίσκεται, σε αυτήν την μελαγχολία, σε αυτήν την λύπη, σε αυτήν την απορία. Έρχεσαι εσύ σαν άγγελος Κυρίου και τον παρηγορείς και αναπνέει και παίρνει ανάσα και ξεκουράζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου που εύχομαι ήδη να το θέσουμε υπόψη στην καρδιά μας και αυτό να μας απασχολεί και αυτό να το επιδιώκουμε. Είναι μεγάλη χαρμονή και μεγάλη χαρά και μεγάλη πνευματική ικανοποίηση να αναπαύουμε τους αδελφούς. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, κατά την τέταρτη διαδικτυακή σύναξη με παιδιά και νέους, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά απευθείας από τον Άθωνα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ. Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μας απασχολήσει η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Μια εορτή η οποία λαμπρύνει το καλοκαίρι. Μια εορτή η οποία δεσπόζει μέσα στο μήνα Αύγουστο μαζί με την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε το κοντάκιο της εορτής. Το προεόρτιο ήδη το έχουμε δει σε προηγούμενη μας εκπομπή. Για να κατανοήσουμε ακριβώς όμως αυτά τα οποία μας λέγει ο ποιητής στο κοντάκιό του πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως τους Ευαγγελιστές. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, το γεγονός της μεταμορφώσεως αναφέρεται τόσο στους τρεις Ευαγγελιστές του Συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, αλλά και από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν παρόν κατά την στιγμή της μεταμορφώσεως, στην Δευτέρα Επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 16 έως 18, στους οποίους υπενήσεται αυτό το μεγάλο γεγονός με τα λόγια «Την παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν». Αντίκρισαν δηλαδή οι μαθητές στον Ιησού Χριστό την τιμή και την δόξα που έχει από τον Θεό και Πατέρα. Η φράση αυτή και η αναφορά στην δόξα του Χριστού μας υπενθυμίζει το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως. Ας έρθουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που σύμφωνα με τους μελετητές είναι και το αρχαιότερο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, να δούμε το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως. Στην αρχή του 9ου κεφαλαίου μας δίνει το ιστορικό πλαίσιο ο Ευαγγελιστής λέγοντας τα εξής. «Και έλεγεν, εννοείται ο Χριστός αυτής στους μαθητές του, στους 12 μαθητές, αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την έστον όδε εστικότων, ή την εσ ουμι γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή κατά την οποία κάποιοι από τους παρευρισκομένους, όχι όλοι οι 12 μαθητές, πριν πεθάνουν, πριν δουν τον θάνατο, θα δουν πρώτα την βασιλείαν του Θεού που έρχεται με δύναμη. Η φράση αυτή είναι περίεργη. Οι μαθητές δεν την κατάλαβαν επακριβώς. Γι' αυτό, όπως διευκρινίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μεθημέρας εξ, μετά από 6 μέρες αφού τους είχε αναγγείλει την Βασιλεία του Θεού, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τα δύο αδέλφια του γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους φέρνει σε όρος υψηλό κατηδίαν μόνους. Αυτούς τους τρεις τους παραλαμβάνει από όλον τον κύκλο των μαθητών για να τους φέρει σε υψηλό όρος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και την μαρτυρία που μας δίνει πρώτος ο Οριγένης, ο εκκλησιαστικός αυτός συγγραφέας του 3ου αιώνος, το όρος αυτό δεν είναι άλλο από το όρος Θαβόρ. Και εκεί λοιπόν, πάνω στο όρος Θαβόρ, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Αμέσως αλλοιώθηκε η μορφή του. Και τα ημάτια αυτού εγένετο στήλβοντα, λευκά λίαν ως χιόν. Και αμέσως οι μαθητές αντίκρισαν έναν Ιησού με ρούχα τα οποία είχαν γίνει πηγή φωτοχυσίας και φωταγωγίας, τόσο λευκά σαν το χιόνι, όπως ακριβώς το χιόνι αντικαθρεφτίζει το ηλιακό φως, έτσι και εδώ τα ημάτια ήταν τόσο λευκά σαν να αντιφέγγιζαν φως. Και επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος μία πολύ γλυκιά φράση η οποία δεν υπάρχει στους άλλους δύο συνοπτικούς Ευαγγελιστές. «Ή αγναφεύς», τέτοια ρούχα δηλαδή, «που ούτε καν κάποιος τεχνίτης έμπειρος στις βαφές των υφασμάτων, ου δύνατε ου το λευκάνε». Δεν θα μπορούσε να τα καταστήσει τόσο λευκά όπως ακριβώς ήταν τα ημάτια του Κυρίου. Αυτή η φράση, που προφανώς είναι φράση του Ευαγγελιστού Μάρκου, γι' αυτό και λείπει από τους άλλους δύο Ευαγγελιστές, προσπαθεί να δείξει την απορία, τον θαυμασμό και το μεγαλείο της στιγμής. δεν ήταν απλώς λευκά τα ημάτια, σαν να τα έχει πλύνει κάποιος και να τα έχει καταστήσει στύλβοντα, αλλά ήτανε τέτοια που παρήχαν φως, τέτοιο φως το οποίο δεν μπορούσαν να αντικρίσουν επί μακρόν οι μαθητές. Και όφθη αυτής και στους μαθητές φανερώθηκαν Ηλίας συν Μωσή, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, και ήσαν συλλαλούντες το Ιησού, και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού. Και αυτοί οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίστηκαν να συνομιλούν με τον Ιησού, και εμφανίστηκαν για να δείξουν ότι ο Κύριος μας είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και καλεί τους προφήτες από τον Άδη, αλλά και ότι δεν είναι κάποιος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως νόμιζαν πολλοί στην Ιουδαία τότε, αλλά ο πραγματικός Μεσσίας. Και συνομιλούσαν αυτοί οι δύο με τον Ιησού. Και όπως επισημαίνουν οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές και διευκρινίζουν, συνομιλούσαν περί του πάθους και περί της Αναστάσεως. Επειδή αυτοί οι δύο προφήτες ομιλούν ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει επί της γης θα πάθει, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έφερε από τον Άδη αυτούς τους δύο προφήτες για να στηρίξουν και τους μαθητές, να ακούσουν πράγματι ότι οι προφήτες αυτοί είχαν ομιλήσει για έναν Μεσσία πάσχοντα, θανώντα και αναστάντα. Τότε λοιπόν οι μαθητές βρίσκονται σε μεγάλο θαυμασμό, μεγάλη απορία και μεγάλο φόβο. Ο Πέτρος, ο πλέον αυθόρμητος της συντροφιάς των μαθητών, λέγει προς τον Ιησού, βρίσκει κάποια λόγια να ψελίσει και του λέει επακριβώς: «Ραβί, διδάσκαλέ μου, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι καλό για μας που βρισκόμαστε εδώ, που βλέπουμε την Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη, με δόξα. «Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, Σιμίαν και Μωσή μίαν και Ηλία μίαν». Και να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για τον καθένα σας, για σένα και για τους δύο προφήτες. Γιατί το λέγει αυτό ο Πέτρος? Γιατί θέλει να κρατήσει τον Ιησού σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση της απλέτου φωτοχυσίας που τον αντικρίζει ως φως, που είναι ο ίδιος η πηγή της θεότητος, το πρόσωπο δηλαδή του Χριστού ακτινοβολεί το φως της θεότητος. Ουγαρίδη, τι λαλήσει. Γιατί δεν ήξερε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόταν ο Πέτρος τι να πει. Η φράση αυτή δηλώνει την απορία και το φόβο του Πέτρου, αλλά ταυτοχρόνως και την αγαλίαση, ότι θέλουν να κρατήσουν τον Κύριο σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, να ακτινοβολεί και να φωταγωγεί πάντοτε στις καρδιές τους. «Ήσαν γάρ έκφοβοι», συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Τους είχε κυριεύσει ο φόβος. Πώς μπορεί ο φόβος να συνυπάρχει με την χαρά και την αγαλίαση? Πώς μπορεί ένας φοβισμένος άνθρωπος να ψελίζει έστω και μερικά λόγια σε αυτόν που του προκαλεί τον φόβο? Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο φόβος αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων, το δέος που έχουν οι άνθρωποι έναντι του Θεού. Ιδιαιτέρως δε όταν είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη, βλέπουν τον Θεό ως τον μεγάλο τύρανο ή τον μεγάλο δυνάστη, ως εκείνον που πρέπει να τον εξευμενήσουν και όχι να τον αγαπήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και η κρίση, η ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά να διαχωριστούν οι καρδιές των ανθρώπων που αγαπούν τον Χριστό και θέλουν να είναι μαζί του με εκείνες που αποστρέφονται τον Χριστό και δεν επιθυμούν να ζήσουν μαζί του εις τον αιώνα στην Βασιλεία των Ουρανών. «Και γένε τον εφέλη επισκιάζουσα αυτής και αμέσως ήρθε η νεφέλη ή όπως μας λένε οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και επισκίασε τους μαθητές και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα και αμέσως από την νεφέλη αυτή ήρθε φωνή η οποία έλεγε τα εξής: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Αυτός είναι ο αγαπητός Υιός μου για τον οποίον προφητεύθηκε ότι θα είναι ο Μεσσίας ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Τις εντολές αυτού να ακούτε. Αυτός είναι η πηγή της Θείας Αποκαλύψεως. Τα λόγια του είναι αψευδή και από τον Θεό προερχόμενα». Και η φράση αυτή μας θυμίζει μια αντίστοιχη φράση, μια αντίστοιχη φωνή που είχε ακουστεί κατά την στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ο Θεός Πατήρ ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, στον οποίον έχει δείξει όλη την εύνοια και όλη την χάρη. Θα λέγαμε πως η εορτή της μεταμορφώσεως είναι επανάληψη του γεγονότος της βαπτίσεως, γιατί τόσο στη μία περίπτωση όσο και στην άλλη έχουμε θεοφάνεια, φανέρωση της τριαδικότητος του Θεού. Όχι μόνο ότι Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα ξεχωριστά, αυτό του Θεού Πατρός και βεβαίως το Πνεύμα του Άγιον. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντάς μας τα εξής: «Και εξάπινα περιβλεψάμενη, ουκέτι ουδένα είδον, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν». Και ξαφνικά, όπως ακριβώς είχε έρθει με δύναμη η Βασιλεία του Θεού, η φανέρωση της δόξας του Θεού, η απαστράπτουσα χάρις που φεγκοβολούσε από το σώμα, από την ανθρώπινη φύση, από την ανθρώπινη σάρκα του Ιησού Χριστού, έτσι ακριβώς ξαφνικά σταμάτησαν τα μάτια των μαθητών να αντικρίζουν αυτό το μεγαλείο. Είπαμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός σε κάτι που δεν ήταν πριν, γιατί είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα οποία μεταμορφώνονται είναι τα ίδια τα μάτια των αμαρτωλών μαθητών που αντικρίζουν την Θεία Χάρη. Και μένει μόνο ο Ιησούς με αυτούς χωρίς τους δύο προφήτες. Και ο Κύριος συνεχίζει την διδασκαλία και την ποιμαντική στήριξη. «Καταβαινόντων δε αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ή να μηδενή διηγήσονται αείδων. Και καθώς κατέβαιναν από το όρος, τους έδωσε εντολή να μην φανερώσουν σε κανέναν όσα είδαν, ημιώταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Παρά μόνο όταν συμβεί η Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου που είχαν προφητεύσει προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο εκράτησαν. Και έτσι λοιπόν τήρησαν σιωπή οι μαθητές. Προς εαυτούς συζητούντες, αν και μεταξύ τους συζητούσαν οι τρεις, τι εστί το εκ νεκρών αναστήνε. Τι να είναι άραγε η Ανάσταση εκ των νεκρών. Ο Κύριος φανέρωνε την αλήθεια στους μαθητές, αλλά εκείνοι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να δεχθούν ολόκληρη την αποκαλυφθήσα αλήθεια.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε τι ακριβώς μας λέγει το κοντάκιο της μεταμορφώσεως. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο». Σε αυτό το πρώτο μέρος του κοντακίου υπάρχει η ιστορική και θεολογική ερμηνεία του γεγονότος. Πάνω στο όρος που είπαμε ότι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση είναι το όρος Σταυρός, μεταμορφώθηκες Χριστέ ο Θεός. Και οι μαθητές σου είδαν την δόξαν σου ως εχώρουν, όσο μπορούσαν. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το ως εχώρουν? Το ως εχώρουν μας υπενθυμίζει την έννοια του δοχείου που χωρά κάτι. Και πράγματι ο άνθρωπος γίνεται δοχείον της χάριτος ή σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής δοχείον του Θεού. Δέχεται εντός του την Θεία Χάρη, την Θεία Δόξα. Ο Θεός σύμφωνα με τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι αείον ως αυτοσόν. Πάντοτε υπάρχει, είναι αιώνιος και είναι έτσι όπως είναι, δεν αλλάζει ποτέ. Είναι αίδιος, δεν μεταβάλλεται, δεν μπορεί να χωρέσει ο ίδιος μέσα στην ανθρώπινη φύση ή ακόμα και στο απέραντο σύμπαν. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Αυγουστίνος προσπαθώντας να ερμηνεύσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πως γίνεται ο Θεός να είναι ένας και τρεις ταυτοχρόνος, βρέθηκε στην ακροθαλασσιά της Βορείου Αφρικής. Εκεί ένα μικρό παιδί είχε ανοίξει μία τρύπα και μετέφερε με το κουβαδάκι του το νερό μέσα σε αυτήν την τρύπα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Ο Ιερός Αυγουστίνος κοντοστάθηκε και όταν κατάλαβε το μάταιον της προσπάθειας του παιδιού, γέλασε. Θέλοντας να το φέρει στα σύγκαλά του, προχώρησε και το συνάντησε. «Τι κάνεις εκεί?» ρώτησε το μικρό παιδί ο Άγιος. Και το παιδί του απάντησε ότι «προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα σε αυτήν εδώ τη λακκούβα». Ο Άγιος γέλασε ηχηρότερα και το ρώτησε «είναι δυνατόν η απέραντη θάλασσα να χωρέσει σε αυτήν την μικρή λακκούβα που έφτιαξες εσύ?» Τότε λοιπόν το παιδί με θαραλέο ύφος ανταπάντησε «και πώς εσύ Αυγουστίνε θέλεις να κατανοήσεις τον απέραντο ωκεανό των μυστηρίων του Θεού και να τα χωρέσεις όλα μέσα στο μικρό σου μυαλό?» Το παιδί έγινε άφαντο καθότι ήταν άγγελος Κυρίου. Έτσι κατανοούμε ότι τα μυστήρια του Θεού δεν χωράνε όλα μέσα στην ανθρώπινη λογική. Η έννοια αυτή της χωρητικότητος μας φέρνει στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για την έννοια της μετοχής στον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να χωρέσει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται για να μετάσχει σε αυτά που μπορεί από τον Θεό. Γιατί ταυτοχρόνως ο Θεός είναι μεθεκτός και αμέθεκτος. Ενώ ο άνθρωπος καθίσταται μέτοχος της Θείας Χάριτος, της Θείας Δόξας, της Θείας Ενέργειας, όχι της Θείας Φύσεως ή Ουσίας. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται προς τον Θεό για να μετάσχει στα Θεία Μεγαλεία, στα Θεία Μυστήρια, στις Θείες Ενέργειες. Η έννοια της μετοχής είναι κομβικό σημείο στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν κατεβαίνει ο Θεός εμάς. Εμάς ανεβάζει προς Εκείνον, επαναλαμβάνουμε, για να μετάσχουμε στη δόξα Του. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του κοντακίου, το οποίο μας ερμηνεύει το νόημα της εορτής, το νόημα του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Γιατί ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιον των μαθητών του. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον, ώστε με σκοπό, όταν σε δουν οι μαθητές να σταυρώνεσαι, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, να κατανοήσουν ότι εσύ εκούσια ήθελες το πάθος, ότι ήθελες και έπαθες για να σώσεις τον ανθρώπινο γένος, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Αλλά και αργότερα οι ίδιοι να γίνουνε κήρυκες προς τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθώς η δόξα, η ακτινοβολία, η φωτοχυσία του Θεού και πατρός προς τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο λοιπόν μέρος του κοντακίου, ο σκοπός του γεγονότος είναι η πνευματική και ποιμαντική στήριξη των μαθητών. Από τη μία να ενισχυθούν για τα επερχόμενα δεινά, διότι σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι μαθητές απορούσαν πώς γίνεται ο Μεσσίας να πρόκειται να πεθάνει επί του Σταυρού και αργότερα να αναστηθεί. Και επίσης, οι μαθητές να αποκτήσουν την δύναμη και την ικανότητα για την ιεραποστολή, που σημαίνει πίστη βαθιά και κήρυγμα ισχυρό. Όχι μόνον η ιεραποστολή των τριών μαθητών που είδαν την μεταμόρφωση, αλλά η ιεραποστολή των 12 και των 70. Αλλά και για τους εκάστοτε μαθητές, για όλους εμάς δηλαδή τους χριστιανούς, που χρειαζόμαστε και τα δύο, και την πίστη, την βαθιά στον Ιησού Χριστό ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά και την καρτερία για τα δεινά που έρχονται στην ζωή του χριστιανού, προκειμένου ο χριστιανός να μιμείται σε όλα τον Κύριό του. Ποιος δεν έχει δυσκολίες στη ζωή, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ατενίζει τον Σταυρό και να θυμάται ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της δόξας και της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Η μεταμόρφωση μας στηρίζει για τον Σταυρό και ο Σταυρός μας στηρίζει για την μεταμόρφωση, και τα δύο υποδεικνύοντας την Ανάσταση και τα Έσχατα, την έλευση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή την έλευση του νικητού Ιησού Χριστού επί του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι σε όλους μας η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως να μας εμπνέει, να μας στηρίζει, να φωτίζει το δρόμο μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλώς ήρθατε παιδιά και σήμερα σε μια δύσκολη μέρα λόγω καιρικών συνθήκων είπατε θα πάμε και σήμερα για να ακούσουμε δύο λόγια για το Θεό και συγκεκριμένα να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί στις συναντήσεις μας που είναι η Θεία Λειτουργία, το μεγαλύτερο μυστήριο εδώ κάτω στη γη και όπως έχουμε πει και άλλη φορά και είναι πατερική η θέση αυτή. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία στη γη, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι όταν θα βρίσκουμε κάποιο ωραίο κείμενο, κάποιο σημαντικό κείμενο σχετικά με το θέμα μας, θα κάνουμε μια παρένθεση και θα αναφερόμαστε σε αυτό, όπως θα γίνει και σήμερα δηλαδή. Να πούμε ότι βρισκόμαστε για κάποιους που έρχεστε μετά από καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην ευχή του χερουβικού ύμνου και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε, όχι όμως σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε ένα κείμενο που έχει γράψει ένας λόγιος κληρικός, αρχιμανδρίτη του Βασιλείου Καραγιάννη, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας. Ο κληρικός αυτό σήμερα είναι Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Αμοχώστου του της Κύπρου. Από το κείμενο του Σεβασμιότατου λοιπόν θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα τα οποία τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Είναι θεολογικός ο λόγος του Σεβασμιότατου και νομίζω θα ωφεληθούμε όλοι από αυτά που θα αναγνώσουμε και από αυτά και από αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σχολιάζοντας τα λεγόμενα, τα αναφερόμενα. Αυτό που θέλω να πω πρώτα όμως είναι ότι αυτά που θα διαβάσουμε, που ουσιαστικά είναι μια ανασκόπηση όλης της Θείας Λειτουργίας, εμείς έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση περίπου, θα δείτε από αυτά που θα πούμε ότι έχουν λεχθεί σε προηγούμενα συναντήσεις μας πολλά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται. Και είναι σημαντικό το κείμενο αυτό διότι έχει πολλές παραπομπές πατερικές. Δηλαδή έχει μεγάλη αξία όταν ο λόγος μας στηρίζεται σε πατερικά κείμενα. Σε λόγους των Αγίων Πατέρων και στο συγκεκριμένο κείμενο έχουμε αναφορά στους λόγους αυτούς, έχουμε αναφορά στους συγκεκριμένους πατέρες, το Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που μίλησαν και αναφέρθηκα στη Θεία Λειτουργία. Και εδώ ο Σεβασμιότατος έχει διαβάσει, έχει μελετήσει τους πατέρες αυτούς και τους παραθέτει. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο κείμενο, κάποια άλλα κείμενα τα οποία δεν αναφέρει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής, ότι αυτό που λέω τώρα το λέει ο Μέγας Βασίλειος ή αυτό που λέει τώρα το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά τι έχει γίνει? Έχουν γίνει ένα με τον εαυτό του αυτά που έχει διαβάσει και μιλάει και όταν μιλάει, μιλάει με πατερικό λόγο γιατί έχει μέσα του ζυμώσει όλα αυτά τα κείμενα που έχει διαβάσει. Άρα ο ίδιος έχει ένα πατερικό λόγο και έχει μεγάλη αξία αυτό. Μου έλεγε κάποιος, ρώτησα, λέω ποιος είναι ο πνευματικός σου, το ρώτησα έναν ιερέα και μου λέει για τα επόμενα 5-6 χρόνια μου έχει πει ο πνευματικός μου να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή θα πάρεις τα έργα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και θα τα μελετήσεις. Θα τον έχεις, ας πούμε, αυτό που λέμε στην γλώσσα τη δική μας, γέροντά σου. Θα τον έχεις γέροντά σου. Κάθε μέρα διαβάσεις λίγο από το κείμενο, ένα μέρος από την πατερική ομιλία. Για φαντάσου, λέει αυτός, μετά από 6 χρόνια που έχει διαβάσει όλο το Χρυσόστομο, πόσο εμπλουτισμένος ήταν ο λόγος του μετά και πόσο πατερικός ήταν ο λόγος του μετά. Αυτό το λένε και για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι και αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Και τι έκανε αυτός, λέει, είναι συνθετικός όλων των πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ μεταγενέστερος των πατέρων που λέμε, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μαξίμου, όλων των πατέρων. Και ουσιαστικά τι κάνει, συνθέτει τον λόγο όλων αυτών. Και όταν διαβάζεις τα κείμενά του και έχεις διαβάσει και τους λόγους, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, σε εισαγωγικά συλλαμβάνεται να έχει διαβάσει και αυτός, να έχετε διαβάσει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά συγκινήσει όταν το παρατηρήσεις αυτό. Διαβάζεις μια ομιλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και βλέπεις μια ωραία θέση. Δεν λέει ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ όμως που έχεις διαβάσει την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, λες, εδώ συλλαμβάνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι έχει μελετήσει τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο.
1: Με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εγχειρίδιο περί των πέντε αισθήσεων, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το οποίο το έγραψε χωρίς να έχει τη βιβλιοθήκη μαζί και είναι γεμάτο παραπομπές από πατέρες και λέει ότι, και λέει, συνήθως λέει το έργο του, στο τάδε έργο ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτό το πράγμα. Και το έχει με τα ίδια λέει, με λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει βίωμά του τους πατέρες.
0: Αυτό και ότι λένε ότι ο Άγιος Νικόδημος είχε φοβερή μνήμη. Θυμόταν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Θυμόταν απ' έξω πατερικά κείμενα. Και αυτό τώρα μου θυμίζει, φανταστείτε, χωρίς να έχει βιβλία. Εμείς τώρα για να κάνουμε μια εργασία τι κάνουμε, και στο Πανεπιστήμιο ακόμα. Παίρνουμε τα κείμενα, τα βιβλία, τα ανοίγουμε μπροστά μας. Είναι αυτές που λέμε οι πηγές μας. Και με βάση αυτές κάνουμε παραπομπές σε αυτές και προχωράμε το έργο μας. Συμφωνούμε. Ναι. Ο Άγιος Νικόδημος το έκανε χωρίς να έχει βιβλία. Θυμόταν δηλαδή ακριβώς τι έλεγε ο τάδε πατήρ για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και βρέθηκε, είναι ανώτατος αξιωματικός αυτός ο άνθρωπος που σας λέω τώρα. Και βρέθηκε σε μια περιοχή του Εύρου, πού να σας πω τώρα, στην άκρη της πατρίδας μας, πραγματικά στην άκρη. Και επειδή έφυγε από το σπίτι του έκτακτα για να πάει σε ένα φυλάκιο και να μείνει κάποιες μέρες στα σύνορα, δεν πήρε μαζί του τον αγαπημένο του Άγιο Νικόδημο, δηλαδή κείμενα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί που ήταν μέσα στο βουνό και στενοχωρημένος και λίγο απογοητευμένος, και είπε στο Θεό το παράπονό του, γιατί στο Θεό κάνουμε και παράπονα. Είναι καλό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό, απλά δηλώνει σχέση. Με έναν άνθρωπο που κάνεις παράπονα σημαίνει ότι έχει σχέση μαζί του. Είτε χαίρεσαι, είτε μαλώνεις μαζί του. Κάποιος μου έλεγε, εγώ μαλώνω, μου λέει, με το Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αλλά να μαλώνεις σε ένα όριο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι ωραίο, αυτό δηλώνει σχέση με το Θεό. Είναι μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι κάποιος που θα θυμηθώ την Κυριακή το πρωί ή κάποιος που θα θυμηθώ τις μεγάλες γιορτές, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτός περπατούσε μέσα σε αυτό το δάσος που ήταν το φυλάκιο, απογοητευμένος και στενοχωρημένος, και είπε στο Θεό, πόσο έκτακτα έφερε, δεν πήρα μαζί μου και τον Άγιο Νικόδημο, και κοιτάει στα μάτια του κάτω και βλέπει μία σελίδα του Αγίου Νικοδήμου από ένα βιβλίο. Πέστε μου εσείς τώρα, κατά πόσο ήταν τυχαίο αυτό? Και μου το είπε και εμένα, μου λέει, πες μου πάτερ, κατά πόσο αυτό που σου λέω τώρα είναι τυχαίο? Στην άκρη της γης, μέσα στο βουνό, να βρω μια σελίδα από έργο του Αγίου Νικοδήμου. Φαντάζεστε τι χαρά πήρε και τι δύναμη πήρε αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το απλό, θα το λέγαμε εμείς, αλλά για δείτε στα μάτια του πόσο δεν είναι απλό. Το θυμάμαι αυτό, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά το θυμάμαι αυτό όταν έρχονται κάποιοι γονείς και λένε και παρακαλούν, με αγάπη το κάνουν και καλή διάθεση, ζητούν στα παιδιά τους, ζητούν για τα παιδιά τους να κάνουμε προσευχή οι ιερείς, για να έρθουν κοντά στο Θεό. Όταν ήταν, λέει, μικρά τα παιδιά, ήταν κοντά στο Θεό. Μετά την εφηβεία τα χάσαμε τα παιδιά μας, λένε οι γονείς. Και έρχονται σε εμάς και λένε, κάντε προσευχή να έρθουν κοντά στο Θεό. Λέω, τους απαντώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουν εκείνες προσευχή, να τους δείξει ο Θεός κάτι, ένα σημάδι στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να έχουν μια εμπειρία αποκάλυψης του Θεού και να μην πιστεύουν επειδή εσύ τα πιέζεις να νηστέψουν Τετάρτη και Παρασκευή ή επειδή εσύ τα πιέζεις την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Αν έχουν τα ίδια μια εμπειρία σχετικά με το Θεό, δεν εννοώ μικρά παιδάκια που οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουμε στο ναό, αλλά όταν αποκτούν μετά μια, ας πούμε, μετά την εφηβεία, αυτή την ελευθερία τους, που πλέον δεν μπορείς να ασκείς βία ούτως ή άλλως, όταν λοιπόν έχουν τα ίδια μια εμπειρία ότι υπάρχει ο Θεός, τότε τα ίδια θα σηκωθούν με πολύ χαρά την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Θα χαίρονται να κάνουν προσευχή προτού κοιμηθούν. Θα λένε ότι την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό και την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός και για μένα. Και τα ίδια, επειδή το θέλουν, θα ακολουθούν αυτό που λέει η Εκκλησία. Και μάλιστα θα γίνονται και ωραίοι κηρυκές και για τα άλλα παιδιά, για τους άλλους συμμαθητές τους. Δηλαδή θα τους παροτρύνουν και θα ξέρουν γιατί την Παρασκευή, ας πούμε, πρέπει να μην φάνε, να μην αρτηθούν. Γιατί? Γιατί θα πούν στο συμμαθητή τους ότι σήμερα πέθανε ο Θεός και δεν έχω όρεξη να φάω. Θα το φάμε αύριο, το Σάββατο. Αυτό, όταν θα βγούμε έξω να πάμε μία βόλτα. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βίωμα και στα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτα. Και μάλιστα, αν το επιβάλλεις, κάποια στιγμή, τι θα γίνει όταν το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο? Καλά, όσο το είχες κοντά, έλεγες, είχες την αίσθηση ότι σ' ακούει και ότι του έχεις επιβληθεί. Όταν λοιπόν πήγες στο πανεπιστήμιο και πέρασε στο πανεπιστήμιο και πήγε σε μια μακρινή πόλη, τότε τι θα κάνει? Θα κάνει την αντίδρασή του. Θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά που φοράνε σκουλαρίκια, που κάνουν τατουάζ και τα λοιπά, όταν το ψάξεις αυτό, πληγή θα βρεις. Αν ψάξεις να δεις γιατί το έκανε, θα ανακαλύψεις μια πληγή. Βέβαια, εσύ βλέπεις μόνο το τελευταίο μέρος. Βλέπεις μόνο αυτό που έκανε και λες είναι κακό παιδί, είναι παλιόπαιδο, δεν έχει αρχές, τι οικογένεια είναι αυτή. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να δεις πού αυτό το παιδί είχε πληγεί και νομίζει ότι με αυτό που κάνει θα βρει κάποια ανακούφιση. Έτσι.

Λοιπόν, ήταν λίγο μεγάλη παρένθεση αυτή. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε την προσέγγιση σε αυτό που σας είπα. Από το κείμενο που σας είπα, από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και το πρώτο που θα δούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής γίνεται λόγος για τη σχέση της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα? Ποια είναι η σχέση με τα άλλα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία? Είχαμε πει ότι ένα είναι το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτήν εντάσσονται όλα τα άλλα μυστήρια. Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία τελειοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Τελειούται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω. Η λειτουργική όρη, λέει το κείμενο, είναι ενδεικτική της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της Εκκλησίας και της λειτουργικής πράξης της από το ένα μέρος και του πιστού από το άλλο μέρος. Θα εξηγούμε τι είναι αυτά που λέω. Εκκλησία σημαίνει, εκκλησία τι σημαίνει? Να, ένας πολύ ωραίος ορισμός. Αν σας πει τι είναι η Εκκλησία, τι θα πείτε? Μπορείτε να μην πείτε τίποτα, αλλά να δείξετε. Να δείξετε μια Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει αυτό. Και να δείξετε την Εκκλησία. Εκκλησία γιατί? Γιατί η Εκκλησία σημαίνει αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται με τη συμμετοχή μας, όχι μόνο να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε και στη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη των πιστών είναι το σύνολο κλήρου και λαού το οποίο συνθέτει το σώμα του Χριστού. Είναι συνώνυμο με το σώμα της Εκκλησίας. Ακούστε μια πολύ ωραία ιδέα. Εγώ και εσείς είμαστε μέλη ενός σώματος. Ένα είναι το σώμα. Θυμηθείτε ότι αυτή την εικόνα είναι πολύ σπουδαία. Και είναι Παύλιος ο λόγος. Εμείς όλοι αποτελούμε ένα σώμα. Κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Εμείς όλοι είμαστε το σώμα. Κοιτάξτε τώρα το πόσο στενά είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Εσύ είσαι το χέρι, εγώ είμαι στο πόδι. Αν πονάει το χέρι, όλο το σώμα τραυματίζεται. Αν είναι καλά η καρδιά, και τα άλλα μέλη υπολειτουργούν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το βλέπουμε έτσι όμως. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν που είναι δίπλα μας στην εκκλησία, πολλές φορές είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μα και άγνωστος να είναι, μέσα σας να έχετε αυτή την ιδέα. Ότι δεν είναι άγνωστος. Αφού σε λίγο θα πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Τι άγνωστος είναι? Αδελφός είναι. Άγνωστος. Δεν τον ξέρω, αλλά πιστεύει και αυτός τα ίδια. Θα το δείτε αυτό όταν πηγαίνουμε ένα προσκύνημα. Είδατε που πήγαμε στην Αγία Σοφιά.

0: τι αισθανθήκαμε? Αισθανθήκαμε ότι όλοι ήμασταν ένα μέσα σε αυτό το ξένο τόπο πλέον, αλλά τόσο κοινό τόπο. Άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Αλλά όταν είπαμε από κοινού το τι υπερμάχω, τότε καταλαβαίνεις ότι μας συνδέουν πολλά πράγματα και κατά βάση μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Για να είσαι μέλος της Εκκλησίας, ένα πράγμα χρειάζεται. Ποιο μυστήριο πρέπει να έχει γίνει?
1: Το βάπτισμα.
0: Το βάπτισμα. Τα μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε ο καθένας μια οργανική λειτουργία, διαφορετικά θα ήμασταν νεκρά ή παθητικά μέλη. Έχετε όλοι, έχουμε όλοι ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Μα εγώ τι είμαι, λέει, ένας απλός άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω θεολογία, δεν ξέρω να ψάλω. Δεν έχει σημασία. Είσαι μέλος και εσύ της Εκκλησίας. Είσαι ισότιμο μέλος και εσύ. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι προνόμιο ορισμένων μελών που εξειδικεύονται στο τελετουργικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ κάνω τη λειτουργία επειδή είμαι ο ιερέας, ο λειτουργός. Αλλά πώς πρέπει να το πούμε? Ότι εμείς κάνουμε τη λειτουργία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είπε κάποιος έναν ιερέα, ένα παιδί, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Πάμε να κάνουμε όλοι μία λειτουργία. Γιατί την κάνουμε από κοινού. Είτε λοιπόν ιερέας, είτε απλό μέλος της σύναξης των πιστών, λειτουργούμε για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε πει, θυμάστε τον κανόνα αυτό, ναι, ότι χωρίς να υπάρχει έστω και ένα μέλος, λαϊκό μέλος, χριστιανός μέσα στη λειτουργία, ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να κάνει τη θεία, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η συνείδηση ότι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, λειτουργούμε μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καθιστά και τη Θεία Λειτουργία πιο οικία. Πρέπει μάλιστα η Θεία Λειτουργία να είναι οικία για να την τελούμε κατά την εντολή του Κυρίου, εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία, την πίστη, την παράδοση και τη θεολογία. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε ρητορισμός ούτε υπερβολή, γιατί η Θεία Λειτουργία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως εκ τούτου διατηρεί την πίστη της Εκκλησίας, την παράδοση και τη θεολογία. Αν θελήσουμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια το κείμενο, τα σύμβολα και τις λειτουργικές πράξεις της λειτουργίας, θα αντιληφθούμε το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο που εμπεριέχει, με τον οποίο τρέφει πνευματικά όσους μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι στήρος συντηρητισμός όταν προβάλλεται ο κίνδυνος ότι δεν μπορεί να χαθεί μια για πάντα ο πλούτος αυτός με μια λειτουργική μεταρρύθμιση κτλ. Θέλω εδώ να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες, προστέθηκαν κάποια πράγματα, ίσως αφαιρέθηκαν και κάποια, συνήθως προστίθενται μέσα στη Θεία Λειτουργία, και λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία και την πίστη και την παράδοσή μας. Θυμηθείτε που τι έκαναν στην τουρκοκρατία οι χριστιανοί, τι κράτησε τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, να διατηρηθούν, να διατηρήσουν την πίστη τους. Η Θεία Λειτουργία την κράτησε, η οποία γινότανε κρυφά κάτω από το σπαθί του τυράννου, πολλές φορές σε σπίτια, δεν γινόταν στο ναό. Οι ναοί είχαν μεταβληθεί σε στάβλη ή σε άλλα κτίρια. Και η Θεία Λειτουργία γινόταν μέσα σε σπίτια, σε οικίες. Αλλά τελικά ήταν και αυτή που κράτησε άσβεστη τη φλόγα και της πίστης και της γλώσσας. Και της γλώσσας. Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεία Λειτουργία γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις. Και έτσι οι άνθρωποι κρατήθηκαν Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο αναφοράς όλων των άλλων μυστηρίων, διότι κάθε μυστηριακή πράξη είτε πηγάζει από τη Θεία Ευχαριστία είτε αποβλέπει στη μετοχή σε αυτήν. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και των υπολείπων μυστηρίων με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν θα σας το διαβάσω τώρα, αλλά το ίδιο εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο έργο του «Η εν Χριστώ ζωή», όπου φαίνεται πάλι η ίδια θέση. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που βρίσκεται επικεφαλής κάθε άλλης μυστηριακής πράξης, συνιστά αυτό που σας έλεγα αρχικά, την τελείωση όλων των μυστηρίων, διότι μόνο σε αναφορά προς τη Θεία Λειτουργία επέρχεται η τελείωσή τους. Εκεί τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Είναι αξιοσημείωτη χρήση των όρων τελετή, τελετή, τελεστίνε, τελειωτικός, με την ετυμολογία, με την ετυμολογική του έννοια, γιατί ο αεροπαγίτης θέλει να υπογραμμίσει το σκοπό της τελείωσης των μυστηρίων σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία.

0: Ήθελα να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία ασφαλώς σχετίζεται με δύο εισαγωγικά μυστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε πριν, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και γιατί τα λέμε αυτά εισαγωγικά? Με αυτά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηριακή εμπειρία του πιστού φανερώνει επίσης η σχέση αυτή. Με τη Θεία Λειτουργία παρέχεται το πλήρωμα της Θείας Χάριτος, προϋποθέτει όμως την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή συντηρείται με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Κατά τη φυσική γέννησή του, ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος στο χιτώνα του παλαιού Αδάμ, και για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού θα πρέπει να αποβάλει την παλαιότητα και να ενδυθεί το νέο Αδάμ, το Χριστό. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Με το βάπτισμα επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή, γιατί μετέχοντας στο μυστήριο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού γίνεται Χριστοφόρος, φέρει, ντύνεται το Χριστό. Το δε μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα που γίνεται, είναι η προσωπική πεντηκοσή του πιστού που τον καθιστά πνεύματοφόρο. Άρα δύο πράγματα γίνονται, Χριστοφόρος με το βάπτισμα και πνευματοφόρος με το χρίσμα. Με τη διπλή αυτή αναγέννηση, ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και στο πρόσωπό του πραγματώνει το όλο μυστήριο της Εκκλησίας. Εισέρχεται στην καινή εν Χριστώ κτήση για να επιτύχει την τελείωση που είπαμε πριν και την ένωσή του με το Θεό, με τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν φτάνει να βαπτιστείς, πρέπει μετά να προσέλθεις και στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που σώζει. Πολλοί είναι βαπτισμένοι, αλλά το ξέχασαν σχεδόν. Πότε θυμούνται το ναό? Σε μεγάλες γιορτές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ή σε κάποια μυστήρια που κάθονται απ' έξω. Δεν μπαίνουν ούτε καν μέσα. Δεν φτάνει το βάπτισμα. Πρέπει μετά να προσέλθεις στο ποτήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα γίνει η τελείωσή σου. Εκεί θα ενωθείς με το Θεό. Το βάπτισμα και το χρίσμα ως μυστήρια εισαγωγικά στην Εκκλησία κατά την περίοδο της ύπαρξης του θεσμού των κατηχουμένων τελετουργικά ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Το έχουμε πει αυτό. Όλα τα μυστήρια γινόντουσαν μέσα στη λειτουργία. Και το βάπτισμα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Αυτό που θέλω να σας πω πριν, κοιτάξτε πόσο φαίνεται και σήμερα ακόμα, έστω και αν οι γονείς τυπικά βάπτισαν το παιδί τους, τρεις Κυριακές μετά το βάπτισμα θα πάνε να το κοινωνήσουν. Ρωτάνε πόσες φορές πρέπει να πάμε και ακούνε τους ιερείς, λέει, τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι μετά την τρίτη φορά απαγορεύεται να πάνε να κοινωνήσουν. Ίσα ίσα θα πρέπει, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, να τρέφονται με τη Θεία Τροφή. Βλέπεις πολλές φορές ωραία συνήθεια που έχουν οι οικογένειες που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και βλέπεις τα παιδιά κάθε Κυριακή να κοινωνάνε. Και είπα σε κάποιον άνθρωπο, του λέω, δεν ξέρω τι θα του πεις και αν μπορείς μετά να του πεις κάποια πράγματα να το στηρίξεις το παιδί, γιατί πολλές φορές οι νονοί, αυτό που λέμε ανάδοχοι, σταματούν το έργο τους με τη βάπτιση, αν το έχετε καταλάβει. Και πολλές φορές ούτε καν πάνε να συναντήσουν το παιδί. Ας του δώσουν κανένα δώρο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Έχει σταματήσει το έργο τους μέχρι εκεί. Θεώρησαν δηλαδή ότι τελείωσε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω ότι από εκεί αρχίζει το έργο. Οπότε στους γονείς πέφτει το βάρος της κατήχησης των παιδιών και βέβαια των ιερέων όταν μεγαλώσουν. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και μάλιστα νέους γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ωραία συνήθεια. Και ναι, συγγνώμη, είπα σε κάποιον, δεν ξέρω αν έχεις τη δύναμη και τη γνώση να πεις στο παιδί σου πράγματα, αλλά και μόνο που το πας κάθε Κυριακή και κοινωνάει, έχεις κάνει ένα, τι να πω, 80% από το έργο σου. Γιατί αυτά που είναι να πεις εσύ τα λέει ο Θεός ο ίδιος με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε ποια, το πρώτο κεφάλαιο που μελετάμε είναι η σχέση, είπαμε, της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Και είπαμε τη σχέση που έχει με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια. Είπαμε ότι είναι αναγκαία για να φτάσουμε στην τελείωση, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και εδώ γίνεται λόγος τώρα και για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πόσο το φοβούνται οι άνθρωποι όταν την ακούν αυτή τη λέξη. Πραγματικά ακούνε αυτή τη λέξη και κουμπώνονται. Δεν ξέρω, δεν έχουν πιθανόν γνώση τι είναι αυτό. Ή μπορεί να υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Αλλά γενικά όταν ακούνε εξομολόγηση, ενώ σε όλα είναι πιο δεκτική, στο θέμα της εξομολόγησης είναι πάρα πολύ συγκρατημένη. Πάρα πολύ συγκρατημένη. Διαβάζω το κείμενο. Η Εκκλησία έλαβε από τον Ιδρυτή της Ιησού Χριστό τη χάρη και την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες και να θεραπεύει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική όμως. Ο Θεός θέλησε να συγχωρείται ο άνθρωπος από άνθρωπο. Πάνε κάποιοι μπροστά στα εικονίσματα και εξομολογούνται. Και λένε, εγώ ετοιμάστηκα, ας πούμε, για τη Θεία Κοινωνία, τώρα μπορώ να πάω να κοινωνήσω, επειδή πήγε μπροστά στο εικόνισμα. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ορίσει η Εκκλησία να γίνεται. Ο Θεός, ο Χριστός έχει δώσει τη χάρη σε κάποιους, και πρώτη ήταν αυτοί οι Απόστολοι, και μετά οι διάδοχοι των Αποστόλων, και μέχρι και σήμερα δίνεται το χάρισμα αυτό σε κάποιους ανθρώπους να διακονούν αυτό το μυστήριο που λέγεται εξομολόγηση, που λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως εμείς θεωρούμε για μερικά πράγματα. Το να πας βέβαια μπροστά σε μία εικόνα και γενικά μέσα σε ένα ναό ή και όταν είσαι μόνος εντελώς και να πεις κάποια πράγματα τα οποία σε βαραίνουν, ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη για την ψυχή σου. Αλλά δεν μπορώ να ιδιωτεύω σε όλα αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά και να κάνω αυτά που εγώ νομίζω σωστά. Αλλά θα κάνω αυτά που η Εκκλησία ορίζει και οι Άγιοι έχουν θεσπίσει. Το μυστήριο της εξομολόγησης και το μυστήριο του ευχελαίου είναι τα σημεία της συνεχούς παρουσίας της χάριτος και της αγάπης του Θεού που θέλει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως δεν ολοκληρώνεται παρά με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Για προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Πάω να εξομολογηθώ, αλλά η τελείωση, πώς το λέει εδώ, η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών γίνεται με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που θα μας δώσει την τελειότητα, ας πούμε, στο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών μας. Και πώς το λέμε αυτό, και θα πεις αυτό που θέλεις αμέσως, το λέει ο ιερέας όταν μας κοινωνάει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο. Δηλαδή κοινωνάς επειδή κοινωνάς και συγχωρείσαι. Ακριβώς γι' αυτό κοινωνάς, για να συγχωρεθείς. Μα λέει είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν θα είσαι ποτέ άξιος να κοινωνήσεις. Ουδής άξιος. Κανείς δεν θα είναι άξιος να κοινωνήσει. Ποτέ. Μπροστά στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού, τι άξιος μπορείς να είσαι. Αλλά κοινωνώ ακριβώς για να συγχωρεθώ. Και γιατί άλλο κοινωνώ? Για να ενωθώ με τον αθάνατο Θεό, ο οποίος θα με περάσει στην αθανασία. Και όταν πεθάνω, δεν θα πεθάνω. Όταν κοινωνάω, αυτή είναι η βαθιά πίστη μας. Όταν κοινωνάω το Θεό μου, που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ, γίνομαι και εγώ αθάνατος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει αυτό.
1: σχετικά με την, με την άφεση των αμαρτιών με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι προτύπωση αυτού το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα?
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει μόλις ύψατο των χιλέων του η λαβίδα το θυσιαστήριο.
0: Ναι, πολύ ωραία αυτό που σκέφτηκες.
1: Αφέθηκαν οι αμαρτίες.
0: Είναι μία προεικόνηση, τις λέμε, προεικονήσεις λέμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτές, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς. Με τη λαβίδα εκεί, τη λαβίδα. Και εμείς όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε με λαβίδα. Λαβίδα λέγεται αυτό το σκεύος, το οποίο μεταδίδουμε τη Θεία Κοινωνία. Λαβίδα, Αγία Λαβίδα. Εκτός τώρα του μυστηρίου της Ιεράς Οξυμολογήσεως, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που συνδέεται, είπαμε, έχουμε πει και από άλλες φορές, συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι το μυστήριο του γάμου. Και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του πιστού. Είναι εικόνα και συμβολισμός του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Θυμηθήκαμε τον Παύλιο Λόγο, θυμόμαστε τον Παύλιο Λόγο, που λέει η σχέση του ανδρός και της γυναικός είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και είπαμε, και έχουμε πει και άλλη φορά, ότι έχει ανεβάζει ο Απόστολος Παύλος στα υψηλά την θεολογία και την ουσία του μυστηρίου του γάμου. Όπως η Εκκλησία προετοιμάζει τα μέλη της Βασιλείας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και η οικογένεια, η οποία τι είναι, η μικρή Εκκλησία, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ακολουθία του γάμου είναι όμοια με την τυπική διάταξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Και τελικά γνωρίζουμε ότι το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι και σήμερα ευσεβείς άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, διαλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όποιος έχει παραστεί σε ένα τέτοιο μυστήριο καταλαβαίνει την διαφορά με το μυστήριο όπως γίνεται σήμερα. Στην οποία έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου. Δεν έχουν επίγνωση. Τι γίνεται πολλές φορές στο μυστήριο? Στέκονται έξω, ειδικά αν είναι θερινοί μήνες, στέκονται έξω από την εκκλησία, σχεδόν δεν μπαίνουν μέσα καθόλου και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να χαιρετήσουν τους νεόνυμφους. Για ποιο λόγο? Πέστε την αλήθεια, για να τους δουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Για να τους δουν. Το πήγαμε, λέει, για να μας δουν και για να μπορούμε να τους καλέσουμε και εμείς στο δικό μας γάμο ή στα δικά μας μυστήρια σε άλλο χρόνο, σε μελλοντικό χρόνο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του γάμου, είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό της ιεροσύνης. Είναι μαζεμένος κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος, μέσα σε μια εκκλησία μεγάλη. Κανένας από αυτούς δεν είναι ιερέας. Μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει τη χάρη της ιεροσύνης και αυτός μπορεί να τελεί τα μυστήρια. Και αυτή η ιεροσύνη προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο πρώτος επίσκοπος και τον λέμε στην αγιογράφηση μέγας αρχιερέας. Και η θέση του μέσα στο ναό είναι ακριβώς στην ωραία πύλη, όπου ο αρχιερέας Χριστός εμφανίζεται με μήτρα, αρχιερατικά άμφια και κρατάει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος μέσα. Ο επίσκοπος, ο ιερέας και ο διάκονος είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Και είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει αξία, να σας πω τώρα, στο πότε γίνεται, σε ποιο μέρος της λειτουργίας γίνεται η χειροτονία του καθενός από αυτούς. Του ιερέα, του πρεσβύτερου, του αρχιερέα και βέβαια του διακόνου. Ο επίσκοπος
2: ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και την τέλεση της ευχαριστίας, χειροτονείται πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Γιατί? Για να αναλάβει το λειτουργήμα της διακονίας του Λόγου. Και βέβαια για να αναλάβει και το έργο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αυτός που βεβαιώνει την ορθότητα της πίστεως και επέχει τόπον Χριστού κατά την τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ο Απόστολος και ο Αγγελιοφόρος της σωτηρίας. Γι' αυτό και χειροτονείται πριν από τον αγιασμό των Θεοδόρων, ώστε να δυνηθεί να λάβει μέρος στον αγιασμό και να μεταδώσει στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας και του αγιασμού. Ο διάκονος πότε χειροτονείται? Ο διάκονος χειροτονείται μετά τον αγιασμό των Θεοδόρων, γιατί το έργο του ποιο είναι? Δεν μπορεί μόνος του να τελέσει η Θεία Λειτουργία ο διάκονος, αλλά το έργο του είναι να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, να βοηθήσει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η στενή σχέση, και κλείνω με αυτό, η στενή σχέση των μυστηρίων με την Θεία Λειτουργία υπογραμμίζει τον τελειωτικό της χαρακτήρα. Εκεί, στη Θεία Λειτουργία, τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Και κάθε τι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Και επαυξάνει την ανάγκη γνώσεως της έννοιας του μυστηρίου. Όλα αυτά, βεβαίως, τα ακούμε τώρα θεωρητικά, έχουν και την βιωματική τους διάσταση. Την οποία όμως έχει ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του. Έκανα μία μικρή αναφορά από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου τώρα, τότε Σεβασμιωτάτου αμοχός του Κύπρου, κυρίου Βασιλείου. Όταν έγραψε όμως την μελέτη αυτή ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυλος στην Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Κάναμε λοιπόν μερικές αναφορές από τη μελέτη αυτή και κάποια μικρά σχόλια επάνω στο κείμενο αυτό. Θέλω να τελειώσουμε την σημερινή συνάντησή μας με αυτό που συνήθως κάνουμε, που αναφέρουμε δύο περιστατικά από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Θα πούμε δύο περιστατικά από αυτό και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Τα περιστατικά έχουν να κάνουν με το μέρος της λειτουργίας που ερμηνεύουμε, δηλαδή εκεί στη Μεγάλη Είσοδο. Είχαμε πει για το χερουβικό ύμνο, μετά από λίγο γίνεται η είσοδος, η Μεγάλη Είσοδος. Μου διηγείται κάποτε ένας ιερέας ότι σε μια προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, όταν έκαμε τη σιωπηλή είσοδο, ξέρετε ότι στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ο ιερέας δεν μιλά καθόλου. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, εκφωνεί πάντων ημών κτλ. Στην προηγιασμένη είναι καλυμμένος και στην κεφαλή του και δεν μιλάει καθόλου. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και κάποτε όταν θα φτάσουμε να ερμηνεύσουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θα πούμε για όλα αυτά. Όταν έκαμε τη σιωπηλή λοιπόν είσοδο με τα Άγια των Αγίων στα χέρια, τα ένιωσε να βαραίνουν πολύ, να γίνονται ασήκωτα όπως τα κρατούσε. Λίγησε από το βάρος και στη μέση του ναού σχεδόν γονάτισε. Τρόμος τον κατέλαβε, μην τυχόν και πέσουν από τα χέρια του τα τιμία δώρα. Και κλαίγοντας, έκλαιγε και ο κόσμος μαζί, άρχισε σιωπηλά να παρακαλεί τον Κύριο, να τον οικετεύει, να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει. «Ο Θεός μου», φώναζε, «η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Ούκ ημι άξιος κληθήνε λειτουργό σου, αλλά ποιησόν με κυρινέον σου, είναι άρωτο σταυρόν του τιμίου σώματος και αίματός σου. Κυρινέον, Κύριε, κυρινέον». Και επειδή το φώναζε κάπως δυνατά, το επαναλάμβανε και ο κόσμος μαζί του. Και σαν να πήρε δυνάμεις και σιγά σιγά με μεγάλο κόπο, ιερά συγκίνηση και πολλά δάκρυα, έφερε τα Άγια μέχρι την Αγία Τράπεζα. Ο τόπος έλαμπε και μυριάδες αγγέλων έψαλαν θριαμβευτικές δοξολογίες για την είσοδο του Μεγάλου Βασιλιά. Και εκείνος παρέμεινε άφωνος, συγκινημένος συνεπαρμένος, αγνώριστος από τις θείες αλλοιώσεις. Και ένα περιστατικό ακόμα. Ένας γέροντας ονόματι Πατήρ Ευλόγιος, που εκοιμήθη το 1948, αποκάλυψε στον υποτακτικό του ότι σε μια γιορτή της Παναγίας κατά τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας που γινόταν στο εκκλησάκι ενός κελιού της Κήτης όπου ασκήτευε, είδε πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι και να θυμιατίζουν όλοι μαζί με θυμιάματα τον ιερέα που εισόδευε. Αυτό ας το ακούσουμε και κάποιοι που λειτουργούμε με μικρό εκκλησίασμα. Κάποιοι ιερείς λειτουργούν με μικρό εκκλησίασμα μέσα, ειδικά σε χωριά, σε απομονωμένα χωριά, σε μακρινά χωριά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι και βγαίνει ένα παράπονο από τους ιερείς και λέει τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν μέσα σήμερα στο ναό. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι, λέει. Αλλά ξαφνικά τι βλέπει? Τα μάτια του μήπως πλανήθηκαν, μήπως δεν βλέπουν καλά? Όχι όμως. Η καρδιά του είναι χαρούμενη και χτυπά πολύ γλυκά από την ιερά συγκίνηση που ζει. Αλήθεια, τι βλέπει, τι είδε? Την υπεραγία Θεοτόκο να κρατά ένα ωραιότατο ουράνιο πέπλο και με αυτό να σκεπάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα. Το βασιλιά των όλων. Το θυμιάτισμα λοιπόν των αγγέλων κατευθύνεται προς αυτή τη μεγαλοπρεπή και κατάληπτη σκηνή. Όλο το εκκλησάκι λαμποκοπούσε από φως, από γλυκύτητα, από υπερκόσμια ευωδία, από εξαίσια ομορφιά και λαμπρότητα. Τελείωσε η είσοδος και όλα ξανά έγιναν ήσυχα και ειρηνικά όπως πρώτα. Μια ακατάληπτη γαλήνη και γλυκύτητα κυριάρχησε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Τι μας λέει το κείμενο μας εδώ? Ότι όσο και λίγοι να είμαστε και όσο μικρός είναι ο ναός, αν ο ιερέας έχει την καθαρότητα και την προετοιμασία για αυτό που πάει να κάνει, τότε θα ζει θαύματα. Και κάθε θεία λειτουργία θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και καμία θεία λειτουργία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.